0: Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο να ασκήσει επιρροή στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν να συγκλίνουν στην ανάγκη διατήρησης ανοιχτών στενών του Ορμούζ και στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ενώ καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο Τραμπ, σχολιάζοντας απόψε την επίσκεψη, δήλωσε ότι ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε ότι η πρώτη μέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στη Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. Στους 21 νεκρούς ανέρχεται ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τα νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, σύμφωνα με τοπικές ουκρανικές αρχές. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Ξεκινά σήμερα και έως την Κυριακή στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού. Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες του Προέδρου του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, και κυβερνητικών στελεχών, καθώς και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα αυτής της κίνησης. Ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρμαμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Ερευνάται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Εκτεταμένη έλεγχη από την ΑΔΕ, θέτοντας το στόχαστρο περίπου 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για απόκρυψη εισοδημάτων ή μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βρόχες και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Ενώ μεσημέρι και απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε Παναγιώτη Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με νότις, σιγανές ψυχάλες και για τη συνέχεια τι έχουμε, Λευτέρη. Δύο Παναγίες αγαπώ.

Δεν ξέρω αν το επόμενο το θυμάστε, αλλά είναι ένα από τα πολύ καλά τραγούδια του Λάμπη του Λιβιεράτου. Σκόρπια ζωή. Ίσως και εμβληματικό, μαζί με τον Μπαμ και κάτω.

Λοιπόν, το επόμενο αφιερωμένο στη φίλη μας τη Βασιλική, τη Γιαννιώτισσα, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Είμαι, λέει, στο δρόμο και ακούω όπως πάντα τέτοια ώρα, λέει, Ευθυμίου, κάνω ψυχοθεραπεία που λέω κι εγώ. Λοιπόν, να τις αφιερώσουμε το επόμενο. Αντίπας, οδηγώ και σε σκέφτομαι. Είναι αυτό επικίνδυνο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Άλγης πρωτοψάλτη, μάμπο μπραζιλέρο. Αυτή την όμορφη βραδιά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Αλλάξαμε και πάρτενα στον ήχο, Γιώργος Σκεύης. Και με πιλό...

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρώπια. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Βουλή. Τόνισε ότι λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα οι πρόεδροι Κίνας και ΗΠΑ στο Πεκίνο. Επιτάπητος βρίσκονται η σύγκρουση και η ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. «Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω μακροσκελούς ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social με αφορμή αναφορά στον Κινέζο πρόεδρο, ενώ επιχείρησε να απορρίψει τις εκτιμήσεις περί αμερικανικής παρακμής. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή πρώτη μέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις της Ισραήλ Χεζμπολάχ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε χθες από τη Βουλιαγμένη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία μετά τη δήλωση της πρόθεσής της να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική», επεσήμενε χθες από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε επίσης εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ξεκινά σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7 και 4 το βράδυ η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με ζημία άνω των 264.000 ευρώ προχώρησε η Ελλάς. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και δύο ορθοπαιδικοί. Ερευνάται και υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικά αεροπορικά πλήγματα στο Κίεβο. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σήμερα σε ουκρανική επιδρομή με ντρόνς στο ρωσικό Μπέλγκοραντ. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής το διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά, άνεμη νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ξεκινήσαμε λοιπόν την τελευταία ώρα της εκπομπής με Στέλιο να τραγουδάει το Σαββατόβραδο, δηλαδή Μίκη Θεοδωράκη βεβαίως. Μια μεγάλη καλημέρα λέει στον άρχοντα της νύχτας, στα λαϊκά μονοπάτια, με υγεία, δύναμη και πάντα όμορφες στιγμές με τον κόσμο που τον αγαπά, και φυσικά ένα υπέροχο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο γεμάτο μουσική, χαμόγερα και καλή παρέα, αφιερωμένο σε όλους και όλες, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, μετά το Στέλιο και το Σαββατόβραδο, να μην ακούσουμε για ένα Γρηγόρη να τραγουδάει και αυτός, Μίκη Θεοδωράκη. Βρέχει στη φτωχογειτονιά.

Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Το επόμενο λέει αφιερωμένο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και από το Θοδωράκι πάμε στο Μαρκόπουλο. Who pay the ferryman? Ή αλλιώς ελληνικά, ποιος πληρώνει το βαρκάρι?

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από την Παλιόχωρα που πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, σε όλη την παρέα. Σ' ακούσαμε μια μέρα, λέει, να λες ότι χειρίζεσαι τόσο καλά το ξένο το ρεπερτόριο, μέχρι το 95, κομμάτια του μέχρι το 95, ναι, μετά δεν θα μου πεις έχει και τίποτα, όλο κάτι βγαίνουν, αλλά λοιπόν, και λέει λοιπόν, αφού το χειρίζεσαι τόσο καλά, τι θα κολούσες, ας πούμε, μετά από αυτά, έτσι, τι θες, επαναστατικό, δηλαδή τι να παίξω, ας πούμε, το Λιμπερτά του Ιταλού, ή να παίξω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, το επόμενο να τα αφιερώσω στον καλό φίλο, τον Παναγιωτάκη, τον Γιαννούλη. Μόλις τέλειωσε, λέει, από το live στο Πειραιά και πάω σπίτι και ως συνήθως σ' ακούω. Παναγιωτάκη, ξέρετε ποιος είναι, ο ντράμερ του Νότι, λοιπόν, ή αλλιώς η μικρή Λουλού, που έλεγε και ο Νότης. Για πάμε λοιπόν με το επόμενο, για να δούμε, σας ταιριάζει? Λοιπόν, ήμουνα στο BCA τότε, σπούδαζα, το 81 όταν βγήκε αυτό. Ακόμα ένα τούβλο στον τοίχο. Ο ελληνικός τίτλος. Αφιερωμένο στο Παναγιωτάκη.

αν κανένας δεν κατάλαβε, Βασιλάρε, ούτε για αυτόν, ούτε για σένα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι σήμερα φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Στράτο, με Στέλιο Διονυσίου, με Χαρούλα Αλεξίου και με Γιάννη Πουλόπουλο. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα οι πρόεδροι Κίνας και ΗΠΑ στο Πεκίνο. Επιτάπητος βρίσκονται η σύγκρουση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση. Ο ΣΥ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι ηγέτες του Ιράν με τους οποίους συνομιλεί η αμερικανική πλευρά είναι λογικοί, αλλά ο ίδιος δεν θα επιδείξει πλέον υπομονή. Παράλληλα ανέφερε ότι η Κίνα εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά αμερικανικού πετρελαίου, σόγιας και γεωργικών προϊόντων. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Στη χθεσινή συνάντησή του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και ΣΥ συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κινέζος ομολογός του προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή πρώτη ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε χθες από τη Βουλιαγμένη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία μετά τη δήλωση της πρόθεσής της να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική», επεσήμανε χθες από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε επίσης εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του για το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ξεκινά σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7:25 το απόγευμα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. «Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό», εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στη Βουλή. Τόνισε ότι λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπέκυψε χθες τα τραυματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα Ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με ζημιά άνω των 264.000 ευρώ, προχώρησε η Ελλάς. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, και δύο ορθοπαιδικοί. ερευνάται και υπάλληλος του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από ρωσικά μαζικά αεροπορικά πλήγματα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σήμερα σε ουκρανική επιδρομή με drones στο ρωσικό Μπέλγοραντ. Στη Βρετανία ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι είπα είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά. Άνεμη νότιο-δυτική στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μονάδες και αναμένες φτωχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου. Είμαστε στην έναρξη ενός κρίσιμου τριημέρου σε πολλά επίπεδα. Μετεωρολογικώς μπαίνουμε σε μια περίεργη συνθήκη, καθώς δύο βαραμετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα. Το πρώτο θα κυμαινηθεί από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, φέρνοντας αφρικανική σκόνη και πολύ θερμές αέριες μάζες, κυρίως προς την Νότια Ελλάδα, ενώ το δεύτερο θα κινηθεί βορειότερα, προκαλώντας νέα αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Έτσι, όπως είναι κατανοητό, η χώρα θα χωριστεί στα δύο. Στα βόρεια και τα κεντρικά τμήματα θα αντιμετωπίσουν φαινόμενα αστάθειας, ενώ στα νότια θα κυριαρχήσει η αφρικανική σκόνη με πιθανότητα λασποβροχών και άνοδο της θερμοκρασίας. Στις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το μόνο σίγουρο είναι ποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Μέρα με την ημέρα, οι επιπτώσεις γίνονται όλο και πιο εμφανείς και αν κάποιοι αναλυτές νιώθουν πιο άνετα και βλέπουν σύντομα εξελίξεις μετά τις συμφωνίες Αμερικανών με τους Κινέζους, ειδικά σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι, βεβαίως ο λογαριασμός εξακολουθεί να πληρώνεται μέρα με την ημέρα. Στην Αθήνα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον θα εξελιχθεί σε χαμηλούς τόνους, αφού το χαρτί των προώρων εκλογών φαίνεται να κάνει δουλίτσα, οπότε μοιραία οι προβολείς στρέφονται στην αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, με πρωταγωνιστές τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, είτε για το ανακίνητο που νοικιάζει το κτηματολόγιο, είτε με το πόθεν έσχες, αλλά βέβαια υπάρχει και η αντιπαράθεση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι πιέζουν την ηγεσία να ξεκαθαρίσει τη σχέση της με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα γίνει δηλαδή, αν θα παραμείνει ενεργός ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο ή θα βρεθεί τελικά μια φόρμουλα συνεργασίας, παρότι το έχει αποκλείσει αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Γενικά, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα πολιτικά, περιμένοντας παράλληλα τις ανακοινώσεις των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού χθες το βράδυ με ένα βίντεο AI επισημοποίησε ότι 21 Μαΐου θα είναι μεγάλη ώρα, ενώ την ίδια ώρα για τη Νέα Δημοκρατία είχαμε μια επιστολή 10 πρώην στελεχών που μιλούσαν για την ψυχή της παράταξης και μοιάζει να προαναγγέλουν 10 πρώην στελέχη βεβαίως, τα οποία έχουν απομακρυνθεί εδώ και αρκετά χρόνια από το κόμμα. Λοιπόν, και μοιάζει να προαναγγέλουν ότι κάτι έρχεται και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας αν έχει ξεκινήσει κακοκαιρία στα βόρεια, αν έχουν αρχίσει να έρχεται οι θερμές αέριες μάζες όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στα νότια. Σε περίπου 1.870.000 χαμηλούς συνταξιούχους αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ τον ερχόμενο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για τον Απρίλιο, που αποτυπώνουν με σαφήνεια το προφίλ των δικαιούχων. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη στήριξη των πιο ευάλωτων συνταξιούχων, με αιχμή όσου λαμβάνουν κύριες συντάξεις έως 1.000 ευρώ, αλλά και σημαντικές κατηγορίες δικαιούχων συντάξεων χειρίας, αναπηρίας και ανασφάλισης των υπερηλίκων. Καθοριστική διαφοροποίηση στο νέο πλαίσιο αποτελεί η ένταξη συνταξιούχων χειρίας από το 60ο έτος της ηλικίας και όχι από τα 65 που ήταν μέχρι τώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη χειρίας αποτελεί τη μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν. Την αλλαγή αυτή ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και βέβαια πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται κυρίως για γυναίκες με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οι οποίες χρειάζονται πρόσθετη στήριξη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση Ήλιος, καθώς δείχνει ότι τον Απρίλιο καταβλήθηκαν 1.968.000 κύριες συντάξεις, οι 1.128.000, δηλαδή το ποσοστό 57,32, κινούνταν κάτω από τα 1.000 ευρώ, 265.000 ήταν έως 500 ευρώ, 862 μεταξύ 501 έως 1.000 ευρώ, ενώ άλλες 592.000 συντάξεις βρίσκονταν στην κλίμακα από 1.001 έως 1.500 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων κινείται σε χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά επίπεδα. Λοιπόν, τα οριστικά πάντως κριτήρια της χορήγησης ενίσχυσης θα περιλαμβάνουν εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλιακά όρια και αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Πάντως, όποιος μπορούσε να επεξεργαστεί τα στοιχεία από το σύστημα Ήλιος, δείχνει ότι η μέση κύρια σύνταξη τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μόλις τα 865 ευρώ μεικτά παρακαλώ, παρουσιάζοντας ελάχιστη αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ακόμη χαμηλότερα κινήθηκαν οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, περιορίστηκαν στα 793,28 ευρώ κατά μέσο όρο, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλες περιόδους ανεργίας, αδήλωτης ή διακεκομένης εργασίας των προηγούμενων ετών. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για τις νέες συντάξεις του δημοσίου. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 1.346 συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων με μέση δαπάνη 1.378 ευρώ, ποσό υψηλότερο κατά περισσότερο από 500 ευρώ από το συνολικό μέσο όρο. Οι συνταξιούχοι λοιπόν τον Απρίλιο ανήλθαν στα 2.532.000, αυξημένοι περισσότερο από 29.000 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Χθες γραφτήκε και ο επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, καθώς εξέπνευσε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από τα ράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Η μαθήτρια εξέπνευσε ενώ νοσηλευόταν στη μέθη του νοσοκομείου και βεβαίως να εκφράσουμε όλοι τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του παιδιού και βέβαια νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία για το πώς, εκτός από το παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να αλλάξει, για το πώς εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους που πρέπει να ενταχθούν και να υποστηρίξουν αυτό το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς γίνεται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια και για το πώς φορτώνουμε αυτά τα νέα παιδιά με τόσο άγχος και τόση πίεση. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Για σήμερα Παρασκευή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα εναλλάσσεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Κατά περιόδους προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες, κυρίως στα ορεινά όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στα ορεινά της Μακεδονίας, στο μεσημέρι θα σημειωθούν πρόσχερες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγαλύτερα μέσα στην ημέρα. Περισσότερη ηλιοφάνεια αναμένεται νότια και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι, ομίχλη το πρωί και το βράδυ στα υπηρετικά. Σε παρόμοια επίπεδα η θερμοκρασία, το μεσημέρι στους 23-24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, έως 26-27 στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Μεγάλα διαστήματα με ήλιο θα έχουμε στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία από 16-27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι ήπιος με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία από 15-24 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν σήμερα ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα της οικογένειας και Ευρωπαϊκή νύχτα των μουσείων. Σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέρατ ιδρύουν στο Αϊτχόβεν τη Φίλιπς, την κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου, ενώ το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. Το 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία ημέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα το 1952, ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνεται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Το 2004 η κρατική τηλεόραση μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης ένα κανάλι συγκεντρώνει 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σαν σήμερα, το 1773, γεννήθηκε ο πρίγκιπας Clemens Fort Metternich, ο αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 στο 1848. Δια της Ιεράς Συμμαχίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1948 γεννήθηκε επίσης ο Brian Eno, ο Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός, υπήρξε μέλος στο Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Το 1967 έφυγε από τη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, ο Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε τους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Και το 2010 ο Τζον Σέφερντ Μπάρον, Σκοτσέζος μηχανικός, ο εφευρέτης του ATM.

Μετά την Ελλάδα και η Κύπρος με την εκρηκτική Αντιγόνη Μπάξτον εξασφάλισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό για τη Eurovision. Ο δεύτερος ημιτελικός ολοκληρώθηκε χθες με 10 χώρες να εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο. Προκρίθηκαν λοιπόν η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Λοιπόν, στα στοιχήματα τώρα εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά ο δικός μας ο Ακύλας, που το ευχόμαστε όλοι να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό το διάγωνισμα που θα τον παρακολουθήσουμε όλοι το Σάββατο το βράδυ. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Αργυρό, στη Θωμαή και στο Γιάννη, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα και στο Γιώργο από το Μαρούσι. Πάμε στις εξελίξεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε την αγαπημένη του συνήθεια, έστω και αν βρίσκεται στο Πεκίνο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, παρά τη συνεχιζόμενη εκεχηρία, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με το Xi Jinping στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε τη φράση «συνεχίζεται» αναφερόμενο στη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα επιχείρησε να παρουσιάσει τη σύγκρουση με το Ιράν ως απόδειξη της επιστροφής της αμερικανικής ισχύως επί των ημερών του. Το σημείο πάντως που προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η αναφορά του Αμερικανού πρόεδρου στο Ιράν. Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πέτυχε στρατιωτική νίκη και έκανε λόγο για στρατιωτική συντριβή του Ιράν και πρόσθεσε την φράση «συνεχίζεται», η οποία ερμηνεύθηκε ως προειδοποίηση ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και νέες επιθέσεις. Τώρα βεβαίως τα στενά του ορμού ανοιγοκλίνουν, όχι έτσι όπως τα ήθελε η διεθνής κοινότητα. Περνάνε κάποια πλοία, κάποια δεξαμενόπλοια, όχι όμως τόσα ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τη διεθνή ζήτηση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ευρώπη. Όπως προειδοποιεί ο επικεφαλής της ΙΑΤΑ, με την παρόδο του χρόνου είναι απόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια, σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΙΑΤΑ, ο Willy Walsh, και προειδοποιεί ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα τα ταξίδια τους για πολλούς ακόμη μήνες. Ο κ. Walsh, ο οποίος μίλησε στο BBC και είπε ότι οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι αναπόφευκτες, καθώς οι αερομεταφορείς αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν επαόριστον το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Η εξήγηση που δίνει είναι ότι κάποιες εταιρείες προσφέρουν προσωρινές εκπτώσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση, όμως με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα εισιτήρια. Ο κ. Walsh σημείωσε ότι το βασικό πρόβλημα για τη βρετανική αγορά είναι ο χρόνος, καθώς στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η ζήτηση των καυσίμων αυξάνεται περίπου κατά 25% σε σχέση με την άνοιξη και αν δεν βρεθούν εγκαίρως εναλλακτικές προμήθειες μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Άλλοι πάντως ειδικοί λένε ότι οι υψηλές τιμές απειλούν να μειώσουν τη ζήτηση και να οδηγήσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε περικοπές δρομολογίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αεροπορικής βιομηχανίας που έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων των αεροσκαφών, η κυροζίνη ξεπέρασε τα $200 το βαρέλι τον Απρίλιο πριν υποχωρήσει περίπου στα $150 τον Μάιο. Η κατάσταση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες στην ακύρωση λιγότερων κερδοφόρων πτήσεων, ενώ η παγκόσμια επιβατική κίνηση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα. Πάντως έχουμε μια παρέμβαση κομισιόν για τις χρεώσεις. Λέει ότι η κομισιόν ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων μετά την αγορά του εισιτηρίου. Τώρα φαντάζομαι ότι εκεί στην κομισιόν δεν γνωρίζουν τον όρο επίναυλος. Όταν το μάθουν θα καταλάβουν ότι μπορούν να το κάνουν και αυτό και οι εταιρείες. Και καμία μπορεί να λέει η Κομισιόν ότι οποιαδήποτε αναδρομική αλλαγή στην τελική τιμή του αεροπορικού εισιτήριου αποκλείεται, αλλά θα το δούμε και θα το νιώσουμε στην τσέπη μας τις επόμενες μήνες και τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, στην οικονομία τώρα, χθες ο ΣΕΒ παρουσίασε
σε συνέντευξη τύπου μια νέα μελέτη που εκπώνησε το ΙΟΒΕ για τον ΣΕΒ. Η μελέτη αναδεικνύει ότι παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000 και υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης, στη μείωση της ανεργίας και λιγότερο στη βελτίωση της παραγωγικότητας, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλησης με την Ευρώπη. Η μελέτη που προγραμμίζει την σημασία των επενδύσεων, της τεχνολογικής αναβάθμισης, της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, της μεγέθησης των επιχειρήσεων. Δεν λέει τώρα τίποτε το γεγονός ότι έχει χαθεί το 30% σχεδόν του ΑΕΠ, έχει χαθεί πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, το οποίο δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί. Και το βλέπουμε ότι ενώ έχουν περάσει 15 χρόνια, ακόμα δεν μπορεί να ανακτηθεί αυτή η αγοραστική δύναμη που έχει χαθεί. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι η παραγωγικότητα δεν είναι τεχνικός δείκτης, είναι εθνικός στόχος, δεν έχει καμία σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας. Αυτό δεν συμφωνούν όλοι οι επιχειρηματίες, ίσως οι μεγάλοι επιχειρηματίες να το καταλαβαίνουν, αλλά οι μικρότεροι επιχειρηματίες νιώθουν ότι αυτός είναι ο στόχος, η εντατικοποίηση της εργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, η δυνατότητα μιας οικονομίας να παράγει περισσότερη αξία με τους ίδιους πόρους θεωρείται ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μεγάλωσε το ΑΕΠ της, κυρίως επειδή αυξήθηκε η απασχόληση και μειώθηκε η ανεργία. Ωστόσο, πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρόπουλος ότι για τη χαμηλή παραγωγικότητα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, ευθύνη έχουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η πολιτεία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν περισσότερο, να καινοτομήσουν, να μεγαλώσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και η πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την παραγωγή, τις επενδύσεις και τις δεξιότητες, τη χρηματοδότηση, την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Τώρα, για το τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, τα ακούμε χρόνια. Δυστυχώς, όσα και να κάνει η πολιτεία, πάντοτε φαίνονται λίγα στους επιχειρηματίες. Ίσως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, που εκεί υπερτερούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εναντί των ελληνικών. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της οικονομίας και βέβαια ανάλογα και με τις εξελίξεις στον πόλεμο, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται. Πάντως, στη Βουλή στις 21 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η συζήτηση για την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να γίνει την επόμενη μέρα στις 22 Μαΐου. Η πρόταση Κακλαμάνη τώρα θα συζητηθεί και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα δοθεί απάντηση από τον κύριο Μητσοτάκη αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η συζήτηση. Άρα δηλαδή αν θα έχουμε ένα διήμερο στο οποίο θα υπάρχει νέα κόντρα, νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι στις 21 θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, τον Σπύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Φωτεινία Ραμπατζή, όπως ενημέρωσε χθες ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, μια και είμαστε στα θέματα της οικονομίας, 11.000 κατοικίες θα βγουν σε πληστηριασμό το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο. Αφορούν διαμερίσματα με αρχική τιμή ως 150.000 ευρώ. Πάντως παρατηρείται πτώση στο ποσοστό των επιτυχημένων πληστηριασμών, κυρίως λόγω, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, της επιλεκτικότητας των αγοραστών. Λοιπόν, 11.568 κατοικίες από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο θα βγουν σε πληστηριασμό, με τα περισσότερα κίνητα να βγαίνουν προς πώληση τους δύο επόμενους μήνες. Τα 2/3 είναι διαμερίσματα, ενώ τα υπόλοιπα είναι μονοκατοικίες με ζωνέτες και άλλα κτίρια. Τα περισσότερα βρίσκονται στην Αθήνα, ακολουθεί η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, ο Πειραιάς, η Λάρισα, ο Βόλος και το Ηράκλειο, σύμφωνα με στοιχεία από τον πίνακα των πληστηριασμών. Η πλειοψηφία των κατοικιών βρίσκεται στην κατηγορία των 50 έως 100.000 ευρώ. Ακολουθούν ακίνητα, είναι 2.424 ακίνητα που είναι κάτω των 50.000 ευρώ, 3.675 από 50 έως 100.000 ευρώ και 2.483 είναι από 100 έως 150.000 ευρώ. Βέβαια, αυτό που
100.000 ευρώ και 2.483 είναι από 100 έως 150.000 ευρώ. Βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό επιτυχίας των πληστηριασμών μειώνεται χρόνο με το χρόνο.

50.000 ακίνητα που λιμνάζουν στην κατοχή των fans και βέβαια χιλιάδες άλλα ακίνητα τα οποία τα fans έχουν μπλοκάρει και αφορούν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να τα καθαρίσουν, να τα ξεκοκκινήσουν όπως λέμε από την περιπέτεια της προηγούμενης 15 ετίας.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ραμπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας πάντα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί όπου εξελίσσεται, εκτός από την επίσημη επίσκεψη και τις συμφωνίες, τις οικονομικές συμφωνίες που κάνουν οι δύο πλευρές, εξελίσσεται και μία διαπραγμάτευση όσον αφορά την πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Το Πεκίνο εξετάζει αύξηση των εισαγών αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση από το Ορμούζ, όπως λέει η Ουάσιγκτον, και όπου ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι λεπτομέρεια αυτό, θυμηθείτε το όταν κάποτε, κάποια στιγμή, το επόμενο χρονικό διάστημα ανακοινωθεί συμφωνία. Εξέφρασε λοιπόν η κινέζικη πλευρά ενδιαφέρον για την αύξηση των εισαγών αμερικανικού πετρελαίου με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Κίνας από την θαλάσσια οδό του Ορμούζ. Σύμφωνα με αξιωματούχο λοιπόν του Λευκού Οίκου, ο κύριος Σι διατύπωσε τις θέσεις αυτές κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, αν και η κινέζικη αντιπροσωπεία δεν ανέφερε την ενέργεια μεταξύ των θεμάτων συζήτησης, αν και επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θυμίζουμε ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν το μεγαλύτερο παραγωγό και των δύο ενεργειακών προϊόντων. Οι ενεργειακές συναλλαγές των δύο χωρών είχαν παγώσει από το προηγούμενο έτος, όταν το Πεκίνο επέβαλε δασμούς στο αμερικανικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ως αντίπεινα στους εκτεταμένους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα. Θυμηθείτε λοιπόν ότι ξανάρχισε αυτή η συζήτηση.

για να αυξηθούν οι εισαγωγές αμερικανικού πετρελαίου από την Κίνα. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το κινέζικο υπερδεξαμενόπλαιο πετρελαίου πέρασε με ασφάλεια από τον αποκλεισμό από τα στενά του Ορμούζ χθες την ώρα που γινόταν αυτή η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών. Τώρα, μαζί του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κορυφαίους επιχειρηματίες όπως ο Elon Musk, που είναι ανάμεσα στους κορυφαίους CEOs, οι οποίοι προσκλήθηκαν επίσημα από το Λευκό Οίκο να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο Πεκίνο, όπως ο Tim Cook της Apple και άλλοι επιχειρηματίες. Ο Musk λοιπόν ταξίδεψε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One και οι δύο εμφανίζονται ξανά ως σύμμαχοι μετά τη δημόσια σύγκρουση που είχαν το 2025. Μάλιστα ο γιος του Musk, ο εξάχρονος γιος του Musk, έχει κλέψει την παράσταση. Ο Τραμπ λοιπόν κάνει ένα ισχυρό άνοιγμα προς την Κίνα, επέλεξε να έχει δίπλα του πρόσωπα κλειδιά της αμερικανικής τεχνολογίας και βιομηχανίας και ο Musk θεωρείται ο άνθρωπος γέφυρα με το Πεκίνο λόγω της χειρής παρουσίας της Τέσλα στη Σανγκάη και των επαφών με την κινέζικη ηγεσία. Η εικόνα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εύλωτη. Ο Elon Musk να αποβιβάζεται από το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου, δίπλα στον Donald Trump, να χαιρετά τον αντιπρόεδρο της Κίνας, τον Χαν Τζενγκ, και να παρακολουθεί την επίσημη τελετή της υποδοχής. Φαίνεται λοιπόν πως οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν ξαναζεσταθεί σημαντικά και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι η παρουσία του Musk δίπλα στον Τραμπ στο ταξίδι στην Κίνα δεν είναι καθόλου τυχαία και θεωρείται σαφώς πολιτικό και επιχειρηματικό μήνυμα. Μην εκπλαγούμε λοιπόν αν ξαναδούμε τον κύριο Musk κάποια στιγμή να ξαναμπαίνει στην κυβέρνηση. Ο κύριος Musk, ο οποίος έχει επανέλθει δρυμύτερος και στα social media και στο αγαπημένο του X βεβαίως, ο οποίος χθες έκανε μια επίθεση με χυδαίες εκφράσεις κατά του σκηνοθέτη Christopher Nolan για τις επιλογές του στην κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσειας του Ομήρου. Σύμφωνα λοιπόν με το ξέσπασμα αυτό, το λόγο που υπήρξε αυτό το ξέσπασμα αποτέλεσαν οι επιλογές της Λουοπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης και του Έλιοτ Πέιτζ, του τρανς ηθοποιού με τον οποίο ο Νόλαν συνεργάστηκε στο Inception, που είναι γνωστός για τη ρητορική του υπέρ το ΛΟΑΤΚΙ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού Time, η Νιόγκο δεν θα υποδηθεί μόνο την ομορφότερη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδος, αλλά και την αδερφή της, την κλυτεμνίστρα, τη σύζυγο του Αγαμέμνονα. Ο Christopher Nolan ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Είναι ντροπιαστικό, έγραψε αρχικά ο Elon Musk με αφορμή δημοσίευμα του Variety για την κριτική που είχε ασκήσει στο σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Σε δεύτερη απάντησή του, στην ίδια ανάρτηση, ο νοτιοαφρικανός μεγιστάνας έγραψε για τον Nolan ότι προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες και είναι ντροπή του. Σύμφωνα με τον Musk, αυτό που επιδιώκει ο Nolan είναι τα βραβεία, γι' αυτό αλλίωσε τους χαρακτήρες Οδύσσειας και υπενθυμίζει ότι από το 2020 είναι για μια ταινία υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια διαφορετικότητας. Αυτά λοιπόν από τον Elon Musk, έχει άποψη και για την Οδύσσεια του Christopher Nolan.

42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε από την Καθημερινή. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες ημέρες και η Άγκυρα που έχει προωθήσει το νομοσχέδιο για τις γκρίζες ζώνες, από την άλλη πλευρά αναλυτές Τούρκοι μιλούν ότι θα μπορούσε το καλοκαίρι να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο ώστε οι δύο πλευρές να οδηγηθούν σε ένα είδους διαπραγμάτευση υπό το καθεστώς ότι θα υπάρχει από πάνω τους οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποιος άλλος οργανισμός όπως ο ΟΗΕ. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σας σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Το παρκάρισμα των παιδιών μπροστά στις οθόνες για ώρες είναι μορφή παραμέλησης, αναφέρουν ειδικοί στην Καθημερινή, σχολιάζοντας μεγάλες προκλήσεις για τις οικογένειες στον ψηφιοποιημένο κόσμο. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό στο σημερινό κόσμο και για την εξάρτηση που ουσιαστικά έχουν αναπτύξει τα παιδιά με τις οθόνες, αλλά και με τα δεδομένα που υπάρχουν για τον ποιοτικό χρόνο που μπορούν να έχουν οι οικογένειες με τα παιδιά τους σε αυτή την πολύ σκληρή καθημερινότητα. Αρχίζει σήμερα συνέδριο Συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Αυρώτες αλλά και προειδοποίηση για την Ταϊβάν με μια ωραία φωτογραφία του Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη, και από τα φορολογικά έσοδα το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές των εργαζομένων. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πάμε στα νέα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από την Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας και της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν? Πώς εισήλθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κίνα παρά τις κυρώσεις εναντίον του? Φαίνεται ότι οι Κινέζοι πάρα πολύ έξυπνα, μη θέλοντας να άρουν τις κυρώσεις εις βάρος του κυρίου Ρούμπιο για τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, άλλαξαν το όνομά του, άλλαξαν το ιδεόγραμμα δηλαδή, ουσιαστικά βάζοντας έναν άλλον άνθρωπο στην Κίνα. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται και διαδίδεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπολογισμός συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά, γιατί γίνονται, σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο, τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος όταν αντιληφθεί το σφάλμα, η ελλιπής καταμέτρηση των εισφορών και τα μηχανογραφικά σφάλματα του ΕΦΚΑ. Παρέμβαση Καραμαλή υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Το στοίχημα του λεκανοπεδίου για το Πασόκ, διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Θεσσαλονίκη για τα μάτια του φωτογράφου του Αμπτούλ Χαμίτ. Με τα μάτια, συγγνώμη, του φωτογράφου του Αμπτούλ Χαμίτ. Μεταχειρισμένα αγιοταχή, ένα στα δύο μοντέλα έχει γυρισμένα κοντέρ. Πάμε στην απογευματινή. Γαλάζια παστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως 17 Μαΐου. Άδωνης Κατανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Απασφάλιση για το κουρανικό ντρόουνο Δένδιας. Αναμένουμε εξηγήσεις. Το σκάφος Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Οδύσσια. Νέος πόλεμος για τη μαύρη ωραία Ελένη. Πειρά του Έλον Μάσκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο. Λεπτές ισορροπίες και χαμόγελα με καυτά μηνύματα στην Κίνα και η Αθήνα ως κέντρο της σύγχρονης τέχνης. Ελεύθερος Τύπος, κραστές τιμών για νεότμητα και παλιά, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα ΜΕΡΣ και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Μπλόκο στην Μπέλα λόγω γραφειοκρατίας, ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια εργατικής κατοικίας στην Κρύα Βρύση. Και θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν, ψυχρό για Ταϊβάν, το Τράμποσι και ο Θουκυδίδης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι κόφτες των Πανελληνίων, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώσεις των βάσεων. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι μεγάλοι απόντες, οι πρώην πρωθυπουργοί. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ Κίνας, ο Σι δίδαξε τον Τραμπ savoir vivre μεταξύ των υπερδυνάμεων. Δημοκρατία, έσχατη προδοσία πλέον, η συνέχιση του κατεμνασμού έναντι της Τουρκίας. Κόντρα, δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι που δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά, γιατί χθες ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη και εξήγησε τα πάντα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δένδια σε Κίεβο, ζητάμε εξηγήσεις για τον ντρόν καμικάζι στη Λευκάδα. Ριζοσπάστης, αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΕΔΙΕ.
κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα, ο δικός χάρτης στο ΣΕΒΙΟΒΕ, τα βαρύδια της παραγωγής βάσης, γιατί χάθηκε χρόνος.

0: Λοιπόν, το μεγάλο θέμα των ημερών, μάλλον από χθες που ξεκίνησε, είναι η επίθεση που έγινε από τον Υπουργό Υγείας προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τουλάχιστον έτσι το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ξέσπασε μια σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο, με αφορμή το δημοσίευμα για ένα κίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο έχει μισθώσει το δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως διαπρίσιος κίνσορ της ηθικής, αλλά πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό να το κάνει. Ανέφερε ότι το δημόσιο έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ανακαίνισε το ακίνητό του με κρατικά χρήματα. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έβαλε ηθικά ζητήματα. Είπε ότι υπάρχουν ζητήματα που, ότι ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αφισβητώντας τις αποφάσεις δικαιοσύνης, εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο. Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω να τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν λοιπόν ηθικά ζητήματα σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να καλημερίσουμε τον Διονύση Χατζημιχάλη. Διονύση, χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: 1,2 δισεκατομμύρια είπες τώρα.
0: Είπα το διόρθωσα, είπα εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε όμως ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ σε συνέντευξή του.
1: Ότι δεν πήρε 1,2.
0: Ότι έπαιρνε 1.000 ευρώ το μήνα, με φόρους.
1: Ναι.
0: Ότι τα χρήματα αυτά βεβαίως υπήρξε μια σύμβαση η οποία ανανεώθηκε γιατί το κτηματολόγιο δεν βρίσκει άλλο κτίριο. Γιατί αυτό το κτίριο έχει ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ για 2.500 αυτοκίνητα που δεν μπορεί να βρεθεί στο Ηράκλειο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ότι δεν είναι δική του τέτοιο. Γίνονται διαγωνισμοί τα τελευταία χρόνια και κληρίζονται άγωνοι. Ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση. Θα μπορούσε, ας πούμε, για παράδειγμα, το κτηματολόγιο να έχει μεταβρεθεί σε άλλο κτίριο.
1: Ναι.
0: Και ότι θεωρεί ότι γίνεται μια προσπάθεια ηθικής εξόντωσης. Δολοφονίας
1: χαρακτήρα. Το γνωστό. Ναι, είναι. Από τη μία τα μένει επιχειρήματα, από την άλλη τα δε. Δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερες. Ορθώς τα απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω εγώ τα στοιχεία, δεν έχω δει τα έγγραφα, δεν έχω δει τα τιμήματα κτλ. Δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω. Πιστεύω αυτά που λέει. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, ότι άκουσα χθες την κυρία Βούλτεψη να λέει ότι δεν μπορεί να ως πολιτικός, σύμφωνα με το άρθρο 57 του συντάγματος κτλ., δεν μπορεί να μετέχει και να παίρνει, να έχει από το δημόσιο να παίρνει χρήματα. Όντας ο ίδιος πολιτικός.
0: Το ηθικό κομμάτι.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα.
0: Γιατί νομικά το ξεκαθάρισαν.
1: Ναι, νομικά το ξέρω. Νομικά το έχουμε πει. Μα νομικά δεν τον. Κανένας τον.
0: Δεν τον ψέγει κάποιος.
1: Ψέγει επί του νομικού, επί του ηθικού. Όσοι το αναφέρουν. Και να πεις ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα. Έτσι δεν ξεκίνησε και ξύπνησε ο κύριος Γεωργιάδης και άρχισε να φωνάζει.
0: Ο Ανδρουλάκης αυτό είπε.
1: Ήταν ένα δημοσίευμα συγκεκριμένο.
0: Το δημοσίευμα αυτό το έχει γράψει κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος δεν υπάρχει, ότι προφανώς υπογράφεται από κάποιον με ψευδόνυμο και θεώρησε ότι αυτό όλο ήταν.
1: Ναι, είναι μια στήλη η οποία είναι συνηθισμένο στον τύπο να υπάρχουν πάρα πολλές στήλες οι οποίες υπογράφουν με ψευδόνυμο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γύρονται, ρε παιδί μου, κάποια ηθικά θέματα ή όχι. Ο καθένας το εκτιμάει σύμφωνα με από τη δική του οπτική γωνία. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε. Ρε, τώρα έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου, ας πούμε. Είναι λογικό να νοικιάσει κτίριο, γιατί όπως είπες και εσύ, έχει 2.500 θέσεις πάρκινγκ. Ωραία.
0: Όχι, είναι κάποιοι άλλοι. Είπε χθες ότι έχει μεγαλύτερες προσφορές από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Και... Ναι, αλλά δεν το δίνει γιατί.
0: Γιατί πού θα πήγαινε το κτηματολόγιο, ότι θα αντιμετώπιζε την κριτική ότι πού θα πάει το κτηματολόγιο.
1: Να το, ναι. Έχει τέτοια θέματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ανδρουλάκης ήρθε στο προσκήνιο για ένα θέμα το οποίο προφανώς δεν επέλεξε ο ίδιος, για το οποίο όμως αναγκάζεται να απαντάει και να απολογείται. Δεν είναι καλή θέση.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως ρωτήθηκε και για το θέμα των χρημάτων που έχει στο εξωτερικό. Είπε ότι τα μισά χρήματά του τα έχει φέρει στην Ελλάδα.
1: Τα μισά.
0: Αλλά μισά τα έχει στο εξωτερικό.
1: Το ρωτάω.
0: Αλλά γιατί να απολογηθεί ο άνθρωπος, δεν έχει το δικαίωμα, δεν είναι νόμιμα
1: φορολογημένο. Έχει το απόλυτο δικαίωμα. Απλά θυμάμαι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να λέει όταν έβγαιναν τα πόθεν έσχες και ο κύριος Τσακαλώτος, για παράδειγμα, την περίοδο που διαπραγματευόταν με την Ευρώπη και κόβανε μισθούς, συντάξεις, δεν μπορούσαμε να πάρουμε λεφτά από τις τράπεζες κτλ. Γιατί τις είχαν πλήσει. Που ο κύριος Τσακαλώτος, ας πούμε, είχε τα λεφτά του στην BlackRock. Ναι. Τότε από το ΠΑΣΟΚ υπήρχε κριτική. Μα είναι δυνατόν να περικόπτουν τις συντάξεις και ο Τσεκαλώτος να έχει τα λεφτά του και τις μετοχές του στην BlackRock?
0: Ναι, αλλά
1: αναρωτιόνταν τότε το Πασόκ.
0: Ο κ. Σαββουλάκης όμως δεν είναι στην κυβέρνηση τώρα.
1: Δεν είπα εγώ ότι.
0: Ούτε κόβει συντάξεις.
1: Είναι στην κυβέρνηση, όχι, δεν κόβει συντάξεις. Προφανώς. Αλλά γι' αυτό σου λέω ότι έρχεται το ηθικό πάλι. Και σου λέει ο άλλος, γιατί ρε φίλε, δεν εμπιστεύεσαι? Υποτίθεται ότι πας να είσαι πρώτο κόμμα. Αφού πας να είσαι και πρώτο κόμμα κιόλας, θεωρείς. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, στο τραπεζικό σύστημα, στο ένα, στο άλλο, ή δεν θες να ενισχύσεις το τραπεζικό σύστημα, το οποίο ο καθένας έχει την οπτική του για το πώς πηγαίνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Τι ακριβώς.
0: Ακριβώς λέω, έτσι τα είπε χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Ότι είπε ότι έχει φορολογηθεί δύο φορές για αυτά τα χρήματα, ενώ άλλοι συναδελφοί του παρενέβησαν στα φορολογικά δικαστήρια και δικαιώθηκαν.
1: Χουβαρντάς.
0: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Κουβάρνα το βλέπω.
0: Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Πρέπει να πούμε πάντως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το κτίριο αυτό έχει νοικιαστεί ουσιαστικά με δημόσιο διαγωνισμό από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Στη συνέχεια έγινε καινούριος διαγωνισμός το 2009. Όλα αυτά επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, επί Κώστα Καραμαλή. Και στη συνέχεια ανανεώθηκε η σύμβαση με άλλο διαγωνισμό όταν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, λέει, στη συνέχεια γίνεται αυτόματη από το κτηματολόγιο επέκταση του συμβολέου. Ο ίδιος δεν μετέχει στους καινούριους διαγωνισμούς, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί άγωνοι. Δεν μετέχει ο ίδιος και η οικογένειά του σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλούς τόνους. Έχει ενδιαφέρον γιατί θα τοποθετούν στα ισοκομματικά τόσο ο κ. Χατζηδάκης όσο και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν ξέρω αν θα αναφερθεί ο κ. Γεωργιάδης στο θέμα που ανέκυψε με τον κ. Ανδρουλάκη και την αντιπαράθεση που έχουν σε πολύ υψηλούς τόνους. Θα μιλήσει ο κ. Δένδιας. Έχει ενδιαφέρον εκεί. Βεβαίως δεν θα είναι εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Από την άλλη πλευρά, στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον, αφού τώρα ολοκληρώθηκε ένας κύκλος, ένας μεγάλος κύκλος δημοσκοπήσεων, ότι υπάρχει άνετη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει ακόμα δυναμική αυτοδυναμίας, ωστόσο περιμένουν την είσοδο των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, όπως σας είπα στην εισαγωγή, με ένα βίντεο χθες από την μετεχνητή νοημοσύνη προανήγγειλε ως στις 21 Μαΐου θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Περιμένουν λοιπόν να μπουν και αυτά τα δύο κόμματα για να δουν πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το πολιτικό σκηνικό και ποιες θα είναι οι μετακινήσεις κυρίως στην αντιπολίτευση. Τώρα, χθες είχαμε και μια επιστολή από 10 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ίσως λέω προαναγγέλουν και την δημιουργία ενός κόμματος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και ενδιαφέροντα πράγματα, μια και μιλάμε για αντιπολίτευση, και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Χάρη Δούκα που είπε ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρωτοκόμμα θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Ουσιαστικά βάζει ψηλά τον πύχη ο κύριος Δούκας και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης δέχεται χτυπήματα από παντού, από το κόμμα Τσίπρα, από την κυβέρνηση, από τον κύριο Δούκα. Είναι η μέρα του αυτές τις ώρες. Λοιπόν. Εμείς πρέπει να σας αφήσουμε. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθήσουμε την Eurovision. Έχουμε τέλος του πρωταθλήματος και βεβαίως θα τα ξαναπούμε εμείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με συνάντηση σε λίγη ώρα στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου στο Πεκίνο, ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ΣΥ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο, σόγια και αγροτικά προϊόντα από τη ΣΥΠΑ. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Τραμπ και ΣΥ έφτασαν σε μία σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Πεκίνο, δήλωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στη χθεσινή συνάντηση συμφωνήθηκε ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κινέζος ομολογό του προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Σήμερα η Ταϊβάν ευχαρίστησε τη ΣΥΠΑ για την υποστήριξη και τη δέσμευσή της για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν χθες οι αρχές του Εμμυράτου. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχίζει σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την έναρξη των εργασιών που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Η Αθήνα δεν θα αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στις αρχές του δικαίου της θάλασσας, διεμήνησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας μετά τη δήλωση της τουρκικής πρόθεσης να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε χθες τα τραυματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ, αποκάλυψαν οι αρχές, με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Την Αβάνα επισκέφθηκε ο διευθυντής της CIA, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά και ζητήματα ασφάλειας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε χθες την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό. Καιρός. Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά. Άνεμη νότιο-δυτική στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες. Λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλείδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειο Σοβίτα. Ο θρίαμβος στο Σπερχιό. Του Μαντζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του Ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πρέπει να αλλάξει πούδρα ο Τραμπ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8 σήμερα που είναι Παρασκευούλα.
1: Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία Εικόντο.
0: Βέβαια.
1: Κίντερ έκπληξη. Η Κατερίνα Σωρίτη και ο Γιώργος Χατζημιχάλης. Στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8, που είναι Παρασκευούλα. Τι ήθελα να πω. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό. Radio η άλλη. Ωραία. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας και πολύ καλά θα κάνετε. Ωραία. Πολύ ωραία. Σήμερα είναι λοιπόν Παρασκευή 15 Μαΐου. Δεν είδα τι θερμοκρασία είχε έξω, αλλά ό,τι θερμοκρασία και να είχε, επειδή έχει ένα αεράκι, η αίσθηση είναι ότι έχει δροσιά. Το λέω αυτό. Η αίσθηση είναι θέλει μπουφανίνη. Που λέγαμε
0: θέλει, θέλει για τη φυσική.
1: Έτσι,
0: φυσική,
1: γιατί φυσική. Έχει ένα
0: αυτό
1: το αεράκι.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε για εδώ. Μην αρχίσετε τώρα, εμείς έχουμε 5 βαθμούς και ανάξουμε πάλι τον καυστήρα.
0: Ναι, okay. Πάντως θεωρώ ότι το προάβλιο της ΕΡΤ είναι ένα από τα πιο δροσερά μέρη της Αττικής.
1: Παιδί μου, αυτό έχει μπουγάζει, περνάει, έχει είναι...
0: Το έχει πει και Γιακοπούλου.
1: Έχει αυλό, έχει σουράβλι, πώς το λένε, κάνει ο αέρας...
0: Πρέπει να έχει ένα βαθμό πιο κάτω από τη Μεσογείο.
1: Α, ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Γιατί έτσι πως είναι λίγο υπερυψωμένο. Κάνει έτσι. Έχει το ανάγλυφο του εδάφους. Μ' αρέσει αυτό το τρελαίνω να το λέω. Το ανάγλυφο του εδάφους προκαλεί ρεύματα, τα οποία ρεύματα αυτά.
0: Έχει κατεβασές.
1: Παιδιά, άμα έχει τώρα μέρα που φυσάει κανονικά, ας πούμε, πρέπει να κάνεις προσπάθεια για να προχωρήσεις το διάδρομο για να ανέβεις τα σκαλιά.
0: Αυτό έχουν βάλει ειδικά χερούλια στο.
1: Δεν έχουν βάλει αυτό.
0: Εντάξει. Όχι, δεν έχουν βάλει, παιδί μου. Λέω είναι κατά μήκος όλο του προαυλίου.
1: Ναι, πολύ ωραία. Θα νομίζει ο κόσμος ότι έχει. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Να ζητήσουμε να βάλουν κυλιόμενες σκάλες. Σήμερα θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι, απόγευμα και στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Έβριζε χθες ο αδελφός μου που ψυχάλισε λίγο και είχε λίγο βροχούλα. Ωραίο ήταν. Μοσχοβόλαγε μετά η γη. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: η ορατότητα τις πρωινές. Αλήθεια είναι αυτό. Και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, να έχετε κατά νου στα υπηρετικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες. Αυτό μας έλειπε. Η άνεμοι θα πλέον δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Με εξασθένιση όμως το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει δηλαδή στα δυτικά και τα βόρεια του 24, στις υπόλοιπες περιοχές του 25 και. Τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στο Βάρβαρο και στον Παχώμιο που γιορτάζουν σήμερα. Ο μεγάλος, Παχώμιος ο μεγάλος σου λέει.
1: Παχώμιος.
0: Ο Άγιος Αχίλιος είναι στη Λάρισα, έχουν πανηγύρι.
1: Το
0: είναι
1: ξέρω,
0: πολιούχος.
1: Πολιούχος, ναι,
0: βέβαια,
1: το ξέρω,
0: χρόνια
1: ναι.
0: Πολλά στη Λάρισα.
1: Με γιώτα γράφει το Αχίλιος. Δεν θέλει.
0: Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Υπηρεσιών Συνείδηση.
1: Ναι,
0: είναι η Διεθνή Ημέρα Ενημέρωση για την Όσο του Χάντιγκτον.
1: Και τις λένε πολύ σακαριοδόσεις.
0: Δεν καλό αυτό, έτσι. Δεν ακούγεται.
1: Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις λένε πολύ σακαριοδόσεις.
0: Ναι. Είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας.
1: Είναι υπαρκτή λέξη αυτή. Δεν τη βγάζω από το μυαλό μου, τη διαβάζω, έτσι.
0: Όχι. Ναι. Διεθνής ημέρα οικογένειας. Είναι Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Αφού είναι Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν προβάλλεται σε όλα τα μουσεία του κόσμου το μια νύχτα στο μουσείο.
1: Δεν είναι αυτή η
0: πόσο
1: δουλειά
0: έξυπνο,
1: τους.
0: Πόσο
1: δεν είναι αυτή η δουλειά τους.
0: Μα πόσο έξυπνη σύλληψη ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Άμα το σκεφτείς τώρα.
1: Ναι.
0: Το ένα δηλαδή ήταν ωραίο. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης.
1: Τι μέρα είναι σήμερα,
0: Παρασκευή.
1: Όχι, πολλά μπερδεμένα πράγματα.
0: Έχει,
1: πολλά
0: είναι,
1: μπερδεμένα.
0: Ναι. Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ευτυχώς για την Ισπάνια, αλλά κάποιοι προφανώς υποφέρουν από αυτά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση.
1: Ωραία.
0: Και πάμε τώρα να καταλάβουμε τι λέμε. Είναι η μέρα πεσών των αστυνομικών στη ΣΥΠΑ. Ανεξαρτησίας στην Παραγωγή από την Ισπανία.
1: Δασκάλου στο Μεξικό και στην Νότια Κορέα.
0: Ενόπλων δυνάμεων στη Σλοβενία.
1: Η μέρα της καταστροφής στα Παλαιστινιακά εδάφη για τις θανατώσεις και τις εκτοπίες Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς μετά την ήττα στον πόλεμο του 48. Μάλιστα. Και την ανεξαρτησία του κράτους του Ισραήλ.
0: Άκου τώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σήμερα γιορτάζει η Αγία Ιλαρία, προστάτης των Πασχόντων από πόνου στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Ο Άγιος Ισίδρος ο Εργάτης ήταν προστάτης των Μεροκαματιάριδων.
1: Την Αγία Ντύμφνα, γιατί δεν τη λες.
0: Θα την έλεγα τελευταία.
1: Ντύμφνα.
0: Ντύμφνα.
1: Είναι η Ιρλανδή πρεκύπησα, αυτή που είδε το φως το αληθινό.
0: Αυτή προστατεύει τους υπνοβάτες.
1: Αυτό το φως το αληθινό το έχουν δει και στο Star Wars κάποιοι. Αλλά είναι άλλη υπόθεση αυτό. Ναι.
0: τους υπνοβάτες προστατεύει.
1: Ναι.
0: Τους επιληπτικούς, τους δαιμονισμένους, τις πριγκίπισες.
1: Να.
0: Μένα.
1: Άρα και την Έλληνα.
0: Ναι, ναι, και την Έλληνα. Τον ψυχιάτρο και τις οικογενειακές.
1: Α, είναι και τις Αγίες Διονυσία.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Είναι προστάτης των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.
1: Ναι, αλλά μόνο για τους καθολικούς.
0: Ορίστε, αφού και ο επίσκοπος της Λάρισας είναι και στους καθολικούς.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε και στη Λάρισα.
1: Ναι, τι κάνουμε. Υποβιβαζόμαστε. Πάμε στην δεύτερη κατηγορία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ ιδρύουν στο Eindhoven την Φίλιπς. Κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Σήμερα δεν είναι κορυφαία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πήγε ο Χέραρντ στον μπαμπά του.
1: Ναι. Και του λέει: θέλω κάτι να ασχολούμαι.
0: Και του λέει: μπαμπά, του λέει: έλα εδώ βρε, ακαμάτι, του λέει.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα, εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έλα εδώ, του λέει. Λοιπόν, πάρε αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Θα φτιάξω μια εταιρεία που θα γίνει κορυφαία στον τομέα των ηλεκτρονικών.
1: Α, ωραία.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Και πώς θα την ονομάσουμε, Φίλιπς.
1: Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas. Θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Το Las Vegas.
0: Σαν σήμερα το 1911 παραλάβαμε.
1: Έχεις πάει στο Las Vegas.
0: Πώς να πάω, μπορείτε να δει.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχω πάει αλλού και άλλο πιο κοντά.
1: Δεν έχω πάει στο Λιβάδι. Πες τον πόνο. Δεν έχω πάει στο Λιβάδι.
0: Δεν το είπα. Ναι. Το είπα. Δεν το είπα. Ναι. Σι είπα. Λοιπόν, παραδείτε στην Ελλάδα το παράλαβε το νέο θορυκτό τότε, Αβέροφ.
1: Το 1900. Ωραίο. Τότε. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ. Μια μέρα μετά την ανακήρυξη ανεξαρτησίας του.
0: Τι είναι η Περιορδανία.
1: Έχασαν παταγωδός.
0: Γιατί το λέγανε Περιορδανία.
1: Έτσι τη λέγανε.
0: Καλύτερο το σκέτο.
1: Ναι.
0: Να σου πω, μου αρέσει και πολύ. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Άκουρε, παιδιά, και τότε. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Συντεχνιασμός, παιδί μου, από τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ο τρομοκράτης Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί.
0: Τότε λοιπόν.
1: Αυτό το γράφει το σαν σήμερα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, τότε λοιπόν.
1: Βγήκε κάποιος και πήγε από πού που είναι τρομοκράτης του Τσουτσουβής και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Έβλεπα τις φωτογραφίες της εφημερίδας της εποχής, θυμάμαι τότε.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα αυτή τη φωτογραφία, την κλασική.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιόμουν πού κοιτάει ο Τσουτσουβής.
1: Δεν κοιτάει πουθενά.
0: Παιδί ήμουνα.
1: Ναι, δεν κοιτάει πουθενά.
0: Πού να φανταστώ.
1: Το 2004 σαν σήμερα. Μεταδιδόταν απευθείας ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης. Ήταν ο Σάκης Ρουβάς με το Σέικι.
0: Ναι, ναι, ο Σάκης είχε
1: σαν σήμερα το 2004.
0: Είχε έχουμε σπάσει πολλά ρεκόρ από τότε.
1: Εδώ στη
0: Eurovision, ναι. Να ξέρετε.
1: Ναι,
0: πολλά
1: κάθε
0: ρεκόρ.
1: Φορά καινούριο ρεκόρ.
0: Κάθε φορά
1: τώρα ρεκόρ. Διάβαζα εδώ, παιδί μου, είχε στους ημιτελικούς, είχε προχθές 74, ξέρω εγώ πώς
0: ναι, θα
1: σε
0: κάνω. Φαντάζομαι
1: γίνει στον τελικό
0: αύριο,
1: δηλαδή. Ναι.
0: Αύριο είναι. Αύριο.
1: Ξαναπέστο.
0: Αύριο. Θα έχει γενέθλια σήμερα αυτός ο αχώνευτος, ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Το 1793 γεννήθηκε.
1: Τεκμηριωμένη ιστορική ανάλυση.
0: Τον πήρε ο καλός Θεούλης κοντά του, οπότε τέλος. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης και το 1948 ο Μπράιαν Ίνο. Σπουδαίος.
1: Ο Brian Eno. Ήταν μαζί με τον Phil Manzanera και διάφορους άλλους. Είχαν κάνει και. Αφού φύγανε από τους Roxy Music, κάναν και άλλο συγκρότημα και ήταν επίσης εξαιρετικό. Βγάλαν δύο δίσκους, νομίζω.
0: Μουσικάρες.
1: Ναι. Νομίζω, ο Brian Eno πρέπει να έχει κάνει μουσική και ταινίες, αλλά δεν είμαι απόλυτο σίγουρος. Λοιπόν, το 1967 έφεγε από αυτόν τον κόσμο ο Edward Hopper, Αμερικανός ζωγράφος. Απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Τζον Σέφερντ Μπάρον το 2010, σκοτσέζος μηχανικός, εφευρέτης του ATM. Και το 2012 ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. Συγγραφέας και διπλωμάτης.
0: Τώρα που πες ζωγραφική.
1: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς το λένε ένα.
1: Αφιερωμένη τέχνη.
0: Όχι.
1: Ο Πικάσο.
0: Ο Πικάσο, εντάξει.
1: Ναι. Ο Ελ Γκρέκο.
0: Ο Νταλή μου αρέσει.
1: Α, ο Νταλή. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, μου αρέσει.
1: Στραβά ρολόγια, δεν μπορείς να δεις την ώρα. Ναι.
0: Εντάξει, μου αρέσει να πηγαίνω στα μουσεία, ξέρω εγώ, να κοιτάω. Δεν πάω σε γκαλερίες.
1: Δεν είσαι κονεσέρ.
0: Δεν είμαι κονεσέρ.
1: Ναι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και είχα πάει, μια φορά που είχα πάει στο Παρίσι, έτυχε και πήγαμε σε ένα. Στο Ποπιντού, που είχε όμως και έκθεση με αφηρημένη.
1: Ναι.
0: Αφηρημένους.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό πια κάνω. Δεν. Έβλεπα ανθρώπους, παρατηρώ δηλαδή. Γιατί δεν.
1: Ναι.
0: Δεν σκαμπάζω, το λέω, δεν μου κάνει κάτι δηλαδή. Καθόντουσαν μπροστά από κάτι πράγματι. Ήταν, ας πούμε, ένας πίνακας.
1: Ναι.
0: ο οποίος ήταν λευκός, όλος,
1: ναι,
0: είχε μια διαγώνια γραμμή και μια τελεία κάτω δεξιά.
1: Βέβαια, είναι συμβολικό αυτό.
0: Και καθόντουσαν μπροστά στον πίνακα ένα ζευγάρι και συζητάγανε, αλλά δείχνανε το προς τον πίνακα, δηλαδή συζητούσαν για τον πίνακα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ήταν το ζευγάρι αυτό, Διονύση.
1: Συζητούσε
0: και εγώ
1: σίγουρα για τον πίνακα,
0: ναι,
1: ή
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η βούλα είσαι εσύ, η γραμμή είμαι εγώ, ή το αντίθετο, όχι, όχι, και πάει λέγοντας. Ναι.
0: Όχι, κανέναν ανάλυση. Στη διαβεβαιώ. Μάλιστα. Έχω πρόβλημα. Εκεί προβληματίστηκα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Ναι. Λέω, γιατί εγώ βλέπω μια διαγώνια γραμμή και μια τελεία. Και γιατί αυτός ο τύπος, ας πούμε, μην πω τίποτα, καμιά κουβέντα, εκτίθεται στον Ποπίτη.
1: Εγώ που είμαι πιο.
0: Πόσο φοβερός, πιο του, τίποτα άλλο.
1: Πιο του εντέχνου.
0: Ναι, ναι, πες μας.
1: Πήγα εδώ στην Εθνική Πινακοθήκη.
0: Άλλο η Εθνική Πινακοθήκη.
1: Όχι, όχι, κάτσε να σου πω, κάτσε να σου πω, κάτσε να σου πω. Έβλεπα και διάφορα, ας πούμε, γνωστά έργα κτλ. Νορμάλ, έλεγα. Α, ωραίο. Α, αυτό το είχα δει στο σχολικό βιβλίο.
0: Μπράβο,
1: α, αυτό,
0: ναι, ναι,
1: εκείνο,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, από την Επανάσταση του 21 και τα λοιπά. Ήτανε,
0: καταλαβαίνετε, έχουμε προχωρήσει πολύ στην τεχνική δύο.
1: Είχε τέτοια, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ανέβηκα στον πάνω όροφο που είχε κάτι μοντέρνα. Καθόμουν και έβλεπα μια καρέκλα πάνω σε μια, μπροστά σε μια σπασμένη τηλεόραση.
0: Εντάξει, αυτό μπορείς να το συζητήσεις.
1: Τι να συζητήσεις?
0: Ότι σπάζαν την τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση αποξενώνει και δεν ξέρω εγώ τι. Και,
1: και
0: φαντάζεσαι να νομίζεις.
1: Και γιατί η καρέκλα είναι κουνιστή?
0: Όχι,
1: ναι, όχι. Αυτό κάτσα να κάνουμε ανάλυση. Γιατί η καρέκλα ήταν κουνιστή?
0: Γιατί, ναι, γιατί κάθεσαι πάντα σε μια καρέκλα που είναι αναπαυτική μπροστά από την τηλεόραση,
1: ναι,
0: και αποχαυνώνεσαι, αλλά κάποια στιγμή ήρθε κάποιο και σε έσωσε και έσπασε την τηλεόραση. Βλέπεις
1: τι
0: ανάγνωση έκανα τώρα εγώ σε αυτό το θέμα. Όμως θα μπορούσες να έχεις κάνει λάθος σε όλα αυτά.
1: Να σου πω.
0: Τι, περίμενε, θα μπορούσες να έχεις κάνει λάθος σε όλα αυτά. Γιατί, ας πούμε, σε εμάς θα μπορούσε να συμβεί το εξής με το Διονύση. Να μπούμε σε ένα χώρο και να νομίζουμε ότι κάτι είναι έργο τέχνης.
1: Ναι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό. Το έχουμε δει. Την μπανάνα, την κολλημένη αυτή. Την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Στον τοίχο.
1: Με το σελωτέι.
0: Με το σελωτέι. Που πάει ο καλλιτέχνης, βγάζει σελωτέι και την τρώει. Και κάνουν όλοι. Και χειροκροτάνε, βρες.
1: Όχι. Πουλήθηκε 600.000 αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Η μπανάνα.
0: Αυτό.
1: Η οποία έχει και ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, πόσο θα μείνει η μπανάνα στον τοίχο με το σελωτέι? Πρώτον, θα χαλάσει το σελωτέι. Δεύτερον, κάποια στιγμή η μπανάνα.
0: Και θα πιάσει και μυγάκια.
1: Μαυρίζει. Και άμα μαυρίζει, μετά σαπίζει. Και άμα σαπίζει, μετά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε.
0: Άστο. Τέλος πάντων. Ναι. Και μπορεί λοιπόν να ήταν αυτό η τηλεόραση
1: σπασμένη. Τώρα έχουμε ισοπεδώσει την τέχνη, έτσι το έχει καταλάβει.
0: Όχι, εντάξει, όχι. Να ήταν σπασμένη η τηλεόραση με την κουνιστή καρέκλα. Και να καθώς να ζήσει το θαύμα μαζί και εγώ και να κάναμε ότι πρέπει να το θαυμάσουμε, να πιστέψουμε. Και να έρθει ένας κύριος να πάρει την τηλεόραση και να πει: μας έπεσε εδώ από το γραφείο δίπλα του φύλακα.
1: Κανονικά σε αυτά κάθεσαι μπροστά και κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, στην φίλη μας την κυρία Κυριακή από την Καλαμάτα με 16 βαθμούς. Στο Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα με 12, παρακαλώ.
0: Γεια στο Δωράκι.
1: Καλημέρα στη Μαρία, αύριο φεύγει για Σμύρνη. Πάει να δει πού παντρεύτηκε και έζησε ο παππούς της ο Γάλλος. Πριν
0: μπράβο,
1: πάει στη Σύρο.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δεν ήταν από τους πλέον συμπαθείς φυσιογνωμικά τουλάχιστον πολιτικούς ο κύριος Ανδρουλάκης. Φροντίζει ο κύριος Σπυρίδων Άδωνης να αντιστραφεί εντελώς η κατάσταση. Τον κάνει συμπαθή, λέτε, με την επίθεση που δέχτηκε χθες. Ναι, είναι και αυτό μια άποψη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα από τα Κορέα της Καστοριάς. 7 έπεσε σήμερα. 9 είχε χθες, 7 σήμερα.
0: Τι λέρε, παιδιά.
1: Καταλαβες. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά είναι τα μηνύματα. Δεν έχουμε Viber.
1: Αυτά είναι από το Messenger.
0: Viber.
1: Το Viber θα σου πω εγώ. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που κάνει τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 13 βαθμούς. Μας εύχεται καλό πουσουκού. Καλή ευχή αυτή. Καλημέρα στην κυρία Λουζίμ. Στον κύριο Νίκο από τους Λόφους της Φλόρινας. Σήμερα κάνει δρομολόγια για Κατερίνη το πρωί. Είχε 5. Α, όχι, στις 5 είχε 7,5 βαθμούς.
0: Τι λέτε, ρε παιδί.
1: 7,5 βαθμούς. Πάνω ανάβεται ακόμα καλοριφέρε.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ και η Αλεξάνδρα Τριανταφύλου. Η Μίρκα Παπακοσταντίνα από το σώμα σου.
0: Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι, κύριε Δημήτρη, το ξέρω.
1: Για την τέχνη λέτε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Αντώνια. Στα άσπρα σπίτια. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 13 βαθμοί εκεί. Να ξέρεις. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, ναι. Τι λέει ο Μπαμπινιάτης για τον ονό που έκανε την ονοματοδοσία του ραδιοφωνικού σταθμού σε radio, τίμησε πολύ την ελληνική γλώσσα τρομάρα μας, ενώ έχει οριστεί από την UNESCO η 9η Φεβρουαρίου, η μέρα της ελληνικής γλώσσας. Ωραία.
0: Πάμε, ναι.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε,
1: φτάσαμε κιόλα να βγούμε για τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Η Ντούα Λίπα θα μας πάει στη συσκευή.
1: Άλλη μορφή τέχνης αυτή.
0: Τεράστια μορφή τέχνης.
1: Η Ντούα Λίπα.
0: Βέβαια. Mm.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Κινέζος Πρόεδρος ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα που δεν διακέγερα Πετρίτη απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσικοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 και 35 και 45 δευτερόλεπτα είναι η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. 18 βαθμούς έχει ήδη στον Άγιο Νικόλαο και μας στέλνει, υπέροχο ξημέρωμα μας λέει, μας στέλνει και τρεις φωτογραφίες που είναι μοβο
0: ωραία, ωραία
1: φούξια χρώματα στον ουρανό.
0: Πολύ ωραία,
1: γιατί
0: ωραία.
1: Έχει και από ό,τι μπορώ να διακρίνω τώρα σκάει ο ήλιος στην Ανατολή και έχει και μπόλικα σύννεφα.
0: Καταλαβαίνετε,
1: τα οποία σύννεφα έτσι διαθλούν το φως και τα λοιπά και τα λοιπά και κάνουν αυτά τα ωραία, πολύ ωραία χρώματα, τα μενεξεδιά, όπως τα λένε. Ο κύριος Παύλος μας λέει, και εγώ τρομάρα μου άκουγα μόνο τον κύριο Μάνο Στεφανίδη,
0: εντάξει,
1: τον κριτικό τέχνης, που να ήξερα τα κρυφά σας ταλέντα.
0: Κύριε Παύλο, ναι, να μας ακούτε και εμάς τώρα.
1: Το θέμα είναι να ακούτε τα πάντα και μετά να βγάζετε μια σούμα εσείς.
0: Ναι, καμή, ναι.
1: Δεν θέλουμε παιδιά να πάρουμε τη δουλειά του κυρίου Στεφανίδη προφανώς και δεν έχουμε τις γνώσεις του κυρίου Στεφανίδη. Μην παλαβώσουμε τώρα. Εμείς λέμε τώρα. Μακριά μας και το κόντο μας. Εμείς βγαίνοντας από το στούντιο λέγαμε ότι η καλύτερη μορφή τέχνης είναι να πετύχεις την ομελέτα να την κάνεις σαν τριαντάφυλλο.
0: Αυτό γιατί αυτό δεν είναι τέχνη.
1: Δεν είναι τέχνη αυτό. Πες με εμένα. Υψηλή τέχνη.
0: Δεν είναι τέχνη το ωραίο το αυγό το μάτι.
1: Το σωστό.
0: Τι νομίζεις, το πετυχαίνουν όλοι? Λέει ότι ένα αυγό δεν ξέρει να φτιάξει.
1: Όχι, μπράβο. Μα είναι δείκτης. Αυτό όπως το λες, δεν ξέρει να κάνει ούτε ένα αυγό. Άρα ακαμάτρα ή ακαμάτης.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Μπράβο.
1: Μην κάνουμε εμείς τώρα σεξιστικά.
0: Τώρα που πάμε για φαγητό,
1: ναι, για πες.
0: Ας μιλήσουμε για την σύνοδο Κινέζων Μενοπολιών.
1: Ναι, να μιλήσουμε για φαγητό. Γιατί ποια είναι η μεγάλη του επιτυχία μέχρι στιγμής?
0: Η Πάπια Πεκίνου.
1: Όχι, παιδί μου, θα πουλήσει σόγια. Βγήκε και είπε: εγώ θα πουλήσουμε πολύ σόγια στην Αυτίνα. Στην Κίνα.
0: Καταλαβες.
1: Είναι στα επιτεύγματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο τώρα. Ότι
0: έχει κλείσει σπίτια η σόγια, να ξέρεις.
1: Τι να πει κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Σου έχω φτιάξει, λέει, και φτεδάκια από σόγια.
1: Έχω φάει μουσακά. Που αντί για κρέας είχε σόγια. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Στο πρώτο χορτοφαγικό, ξέρω εγώ πώς το λέγανε, βίγκαν που είχε ανοίξει εδώ στην πλάκα. Κάπου στην πλάκα. Μουσακάς από σόγια.
0: Και εγώ μουσακά είχα φάει.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Καλημέρα και στη Βασιλική τη φίλη μας. Είναι στη διαδρομή για τη δουλειά της. Όπα, έχει σηκωθεί ο ήλιος, βλέπω. Άμα είναι η σημερινή φωτογραφία, βλέπω ότι.
0: Έχει ξημερώσει τώρα.
1: Κιόλα, τόσο πολύ. Πολύ ωραία. Μια υπέροχη μέρα να έχετε.
0: Λοιπόν, στα τα πιο φρέσκα και θα τα πούμε και τα είπα Κίνα, είναι ότι η Κύπρος πέρασε το τελικό της Eurovision μαζί με άλλες 9 χώρες.
1: Η Βυσάρα.
0: Ναι.
1: Ναι, δε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τόσο εκατομμύρια άνθρωποι το βλέπουν. Εδώ υπάρχει προβληματισμό.
1: Γιατί, συγγνώμη, δεν θα περνούσε η Αντιγόνη, αφού.
0: Όχι, λέγανε ότι δεν θα περάσει.
1: Γιατί, έτσι λέγανε.
0: Ήταν κάτω στα πτήρια. Γιατί εγώ αυτά με τα στοιχήματα δεν τα πιστεύω.
1: Ναι, όχι.
0: Ποτέ δεν τα άκουσα.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων. Πέρασε το κοριτσάκι. Πώς το λένε. Ήτανε προβληματισμός που υπήρχε, προβληματισμός ο μεγάλος ήταν.
1: Ναι.
0: Έτσι και το πάρει η Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, αλλά υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό.
1: Γιατί τι θα γίνει?
0: Πρώτον, γιατί έχει διαφορά ώρας. Δηλαδή
1: ναι.
0: Το μεγαλύτερο κοινό που βλέπει Eurovision δεν το βλέπει τώρα Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης είναι μακριά.
1: Πολύ μακριά. Θα πρέπει να πάνε όλοι οι καλλιτέχνες εκεί.
0: Πρέπει να φύγουν ένα μήνα πριν να μην πάνε εκεί πέρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Πρώτον, και υπάρχουν προβλέψεις, λέει, να γίνει σε κάποια ευρωπαϊκή.

0: Εκεί χώρα.
1: Άμα το πάρει η Αυστραλία.
0: Ναι, είναι πολύ καλή λέει. Δεν την είδα εγώ. Δεν μπορούσα να τα δω όλα, παιδιά, χτες. Δεν άντεξα. Ναι. Συγγνώμη.
1: Εγώ που δεν είδα κανένα χθες.
0: Ε?
1: Κανένα.
0: Και εγώ επί της ουσίας να μην είδα κανένα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά,
1: η κυρία Μαρία αναρωτιέται τι θα τρώει στη Σμύρνη. Κυρία Μαρία, θα τρώτε στη Σμύρνη. Είναι δυνατόν
0: ότι θα τρώτε.
1: Θα τρώτε ό,τι τρώτε και εδώ. Γιαουρτλού. Κεμπάπ. Τέτοια. Ντονέρ. Μπράβο. Μπακλαβά για γλυκό.
0: Για έχει ωραία
1: τώρα. Τι θα φάτε. Ό,τι τρώτε και εδώ θα φάτε. Αφού.
0: Και άλλα, και άλλα πολλά.
1: Αχ, χθεσινή είναι η φωτογραφία που μας έστειλε η κυρία Βασιλική. Εντάξει, κυρία Βασιλική.
0: Εντάξει, ωραία. Ναι, πολύ δεν ωραία. Είναι πρόβλημα ναι. Τώρα αυτό.
1: Λοιπόν, εντάξει με την Eurovision. Έλα τώρα με την Eurovision.
0: Όχι, έλα με την Eurovision.
1: Πάμε, θα μιλήσουμε και μετά για την Eurovision, ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να κλείσουμε την Παρασκευή έτσι λίγο πιο χαρούμενα και πιο ωραία. Αλλά πάμε τα άλλα τα σοβαρά. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Όχι. Συμφώνησαν λέει ότι δεν πρέπει να είναι κλειστά.
0: Ωραία.
1: Ναι, το Ιράν το ξέρει.
0: Εντάξει.
1: Στο Ιράν το είπανε.
0: Εγώ θέλω ναι. Παγκόσμια ειρήνη, την έχω.
1: Ναι, αλλά το Ιράν χθες άφησε να περάσει ένα. Όχι χθες, προχθές.
0: Κινέζικο, άφησε να.
1: Ναι, 2 εκατομμύρια τόνους.
0: Γιατί είναι αυτό, μάλλον.
1: Τι που το κουβαλούσε. Τέλος πάντων, το άφησε και πέρασε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν ήταν καν ιρανικό. Ήταν από το Κουβέιτ, νομίζω ότι έφυγε. Αλλά ήταν κινέζικων συμφερόντων. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια οι Ιρανοί λένε, ναι παιδιά, δικά μας είναι και επέκτηναν και την δική τους, σαν αυτό που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι εδώ στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Ναι. Βγήκαν και είπανε δια νόμου δικού τους ότι δεν είναι μόνο αυτό τα στενά που νομίζετε, είναι και λίγο παραπάνω.
0: Είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, είναι και λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι και ανάμεσα σε εκείνα τα δύο στενάκια και τα νησάκια και λίγο παραπέρα και λίγο παραδόθε.
0: Θα φτάσουν εδώ στο τέλος.
1: Θα φτάσουν στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Λίγο. Δηλαδή,
0: ωραία, θα έχουμε κι άλλο μέρος στο κεφάλι μας.
1: Το κάναμε το Αιγαίο. Δηλαδή έρχονται οι Τούρκοι να έρθουν και οι Ιρανοί. Δεν θέλουμε.
0: Υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο, ρε παιδιά. Το έχουν κάνει.
1: Για πες το αυτό.
0: Πατσαβούρι το έχουν κάνει όλοι.
1: Το διεθνές δίκαιο.
0: Και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Την έχει πει την κουβέντα η Μελώνη. Το διεθνές δίκαιο ήταν κουρέλι από τη στιγμή που έγινε αποδεκτή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Από τότε.
0: Ναι.
1: Από τότε άρχισε να ξετυλίγεται το πουλόβερ. Τα έχει πει Μελώνη αυτά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο.
0: Έλα, τι.
1: Θα πουλήσει λέει και 200 αεροπλάνα. Στη μεγάλα αεροπλάνα στην Κίνα.
0: Τι αεροπλάνα.
1: Η Αμερική.
0: Πολεμικά.
1: Αυτά τα Boeing. Όχι παιδί μου. Πολεμικά.
0: Μεγάλα.
1: Έχει η Κίνα μόνη της. Δεν χρειάζεται να πάρει αμερικάνικα. Έχει δικά της.
0: Έλα μπορεί κινέζικα.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τζέι Τάδε. Πολύ καλά. Τέλος πάντων. Πολύ καλά δεν το λέω γιατί. Πήρε για παράδειγμα, έχει πάρει το Πακιστάν. Το οποίο μια χαρά αεροπλάνα.
0: Πέφτει συνέχεια όμως.
1: Καθόλου.
0: Δεν έχουν καλούς πιλότους.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να πάρει πολεμικά από την Αμερική ή Κίνα. Αυτό θέλω
0: μεγάλα,
1: να πω.
0: Μεγάλα, τέλος πάντων. Ωραία.
1: Επιβατικά, παιδί μου, Boeing.
0: Ναι,
1: πώς
0: ναι,
1: λένε,
0: ωραία,
1: αυτά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Θα πάρει, ήθελε 500, θα πάρει 200.
0: Εντάξει.
1: Ή ήθελε να τις πουλήσουν 500, θα πάρει 200. Τέλος πάντων.
0: Πάλι.
1: Έχει πάει μαζί με τον Τραμπ, ο CEO της Boeing.
0: Μόνο αυτός ο CEO έχει πάει.
1: Όλοι πήγανε.
0: Όλοι οι CEO έχουν
1: πάει. Όλοι οι CEO έχουν πάει εκεί πέρα.
0: Ναι. Και ο Μάσκ με το παιδί του, το οποίο δεν μπορώ να πω το όνομά του.
1: 6 χρονών παιδί, το κουβαλάει μαζί.
0: Αυτό το έχει συνέχεια μαζί, παιδί μου. Και πιο μικρό το κουβάλαγε. Όπου πήγαινε το έπαιρνε μαζί. Είναι αυτό το παιδί που έχει κάτι αρχικά. Δεν
1: εντάξει,
0: έχει όνομα.
1: Εμπειρίες είναι αυτές.
0: Ναι. Πώς το φωνάζουν οι φίλοι του,
1: Πέτρο.
0: Μπάμπι, ξέρω εγώ. Για να το δείτε, δεν είναι όνομα αυτό.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Και πετρέλαιο θα δώσει, λέει.
1: Ναι.
0: Στην Κίνα.
1: Θα πάρει. Για να σταματήσει η Κίνα. Αυτό είναι κάτι σοβαρό ναι. Για το Ιράν. Ναι. Για να σταματήσει η Κίνα να εξαρτάται αποκλειστικά από τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Από όπου παίρνει το 70-80% του πετρελαίου
0: της. Λίγο, ναι.
1: Θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αχα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λίγο θα εξαρτώνται όλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή θα γίνει το αντίστροφο από αυτό που μέχρι τώρα υπήρχε εξάρτηση, ας πούμε, από το ρωσικό πετρέλαιο ή από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα θα υπάρχει εξάρτηση από το αμερικανικό ρωσικό αέριο ή από το ρωσικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Είναι καλά αυτά, να εξαρτάσαι μόνο από μία πηγή. Γι' αυτό λέμε μισή ήλιο και αέρα, ρε παιδί μου. Ε?
0: Είδες.
1: Ήλιο και αέρα.
0: Μια ζωή μονόπαντη. Όλοι. Μια ζωή μονόπαντη. Πρώτα ήταν η Ρωσία. Μονόπαντα.
1: Ναι.
0: Η Μέρκελ, μεγάλη έμπνευση.
1: Έμπνευση.
0: Μεγάλη. Ναι. Σπουδαία πολιτικός.
1: Και ο Στρέντερ. Ναι,
0: ναι, ναι, σπουδαίοι. Σπουδαίοι, θα το βάλουμε και μεσολαβητή το Στρέντερ.
1: Όπως καταλάβατε, εκτός από ιστορική τέχνη, είμαστε και
0: διεθνείς αναλυτές και
1: γενικώς ιστορικοί.
0: Γενικώς, ναι, γενικώς. Ναι. Ναι.
1: Γράφουμε ιστορία.
0: Δεν είδε σώθηκε η Ευρώπη με αυτά που έκανε η Άγγελα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι,
1: και, δεν... και ακόμα επιμένει.
0: Επιμένει, ναι.
1: Είναι τυχαίο, τώρα που το έπες, τώρα που το έφερε η κουβέντα, ναι. Είναι τυχαίο ότι η Ρωσία βγήκε το Κρεμλίνο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι άμα θέλει να μεσολαβήσει, άμα θέλετε μεσολαβητή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, να μας στείλει μεσολαβητή τον
0: το
1: Στρέντερ.
0: Όχι.
1: Ο οποίος ήταν...
0: Δεν το θέμε εμείς.
1: Παιδί μου, είναι σε εταιρεία ρωσική.
0: Ξέρω,
1: στο διοικητικό συμβούλιο ρωσικής εταιρείας. Της Gazprom, δεν ξέρω εγώ ποιας είναι.
0: Είπε μάλιστα, μας φαίνεται πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι, άμα είναι έτσι να πούμε και εμείς, ωραία. Ο Στρέντερ από πλευράς Ευρώπης και από πλευράς Ρωσίας να πούμε εμείς να έρθει ο Κασπάροφ, επειδή είναι Ρώσος.
0: Μπράβο.
1: Θέτε.
0: Που ξέρει και τη
1: σκάκι, ναι. Θέτε. Πολύ ωραία. Ναι. Αν δεν γίνεται έτσι όμως.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται έτσι δουλειά, παιδιά. Δεν πάμε μπροστά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στρέντερ τώρα.
1: Καλημέρα στην Φωτεινή.
0: Ναι.
1: Που λέει,
0: καλημέρα, Φωτεινή.
1: Να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα χαρούμενο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο. Αυτό το ξέγνιαστο το θέλουμε πολύ. Και μας στέλνει και μια φωτογραφία. Μια πασχαλίτσα στη Στέρνα η οποία κάνει απλωτές. Η Στέρνα είναι για τα πουλιά, αλλά έχει παρισφρήσει μια πασχαλίτσα
0: έχει
1: και κάνει απλωτές. Καταλαβες.
0: Μπάνιο θα κάνει.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη στις Σέρες. 10 βαθμοί. Συννεφιά. Στη διαδρομή για Σέρες έχει πολύ υψηλή βροχή σε κάποια σημεία. Και λέει, Κατερίνα, είδα χθες προς το τέλος του τραγούδι της Αυστραλίας, είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι, είναι.
1: Και του ήρθε απευθείας στο νου ότι θα το πάρει.
0: Έτσι,
1: θα το παίξει και στο στοίχημα.
0: Όχι, εσύ, αφού ναι.
1: Θα παίξει ότι θα βγει η Αυστραλία πρώτη και η δεύτερη.
0: Η Ελλάδα,
1: ναι. Έτσι κάνει και συνδυασμούς. Ποντάρει σε πρώτο δεύτερο.
0: Προτείνω, αν δεν υπάρχει, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η πρόβληση και μην το ξέρω. Προτείνω.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, το κερδίζει η Αυστραλία, λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού θα την κάνουμε, εκεί που θα κέρδισε ο δεύτερος.
1: Α, το έχεις δει πόρτο εσύ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό που σου κουνά έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι στην παραλία σήμερα, δροσούλα λέει. Έχει πάει και όλα στην παραλία, αρχίσατε από τώρα. Να πηγαίνουμε παραλίες, κύριε Γιάννη.
0: Να πηγαίνει ο κόσμος εσύ.
1: Ναι. Όχι, να πηγαίνει, εγώ δεν λέω, δεν έχω
0: αντίρρηση. Να πάει. Ναι, λοιπόν, βγήκε το Ποθενέσχες, εγώ τι το λέω. Βγάλανε ένα, δημοσιοποίησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς το λένε, συναλλαγές που είχε κάνει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το 25. Το ναι. Ποθεν έσχεσαι του προφανώς είναι, δεν ξέρω τώρα τι είναι.
1: Κάτι ανάλογο.
0: Ναι, κάτι ανάλογο, ναι. Έχει λέει αγοράσει Amazon, Apple, Microsoft, Uber.
1: Όλους αυτούς που έχει μαζί του στο
0: Boeing,
1: στο Πεκίνο.
0: Nvidia. Ναι. Και τα ποσά λέει που δηλώθηκαν για κάθε μια από τις εταιρείες που είχε κάνει συναλλαγές είναι από 1 μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια. Πόσα λεφτά έχει.
1: Πολλά.
0: Πόσα πολλά.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτός έχει.
0: Ναι. Τους μάρυψε και τους είπε μπάγκες, ακούστε. Εγώ έχω μετοχές σας.
1: Ναι.
0: Φροντίζετε να κάνετε καλές συμφωνίες.
1: Στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αφού τους είχε καλέσει αυτούς και όταν είχε πρωτοεκλεγεί, δεν θυμάσαι.
1: Πώς δεν το
0: είχε καλέσει την ορκομοσία.
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Δεν ήταν εκεί ο Τζούκερμπεργκ
0: και
1: ο Μπέζος.
0: Ο Μπέζος.
1: Ναι. Πριν παντρευτεί. Τώρα δεν ξέρω.
0: Τι πριν παντρευτεί.
1: Πριν παντρευτεί ο Μπέζος είχε πάει στην ορκομοσία. Μετά παντρεύτηκε.
0: Ξανά παντρεύτηκε.
1: Ναι, μετά.
0: Να το λέμε σωστά.
1: Ναι, με την κυρία του. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι που λέτε. Ναι, έχει πάρει και τέτοια. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι την Bianca Censori. Την καλή του...
1: Δεν ξέρει ο κόσμος ποια είναι η Bianca Censori.
0: Πώς δεν την ξέρει, ρε, στην Bianca Censori.
1: Γιατί να ξέρει την Bianca Censori, πες μου.
0: Censori είναι αυτή που τα έχει με τον Kanye West και είναι παντού τσίτσιδη.
1: Ποιος είναι ο Kanye West.
0: Έλα μπρο τώρα κι εσύ.
1: Ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Ντροπή.
1: Κύριε Παναγιώτη, πείτε μου, ξέρετε τον κύριο.
0: Γιατί να μην ξέρει ο κύριος Παναγιώτης.
1: Όχι, δηλαδή. Το ρωτάω,
0: ρε. Γιατί το ξέρει εσύ και τον ξέρει ο κύριος Παναγιώτης.
1: Εγώ, κι εγώ δεν τον ήξερα, τον έμαθα από σένα. Δεν τον ήξερα εγώ τον Kanye West. Πού να το ξέρω, πού να του ξέρει όλου.
0: Εγώ έμαθα χτες από σένα έναν ραπ. RB.
1: Ναι, ποιο.
0: Ο οποίο έχει τρεις φιλενάδες.
1: Α, τον Έγιο.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό τον ήξερα.
0: Τρεις.
1: Δεν του ξέρω όλου. Δεν προλαβαίνει να του μάθει όλου.
0: Χάλια και τρεις εδώ μεταξύ. Τέλος πάντων, ήθελα να πω.
1: Μην κρίνει έτσι του ανθρώπου. Τι σημαίνει χάλια ένα άνθρωπο.
0: Δεν ήταν ωραίες.
1: Τι σημαίνει. Το ωραίο είναι πολύ υποκειμενικό.
0: Θα σου πω, εντάξει, το ωραίο υποκειμενικό. Σ' άρεσαν εσένα αυτές τις τρεις.
1: άλλο.
0: Πες αν σ'
1: άρεσε. Να λες δεν είναι του γούστου μου. Όχι δεν είναι ωραίες. Δεν είναι του γούστου
0: δεν
1: μου.
0: Δεν μπορώ να πω δεν είναι του γούστου μου.
1: Πώς.
0: Είναι
1: πιο political correct. Τώρα που λέμε για political correct.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω για τη Σενσόρη, ναι, την καλή του Kanye West. Αυτή πρέπει να την κάνουμε είδηση. Μην την κάνετε είδηση που πήγε η μη γυμνή σινεμά ή πήγε τσιτσιδί.
1: Είδηση γίνεται όταν είναι εντυμένη.
0: Α, όταν είναι εντυμένη είναι είδηση.
1: Να σου πω, τώρα που είπαμε τα political correct και είμαστε σε αυτόν τον τομέα. Και επειδή λέγαμε πριν για τους Αμερικανούς που πήγαν στην Κίνα. Ο Elon Musk τι έχει πάθει με την οθήσια.
0: Έλα μου τώρα κι εσύ.
1: Πάμε την τηλεόραση.
0: Θα ρωτήσουμε το Ιδούκα και τον Παπακλημίτζο. Ναι. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε. Να σας ρωτήσουμε.
2: Καλά είμαστε.
0: Μήπως ξέρετε εσείς γιατί έχει μανουριάσει ο Elon Musk με τον Όλαν και την Οδύσσια.
1: Είχα ένα αφιέρωμα πριν από τα παιδιά το είδα.
3: Τα δείξαμε αναλυτικά.
2: Αυτά συζητούσαμε.
0: Γιατί έχει μανουριάσει, επειδή είναι μαύρη
1: η ωραία Ελένη.
0: Η ωραία Ελένη.
2: Για ένα αυτό και γιατί υπάρχει και μια φημολογία, ένα σενάριο ότι το ρόλο του Αχιλλέα θα τον παίξει ένας μία τρανς ηθοποιός, ο Έλιοντ Πέιτζ.
3: Εδώ επειδή βλέπω ότι οι τηλεθεατές μας αγκάλιασαν την άποψη που είπα νωρίτερα.
0: Τι?
3: Ο Βασίλης λέει τη δική μου, είσαι ανθέληνας. Ο Παπακλημίτζος σοπεδώνει ό,τι ελληνικό υπάρχει.
2: Δεν αγκάλιασαν πολύ την άποψή
3: σου. Ο Χρήστος λέει
1: ωραίο αγκάλιασμα. Άμα είναι έτσι το αγκάλιασμα, δεν θέλω να δω τα άλλα.
3: Είναι ιστορία μιας χώρας. Δεν τόσο ελαφρύως το παρουσιάζει ο τύπος.
1: Δεν
3: ο τύπος
1: είναι ιστορία, ρε παιδιά. Είναι ταινία. Είναι τέχνη. Δεν είναι ιστορία. Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Καλά.
3: Γεια σας. Δεν λέω να μιλήσω για
2: αυτό. Αν υπάρχει μια αποτύπωση,
1: ναι,
2: κάπως πρέπει να ταιριάζει με αυτά που είχε σκεφτεί και είχε γράψει ο Όμηρος.
1: Σες χου που θα έλεγε και ο Όμηρος.
0: Εγώ λοιπόν έχω να πω σε αυτό το πράγμα. Σε αυτό το και okay, okay. εγώ μαζί σου είμαι Κατερίνα. Όμως δεν μπορούσα να δεχτώ, ας πούμε, τη Χιονάτη, ας πούμε, τη μαύρη Χιονάτη. Πώς να το κάνουμε.
1: Γιατί.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί το λέει το όνομά της ότι η Χιονάτη.
3: Είναι Snow White.
1: Είναι Snow White. Αλλά ωραία Ελένη μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε ωραία Ελένη.
0: Ναι.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι διάβαζα ότι ο Όμηρος περιγράφει ότι είναι πανέμορφη, είναι το ένα, το άλλο, αλλά δεν κάνει ποτέ την περιγραφή της να πει ότι είχε γαλάζια μάτια ή ξανθά μαλλιά και αυτά. Έτσι ώστε το έχει αφήσει στη φαντασία του καθενός να την φανταστεί ως την πιο ωραία της τότε εποχής.
1: Εγώ κάπου διάβασα, γιατί υπάρχουν και τα αντίθετα, κάπου διάβασα ότι σε ένα σημείο,
2: ναι,
1: σε ένα από όλα τα σημεία, λέει ότι είναι, έχει λευκή επιδερμίδα ή κάτι τέτοιο.
2: Πρέπει να ξαναδιαβάσουμε την Οδύσσια.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σε ποια σελίδα το λέει αυτό.
1: Σε ποια σελίδα. Καταρχήν, υπάρχουν του κόσμου οι αποδόσεις της Οδύσσιας. Καμία δεν έχει την απόλυτη αυθεντικότητα, ρε παιδί μου. Είναι και η άποψη και ακόμα και του.
0: Καλά, τώρα παιδιά, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Όχι, δεν τα ξεχάσουμε.
0: Όμως η τέχνη είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι
1: αυτό
0: θέλει. Τέλος.
1: Αυτό.
0: Τέλος.
3: Δηλαδή, εγώ λέω το εξής απλό. Μπορεί ο άλλος να το πει: η ταινία ήταν χάλια. Η χειρότερη ταινία που έχω δει στη ζωή μου. Να τη δει και να το πει: πάρα πολύ ωραία. Και δεν μ' άρεσε αυτό εκείνο το άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Ή μπορεί να πει: ήταν καλή. Μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ή μπορεί να πει επίσης ότι ήταν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη. Εγώ το θεωρώ βλακεία. Δεν μ' άρεσε αυτό. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Εγώ αρχίζω και έχω θέμα όταν λένε ότι είναι ανθεληνικό. Ότι δηλαδή αυτό είναι επίτηδε, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει τώρα, αυτά είναι παιδιά για όνομα του θέλω.
3: Ανθεληνικό επίτηδε. Δηλαδή δεν μπορεί να πει: ωραία, τον Braveheart. Το έχουμε δει όλοι. Εγώ το έχω δει 10 φορές ταινία. Μετά όταν κάποια στιγμή τα διάβασα, κατάλαβα ότι τα μισά από αυτά που λέει είναι ψέματα. Ψέματα, κατάλαβες το λέω. Είναι, ούτε έτσι έγινε. Αδικεί και τους Άγγλους και τους Σκοτσέζους. Ναι. Είπε κανείς ότι είναι άνθο, αγγλικό, δεν υπάρχει λέξη.
1: Μα, επαναλαμβάνουμε, είναι ταινία, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Στο ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τα πράγματα, είσαι υποχρεωμένο να τα αποτυπώνει όπως έγιναν.
0: Εγώ θέλω η τέχνη να είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει.
3: Δεν έγιναν,
0: όχι, όχι.
3: Θα το πω και αυτό.
0: Ναι, μπράβο, γεια σου. Ναι. Δεν είναι ιστορία. Η τέχνη είναι ελεύθερη να κάνει.
1: Δηλαδή, πες μας ότι δεν έγιναν και οι άρχοντες των δαχτυλιδιών, ας πούμε. Δεν υπάρχει τα πρόσωπα.
3: Ο Φρόντο υπήρχε.
1: Αυτό. Να το. Λέω, μην τα ισοπεδώσει όλα. Και τον Γκόλουμ υπήρχε.
0: Λοιπόν, και ακόμα υπάρχουν Γκόλουμ γύρω μας.
2: Σκέτε τώρα αλλά αυτά παραπέντε.
0: Και Γκόλουμ υπάρχουν γύρω μας. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα δεν με ενοχλεί να κάνω. Φυσικά η τέχνη πρέπει να είναι ελεύθερη και να αφήνει τη φαντασία του ελεύθερη δημιουργία και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που με εξοργίζει είναι οι παρεμβάσεις σε ήδη υπάρχοντα έργα τέχνης, ό,τι και αν είναι αυτά. Δηλαδή, το κόψιμο σκηνών από το όσα παίρνει ο άνεμος. Για να γίνει politically correct, ας πούμε.
2: Ότι είναι σκλάβοι και λοιπά.
0: Αυτό είναι λογοκρισία, παιδιά.
3: Κάνσελ αυτό.
0: Είναι ξεκάθαρη λογοκρισία.
1: Πάντως επειδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η Καταρίνα, πάντως επειδή είδαμε πριν το, επειδή είπαμε για τον Gollum, να ψάξετε να βρείτε αν δεν το έχετε παίξει ήδη, μπορεί να το έχετε παίξει.
3: Είναι παλιό αυτό.
1: Τον ηθοποιό, ναι, τον ηθοποιό που υποδίεται τον Gollum, να διαβάζει tweets του Τραμπ.
3: Αυτό είναι 8 χρόνια πίσω.
1: Είναι υπέροχο όμως. Ναι, εγώ χθες το είδα. Χθες το είδα. Και είναι υπέροχο, είναι σπαρταριστό, δηλαδή παλαβώνεις.
3: Λοιπόν. Ναι. Είναι παραπέντε και μας λένε ότι πρέπει να φύγουμε.
2: Πρέπει να φύγουμε, δυστυχώς και είχαμε τόσο να πούμε. Και εγώ ήθελα να πω για την Οδύσσια.
3: Πες ένα, ρε παιδί μου.
0: Πες ένα.
3: Δευτέρα θα λέμε συνέδρια και τέτοια τώρα. Τι.
0: Σιγά μου,
1: τι θα λέμε τη Δευτέρα, συνέδρια θα λέμε.
3: Έχει συνέδρια, Νέα Δημοκρατία. Θα γίνουν πράγματα.
1: Τι πράγματα
3: θα γίνουν.
0: Θα γίνουν πράγματα.
2: Δεν θα πάει ο Κώστας, λέει ότι θα γίνουν.
0: Θα συναντηθούμε, Κώστα.
1: Δεν θα έχει κανένα παιδάκι εκεί.
3: Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ένα μικρό διαφημιστή.
0: Δεν έχει εκεί.
1: Γι' αυτό. Εδώ πηγαίνετε στην έκθεση Θεσσαλονίκης για να βρεθείτε στα καναπεδάκια να φάτε.
0: Δεν έχει ούτε στην έκθεση Θεσσαλονίκης καναπεδάκια.
1: Το ξέρει ο Τραμπ ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, έλεγε η γιαγιά μου. Λέει η Ευρυδίκη.
0: Σοφή κουβέντα αυτή.
1: Ναι. Η δε Φωτεινή συμφωνεί μαζί σου για την Χιονάτη. Και ο Λέο Κάνιε Ουέστ είναι σπουδαίος μουσικός. Απλώς είναι διπολικός. Παλεύει με τους δαίμονές του. Τώρα για τη σενσόρη υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Τα ξέρετε, όλα βλέπω. Όλα τα παρακολουθείτε. Μ' αρέσει αυτό. Εμένα μ' αρέσει. Πολύ.
0: Αυτή μπορεί να την τιμένει, ας πούμε, ο Κάνιε Ουέστ. Δεν είναι τόσο γάλλιο ο Κάνιε Ουέστ. Μπορεί να την τιμένει τη σενσόρη και να τη πήρε κάτι πάνω σου. Όλα αυτά συμβαίνουν. Όλα αυτά. Αλλά όλα μέσα στη ζωή είναι, παιδιά. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στις 7 μουσικά και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα προσέγγιση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, βασισμένη στη συνεργασία με ελεγχόμενο ανταγωνισμό σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης πιο σταθερών ισορροπιών στην παγκόσμια οικονομία. Με συνάντηση στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου, ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Σι Τζινπίνγκ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Fox News, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Κινέζος ομολογός του προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στένου του Ορμούς και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό για να βοηθήσει το Ιράν στον πόλεμό του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν. Βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ο Πρωθυπουργός θα εστιάσει στην ανάγκη για τρίτη τετραετία, τονίζοντας την αδυναμία της αντιπολίτευσης και τη σημασία της σταθερότητας σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, ενώ θα αναφερθεί και στην ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στην ενότητα του κόμματος, καλώντας σε συστράτευση. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με μπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και πολλές άλλες συνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth-echo.gr ή από το earth-echo αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό σας. Πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, γιατί μπορείτε να βρείτε όλους τους σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης και μπορείτε να δείτε, να ακούσετε αρχεία, ας πούμε το μουσικό αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο είναι τεράστιο για παράδειγμα, ή μπορείτε να ακούτε και εκπομπές προηγούμενων ημερών on demand. Διαλέγετε εσείς τι θα ακούσετε, πότε θα το ακούσετε και πώς θα το ακούσετε. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πολύ λοιπόν, ωραίο.
1: Στα πολιτικά, να σας πούμε.
0: Να πούμε ότι
1: χθες το βράδυ ανακοίνωσε την ημερομηνία επίσημα η κυρία Καριστιανού που θα ανακοινώσει τον νέο.
0: Επιβεβαιώθηκες. Είχες πει 21 Μαΐου.
1: Βέβαια.
0: Επιβεβαιώθηκες.
1: Πληροφόρηση. 6,5 ώρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι ώρα.
1: Ναι, θα ανακοινωθεί.
0: Ναι, και.
1: Το έκανε με ένα βίντεο AI.
0: AI
1: ήταν αυτό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Με αφήνει ένα περιστέρι έτσι. Στην πλατεία Αριστοτέλους είναι και. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή, που το λέγαμε και το προηγούμενο.
0: Και.
1: Το τακτικό της συνέδριο είναι.
0: Ωραία.
1: Θα εκλέξει Πολιτική Επιτροπή και η Πολιτική Επιτροπή μετά θα εκλέξει γραμματέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και. Από αυτό λέει που επισημαίνουν όλοι είναι ότι θα λείπουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο ένας, πώς θα πήγαινε ο ένας, ο Σαμαράς, αφού έχει διαγραφεί.
0: Ναι, αφού έχει διαγραφεί.
1: Ναι, πώς θα πήγαινε ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τι. Ο ένας έχει διαγραφεί.
0: Αφού διάβαζα εγώ εντωμεταξύ ότι ετοιμάζεται να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Έχει. Μάλιστα, διάβαζα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, δεν κατόρθωσα να το διασταυρώσω, αλλά σας το μεταφέρω ως πληροφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ένας φίλος του επιχειρηματίας έχει πληρώσει να γίνει και δημοσκόπηση ανά την Ελλάδα, πανελλαδική, για το πώς βλέπουν ένα πιθανό κόμμα. Και από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα το κάνει τελικά ή δεν θα το κάνει. Ναι. Κάποιοι θεωρούν βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι κάνει δημοσκόπηση ακριβώς γι' αυτό, για να δει αν θα κάνει ή δεν θα κάνει τελικά.
1: Μετράνε,
0: να πάρει την οριστική απόφαση.
1: Όλοι μετράνε έτσι. Ο κύριος Καραμαλής από θέση δεν θα πάει.
0: Ναι.
1: Αυτό ναι. Από θέση δεν θα πάει. Και μάλιστα χτες επέλεξε να μιλήσει κάπου αλλού.
0: Εντάξει, να μην πάει.
1: Αυτό. Ναι. Αυτό.
0: Αυτό είναι κακό για την Νέα Δημοκρατία ή καλό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό το κρίνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία το κρίνει.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν.
0: Θα ήταν λίγο δύσκολο βέβαια. Γιατί θα έχει και χαιρετισμό, λέει, του Γιούνκερ στο συνέδριο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γιούνκερ στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ που είδαμε την προηγούμενη Δευτέρα.
1: Δηλαδή,
0: έλεγε ότι πιστέψαμε τον Καραμαλή και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου λάθος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ίσως παίζει και αυτό το ρόλο.
1: Μπορεί
0: του.
1: Να παίζει και αυτό.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Δεν παίζει ρόλο αυτό τώρα, αφού είχε πάρει νωρίτερα την απόφαση να μην πάει στο συνέδριο. Δεν τον είχε προσεγγίσει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και είχε πει: μπα, όχι, άσε με εμένα.
1: Καλά, δεν έγινε αυτό πριν κανένα μήνα.
0: Ναι, αλλά είχε γίνει πριν, θέλω να πω, προβληθεί το ντοκιμαντέρ.
1: Α, ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Σωστά, έχει δίκιο. Ναι.
0: Μα τι.
1: Επίσης, χτες κατάλαβα εγώ τουλάχιστον,
0: ναι,
1: ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έβλεπε Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ναι.
1: Τη σειρά.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε ότι αυτός ο δημοσιογράφος που όλο αυτό το θέμα με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, την υπόθεση αυτή που υπάρχει ένα μπιφ πολύ έντονο.
0: Να το εξηγήσουμε
1: ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ναι, και στο. Υπάρχει λοιπόν ένα ακίνητο. Το οποίο το.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι, το νίκιαζε η οικογένεια του κυρίου Ανδρουλάκη. Συνέχεια ο ίδιος, γιατί έφυγε ο πατέρας του από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Και
0: το νοικιάζει στο κτηματολόγιο.
1: Στο κτηματολόγιο, στο δημόσιο δηλαδή. Και ότι από το 2010 μέχρι τώρα έχει πράξει 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: 1,2.
1: 1,2
0: λέγανε και μάλιστα βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε μασαμπούκιασε ένα κόμμα από το βήμα της Βουλής τώρα.
1: Μασαμπούκιασε, μασαμπούκωσε.
0: Μασαμπούκωσε, 1,2 εκατομμύρια.
1: Τέλος πάντων, αυτό ξεκίνησε από ένα άρθρο σε ένα site το οποίο το υπογράφει ένας κύριος που λέγεται Κατακουζινός. Και λέει Κατακουζινός υπάρχει μόνο στο Κωνσταντίνου και Ελένης και δεν υπάρχει δημοσιογράφος αυτός και είναι το παρακράτος που τα κάνει.
0: Αυτό είναι στήλη που προφανώς είναι ψευδώνυμο, όπως υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες στήλες. Επίσης, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε χθες συνέντευξη.
1: Ναι, και το είπε.
0: Στη συνέντευξή του είπε, εκτός από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, δεν ξέρω τι. Αυτό που το βασικό που είπε είναι ότι δεν πήρε 1,2 ως αντίτιμο για την ενοικίαση. 1,000 ευρώ το μήνα παίρνει.
1: Μήπως ήταν προσθέσει όλα αυτά να
0: και ένα κόμμα, δεν είναι 1,2, είναι όχι. 1000 ευρώ το μήνα είναι 12.000 το χρόνο. 12.000 το χρόνο από το 2010 μέχρι σήμερα. 16 χρόνια. 16 επί 12.000 κάνει 192.000.
1: Δεν είναι μεγάλη.
0: Άλλο 192.000, άλλο ένα 200.
1: Αυτό είναι δηλαδή, μεγάλη.
0: Καμία σχέση. Καμία. Πρώτον. Ναι, πρώτον. Ναι. Δεύτερον. Έχει κι άλλο
1: τι
0: πράγμα.
1: Άλλο έχει.
0: Είπε ότι το σπίτι αυτό δεν νοικιάστηκε. Η κριτική που του γινόταν ήταν ότι έγινε αυτή η συναλλαγή 10 μέρες πριν ο Γιώργος Παπανδρέου μας εντάξει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή την περίοδο
1: στο Καστελόριζο τότε.
0: Στο Καστελόριζο, ναι. Δηλαδή την περίοδο που όλοι σφίγγαν το ζωνάρι, ας πούμε, εκεί κολλάει το Μασομπούκονε,
1: ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης Μασομπούκονε. Απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η συμφωνία, η διάθεση του κτηρίου στο κτηματολόγιο δεν έγινε το 2010, έγινε το 2004 επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, ωραία. Καμία
0: όχι, λέω τις εξηγήσεις που δίνει αυτός για να ξέρει ο ακροατής όλα τα.
1: Βέβαια. Σφαιρικά.
0: Σφαιρικά να έχει όλες τις απόψεις.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το οποίο τον κατηγορούν και μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει είναι το γεγονός ότι παίρνει χρήματα από το δημόσιο. Έτσι, ως ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που έχει διαθέσει στο δημόσιο,
1: ναι.
0: Ενώ αυτό σύμφωνα με ένα άρθρο τάδε του νόμου τάδε και του συντάγματος δεν επιτρέπεται. Δηλαδή πολιτικός δεν επιτρέπεται να έχει οικονομική συναλλαγή με το δημόσιο. Αυτό είναι ένα πράγμα που έφερε στη δημόσια σφαίρα νομίζω η κυρία Βούλτεψη και αυτό ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Μάλιστα η κυρία Βούλτεψη είπε να παρέμβει η κυρία Κοβέση.
1: Γιατί την αγαπάει πολύ.
0: Γιατί να παρέμβει η κυρία Κοβέση, γιατί τα λεφτά που βάζει για το κτηματολόγιο είναι κοινοτική πόρη. Καταλαβες.
1: Οπότε,
0: επειδή είναι κοινοτική πόρη,
1: πω.
0: Διατίθενται σε ένα άτομο που νομικά, κατά την κυρία Βούλτεψη, δεν πρέπει να τα παίρνει γιατί ταυτόχρονα είναι πολιτικός και μάλιστα αρχικός κόμματος. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, αλλά σας είπαμε και το πώς δημιουργήθηκε το θέμα και πώς απαντήθηκε το θέμα, όσο απαντήθηκε και ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
1: Ναι,
0: απλά.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε εμείς τώρα.
1: Όχι, εμείς σας εξηγούμε τι γίνεται για να ξέρετε.
0: Μπράβο, ναι, γεια σου.
1: Γιατί μπορεί να τύχετε σε μια κουβέντα να πείτε. Και να...
0: Το ξέρω αυτό το θέμα. Τ' άκουσα στα παιδιά. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε τα παιδιά.
1: Εμείς είμαστε παιδιά. Ναι.
0: Λοιπόν, υπέροχη εκδήλωση χθες το βράδυ.
1: Πού?
0: Με αρκετό κρύο, μα με πολύ κόσμο. Η φωνή της πρωτοψάλτη έξω από τα τείχη της πόλης έδωσε τον τόνο της θυσίας.
1: Μπράβο σας.
0: Το Μισολόγγι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ο Ζαν, ο φίλος μας.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ωραία. Και μας στέλνει και μια εικόνα από τον κήπο του σπιτιού του προφανώς. Ολάνθιστα τα φυτά που έχει στον μπαλκόνι.
1: Τα βλέπω.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία χρώματα.
1: Έχει πια οριά στο ριχόσπερμα.
0: Το ριχόσπερμα.
1: Έχει οριά.
0: Ένα ριχόσπερμα έχει όλο και όλο και το καμαρώνει, ρε παιδιά.
1: Όχι ένα και όλο και όλο. Ολόκληρο.
0: Έχει κι άλλα εκτός από ριχόσπερμα.
1: Ολόκληρο τείχο έχει πιάσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τεράστιο έχει γίνει. Τουφτού πάνε. Φτύνω να μην.
0: Μην μαχαίρε. Ναι, ναι. Καλά κάνει. Καλά κάνει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Είναι παιδιά, περνάς από κάποιες περιοχές. Το λέμε τώρα για εμάς για την Αθήνα γιατί στην Ήπεθρο. Οι μυρωδιές από τη φύση είναι άλλες και πολύ πιο πλούσιες. Αλλά έχουμε κι εμείς μερικά πράγματα που τα καμαρώνουμε και τα χαιρόμαστε γιατί μας λείπουν τα άλλα που έχετε εσείς στην Ήπεθρο. Δηλαδή, περνάς από κάποιες περιοχές και έχουν ανθίσει τώρα οι αγγελικές. Και βγάζουν ένα ωραίο γλυκό άρωμα, ρε παιδί μου, και λες α, άνοιξη. Καταλαβαίνεις. Άνοιξη. Αυτό. Θα αρχίσουν πάλι τα τριαντάρια, θα μαραζώσουν τα λουλουδάκια, θα πέσουν τα λουλουδάκια, δεν θα μυρίζουν πια. Εντάξει, θα βγουν μετά τα γιασεμιά και τα ριχόσπερμα.
1: Κάνει κύκλους αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μετά θα έρθει το νυχτολούλουδο, μετά θα χειμωνιάσει. Τι ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θα βγουν τα σίκα, τα αυτά, τα ωραία τα πράγματα. Πολύ ωραία.
1: Θα βγουν τα σίκα, τελεία, ο Διονύσης.
0: Ναι, ναι, στα σίκα είναι τελειώνω.
1: Εκεί.
0: Το αγαπημένο μου φρούτο είναι, τελεία.
1: Ναι.
0: Δεν συζητάμε άλλο.
1: Ναι, όχι, ναι. Δεν έχει.
0: Είναι το πρώτο και δεν υπάρχει και δεύτερο. Μετά.
1: Μου αρέσουν όλα τα φρούτα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά, ρε παιδί μου. Σε σχέση με το χειμώνα.
0: Έχει πλούτο, ναι. Έχει πλούτο.
1: Έχει πάρα πολλά. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Ωραίο το καλοκαιράκι.
0: Καλά θα κάνει και δεν θα πάει ο Καραμαλής. Στα δύσκολα τσιμουδιά για τις ευθύνες του κουβέντα. Τώρα και λαϊδάει. Λέει η Φωτεινή.
1: Όπα,
0: είναι σήμερα.
1: Για πες.
0: Ναι. Υπάρχει. Ναι. Και συμφωνεί απόλυτα και με τον Γιούνκερ. Το ντοκιμαντέρ είναι εξαιρετικό. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εγώ δεν μπορώ, τα βλέπω το ντοκιμαντέρ αυτά και μου ανεβαίνει το μας στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι εκείνη την εποχή και κάτι παθαίνω.
0: Τέλος πάντων, δεν γυρίζουμε, τα πάμε.
1: Όχι, εντάξει, δεν μπορώ.
0: Ξαναγυρίζουμε στα ίδια.
1: Στην Βρετανία έχουν προβλήματα.
0: Εδώ πάμε στην Βρετανία, ναι.
1: Πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Μετά θα σας πούμε άλλα.
1: Ο Στάρμερ δηλαδή έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, ο Πρωθυπουργός.
0: Του παρετήθηκε.
1: Του παρετήθηκε.
0: Το επιβεβαιώνεις, ε.
1: Βέβαια.
0: Ποιος του παρετήθηκε?
1: Ο Υπουργός Υγείας.
0: Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος Υπουργός Υγείας. Δεν είναι τυχαίος.
1: Παλιόπαιδο.
0: Είναι. Σταμάτα μωρέ, η παλιόπαιδο. Αυτός είναι επίδοξος διάδοχος.
1: Ναι, καλέ.
0: Δηλαδή αυτός θεωρείται από τον τύπο τον Βρετανικό, αλλά και από διάφορα στελέχη του κόμματος, ότι θα είναι ο πρώτος που θα διεκδικήσει την αρχηγία.
1: Δεν έχει τύχει όμως, να ξέρεις.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τύχει.
1: Κοίταζα εγώ στα Βρετανικά, γιατί αυτά ξέρουν.
0: Την ανθρωπογεωγραφία.
1: Ναι, ξέρουν πρόσωπα και πράγματα.
0: Εμείς δεν τα ξέρουμε. Πότε τα ξέρουμε.
1: Είχε μία λίστα με αυτούς που θέλουν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουν τύχει. Και ήταν μέσα σε αυτούς αυτός.
0: Α, ναι.
1: Αυτός. Εδώ μεταξύ αυτός. Πες ότι γίνεται αυτός πρωθυπουργός. Τον λένε Wes Streeting.
0: Ναι.
1: Ο Streeting θα μένει στην Downing Street. Δηλαδή, σκεφτείτε το αυτό το πράγμα.
0: Δεν σου πάει, δεν σου κολλάει.
1: Επίσης, θες έβλεπα.
0: Τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα, ναι.
1: Έβλεπα.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει πριν από 11 χρόνια ο Στάρμερ.
0: Το αλάνθαστο πολιτικό κριτήριο της Ερέτη.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το όνομά του δεν ταιριάζει με την Downing Street.
1: Όλα ναι. Παίζουν ρόλο.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, είχε λοιπόν κάνει πριν 11 χρόνια ένα tweet.
0: Ναι.
1: Ο Στάρμερ, που ήταν η πρώτη του μέρα στη Βουλή, που είχε εκλεγεί βουλευτής. Και ήταν ο ίδιος, στα αριστερά του καθόταν αυτός ο Streeting, και στα άλλα μια κυρία, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της, Wes νομίζω λέγεται αυτή. Και οι δύο, αυτή ήταν που φύγε πρώτη τώρα, που παρετήθηκε, και αυτός είναι που έφυγε το χτες. Και λέει 11 χρόνια μπροστά.
0: Ναι. Η μια φωτογραφία, οι δύο έχουν φύγει.
1: Οι δύο που φύγανε.
0: Βέβαια. Εγώ έβλεπα και αυτό θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ως γεγονός, ότι βγήκανε τα συνδικάτα.
1: Άκου τώρα.
0: Τα οποία συνδικάτα είναι που στηρίζουν το εργατικό κόμμα και σε μεγάλο βαθμό τα συνδικάτα το χρηματοδοτούν κιόλας.
1: Δεν κινητοποίησαν τον κόσμο να πάνε ψηφίσει τοπικές εκλογές.
0: Πέραν
1: της
0: κρατικής, της όποιας κρατικής επιχορήγηση υπάρχει, τα έσοδα του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος έρχονται από τα συνδικάτα. Λοιπόν, βγήκαν τα σημαντικότερα συνδικάτα που στηρίζουν το εργατικό κόμμα, γιατί υπάρχουν και συνδικάτα που δεν το στηρίζουν.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, και είπανε ότι ήρθε η ώρα να φύγει ο Στάρμερ.
1: Ναι.
0: Άμα τα εργατικά αυτά. Συνδικάτα ήραν την εμπιστοσύνη του στο Στάρμερ,
1: υπάρχει πρόβλημα.
0: Ούτως ή άλλως καμιά ογδονταριά βουλευτές του λένε έλα πάμε next ο επόμενος, μάλλον τα πράγματα είναι λίγο γερά.
1: Θα φύγει παιδί μου τώρα.
0: Είναι λίγο γερά. Ο ίδιος λέει δεν φεύγω, δεν κουνιέμαι πουθενά, γιατί είμαι υποχρεωμένος απέναντι στους πολίτες να φέρω σε πέρα στο έργο μου. Έτσι λέει.
1: Εν τω μεταξύ στη Βρετανία, να σου το επαναλάβουμε, τι γίνεται. Όταν αμφισβητεί, καταρχήν για να πέσει ένας πρωθυπουργός, να πέσει μια κυβέρνηση, πρέπει στους εργατικούς και γενικά σε όλα τα κόμματα και στους Τόρις, αν χάσει την ηγεσία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Αυτόματα πρέπει να παραιτηθεί και ο πρωθυπουργός.
0: Δηλαδή, ναι, ναι.
1: Οπότε τι γίνεται, το κόμμα εκλέγει νέο ηγέτη και αυτός ο ηγέτης γίνεται πρωθυπουργός. Αυτό το μεταξύ είναι παρανοϊκό. Έτσι.
0: Όχι, το μόνο παρανοϊκό είναι αυτό στην Αγγλία. Άκουγα προχθές το διάγγελμα, το λόγο του θρόνου,
1: του
0: βασιλιά. Έτσι, ναι. Ο οποίος βασιλιάς έλεγε, οι υπουργοί μου θα κάνουν αυτό την επόμενη χρονιά,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είναι προγραμματικό, ας πούμε, για την επόμενη χρονιά. Οι υπουργοί μου θα κάνουν το άλλο.
1: Ναι.
0: Οι υπουργοί μου, ποιοι υπουργοί του.
1: Εν
0: τω μεταξύ, αυτό το κείμενο που διαβάζει, του το έχει δώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι ένα κείμενο που το έχει βγάλει η κυβέρνηση,
1: ναι.
0: Το διαβάζει ένας τρίτος, και απευθύνεται λες και είναι η άλλη υπηκοή του, ας πούμε. Mm. Που τυπικά με τα δικά του συντάγματα και το δικό του σύστημα είναι η υπηκοή του. Διότι αυτός είναι η ανώτατη αρχή και τα λοιπά και τα λοιπά, η αρχή των πάντων.
1: Ναι.
0: Τώρα, να έρθουμε στα άλλα.
1: Ποια.
0: Σας λέγαμε προ λίγου καιρού ότι μία από τις επόμενες εντάσεις, εάν και εφόσον έχει τελειώσει η ένταση με το Ιράν, μία από τις επόμενες εντάσεις θα είναι ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Για να το θέσουμε καλύτερα, της Τουρκίας με το Ισραήλ. Χθες ξεκίνησε από την Τουρκία μία φλωτίλα. Φλωτίλα είναι ένας στολίσκος,
1: ναι.
0: Που και καλά μεταφέρει
1: ανθρωπιστική βοήθεια
0: στη Γάζα. δεν μεταφέρει και πολύ ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί τα σκάφη αυτά δεν χωράνε και πολλά πράγματα. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ που έχει επιβληθεί εδώ και κάμποσα χρόνια, πολύ πριν την επίθεση, αυτή τη φωνική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 23. Λοιπόν, θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό. Θα σας υπενθυμίσουμε την τελευταία φορά που στο Λίσκοφ που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία, που είχε προσπαθήσει να φτάσει στη Γάζα, τότε με το Μαβί Μαρμαρά, το λέγανε, πώς το λέγανε,
1: Μαρμαρά, ναι,
0: άνοιξε πυρ το Ισραήλ εναντίον και υπήρχαν και θύματα. Και είχε φτάσει πάλι πολύ κοντά στο να υπάρξει κάποιο είδους πιο θερμό επεισόδιο, γιατί και οι πυροβολισμοί από μόνοι τους θερμό επεισόδιο είναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα.
1: Δεν θα πλήξουμε.
0: Απλά σας το λέω να το έχετε κατά νου.
1: Δεν θα πλήξουμε, Διονύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πλήξουμε σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ διάβαζα τώρα, γυρνάω πάω μπρος πίσω, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ένα από τα αγαπημένα του φαγητά του Τραμπ, εκτός από το μπέργκερ.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένη μάρκα κιόλα.
0: Ναι.
1: Πού να την πω.
0: Όχι, να μην την πεις, γιατί. Ναι.
1: Είναι μπριζόλα με κέτσαπ, δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Πολλοί Αμερικάνοι το κάνουν.
1: Ναι, είναι ιδία αυτό. Τέλος πάντων. Θα μου πει περιορέξιο. Τέλος πάντων.
0: Μην αρέσει... είσαι τόσο αφοριστική, ρε παιδί μου.
1: Ένα ρε παιδάκι.
0: Σε κάποιον μπορεί να αρέσει.
1: Στον Τραμπ.
0: Και όχι
1: δεν είναι
0: μόνο,
1: πρόβλημα αυτό.
0: Και όχι μόνο, δεν μπορεί μόνο ο Τραμπ, ναι.
1: Τέλος πάντων. Την προηγούμενη φορά που είχε πάει στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτό είχε πάει.
0: Όχι, είχε πάει και ο Νίξον.
1: Λέμε, ρε, εντάξει.
0: Ο Νίξον είχε συναντήσει τον Μάο.
1: Ενώ ναι, από τους τωρινούς.
0: Από τους καινούργιους. Ναι.
1: Τους που ζούνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά του είχαν κάνει κοτόπουλο κουν πάο.
0: Ναι.
1: Και μοσχαρίσια μπριζόλα με σάλτσα ντομάτας που ήταν κοντά σε αυτό που τα αρέσει.
0: Ναι.
1: Όμως χθες του είχαν άλλο εντελώς φαγητό.
0: Τι το είχαν?
1: Του είχαν πάπια Πεκίνου.
0: Και ορθώς.
1: Πολύ ωραία η πάπια Πεκίνου.
0: Έχω ακούσει ότι η καλύτερη πάπια Πεκίνου είναι στο Λονδίνο. Την τρώω στο Λονδίνο.
1: Εγώ αλλά... στην Αθήνα καλύτερα.
0: Ναι. Λέω. Εντάξει, ναι. Αλλά λένε ότι ειδικά στο Λονδίνο η πάπια Πεκίνου είναι απογειώνεται. Την απογειώνεται. Λοιπόν,
1: είχε
0: θα
1: αστακό σε σούπα ντομάτας.
0: Αστακό. Ωραίος, ναι. Αστακός.
1: Ναι. Σολομό με σάλτσα.
0: Προτιμώ την καραβίδα, αλλά εντάξει.
1: Σολομό με σάλτσα μουστάρδας.
0: Αδιάφορο.
1: Δεν θα το τρώγα.
0: Σολομός τώρα.
1: Πάλι ευχαριστώ, Χόρτας. Και τηγανιτό ψωμάκι με χοιρινό. Αυτό κάτι μου κάνει.
0: Τι σημαίνει τηγανιτό ψωμάκι?
1: Μόνο μπορείς να κάνω μπαομπάν.
0: Τηγανιτό ψωμάκι.
1: Να το μοιάζει γιατί, λίγο με μπέργκερ.
0: Γιατί τα μπαομπάν τα τηγανίζουνε?
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε, μπορεί να το τηγανίζουνε. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το κάνανε έτσι.
0: Πολύ τηγάνι όμως στην Κίνα, ρε παιδί.
1: Εντάξει, να κάνεις έτσι. Για να του φανεί σαν μπέργκερ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, σου λέει, βάζεις μέσα το κρεατάκι, βάζεις τα διάφορα αυτά. Να το.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνανε. Αλλά το επιδόρπιο.
0: Ναι.
1: Ήταν λέει τυραμισού. Γιατί από ποιος που τυραμισού? Φημίζει την Κίνα για το τυραμισού τη.
0: Ή τρώνε στις ΗΠΑ τυραμισού.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να έχουν και ημέρα τυραμισού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα που λέμε τυραμισού,
1: ναι,
0: μια είδηση που εντόπισε η Μαρία Εικόντου στην Ιταλία, ψάχνουν δοκιμαστές τυραμισού.
1: Απάμε.
0: Απλά να σας το λέω, μπορεί να καπιανού να το ανοίξει επαγγελματικά ένας ορίζοντας ολόκληρος. Λοιπόν, δοκιμαστής τυραμισού.
1: Πρέπει να πας για δοκιμαστής τυραμισού.
0: Εγώ είπα θα έκοψα μαχαίρι τα γλυκά.
1: Ρε παιδί μου, δεν τρως με το κιλό όταν είσαι δοκιμαστής.
0: Πάλι δοκιμάζεις.
1: Δεν σου έφερε μια πάστα τυραμισού, την έφαγα.
0: Όχι,
1: ένα μπολ.
0: Μπουκίτσα, αλλά και πάλι. Ζάχαρη έχει. Ναι,
1: ναι,
0: κομμένα, μαχαίρι.
1: Επειδή έχει καφέ.
0: Καφέ. Ναι, μ' αρέσει ο καφέ.
1: Ναι, επειδή έχει καφέ, αυτό θα μπορούσες, θα έχεις τη γνώση.
0: Θα μπορούσα, ναι.
1: Και οι γευστικοί σου κάλικες είναι εκπαιδευμένοι.
0: Πες το, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Μ' αρέσει όταν λες τέτοια. Όταν μιλάς επιστημονικά.
1: Μα το ξέρω
0: παλαβώνω
1: αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, με ποιον άλλο τρόπο τρώγεται η μπριζόλα, αν όχι με κέτσαπ? Να, ορίστε, ο Δημήτρης, καταλαβαίνεις.
1: Έχετε πρόβλημα, έτσι. Με πατάτες τηγανητές, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Με τι θα τρώγεται η μπριζόλα?
0: Είναι και άλλοι που την τρώνε σκέτη με σαλάτα. Είναι άλλοι που την τρώνε με μουστάρδα. Είναι άλλοι που την τρώνε. Περιορέξιο κολοκυθόπιτα, και αυτό το λέμε. Κόκκινη με γλυκιά.
1: Υπάρχουν που βάζουν λεμόνι στι πατάτε τηγανιτέ.
0: Υπάρχουν, ναι. Εγώ έχω δει ένα καινούργιο κόλπο τώρα.
1: Τι?
0: Μου φέρουν την πίτσα και στην πίτσα έχουν και ένα λεμόνι στην άκρη. Να ρίξω λεμόνι στην πίτσα.
1: Ρε πάτε καλά. Έχετε ξεφύγει εντελώ.
0: Ναι, αλλά κάποιοι που το έχουν δοκιμάσει λένε του πάει πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με λεία άνω των 260.000 ευρώ. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα στο Διονύση της Σέρες.
1: Καλημέρα.
0: Τον Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Τον Παναγιώτη. Βεβαίως. Από τη Νέα Πολυλακωνίας. Το Γιάννη είπαμε στο. Μέρα στο Διονύση της Σέρες.
1: Καλημέρα.
0: Τον Βαγγέλη.

0: Εντάξει, και βγάζουν σπηριά οι άνθρωποι. Εντάξει,
1: ναι. Αλλά... Ο φίλος μας ο Κώστας λέει καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είναι απόλυτα αληθές. Η καλύτερη Beijing Duck, Πεκίνου πάπια, είναι στο Chinatown στο Λονδίνο. Έζησα λέει 40 χρόνια και λόγω της εργασίας μου ταξίδευα συχνά και στο Πεκίνο. Πλήρως αποδεδειγμένα, η καλύτερη πάπια Πεκίνου είναι εκτός Πεκίνου. Λέει ο Κώστας που ξέρει.
0: Πάντως εμένα μου έχει πει μια φίλη που έχει πάει στο Πεκίνο.
1: Ναι.
0: Και ένας φίλος μου επίσης.
1: Και έφαγε από εκείνο.
0: Που έχουν πάει και λέει άμα πας και στο Πεκίνο να μου φέρεις από εκείνο.
1: Ναι.
0: Και οι δύο που έχουν φάει πάπια εκεί.
1: Ναι.
0: Συγκλονίστηκα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι στο μέρος του.
1: Η κυρία Μαρία λέει σήκαμε γραβιά Ρανάξου. Ακούστε, πάρτε μολύβι και χαρτί. Τι θα κάνετε την επόμενη φορά, κυρία Μαρία και οι υπόλοιποι. Και θα με θυμηθείτε. Παίρνετε ένα σίκο.
0: Ναι.
1: Το ανοίγετε στα τέσσερα. Το κόβετε στα τέσσερα και το ανοίγετε. Βάζετε μέσα ένα κομμάτι τυρί της αρεσκίας σας. Ό,τι σας αρέσει. Γραβιέρα να άξω. Θέλετε άλλο τυρί που να λιώνει λίγο, έτσι. Το βάζετε. Μπορεί να έχω δει να βάζουν καμαμπέρ. Τέλος πάντων. Το τυλίγεις αυτό όλο με μία φέτα μπέικον. Το βάζεις για λίγο στο φούρνο.
0: Το
1: βάζεις λίγο στο φούρνο, άκουσέ με. Και μόλις το βγάζεις, ναι, του ρίχνεις και μία σταγόνα
0: μπαλσάμικο.
1: Δεν θα έχετε φάει καλύτερο πράγμα στη ζωή σας.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα ξαναφάτε αλλιώς το σίκο, που λέει ο λόγος.
0: Γιατί να φάμε σίκο.
1: Λέω, ρε παιδί μου. Καταλαβες.
0: Εντάξει, ωραίο, ωραίο.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή που μας ακούει από τον κήπο της. Μας στέλνει και τη φωτογραφία του κήπου της. Ωραίο, και πάκο έχετε. Μόνο με το όνομα η πάπια κόβεται η όρεξη, λέει. Τώρα να πεις μια μίξη σουβλάκια με σεφταλιές, με κρεμμύδι και ρίγανη. Μάλιστα, λέει.
0: Όπα, το χοντρίναμε τώρα.
1: Ναι, ο Κώστας είναι από την Κύπρο, καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι. Να είστε καλά.
0: Παιδιά, όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωραία. Δηλαδή, το φαγητό είναι απόλαυση.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο πράγμα. Όπως και να το κάνουμε.
1: Και είναι και θέμα, το είπαμε για να μην παρεξηγηθούμε, είναι θέμα γούστου. Το κάθε τι είναι θέμα γούστου.
0: Και καλά, γενικότερα. Από το φαγητό μέχρι τους ανθρώπους.
1: Να σας πούμε τώρα στα άρατα της επικαιρότητας ότι δεν τελείωσε η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Θα ξανασυναντηθεί με τον Σι. Θα είναι η τελευταία συνάντηση. Τώρα, σήμερα θα έχουν νέα συνάντηση και από εκεί θα βγουν, υποτίθεται, και όποιες συμφωνίες υπογραφούν τελικά και θα βγουν και τα επίσημα ανακοινοθέντα, αν βγουν, γιατί δεν βγαίνουν πάντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει άλλη μία συνάντηση που είναι να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα δούμε
0: το
1: ρεζουμέ. Ναι, γιατί τώρα αυτά που μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε είτε από την επίσημη τηλεόραση του Πεκίνου, είτε από τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, είτε από τις συνεντεύξεις του Τραμπ στο Fox. Έδωσε συνέντευξη στο Fox από το Πεκίνο.
0: Γιατί δύσκολο,
1: ναι,
0: είναι.
1: Όχι, καθόλου δύσκολο δεν είναι.
0: Και άμα δεν δώσει το Fox, σε ποιο θα
1: Πού
0: δώσει.
1: Πού θα δώσει. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα επίσημα. Τι θα μπει στο χαρτί. Αν θα μπει κάτι στο χαρτί και ποιο θα είναι αυτό.
0: Ωραία. Έτσι. Πάρα, ναι, πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσουμε εμείς.
1: Δεν θα σας ενημερώσουμε εμείς.
0: Πάντα σας ενημερώνουμε εμείς.
1: Εδώ, Air News Radio.
0: Ναι.
1: 105,8.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Ναι. Τι άλλο θέμα.
0: Είδες μια οικογένεια στην Ινδία.
1: Όχι.
0: Μια οικογένεια στην Ινδία πήγανε και πήρανε ένα καρπούζι.
1: Ωραία.
0: Το φάγανε,
1: ναι,
0: και πέθαναν όλοι. Τετραμελής οικογένεια.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν, λέει, είχε πάρει μέσα από αυτό που έχουν πρόβλημα με τα ποντίκια, πολύ μεγάλο στην Ινδία.
1: Ναι.
0: Και είχε πάρει πολύ ποντικό φάρμακο μέσα.
1: Εντάξει.
0: Άκου τώρα. Να φας καρπούζι, να πας από καρπούζι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Να πας από κάτι άλλο, από. Τέλος πάντων. Τι είναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από την συνεφιασμένη Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Μας στέλνει μια φωτογραφία. Βγήκαν τα πετροκέρασα.
0: Αχ, βγήκανε.
1: Βγαίνουνε.
0: Αχ, τα πετροκέρασα.
1: Τα καλύτερα κεράσια είναι τα πετροκέρασα.
0: Ναι, ρε παιδί. Εσύ ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα.
1: Έχουν κι αλλού πετροκέρασα ή μόνο εμείς έχουμε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, ναι, εμείς έχουμε τα καλύτερα.
1: Λέω, αλλά
0: θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο χωριό, πιτσιρίκι που ήμουν,
1: ναι,
0: που ανεβαίναμε με τον μπαμπά μου στην κερασιά,
1: ναι,
0: και τρώγαμε επιτόπου.
1: Ναι.
0: Τα πετροκέρασα.
1: Εγώ δεν είχα σταματημό με τα κεράσια.
0: Μας ψάχνανε πάνω στα κλαδιά ήμασταν.
1: Δεν είχα σταματημό με τα κεράσια και μετά είχα μονίμως πονόκυλο. Καλημέρα στην κυρία Ιριάτε, η οποία λέει συγχαρητήρια για την πρωινή ενημέρωση από τον κύριο Αργυρό. Ακούμε ευτυχώς ακόμη μαζί με την άψογη απόδοση των ειδήσεων και το Χριστός Ανέστη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ χαιρόμαστε για σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα τελειώνουν και τα μαθήματα στα Λύκεια, λέει. Τελευταίο κουδούνι.
1: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις...
0: αρχίζουν οι προαγωγικές,
1: ναι,
0: και βεβαίως και θα αρχίσουν μετά και οι πανελλήνιες.

0: Όχι, καλή επιτυχία ρε παιδιά, σε όλους. Πολλές εξετάσεις δίνουν τα παιδιά ρε Διονύση.
1: Ναι, πολλές, αλλά εμείς δίναμε ακόμη περισσότερες.
0: Όχι ρε εσύ.
1: Εγώ πρόλαβα, μόλις τις έδινα μετά καταργούνται. Ναι. Έδινα εξετάσεις μέχρι και για να πω στο γυμνάσιο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Έδινα εξετάσεις μέχρι και.
0: Εγώ πότε πήγαινα τις καταργούσαν.
1: Κι εγώ, το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν τις έδινα εγώ.
1: Όχι, εγώ τις έδινα.
0: Μόλις άλλαζα βαθμίδα.
1: Ναι.
0: Καταργούνταν. Δηλαδή, εγώ δεν έδωσα εξετάσεις στο γυμνάσιο, δεν έδωσα εξετάσεις στο Λίγα, έδωσα μόνο Πανελλήνιες.
1: Όλα τα έδωσα αυτά. Καταλαβαίνεις.
0: Τώρα δίνουν και στην πρώτη ηλικία και, και στα γυμνάσια και στα. Πολύ, πολύ, πολύ εξέταση. Πάρα πολύ. Mm. Λοιπόν, χτες μαλώναμε με το Διονύση, γιατί πηγαίνανε κάτι τύποι, Κινέζοι, κάτι τύποι, ο CEO τεράστιων, κολοσσών, έτσι. Mm. Γιατί θέλανε να βγάλουν selfie μαζί του, γιατί τον βλέπουν σαν star, ας πούμε, τον Elon Musk.
1: Είναι, εν μέρει είναι star.
0: Θέλω πάνω, όπως το δει κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πηγαίνανε, και αυτός έκανε γκριμάτσες. Ήταν λίγο απαξιωτικό.
1: Όχι, ήταν ανέκφραστο ρε παιδί μου.
0: Αλλά αυτοί πηγαίνουν, πώς πηγαίνουν τα κοριτσάκια στην Taylor Swift, ρε
1: σαν
0: παιδί
1: να βαριότανε, ναι. Σαν να μην ναι, ήθελε.
0: Όχι, άντε ναι, πάλι σέλφι.
1: Αυτό.
0: Ένα τέτοιο πράγμα, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε για το Eurovision. Γιατί,
1: γιατί
0: έγινε η κλήρωση, βγήκε η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο τελικό.
1: Τι σειρά θα είμαστε εμείς?
0: Αυτό βγαίνει, ξέρεις, μετά μόλις τελειώνει ο δεύτερος ημιτελικός, μέσα στη μαύρη νύχτα, γίνεται αυτό και βγαίνει η σειρά.
1: Να.
0: Λοιπόν, εμείς έκτη θα νομίζω θα είμαστε.
1: Έκτη. Είναι καλή θέση τώρα.
0: Θα ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Γιώγκογλου, που είναι υπεύθυνο τύπου και επικοινωνία του InfeCris και πάντα μας βοηθάει.
1: Είχαμε μιλήσει και προχθές, ας πούμε. Και,
0: ο άνθρωπός μας. Να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Καταρχήν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καταρχήν.
2: Πολύ καλημέρα. Τι μπορούμε να περιμένουμε, τα πάντα.
0: Είναι καλή, γιατί άκουγα, ας πούμε, και χτες έβλεπα την εκπομπή, ας πούμε, στην Ερτένα με τα παιδιά και έλεγε, ας πούμε, ο κύριος Μαρίνος ότι το 2 είναι καλό.
1: Η δεύτερη θέση, να παίξεις.
0: Ναι, να βγεις δεύτερος.
1: Α, να βγεις δεύτερος.
0: Να βγεις.
1: Ναι.
0: Όχι, να εμφανιστείς δεύτερος, αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, η δεύτερη θέση είναι από τις χειρότερες θέσεις.
0: Αλήθεια, για πείτε.
2: Στατιστικά. Δεν έχει δώσει σχεδόν ποτέ, από όσο θυμάμαι, νικητή.
0: Α.
2: Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Γερμανία.
0: Ωραία, εντάξει, πάνε αυτοί, έτσι και έως δεν τους υπολογίσουμε.
1: Δεν πολλοί έχουν τύχει.
0: Ναι. Η Δανία όμως, ας πούμε, που είναι πρώτη, που θα βγει πρώτη να εμφανιστεί, είναι φαβορή, θεωρείται, από τα φαβορή, δεν είναι.
2: Δεν θα έλεγα ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη δυναμική από όσο είδαμε την εμφάνιση εχθές.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν είχε κάτι να δείξει διαφορετικό από ό,τι είχε δείξει όταν είχε επιλέγει το τραγούδι.
1: Ποιος σας εντυπωσίασε χθες?
0: Η Λελέκα έκανε θράψη.
1: Ουκρανία.
2: Προσωπικά εχθές εξεπλάγει ευχάριστα με τη Βουλγαρία.
0: Α, που έχει γράψει και ο Κοντόπουλος.
2: Ακριβώς. Ήταν τόσο θεατράλε η εμφάνιση.
0: Mm-hmm.
2: Με λίγο θρίλερ, σαν σκεπτικό, αλλά ήταν τόσο υπέροχη όλη η εμφάνιση που, ναι, χθες η Βουλγαρία και η Τσεχία φωνητικά ήταν άψογες.
0: Και η Αυστραλία ήταν ωραία.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι όσο στα λόγια σου θα έρθω, ότι ακούω διαρκώς ή διαβάζω στο Twitter να ανεβαίνει πάρα πολύ η Αυστραλία.
2: Η Αυστραλία είναι απλά ο μακρινός συγγενής που έρχεται να μας επισκεφτεί μία φορά το χρόνο. Δεν τρελάθηκα, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, με την Αυστραλία, γιατί δεν είχε να δείξει κάτι διαφορετικό. Και πάλι έχουμε ένα σανσέρ, και πάλι έχουμε ένα πιάνο σαν προπ, και από εκεί και πέρα, εντάξει, η Delta Goodrem είναι φωνάρα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είχε κάτι διαφορετικό να μας δείξει.
0: Ναι.
1: Προχθές που μιλούσαμε, μετά τον πρώτο ημιτελικό, μας λέγατε ότι η αίσθηση είναι ότι ο Ακύλας αυτή τη φορά πάει για πρωτιά. Μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, εξακολουθείτε να έχετε την ίδια αίσθηση?
2: Ναι.
1: Διστάσατε λίγο.
2: Δίστασα λίγο, γιατί η έκτη θέση που μας έχουν κληρώσει στατιστικά πάντα, όχι με τα προγνωστικά, στα προγνωστικά δεν δίνω, όπως είπαμε και προχθές, δεν δίνω καθόλου βάση. Στα στατιστικά η έκτη θέση δεν έχει δώσει επίσης ποτέ νικητή. Αλλά
0: Ευκαιρία να το, το ανατρέψουμε αυτό.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Να σπάσουμε λοιπόν, το καλούπι. Ναι.
2: Λοιπόν, διότι εμφανιζόμαστε ακριβώς μετά την Αλβανία, η οποία έχει το δικό της, τη δικιά της δυναμική, την οποία μας περνάει σε εμάς και ακριβώς μετά από εμάς εμφανίζεται η Ουκρανία. Δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο μπαλάντες,
0: ναι.
2: Οι οποίες, στις οποίες έρχεται ο Ακύλας και τα σαρώνει όλα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κακό αυτό.
1: Οπότε αμέσως ως εντύπωση
0: βαρέθηκα με τις μπαλάντες πια. Βαρέθηκα με τις μπαλάντες. Βαρέθηκα, δεν μπορώ πια με τις μπαλάντες και τις μπαλάντες. Άμα θέλουμε μπαλάντες, πάμε στο φεστιβάλ του Σαρέμπο.
2: Ναι. Αν και το Σαρέμπο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και δίνει κάποια δείγματα λίγο πιο dance.
0: Ναι.
2: Η Φιλανδία πάλι θα εμφανιστεί στη 17η θέση, η οποία έχει ένα βαντάζ εκεί, η θέση συγκεκριμένη.
1: Έχει αρχίσει να πέφτει λίγο ο θόρυβος για τη Φιλανδία εσχάτως, είναι εντύπωση μου, μπορεί να είναι λάθος.
2: Ναι, γενικά από ό,τι έχουμε παρατηρήσει και στα social γενικότερα, οι περισσότεροι λένε, μα καλά, αυτό είναι το φαβορί.
1: Αυτό, ναι, εντάξει, αυτό διαβάζω έχει, κι εγώ, ναι.
2: Έχει μία δυναμική την οποία φέρει η Λίντα. Φωνητικά δεν είναι τόσο
0: καλά, δεν τρελαθήκαμε, wow, ναι, ναι.
2: Αλλά από εκεί και πέρα εντάξει.
0: Ούτε δεν ξέρεις,
2: ναι. Γιατί το είχα πει πριν για τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές είναι αυτές οι οποίες συνήθως θέλουν να κερδίσουν. Οπότε τα τελευταία 5 χρόνια, όπως είπαμε και πριν και προχθές, δίνουν μια χώρα συγκεκριμένη. Και έρχονται μετά Αυστραλία, Ελλάδα κτλ. Στην πρώτη θέση που τη δίνουν δεν έχει κερδίσει ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πείτε ότι κερδίζει η Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνει.
2: Συνήθως, βάσει των κανονισμών, θα πρέπει να ερωτηθεί είτε ο δεύτερος στη σειρά κατάταξης, αν μπορεί να φιλοξενήσει.
0: Ναι.
2: Και στην περίπτωση που αρνηθεί ο δεύτερος, τότε θα πρέπει να μεσολαβήσουν οι Big Four χώρες.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα.
2: Η Γαλλία, η Γερμανία, ακριβώς.
0: Η Ιταλία.
1: Αυτές που μπαίνουν άνευ διαγωνισμού και τα λοιπά.
0: Και είναι πάντα οι χειρότερες. Ναι.
1: Μην μιλάς τώρα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Γούστα είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Μια ζωή πατώνουνε.
1: Αυτή την Αγγλία, το έχω καημό. Είναι. Πέρυσι ήταν ή πρόπερυσι ήταν που είχε 0 βαθμούς μέχρι να ολοκληρωθεί σχεδόν η... Λυπόμουνα, στεναχωριόμουνα.
2: Η Αγγλία δυστυχώς, προσωπική μου άποψη, ενώ κάποτε ήταν η βαριά βιομηχανία της μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει δείγματα ότι δεν ενδιαφέρεται για το διαγωνισμό.
1: Αυτό, για το διαγωνισμό το συγκεκριμένο, γιατί αλλιώς μουσικά εξακολουθεί και...
0: Ναι.
2: Ειδικά μετά και το στραπάτσο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που έγινε με τον Sam Ryder τη χρονιά που κέρδισε η Ουκρανία και τελικά φιλοξενήθηκε στο Λίβερπουλ την επόμενη χρονιά ο διαγωνισμός. Ναι, εκεί ήταν η απογοήτευση που λένε
1: το τελειωτικό χτύπημα.
2: Ό,τι να είναι, απλά για να συμμετέχουμε.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Μπορεί να
0: ενώ
1: είναι
0: η Γαλλία το προσπαθεί.
2: Η Γαλλία από την ώρα και τη στιγμή που διεκδίκησε τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους φιλοξένησε, έχει αρχίσει και κάνει μια καλή μεταστροφή στο διαγωνισμό, διότι είχε επανέλθει με και με εθνικούς τελικούς κτλ.
0: Εντάξει, και ο Σλιμάν έμεινε ξεπούλης ο άνθρωπος. Δηλαδή έγινε...
2: ναι.
0: Ναι, τώρα τι να λέμε. Ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής τώρα. Γίνεται ο διαγωνισμός. Κερδίζει η Ελλάδα.
1: Ας πούμε, ναι. Φερρυπίν.
0: Ναι, κερδίζει η Ελλάδα. Διάβαζα χθες ότι ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Να σας πω τι είχε γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά, σε κάποια συνέντευξή μου, ερωτήθηκα αν υπήρχε η δυνατότητα να φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη. Κάθε πόλη μπορεί να διεκδικήσει το διαγωνισμό στη φιλοξενία.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι η εκάστοτε πόλη που θα διεκδικήσει πρέπει να έχει και κάποιες προδιαγραφές. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν πληρεί ένα πολύ βασικό κριτήριο για τη διοργάνωση.
0: Τι.
2: Το οποίο είναι το μετρό.
1: Εντάξει, έχει πλέον.
0: Έχουμε μετρό.
1: Έχει πλέον
2: πρέπει,
1: μετρό.
2: Να συνδέεται από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι, όχι, δεν προλαβαίνουμε.
2: Εκτός αν βάλει τόσο πολύ τα δυνατά του ο Δήμος Θεσσαλονίκης και...
1: Δεν είναι θέμα Δήμου, αν είναι θέμα Δήμου. Θα είχαμε από την εποχή του Κούβελα. Ναι, δεν είναι θέμα.
2: Αλλά και πάλι, εάν αποφασίσει η Θεσσαλονίκη να διεκδικήσει, από εκεί και πέρα, γιατί όχι. Και απλά θα πρέπει να χρειαστούν ένα καλό γήπεδο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το Αντιγονάκι, γιατί πες να το φάνε?
2: Αντικειμενικά ήταν τόσο πολύ αγχωμένη. Ήταν τόσο πολύ αγχωμένη. Είχε και κάποιες φωνητικές αστάθειες, προφανώς κάποιο κρυώματος από ό,τι ξέρω. Ναι. Το οποίο οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Πέρασε μεν. Προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ που πέρασε Κύπρος. Για να έχουμε και...
1: Πού να δώσουμε το 12.
0: Ναι.
2: Ναι. Αλλά ήταν λίγο ασταθής φωνητικά. Ναι. Και εκείνο λόγω περισσότερο του άγχους που είχε.
0: Τώρα θα της φύγει το άγχος, νομίζω.
2: Τώρα που πέρασε, εμφανίζεται στην 21η θέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά τη Σουηδία, η οποία επίσης έχει φωνητική καταπώνηση.
0: Ναι, το διάβαζα χτες.
2: Είναι με κορτιζόνες.
0: Από τα καημένα τα παιδιά, τι περνάνε και αυτά τώρα, τι άγχος
2: και πίεση. Η Αυστρία γενικά με τον καιρό της δεν είναι και τόσο ιδεατό, οπότε καλό είναι να έρθουν λίγο προς τη Μεσόγειο που έχουμε καλύτερο καιρό.
0: Μπράβο. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Τώρα γιατί θα αλλάξει αυτό με την πάροδο των χρόνων, οπότε τώρα. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει τώρα.
0: Πού θα δείτε τον τελικό?
2: Έχουμε κανονίσει συγκεκριμένο watch party σε μεγάλο χώρο στο Νέο Κόσμο. Οπότε καλούμε όποιον θέλει να έρθει να δει τη Eurovision μαζί μας, να το απολαύσουμε με όλη τη δυναμική που διέπει αυτό το διαγωνισμό και φυσικά τους φαν.
0: Θα γίνουν πολλά πάντως, πάρα πολλά τέτοια watch parties, πάρα πολλά.
2: Έχουμε από πέρυσι που ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία με τα watch parties, φέτος έχει γίνει λίγο trend.
0: Ναι.
2: Οπότε εμείς περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο το Σάββατο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και να περάσετε υπέροχα.
1: Όμορφα.
0: Θα περάσει και ο υπόλοιπος κόσμος και θα ξεπουλήσουν.
1: Και πες το αγαπημένο σου.
0: Περίμενε. Θα ξεπουλήσουν τα τηλεβεράδικα, φυσικά δεν το συζητάω αυτό το πράγμα.
2: Η Eurovision είναι πίτσα.
0: Ναι.
2: Και καλή παρέα.
0: Θα σπάσει τα
1: άμα είναι πίτσα και
0: φοβερά
1: πίρα,
0: σχόλια.
1: Τότε ο τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών, ας πούμε, τι είναι? Αυτός είναι ο ορισμός πίτσα. Μπίρα.
0: Όχι, όλα αυτά είναι.
2: Εκεί πέφτει και το σουβλάκι.
0: Πέφτει και το σουβλάκι. Τέλος πάντων,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να
1: είστε καλά και
0: πάρα, πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Αυτό ήθελα να το πει.
2: Να μας το φέρει.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα,
0: ο κύριος Κωνσταντίνος Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του InfeGreece. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν την Eurovision.
1: Σαν την παλάμη. Ο κύριος Γιώργος αναρωτιέται, λέει, καλημέρα. Με την Eurovision ποιος ασχολείται εκτός τα 14χρονα? Ακούστε να δείτε. Η τηλεθέαση είναι ένας δείκτης. Για μένα δεν είναι απόλυτος, αλλά όταν 7,5 στους 10 ανθρώπους που είχαν ανοιχτή τηλεόραση προχθές βλέπανε Eurovision, δεν μπορεί να λέτε ότι δεν ενδιαφέρουν κανέναν ή ενδιαφέρουν μόνο τα 14χρονα, γιατί τα 14χρονα δεν βλέπουν καν τηλεόραση, τα βλέπουν στο κινητό τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιάνουν περισσότερο κόσμο. Μας αρέσει, μπορεί να μην μας αρέσει. Είναι παρόλα αυτά, είναι ένα γεγονός. Είναι ένα δεδομένο γεγονός.
0: Και είναι ένα ωραίο γεγονός, είναι ένα φεστιβάλ τραγουδιού.
1: Αυτό είναι γούστο, ρε παιδί μου, του καθενός. Κάποιος το θεωρεί σάχλα.
0: Όχι, θέλω
1: είναι
0: να
1: δικαίωμά του να το θεωρεί σάχλα.
0: Ό,τι και να είναι. Είναι ένα πολιτιστικό γεγονός.
1: Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε. 7,5 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση βλέπαν αυτό. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό στο τεχνικό μέρος. Τώρα στο ποιοτικό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Η Αυστραλία, ξέρετε γιατί μπήκε στο διαγωνισμό? Δεν είναι χώρα μέλος.
1: Γιατί φέρνει τηλεθέαση.
0: Ναι, γιατί έχει τεράστια ποσοστά. Το βλέπουν φανατικά οι Αυστραλοί. τη Eurovision. Του αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης, που ενδεχομένως να είναι στατιστικολόγος ο άνθρωπος, ναι, λέει: εάν μια θέση δεν έχει δώσει ποτέ νικητή, ναι, όπως ναι, πήγε ναι, αυτή ναι, η έκτη πείτε, που βγαίνουμε, πείτε, εφόσον τα προγνωστικά είναι καλά, ίσως είναι η στιγμή να δώσει νικητή, και αυτό βασίζεται επίση στη στατιστική. Ναι, γι' αυτό έχω πει εγώ ότι η στατιστική δεν είναι επιστήμη, είναι.
0: Λοιπόν,
1: να μην πω
0: άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Πριν φύγουμε.
1: Πού να φύγω.
0: Κοίτα τι ώρα πήγε.
1: Έχω μηνύματα πρέπει να πω στην στον Αντουανέτ που μας έστειλε φωτογραφία από τη συνεφιασμένη Κέρκυρα, στον Νίκο που μας στέλνει ένα υπέροχο, μια υπέροχη ανατολή.
0: Ποιον
1: από το Ρέθυμνο.
0: Τι Αντουανέτ είναι.
1: Τι είναι Αντουανέτ είπα.
0: Τον είπες.
1: Όχι, λάθος. Τι είναι Αντουανέτ είπα.
0: Τον είπες.
1: Παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Αν είπα, ναι, συγγνώμη. Στο Δημήτρη, το φίλο μας, τον αδελφό του Γιώργου που είναι και οι δύο στο δρόμο, να μην πω καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης στέλνει στον Γιώργο και στη μητέρα του και λέει Ακύλα φέρτο. Ο δε Γιώργος από την Εγνατία. Λέει, μου αρέσουν πολύ τα κούζι και δημοσκοπήσω. Οπότε προτείνω μαζί με τα μηνύματα να απαντάμε και σε κάποια ερώτηση. Π.χ. ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Α, ναι, θέλετε να βάλουμε τέτοιο.
0: Ωραίο.
1: Αχα. Ναι. Και η Φωτεινή, φέρτο Ακύλα.
0: Ναι.
1: Αυτό, είστε όλοι. Ναι.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος των Άνω Πατησίων εκεί. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση όμως, δηλαδή είναι πολύ φορτωμένο το πράγμα. Είναι και Παρασκευή βέβαια, έτσι. Η παραλιακή είναι σχετικά καλή, μόνο εκεί στο ύψος που καταλήγει, εκεί που καταλήγει λεωφόρος Αλίμου, ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου, έχει λίγο αυξημένο προς Πειραιά, εκεί είναι το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, η κατάσταση είναι όπως είναι κάθε πρωί σε όλους τους δρόμους. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι λίγο περισσότερο φορτωμένη σήμερα. Να δω γρήγορα γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, Ριάννα. Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ωραίο αυτό της Ριάννας.
1: Ωραίο, ωραίο. Τεάμο.
0: Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι καλύτερη σήμερα από την Αθήνα και από σε σχέση με χτες δηλαδή. Έχει λίγο αυξημένη κίνηση στην Εγνατία, όμως όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι καθαροί. Η περιφερειακή είναι κατά τόπους με προβλήματα. Δεν έχει δηλαδή ζητήματα. Λοιπόν, με Σακύρα σας αποχαιρετούμε.
1: Από Ριάννα, Σακύρα.
0: Ναι. Εντάξει, Σακύρα και Νίκη Τζαμ.
1: Πολύ ωραία.
0: Μαζί. Θα πάμε και εμείς να λυκνιστούμε λίγο τώρα έξω στους ρυθμούς της Σακύρα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ελπίζουμε να έχουμε πάρει και την κούπα.
1: Κούπα, δεν είναι κούπα καν.
0: Το μικρόφωνο. Μικρόφωνο είναι, τι να κάνω τώρα, πώς να το πω, το βραβείο.
1: Το βραβείο.
0: Ναι.
1: Το έπαθλο.
0: Ναι.
1: Το έπαθλο.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και να περάσετε καλά και τέλος πάντων, και θα έχει και καλό καιρό.
1: Και εντάξει, είναι καλή ευκαιρία η Eurovision για παρέες, για μαζέματα,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: μασαμπουκώματα που λέει ο άλλος.
0: Ναι,
1: ναι, είναι ωραία.
0: Και να κάνετε διατροφή, ωραία, να βρείτε στην παραλία.
1: Άμα κάνετε διατροφή.
0: Εντάξει, ναι. Ναι. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως με το δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούς, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν, και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί, ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στην Aecon Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. Eco Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές. Όλο το Βόρειο Αιγαίο, Παρασκευή 15 Μαΐου, 9 λεπτά μετά τις 8, και το μάτι μου έπεσε σε δύο ειδήσεις. Σε δύο ειδήσεις που δείχνουν, καταδεικνύουν, το είδαμε βέβαια και εδώ στην Λέσβο, πως έγινε η απάτη σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, αλλά βλέπω ότι εξακολουθούν να πέφτουν θύματα απάτης ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ηλικιωμένοι, λέει, στο Βόλο, πέταξε από το μπαλκόνι χρυσά και κοσμήματα σε αυτούς που την πήραν τηλέφωνο και την εξαπάτησαν. Επίσης, ένας άλλος στην Κέρκυρα έδωσε 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά όσα τηλεφωνήματα άκουσα από αυτούς τους ανθρώπους, οι περισσότεροι μιλούν με ξενική προφορά και μάλιστα δεν μιλούν και πολύ καλά τα ελληνικά. Πώς είναι δυνατόν οι ηλικιωμένοι αυτοί οι άνθρωποι να πέφτουν θύματα παγίδας, και είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα σε ένα σπίτι ηλικιωμένου? Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη επίβλεψη. Βέβαια, ο ηλικιωμένος άνθρωπος στα χρήματά του είναι πάρα πολύ σφιχτός, πολύ φιδωλός, φοβάται για το μέλλον του, αλλά τελικά τα δίνει αφιδώς σε έναν τυχαίο, ο οποίος θα κατορθώσει με ανόητα επιχειρήματα να την πείσει. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, χρειάζεται δουλειά από την οικογένεια του ηλικιωμένου, αλλά και από την κοινωνία, και επίσης και ιδιαίτερη δουλειά και από την αστυνομία, προκειμένου να εξαλειφθεί αυτό το κύκλωμα. Αλλά όσο και να προσπαθεί η αστυνομία, είναι σαν τα πλοκάμια του χταποδιού, ένα κόβει, πετάγονται τα υπόλοιπα 7. Λοιπόν, οπότε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας. Έχουμε μια ευχάριστη είδηση με την οποία κλείνει αυτή η εβδομάδα. Είναι οι 624 παραλίες της Ελλάδας με γαλάζιες σημαίες για το 2026, και βέβαια αναφέρονται και σε αυτές που ήδη γνωρίζουμε, στην Λέσβο, στην Χίο, στη Σάμο, την Ικαρία. Θα αναφερθούμε σε αυτές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι οι παραλίες αυτές έχουν εξαιρετική ποιότητα υδάτων, αλλά και την τήρηση των 33 κριτηρίων που χρειάζονται για τις αχτές. Λοιπόν, κοντά σας και σήμερα η Δήμητρα Λαχουρή και η Δέσποινα Αθανασιάδη στα μικρόφωνα του σταθμού.
1: Στη ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ η Κλεάνθη Βασίλα και ο Κώστας Τσακυρίδης.
0: 2251-023-250 το τηλέφωνο μας για τη δική σας καλημέρα και όχι μόνο. Πριν περάσουμε στο πρώτο μουσικό κομμάτι της εκπομπής, να αναφερθούμε σε αυτές τις παραλίες στις οποίες πλέον θα κυματίζει η γαλάζια σημαία. Είναι Ανατολική Σάμου, Γλυκόρισσα, Δόρισσα, Ποτοκάκι, και στο Δήμο Δυτική Σάμου το ποτάμι, η παραλία του ποταμιού. Τρεις παραλίες στη Σάμο, 15 στη Χίο, Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, η Αγία Φωτιά όπως συνηθίζουμε, όχι, η Αγία Φωτεινή είναι στην... ναι, η Αγία Φωτεινή, η Αγία Φωτιά. Σωστά το είπα, στο κέντρο περίπου του νησιού. Τα αγιάσματα, ο Άγιος Ισίδωρος, ο Γιώσονας, η Γωνιά, η Δασκαλόπετρα, η Δυτική Πλασχή, ο Καρφάς, το Κοντάρι, η Κόμη, καταπληκτική παραλία, η Λίμνος, η Τολυθή, καταπληκτική παραλία, ο Μέγας Λιμιώνας και ο Όρμος του Λό. Δεν βλέπω τον Αγώ και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί αυτή κι αν δεν είναι καταπληκτική παραλία στοιχείο. Λοιπόν, Δήμος Δυτικής Λέσβου, Άναξος, Βαθύ Κριτήρι, Βατερά, Γαβαθά, Σεφταλού, Αγιανάργυρη, Κάγια, Καλό Λιμάνι, Μεντούση, Μόλιβος, Νηφίδα, Πέτρα, Πλάση Γρίου, Σκάλα Ερεσού, Σκάλα Καλονής, Σκάλα Πολυχνήτου, Ταβάρι και Τσόνια. Περιφερειακή Ενότητα Λίμνου, Άγιος Ιωάννης, Ευγάτη Ζεματάς, η παραλία του Θάνους που αγαπώ ιδιαίτερα και είναι καταπληκτική, η παραλία του Πλατέως Ομοίως και τα ρηχά νερά για τα πεντακάθαρα πετρογάλανα έτσι νερά. Λοιπόν, και με αυτή την ευχάριστη είδηση πάμε στο πρώτο μουσικό μας θέμα.
1: Τον Δήμο Μυτιλίνης.
0: Το είπα.
1: Το είπαμε.
0: Το είπα, ναι, ναι. Δήμος, ναι. Τα είπα. Τα είπα. Μισό λεπτό. Μήπως το ξεπέρασα.
1: Νομίζω το ξεπεράσαμε. Νάτος.
0: Α, ωραία. Δήμος Μυτιλίνης. Άγιος Ισίδωρος, Άγιος Ερμογέννης, Βοτσαλάκια Σκάλα Νέων Κηδωνιών, Ευριακή Γέρας, Κανόνι Θερμής, Κράτηγος Πρώτη Καμπίνα, Κράτηγος Δεύτερη Καμπίνα, Νησέλη Χαραμίδας, Σκάλα Μυστεγνών, Ταρσανάς, Τάρτη, Τσαμάκια, Φαρά και Χαραμίδα. Και με αυτή την ωραία είδηση που είναι προπομπός και του καλοκαιριού που έρχεται, πάμε για την πρώτη μουσική καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: σε μια μπασκέτα, σχεδίασες μια ρωσική ρουλέτα, θα με αφήσει.
1: Χθες έγινε και η δεύτερη τηλεδιάσκεψη για τον Αφθόδη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Πρωτοψάλτη, με το συντονιστικό όργανο. Μυρσίνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή σας μέρα. Και τι... όχι μόνο με το Γενικό Γραμματέα, το σημαντικότερο νομίζω είναι ότι συμμετείχε η κυρία Μαρίνου και πάλι διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
3: Γιατί είναι σημαντικό για την κυρία Μαρίνου?
2: Ήταν η πρώτη φορά, Δήμητρα, που ενημερώθηκαν επίσημα κτηνοτρόφοι από κτηνίατρο. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, 2 μήνες μετά είναι η πρώτη φορά. Βεβαίως αυτό το ρόλο επιχείρησαν να τον αναλάβουν ιδιώτες όλο αυτό το διάστημα, ιδιώτες κτηνίατροι, και τους ευχαριστούμε πολύ, οι οποίοι όμως αναφέρουν, ρώτουσαν και στη γενικότερη βιβλιογραφία, στη σύγχρονη κτηνιατρική κτλ.
3: Φοβάμαι ότι και οι ενημερώσεις οι οποίες έγιναν, είναι διαφορετικό να γίνεται από έναν ο συντονιστή, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, έχει εμπλακεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις αφθόδους πυρετού, όπως στον Εύρο, στη Μυτιλίνη και αλλού, και είναι διαφορετικό να ξέρουν ότι αυτή είναι η επίσημη γραμμή.
2: Ακριβώς, Δήμητρα, σε αυτό αναφέρομαι. Είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι του πεδίου, οι κτηνοτρόφοι, άκουσαν τι λένε τα πρωτόκολλα. Μέχρι τώρα ακούγαμε τι λέει η σύγχρονη κτηνιατρική, τα οποία τα σεβόμαστε και οφείλει η κεντρική διοίκηση να τα λάβει υπόψη, και όχι μόνο της χώρας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι τι μπορούμε να κάνουμε, τι επιτρέπεται. Και αυτό άκουσαν οι άνθρωποι.
3: Τι επιτρέπεται λοιπόν?
2: Δεν επιτρέπονται εμβόλια. Αυτό το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Με την επόμενη εβδομάδα η κυρία Μαρίνου θα πάει σε σύσκεψη των αντίστοιχων εκπροσώπων των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των κεντρικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει στο Παρίσι. Οπότε θα το θέσει αυτό το θέμα, μήπως μπορέσουν και ακολουθήσουν το δρόμο του εμβολίου στη Λέσβο. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα, βάλαν πάρα πολλά θέματα οι κτηνοτρόφοι. Στα περισσότερα ή δεν δόθηκε άμεσα απάντηση ή θα συζητηθεί. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό που περιμένει ο κόσμος για τις αποζημιώσεις για το γάλα, αυτό που είπε ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι ότι θα προωθηθεί να πληρωθούν με τα περσινά τιμολόγια. Είναι αδύνατον να γίνει μια σωστή διασταύρωση το ποιος πήγε σε ποιο παραληπτήριο.
3: Και κυρίως και για το γάλα, το οποίο πετούσαν οι ίδιοι, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία στις περισσότερες των περιπτώσεων, ή υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν σε διαφορετικούς παραλήπτες από αυτούς που έχουν συμβόλαια και θα γινόταν το αλαλούμ μέχρι που να διαπιστωθεί τι πήγε ποιος πού. Θα ακολουθηθεί αυτό που οι ίδιοι κτηνοτρόφοι είχαν προτείνει την πρώτη φορά που είχαν πάει στο Υπουργείο και είχε απορριφθεί τότε από την κυρία Μαρίνου με τα περσινά τιμολόγια, και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Τώρα, ακούσαν και πάρα πολλά άλλα πράγματα για τα οποία θα γίνει συζήτηση. Ήδη χθες βγήκε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο που αναφέρει ότι θα ακολουθηθεί για το θέμα των φορολογικών, για το πάγωμα των φορολογικών υποχρεώσεων και για τα σφαγεία και για τα τυροκομεία και για όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγική αλυσίδα. Ρώτησαν οι κτηνοτρόφοι πότε θα γίνει αυτό, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι μέχρι και χθες οι άνθρωποι παίρναν στα κινητά τους τηλέφωνα ότι έχουν περάσει ημερομηνίες πληρωμής και έχει πάει στο ΚΑΟ η χρέωσή τους. Είπε ότι για τη Λέσβο υπάρχουν πρωτοφανείς γρήγορες διαδικασίες, έτσι απάντησε. Εμείς τις βλέπουμε και οι κτηνοτρόφοι ότι καθυστερούν να εφαρμοστούν. Η κεντρική διοίκηση μας είπε ότι τα κάνει όλα πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Για παράδειγμα, η αποζημίωση των 21 πρώτων δεν πληρώθηκε πουθενά στην Ευλογιά άλλος σε ένα μήνα από τότε που θανατώθηκαν τα κοπάδια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό επίσης που ξεχώρισαν οι άνθρωποι που μας μίλησαν μετά την σύσκεψη ήταν πολύ φιδωλοί, δεν ήθελαν να επεκταθούν σε άλλες ανακοινώσεις, έμειναν δηλαδή σε 2-3 σημεία, ήταν για το θέμα της επανασύστασης κοπαδιού.
3: Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα.
2: Αυτό που είπε ο κύριος Πρωτοψάλτης, αυτό που τους είπε είναι ότι όχι μόνο θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει η υπόθεση αφθόδης πυρετός στη Λέσβο, αλλά πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει η υπόθεση Ευλογιά στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση κοπαδιού εάν δεν εκριζωθεί και η ευλογιά στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι που δεν άρεσε βέβαια στους ανθρώπους αυτούς. Βέβαια το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε καν πόσο θα διαρκέσει η περίπτωση Εφθόδους στη Λέσβο, έτσι.
3: Πάντως από τη στιγμή που τελειώσει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι 6 μήνες από τη στιγμή που τελειώσει η υπόθεση. Εντός 6 μήνων.
2: Εχθές τους διευκρινίστηκε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τον Εφθόδη, αλλά με την ευλογιά πανελλαδικά. Τώρα, να πούμε ότι έδωσε για πρώτη φορά νέα στοιχεία για το πού βρίσκεται η χνηλάτιση και μέχρι στιγμής ξέραμε ότι ήταν κάτω από το 20%. Χτες ακούσαμε ότι έχουν χνηλατηθεί 960 εκτροφές, άρα βρισκόμαστε περίπου στο 1 τρίτο των μονάδων και ότι η χνηλάτιση θα ολοκληρωθεί σε 2 μήνες. Αυτά ήταν τα γενικά στοιχεία.
3: Για τις ταφές.
2: Για τις ταφές είπε ότι είναι υπόθεση της περιφέρειας και ότι ακολουθούνται αυτά που προβλέπονται. Και εδώ, Δήμητρα, να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί εδώ και μέρες λέγαμε για το θέμα της ταφής στο Χιτά. Δεν είναι μια που προέκυψε χτες ως απόφαση. Το λέγαμε μέρες τώρα, είναι βάση νόμου. Δεν είναι αυθαίρετη απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Εάν οι δύο Δήμοι δεν μπορέσουν να υποδείξουν χώρο για τις ταφές των θανατωμένων ζώων, υποχρεούται ο Χιτά να δέχεται ζωικά υποπροϊόντα.
3: Ναι, και προτάθηκε από το Δήμο Δυτικής Λέσβου σε δασική περιοχή, η Διεύθυνση Δασών δεν έδωσε το OK, οπότε είναι αυτή η πρόταση που λες εσύ.
2: Ότι είναι μονόδρομος, λέει η νομοθεσία, ο Χιτά είναι υποχρεωμένος να δέχεται αυτού του είδους ζωικά υποπροϊόντα, όχι γάλα, υπενθυμίζω. Έτσι πάνε για ταφή αυτά που δεν μπορούν να ταφούν στις εκτροφές. Έτσι,
3: για την αποζημίωση των ζώων.
2: Λοιπόν, για τις αποζημιώσεις. Είπε ότι όλα αυτά είναι σε μια διαδικασία που θα γίνουν. Δεν μπόρεσε να δώσει χρόνο, δεν ήθελε να δώσει χρόνο.
3: Όχι, αν θα αυξηθεί το ποσό, δηλαδή αυτό που λένε οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. Εγώ αγόρασα μοσχαράκι 800 ευρώ, μου τα αποζημιώνουν 500 τόσο. Άρα
2: δεν θα αυξηθεί.
3: Δεν θα αυξηθεί.
2: Όχι,
3: μάλιστα.
2: Δεν άφησε τέτοιο περιθώριο να αυξηθεί. Τα άκουσε, αλλά δεν άφησε περιθώριο να δοθούν περαιτέρω χρήματα. Αναφέρθηκε και το θέμα των ζωοτροφών.
3: Ναι, άλλο μεγάλο θέμα.
2: Ναι, γιατί οι ζωοτροφές σε μια μονάδα που είναι θετική θα πρέπει επίσης να καταστρέφονται, να καταμετρώνται και να καταστρέφονται. Κάτι που δεν το είδαμε να γίνεται, που επίσης από ό,τι φαίνεται είναι υπόθεση της περιφέρειας. Να γίνει.
3: Άρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
2: Πάρα πολύ δρόμο έχουμε και γι' αυτό απαιτείται οργάνωση, συνεργασία των φορέων μεταξύ τους και το κεντρικό όργανο που είναι το Υπουργείο και όχι η Περιφέρεια να ενημερώνει τον κόσμο.
3: Τι ωραία που θα ήταν εάν αυτή η ενημέρωση γινόταν με την εκδήλωση του πρώτου κρούσματος.
2: Ναι,
3: έτσι.
2: Πραγματικά.
3: Δηλαδή πραγματικά. Δεν ήταν τελικά δύσκολο νομίζω.
2: Εξηγήθηκε, Δήμητρα, γιατί πραγματικά ο καθένας, έτσι ανάλογα με το χώρο του, με την επιστήμη του, αναφέρεται στα δικά
3: του. Ξέρεις τι θα έλεγα, ακόμα και μέσα από τη συχνότητα εδώ της ΣΕΡΑ που ακούγεται παντού, θα μπορούσε να είναι το δεκάλεπτο του κτηνοτρόφου και να απαντά και να εξηγεί σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Γιατί δεν γίνονται εμβολιασμοί, αλλά να είναι επίσημη πρόταση του Υπουργείου. Ναι. Πώς παλιά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ειδικές εκπομπές για τον αγρότη.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες. Δηλαδή γιατί θα πρέπει να φτάσουμε τους 3 μήνες.
2: Ακριβώς.
3: Για να γίνει αυτή η ενημέρωση.
2: Είχαμε διαθέσει τα μικρόφωνα, να θυμίσω εγώ, για το θέμα αυτό που ανέφερες. Δεν σε ακουστήκαμε.
3: Μα γι' αυτό το λέω. Πόσο διαφορετικά θα ήταν. Τελικά πίστευκαν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να γίνουν εμβόλια και ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι θανατώσεις.
2: Δήμητρα, αυτό που κατανόησαν οι άνθρωποι, γιατί επιχείρησαν και οι ιδιώτες κτηνίατροι σε διάφορες έτσι, εκδηλώσεις.
3: Ναι, αλλά άφηναν και παραθυράκια. Και όλο άφηναν και παραθυράκια.
2: Ναι, κατάλαβαν, επειδή ξέρεις.
3: Και δημιουργούσαν και νέες αμφιβολίες.
2: Θα σου πω, είχε παρουσιαστεί ως πανάκια το εμβόλιο, ότι εμβολιάζουμε και σώζουμε τα ζώα μας. Δεν είναι καθόλου έτσι.
3: Μα εμείς το λέγαμε, γιατί ακριβώς. Ρωτήσαμε. Ναι.
2: Μπράβο, ακριβώς. Εμείς το λέγαμε. Όμως όταν διαβάζεις διάφορα άρθρα που λένε ότι θα σωθεί το κοπάδι, θα σωθούν τα ζώα της Λέσβου αν
3: γίνει. Ναι, αλλά πώς όταν έχεις ένα κράτος απέναντί σου το οποίο έχει επενδύσει σε αυτόν τον τομέα, υπάρχουν δομές, υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό και η χνηλάτιση γίνεται άμεσα και μετά λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα.
2: Εμβολιασμός
3: κτλ.
2: Το σχέδιο εμβολιασμός.
3: Και έχεις και εργαστήρια, έτσι.
2: Ναι, δεν είναι στο τραπέζι. Την επόμενη εβδομάδα που θα πάει η κυρία Μαρίνου στο Παρίσι θα μας απαντήσει. Όπως επίσης για τα εργαστήρια που ανέφερες, ακούμε εδώ και πόσο καιρό για τη λειτουργία δεύτερου και τρίτου εργαστηρίου, το οποίο δεν το έχουμε δει.
3: Ναι.
2: Πάντως η διοργάνωση μιας τέτοιας διαδικασίας για τον εμβολιασμό απαιτεί πολύ μεγάλη οργάνωση.
3: Πολύ μεγάλη οργάνωση προσωπικού, κτηνιάτρων, των ιδιοκτητών των εκτροφών, των εκτροφέων. Ναι,
2: να
3: πολύ μεγάλη.
2: Τελευταίο, μετά από τη συνάντηση...
3: Πόσα ζώα πάνε για θανάτωση ή έχουν θανατωθεί.
2: Αναμένουν ακόμα 15.000, έχουν θανατωθεί.
3: Δηλαδή φτάνουμε τα 40.000.
2: Ναι. Ξεπερνάμε τις 40.000 και δεν θα σταματήσουμε εδώ.
3: Το όριο ήταν κάπου στις 20.000. Αν είναι, λέει, 20.000 τα ζώα που θα θανατωθούν, είμαστε καλά.
2: Αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι φυσικά για τα μέτρα βιοασφάλειας και ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε πολύ μεγάλες εκτροφές που είναι αρνητικές και έχουμε αρχίσει να έχουμε μικρότερα θετικά. Και πρέπει, αν δεν έχουμε ολοκληρώσει την ιχνηλάτιση του νησιού, έτσι δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακριβώς για το τι θα ακολουθήσει.
3: Το δέμα είναι τι γίνεται στην επαναληπτική, γιατί πολλοί άνθρωποι είχαν χαρεί που βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά μετά από ένα μήνα βρέθηκαν θετικοί.
2: Ήταν πολύ θυδωλή, θα πρέπει να σου πω, οι άνθρωποι που συμμετείχαν, οι προσωρινοί
3: επιτροπή.
2: Ναι, τι να πούνε πια. Και θα πρέπει να σου πω όμως ότι έχουν αποφασίσει να κινηθούν, να δημιουργήσουν αυτό το όργανο για το οποίο έχουμε αναφερθεί, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και μάλιστα μας είπαν ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε εξελίξεις γι' αυτό. Και το
3: μα αν δεν υπάρχει νομικό πρόσωπο χωρίς εξειδικευμένο χτινίατρο πάνω
2: ακριβώς
3: στο συγκεκριμένο θέμα, όπου να αναφέρεται όχι στο τι θα γινόταν, αλλά στο τι μπορούμε να κάνουμε με βάση τα δικά μας δεδομένα, τις δικές μας δομές, το δικό μας ανθρώπινο δυναμικό, έτσι, και αν δεν υπάρχει και ένας δικηγόρος, αυτό το συζητούσαμε και στην Ομοσπονδία, λέω, καλείτε τον κόσμο, αλλά δεν έχετε να ενημερώσετε από έναν χτινίατρο.
2: Ναι.
3: Χτινίατρο.
2: Ένα νομικό πρόσωπο το οποίο θα το στηρίξουν και με συνδρομές τα μέλη του, ένα μικρό, πολύ μικρό ποσό οι ιδιώτες και ένα μεγαλύτερο ποσό οι συνεταιρισμοί, θα έχει τη δυνατότητα να προσλάβει και νομικό και κτηνίατρο για να κινηθούν από εδώ και πέρα.
3: Ελπίζουμε να μην γίνει άλλο ένα συνδικαλιστικό όργανο.
2: Όχι, δεν θα είναι συνδικαλιστικό όργανο. Επιχειρούν ουσιαστικά και εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσουν τη Δευτέρα, όμως αυτό που μεταφέρεται πολλές μέρες τώρα είναι ότι εδώ και χρόνια έχει αδρανοποιηθεί, έχει καταστραφεί μια ένωση αγροτικών συνεταιρισμών, η κρατεά ΕΑΣΛ.
3: Ναι.
2: Πολύ
3: κρατεά εντός, ναι, ναι,
2: εντός αγωγικών, ναι. Πάλε ποτέ κρατεά ΕΑΣΛ.
3: Ναι.
2: Και θα μπορούσε να λειτουργήσει εάν είχε δυνάμεις τώρα. Δεν θέλουν βέβαια να βγάλουν σκελετούς από τα μπαούλα. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα καινούριο, άφθαρτο και ακομάτιστο.
3: Καλά, το άφθαρτο μην το λες. Μην το λες ούτε το ακομάτιστο, σε παρακαλώ. Ας τα αφήσουμε. Ένα λοιπόν, νέο. Ένα νέο
2: ένα
3: και
2: νέο,
3: τελειώνουμε εκεί.
2: Αυτή την πρόθεση έχουν
3: ωραία
2: οι άνθρωποι αυτοί. Το κρατώ, είδα, παρατήρησα την αγωνία τους και θέλουν να μείνει ζωντανή η κτηνοτροφία. Γιατί Δήμητρα, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, η επιχείρηση κτηνοτροφία είναι πολύ επισφαλής. Δηλαδή κάθε φορά που θα έχουμε μια επιζωτία θα θανατώνεται το κεφάλαιο του νησιού,
3: ναι.
2: Πώς σκοπεύουν έτσι να προχωρήσουν.
3: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια και σε σένα στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, νομίζω ότι απαντήθηκαν τα περισσότερα ερωτήματα, τα οποία τουλάχιστον εμείς που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα τα είχαμε κατά νου. Ελπίζω να λύθηκαν αρκετές απορίες από τους χτινοτρόφους που τα άκουσαν και να μεταφερθούν σωστά στους υπολείπους. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πολλές οικογένειες χτινοτρόφων βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Ανοίγει θερινή περίοδος. Πολλά μαγαζιά ανοίγουν. Πολλές ταβέρνες ανοίγουν. Ρωτήστε στα χωριά σας, ενημερωθείτε για το ποιες οικογένειες έχουν πραγματικά πρόβλημα και πάρτε εργατικό δυναμικό από τις οικογένειες αυτές. Προσφέρτε τους τη δυνατότητα να βγάλουν ένα εισόδημα με αξιοπρέπεια. Σας το λέω και το προτείνουμε γιατί αυτό μεταφέρθηκε από κτηνοτρόφους που ξέρουν τι συμβαίνει στις κτηνοτροφικές οικογένειες αυτή την ώρα. Άρα λοιπόν δώστε δουλειά σε ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν. Ελπίζω να το δούμε αυτό να γίνεται κάποια στιγμή στις προσεχείς ημέρες. Λοιπόν, στη συνέχεια του προγράμματός μας ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: ΕΡΤ Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: θα. Ναι, ήταν να κάνω εισαγωγή.
1: Ήταν μέρα των ενημερώσεων.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν μέρα των ενημερώσεων. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα που συζητούσαμε πριν με τη Μυρσίνη Τζινέλη. Εχθές έγινε Περιφερειακό Συμβούλιο, παρουσία του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το απασχόλησε πολύ έντονα το θέμα της μήνυσης που κατέθεσε ο κύριος Τσοπανέλης σε μέσο ενημέρωσης, όχι σε μέσο, σε δημοσιογράφους του μέσου ενημέρωσης.
1: Ζήτησαν ενημέρωση παρατάξεις, ωστόσο επειδή είναι προσωπικό θέμα, ναι, δεν απαντήθηκε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματά μας. Τι είπε για τη μέχρι πορεία του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο, τι ενημέρωση έκανε ο κ. Τσοπανέλης?
1: Μίλησαν για τα πάντα, να σου πω. Ήταν και η τμηματάρχης υγείας ζώων, η κυρία Σταυρούλα Χατζηνικολάου.
0: Η κυρία Σταυρούλα Χατζηνικολάου, που τη γνωρίσαμε στο Μεσότοπο και είχε κάνει ενημέρωση στους κτηνοτρόφους, παρότι ήταν θυμωμένη, τις φωνάζανε έτσι στο πλαίσιο της έντασης, όχι ότι, γιατί όλη η κυρία Σταυρούλα και η κυρία Σταυρούλα την έλεγαν γλυκύτατα, αλλά ήταν εκείνη η οποία για πρώτη φορά είχε ενημερώσει, τους είχε εξηγήσει για το εμβόλιο, γιατί δεν μπορεί να γίνει και κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνεται και γιατί πρέπει να θανατώνονται τα ζώα. Ήταν λοιπόν και η κυρία Σταυρούλα, όπως τη λένε οι, όπως τη γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι.
1: Πήραν, ναι, από την αρχή το πώς εξελίχθηκε η νόσος, πού εξελίχθηκε. Γνωρίζουμε ότι το πρώτο κρούσμα ήταν πριν από περίπου 2 μήνες στην Πελόπη. Έδωσαν μία ενημέρωση για το τώρα, 83 μολυσμένες εκτροφές έχουμε.
0: Ναι.
1: Συνολικά έχουν θανατωθεί 30.140 ζώα και περιμένουμε ακόμα 10 εκτροφές έχουμε.
0: Ναι.

0: είναι ότι η μολυσματικότητα της νόσου πλέον έχει πέσει στο 12%. Δηλαδή από εκεί πέρα που βρίσκαμε κρούσματα και 5 και 6 την ημέρα, βλέπουμε ότι αυτό έχει μειωθεί.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Τσομπανέλη.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Τσομπανέλη, την κυρία Χατζηνικολάου. Μίλησε και η κυρία Αντωνέλη.
1: Ωραία, για να τους ακούσουμε όλους, να δούμε τι θα πούνε, τι θα προσθέσουν στην ενημέρωση.

0: Έχουμε ελέγξει 1100 εκτροφές. 1100 εκτροφές. Έχουμε εντοπίσει 83 μολυσμένες από αυτές. Έχουν θανατωθεί 67 μολυσμένες εκτροφές με πληθυσμό 30.140 αμνών και ενηλίκων προβάτων και 280 βοηδών. 16 εστίες από αυτές περιμένουν τον αποπληθυσμό τους έως την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη, διότι συναντήσαμε μεγάλα προβλήματα και δυσκολίες ως προς την υγειονομική ταφή αυτών. Προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε και θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των μολυσμένων εκτροφών, τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάζονται μέχρι σήμερα στον επιδημιολογικό χάρτη του νησιού. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα έχετε σχετικά με την διαχείριση της κρίσης εθνικής σημασίας, θα έλεγα. Το αυθόδος πυρετού από την μέρα που εντοπίσαμε το κρούσμα μέχρι και σήμερα.
1: Στις 15 Μαρτίου ενημερωθήκαμε ότι πιθανόν υπάρχει κρούσμα αφόδη πυρετού στην περιοχή, στο δημοτικό διαμέρισμα της Πελόπης, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Άμεσα κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πήγε για κλινική διερεύνηση. Εκεί βρέθηκαν ζώα με κλινικά συμπτώματα, βοηδή, τα οποία είχαν κάποια κλινικά συμπτώματα τα οποία μας οδηγούσαν ότι πιθανόν υπάρχει υπόνοια για αφόδη πυρετό. Άμεσα επιστρέψαμε το συνεργείο των δύο κτηνιάτρων στην υπηρεσία. Επικοινωνήσαμε με το εργαστήριο αναφοράς να μας ενημερώσουν λίγο τι δειγματοληψία θα έπρεπε να κάνουμε, γιατί στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι το 1994 έχουμε εδώ στην Ελλάδα να εμφανιστεί, στη Λέσβο μάλλον, να εμφανιστεί αφόδης πυρετός. Οπότε θέλαμε να δούμε λίγο τι δείγματα έπρεπε να συλλέξουμε. Άμεσα εφαρμόστηκε το σχέδιο, μιλήσαμε με το εργαστήριο αναφοράς, με το τμηματάρχη του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τη Διευθύντρια της Υγείας των Ζώων και τη Γενική Διευθύντρια της Κτηνιατρικής. Μας παρέπεψαν στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του 2008, όπου έγινε και η εφαρμογή του και αμέσως με την αποστολή των δειγμάτων θέσαμε την εκτροφή σε εκτροφή μολυσμένη με υπόνοια λόγω αφθόδη πυρετού και όλο την ΠΕ Λέσβο σε υπόνοια για τον νομό. Φυσικά τα μέτρα και η απόφαση που βγήκε για υπόνοια για τον νομό, για την ΠΕ Λέσβο, όχι νομό γιατί είναι και η Λίμνος, για την ΠΕ Λέσβο είναι όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα του σχέδιου εκτάκτης ανάγκης. Όπου το σχέδιο εκτάκτης ανάγκης του 2008 έχει επικυρωποιηθεί με τον κανονισμό 687 του 20. Το αποτέλεσμα βγήκε εργαστηριακά άμεσα στις 16 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα, αργά το μεσημέρι. Η εκτροφή είχε επιβεβαιωμένο πια κρούσμα με ενεργή νόσο, με PCR, από το βαβακοφόρο. Αμέσως ξεκινήσαμε δεύτερη κλινική διερεύνηση και ξεκίνησε η διαδικασία επί επιβεβαιωμένου κρούσματος. Δηλαδή βγήκε η απόφαση μόλυνσης για την εκτροφή, βγήκε η απόφαση μόλυνσης για την ΠΕ Λέσβο. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα

0: Έχουν ενισχυθεί πολύ οι δυνάμεις της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Έχουν έρθει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο πεδίο 13 στρατιωτικοί κτηνίατροι με 7 συνεργεία. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν έρθει από τον Ελγό, όπου κάθε εβδομάδα έχουν δημιουργήσει 6 συνεργεία. Είναι 6 συνεργεία. Είναι και κτηνίατροι και τεχνολόγοι. 12 άτομα είναι.
1: 12 άτομα.
0: Επίσης έχουν έρθει κτηνίατροι από το Υπουργείο που δουλεύουν στα εργαστήρια και στο Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών και από το Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 2 είναι αυτή τη στιγμή. Και από το Υπουργείο, από το Τμήμα Υγείας των Ζώων, έχουν έρθει και άλλοι 2 συνάδελφοι.
1: Σύνολο 29 κτηνίατροι που επιχειρούν σήμερα στο πεδίο μαζί με 5 δικούς μας.
0: Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αν δει κανείς, βλέπει ότι το τελευταίο 20ήμερο έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι δειγματοληψίες και το έλεγχος των εκτροφών και τα δείγματα που αποστέλλονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς. Επίσης, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς έχει περισσότερο προσωπικό, με αποτέλεσμα δουλεύουν σε 3 βάρδιες. Οπότε έχουμε συνέχεια αποτελέσματα. Είχαμε στην αρχή μια δυσκολία, γιατί παίρναμε μόνο τα ELISA και αργούσε η άλλη μέθοδος του PCR, αλλά αυτή τη στιγμή βγαίνουν ταυτόχρονα.
1: Στέλνουμε γύρω στις 4.000 δείγματα ημερησίως και η δυναμικότητα του εργαστηρίου αναφοράς στην Αθήνα για να δεχτεί είναι γύρω στα 1.500. Στέλνουμε υπερδιπλάσιες ποσότητες δηλαδή. Μάλιστα. Απλά έχουμε ζητήσει, κύριε Πρόεδρε, να λειτουργήσει και δεύτερο εργαστήριο στην Αθήνα, που πιστεύω ότι η εισήγησή μας έγινε δεκτή μετά από συνομιλία που είχαμε τη διευθύντρια του εργαστηρίου. Θα θέσουν σε λειτουργία τις επόμενες μέρες ένα δεύτερο εργαστήριο, το οποίο θα εκδίδει τα αρνητικά αποτελέσματα, και τα θετικά θα πηγαίνουν για επανέλεγχο στο εργαστήριο αναφοράς, το οποίο επιτηρείται αυστηρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μερίσια βάση.
0: Τα θετικά που βγαίνουν αποτελέσματα, πέρα από το εργαστήριο αναφοράς, δηλαδή βγάζω 4 αντισώματα. Το ένα από τα 4, δεν μπορώ να σας πω με σαφήνεια πώς ακριβώς, δηλαδή το ένα από τα 4 φεύγει και στο εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πανέλεγχο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα τα αποτελέσματα ελέγχονται παραπάνω από μία φορά.
2: Αν, ναι, τίθεται μετεπιτάσσεως το ερώτημα αν θα έπρεπε να επιλεγεί ο εμβολιασμός αντί της σφαγής για την αντιμετώπιση του αθόδους πυρετού.
1: Ο εμβολιασμός
2: ήταν εναλλακτική λύση?
1: Όχι, ούτε μέχρι στιγμής δεν είναι.
2: Είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Κατά τη δική
2: θα
1: μας
2: μπορούσε
1: άποψη,
2: δηλαδή, να επιλύσει το θέμα, γιατί
1: δεν
2: τους κτηνοτρόφους και όλο τον κόσμο αυτό
1: θέμα
2: τον ενδιαφέρει.
1: Θα σας εξηγήσω τώρα ακριβώς.
2: Είναι μονόδρομος ο σφαγιασμός των ζώων? Αυτό θέλω να μας τα πείτε, να μας
1: είναι
2: εξηγήσετε.
1: Είναι μονόδρομος η τήρηση του κανονισμού, διότι υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση που οδηγεί στην εκρίζωση της νόσου. Αυτό όμως πρέπει να γίνει, πρέπει να εφαρμοστεί.
2: Δηλαδή η στόχευση, η στόχευση είναι η εκρίζωση της νόσου.
1: Η στόχευση είναι βεβαίως.
2: Η εκρίζωση της νόσου.
1: Διότι έχουμε
2: η εκρίζωση της νόσου συνδέεται με την προστασία των ΠΟΠ προϊόντων.
1: Συνδέεται άμεσα.
2: Ναι,
1: και συνδέεται με το βιοποριστικό των κτηνοτρόφων. Όταν μιλάμε για εγωπαρβατοτροφία, μιλάμε για μια κερδοφορία που πρέπει οπωσδήποτε να την έχει ο κτηνοτρόφος. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι αν το γάλα δεν πληρωθεί 1,50-1,60, που το θεωρώ πολύ χαμηλή τιμή, και αν το κρέας, το αρνίσιο, δεν πληρωθεί τουλάχιστον 10-10,5 ευρώ όπως πληρώθηκε φέτος, διότι έγιναν επενδύσεις στο νησί και θα ξένοι επιχειρηματίες, και το 90% των προϊόντων ζωικής προέλευσης εξάγονται, δεν μπορεί να επιβιώσει έτσι η κτηνοτροφία. Όταν πάμε σε εμβόλια, αυτά τα προνόμια καταργούνται. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι κανονισμοί και οι τελευταίοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που εκδόθηκαν προχτές. Από εκεί και πέρα, το εμβόλιο πάντα υπάρχει ανοιχτό πάνω στο τραπέζι. Αλλά πρέπει να συζητηθεί σε συνάρτηση με την πορεία της διερεύνησης. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ξεκινήσαμε με μία μολυσματικότητα γύρω στο 20% επί των εκτροφών. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στο 12-13%, με μία ραγδαία καθοδική τάση που θεωρώ τις επόμενες ημέρες θα πέσει πολύ κάτω από το 10%. Άρα, όσο προχωράμε τη διερεύνηση, που παραδεχόμαστε κι εμείς οι ίδιοι ότι είναι λίγο πιο αργή, αλλά δεν είναι μόνο έλλειψη προσωπικού, το να βγεις και να κάνεις μία διερεύνηση σε μισό εκατομμύριο εγωπρόβατα έχει και μια διοικητική διαδικασία που πρέπει να τηρείται σωστά. διότι απευθυνόμαστε σε εργαστήρια αναφοράς και πρέπει να τηρούμε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο ως προς την αποστολή των δειγμάτων. Και πρέπει να καθίσταται ανά πάσα στιγμή και ώρα αξιόπιστη δειγματοληψία. Δηλαδή δεν βγαίνει ένας θηγίατρος να πάει να πάρει 10 κοπάδια να τα πετάξει μια σακούλα σε εισαγωγικά και να τα στείλει στο εργαστήριο. Υπάρχουν άνθρωποι από πίσω με ένα σωρό εργατόρες τα οποία κάθονται μέχρι αργά το βράδυ και στηρίζουν το εγχείρημα της επιτήρησης. Συνεπώς, θεωρούμε εμείς ως την ιατρική υπηρεσία που πάντα συμβαδίζουμε και συμπνέουμε με τις απόψεις των προϊσταμένων μας, των υπηρεσιακών προϊσταμένων μας στην Αθήνα, ότι προς το παρόν η πορεία της νόσου δεν μπορεί να μας οδηγήσει να σκεφτούμε τον εμβολιασμό. Διότι από τις 3.200 εκτροφές έχουμε 83 μολυσμένες. 50-60.000 ζώα και έχουμε μόνο ένα κρούσμα με 50 πρόβατα. Το ιχνηλατούμε το κρούσμα αυτό, διότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να ιχνηλατήσουμε τα κρούσματα. Όταν βρούμε ένα κρούσμα σε ένα χωριό, μπορούμε πλέον γρήγορα να πάμε να τρέξουμε πίσω και να δούμε από πού προήλθε αυτό το κρούσμα. Λοιπόν, όταν βλέπουμε μία άγρα με 60.000 πρόβατα, να έχουμε ένα κρούσμα μόνο με 50 πρόβατα, το οποίο το θανατώνουμε αμέσως. Περνάμε την άγρα, μέχρι τώρα τουλάχιστον που έχουμε κάνει δειγματοληψία στο 70-80% της άγρας και τη βρίσκουμε καθαρή. Βρίσκουμε καθαρή τη βατούσα. Βρίσκουμε καθαρά μέχρι στιγμής τα μισά χίδυρα. Βρίσκουμε καθαρές εκτροφές στην πηγή. Βρίσκουμε καθαρές εκτροφές στη μόρια. Αυτά είναι πολύ καλά μηνύματα τα οποία μας δίνουν και μας το έναυσμα να μην το βάλουμε κάτω και να προχωρήσουμε παρακάτω, διότι είναι αισιόδοξα μηνύματα αυτά. Δείχνει δηλαδή ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει διασπαρθεί η νόσος τόσο όσο περιμέναμε και εμείς αλλά και άλλοι εξωπηρεσιακοί παράγοντες.
2: Πόσα έχουν νοσήσει μέχρι τώρα αποδεδειγμένα? Σήμερα έχουμε εικόνα. Τη μέχρι σήμερα.
1: 30.000.
2: Είναι δηλαδή περίπου το 7-8% του συνόλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό, λέει. Ναι, να ρωτήσω. Ναι, αλλά όμως αυτές οι 30.000 τα οποία έχουν θανατωθεί ως σήμερα είναι τι ποσοστό των ελεγμένων ζώων αναλογή? Όχι, δεν το είπατε.
1: 1.100 εκτροφές.
2: Ναι, 1.100 εκτροφές, πόσα ζώα?
1: Είναι στο 30%, στο 30 περίπου, στο 35%
2: ναι.
1: Επί του συνολικού αριθμού.
2: Των ελεγμένων.
1: Αλλά όμως, όπως σας είπα και...
2: Δηλαδή, ένα λεπτό. Οι 1.100 εκτροφές που ελέγχθησαν είναι πόσα ζώα? 300.000?
1: Όχι, είναι γύρω στις
2: 180.000 ζώα. Έχουν ελεγχθεί 180.000 ζώα και εξ αυτών βρέθηκαν νοσούντα τα 30.
1: Στα χωριά τα οποία εντοπίσαμε την νόσο. Όπως σας είπα, βατούσα άλλα χωριά δεν
2: την
1: βρίσκουμε.
2: Φαίνονται καθαρά.
1: Στο Σκαλοχώρι, για παράδειγμα, στο Σκαλοχώρι εντοπίσαμε ζωντανό τον ιό στο σάλιο προβάτου όταν είχε ξεκινήσει από τη φύλλα και ετοιμαζόταν να μπει στο Σκαλοχώρι. Στο προάβλιο του Σκαλοχωρίου βρήκαμε ζωντανό τον ιό και φυσικά τον εκκριζώσαμε κατευθείαν. Ευτυχώς, στις επόμενες εκτροφές που πήγαμε να ιχνηλατήσουμε μετά από αυτές που βρήκαμε τον ζωντανό ιό, ήταν καθαρές.
2: Τι πιστεύετε ότι παρέλειψε να κάνει η περιφέρεια Βορειοαιγαίου για την αντιμετώπιση της νόσου προτού προκύψει το πρόβλημα? Προτού εμφανιστεί.
1: Ναι, εγώ
2: τι έπρεπε να κάνει η κτηνιατρική υπηρεσία, ναι. Τι έπρεπε να κάνει η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, το οποίο δεν κάναμε. Γιατί αυτό δεν είναι από ενοχοποίηση κατά μένα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι κάναμε λάθος.
1: Θεωρώ ότι κάθε παράνομη πράξη ή κάθε αμέλεια ή κάθε παρατυπία έχει και ένα νομικό υπόβαθρο. Ότι κάνω μια αμέλεια, διαπράττω μια αμέλεια, μια παράνομη πράξη, η οποία προβλέπεται είτε στο ποινικό κώδικα, είτε στον κανονισμό μιας αρχής, στην προκειμένη περίπτωση, και από εκεί πέρα κιόλας υπάρχουν και οι ευθύνες. Χωρίς να θέλω να αποποιηθώ εγώ ευθύνες ή να ρίξω ευθύνες αλλού, ας μας πούνε...
2: Όχι, δεν θέλω να μας πει κάτι.
1: Όχι.
2: Εσύ θέλω να μας πει.
1: Εγώ θεωρώ πως δεν υπάρχουν ευθύνες. Για μένα, για την δική μου άποψη.
2: Δηλαδή...
1: Διότι οι υπηρεσιακές μας ευθύνες. Καταρχάς,
2: τι έπρεπε προληπτικά, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Υπάρχει το πρόγραμμα.
2: Μήπως έπρεπε προληπτικά να κάνουμε κάτι
1: ακριβώς
2: που δεν το κάναμε.
1: Αυτό θα σας πω. Υπάρχει το πρόγραμμα επιτήρησης των εξωτικών νοσημάτων, που καλώς ή κακώς προβλέπεται από μια υπουργική απόφαση, η οποία υφίσταται από το 2017. Και εννοείται
2: τι λέει αυτό.
1: Την τηρούμε κατά γράμμα.
2: Ότι πρέπει.
1: Χωρίζουμε το νησί σε τρεις κατηγορίες.
2: Το κάναμε.
1: Δεν και το κάναμε.
2: Τίθεται λοιπόν ένα θέμα που είναι το εξής. Κυκλοφόρησε, εντάξει, τώρα είναι λόγια βέβαια αυτά, ότι η νόσος είχε διασπαρεί πιο μπροστά. Αν λοιπόν είχε όμως διασπαρεί και δεν είχε διαγνωστεί, δεν είναι δικιά μας ευθύνη της περιφέρειας το ότι στα πλαίσια των διαγνωστικών ελέγχων που έπρεπε να γίνουν πιο μπροστά δεν αντιμετωπίστηκε.
1: Έχω απάντηση.
2: Έγκαιρα.
1: Έχω απάντηση. Περάσαμε στις και υπάρχουν και στοιχεία περάσαμε από μεγάλη ακτινοτροφική εκμετάλλευση στις 18 Δεκάτου του 2025. Την εξετάσαμε κλινικά, πήραμε και αιμοδείγματα. Για το 25. 18 Δεκεμβρίου. Δεν θέλω να πω όνομα, είμαι στην περιοχή της Πελόπης. Αν θέλετε, εγώ είμαι στην. Υπάρχουν στοιχεία εδώ να τα δώσουμε κυπριακά στους.
2: Ναι, ήταν ο μόνος έλεγχος που έγινε.
1: Όχι βέβαια.
2: Ναι.
1: Όχι βέβαια. Αν συνεχιστεί αυτή η ροή των αιμοληψιών, θεωρώ ότι σε 45 μέρες από σήμερα θα έχουμε ολοκληρώσει. Διότι στο ανατελικό σημείο του, γεωγραφικό σημείο του νησιού, οι εκτροφές είναι με λιγότερα ζώα και πιο αραιές. Όσον αφορά, θα σας απαντώ με τη συντομία, όσον αφορά τις ταφές των ζώων, προσπαθούμε, διότι οι ταφές των ζώων πρέπει να γίνουν άμεσα, διότι υπάρχει ο κίνδυνος της διασποράς και δεν πρέπει να καθυστερούμε καθόλου. Παρόλο που σε ορισμένες ταφές έχουμε κατά γενική ομολογία καθυστερήσει, αλλά για άλλους λόγους ανωτέρας βίας και γιατί βάζαμε στο μικροσκόπιο όλα αυτά που σωστά προείπατε. Οι ταφές των ζώων θεωρούμε ότι κατά το ανθρωπίνως δυνατόν έγιναν σωστά. Στο τρίτο ερώτημά σας υπάρχει τριμελής επιτροπή που υπογράφει μαζί με τον κτηνοτρόφο το πρακτικό σφαγής και ελέγχει τις διαδικασίες. Η υπηρεσία μας έχει πλήρη χαρτογραφημένα στοιχεία με στίγματα GPS και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί ο καθένας σας εδώ μέσα για να σας δώσει στοιχεία από τις υγειονομικές ταφές όλων των θανατωμένων ζώων που έχουν γίνει μέχρι και χτες. Εννοείται ότι τα έχουμε όλα χαρτογραφημένα και ξέρουμε πού είναι, αν είναι δυνατόν. Διότι αυτές τις εκτροφές τις παρακολουθούμε και θα τις παρακολουθούμε μέχρι να πάμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, να εξυγειάνουμε το νομό μας. Εννοείται ότι αυτές τις εκτροφές περνάμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και κάνουμε απολυμάνσεις. Και όχι απολυμάνσεις τυχαίες. Μιλάμε για απολυμάνσεις που πέφτει 2 και 3 κυβικά φάρμακο, κυβικά, στην κάθε μία. Δηλαδή, απολυμένεται το βράδυ πριν φύγουμε, απολυμένεται το πρωί, θα ξαναπεράσουμε σε 10 μέρες, θα ξαναπολυμάνουμε και θα ξαναπεράσουμε και πάλι. Και όταν φτάσουμε στην ανασύσταση, θα πάμε να την ελέγξουμε. Και θα κάνουμε και άλλες ενέργειες προκειμένου να πάμε στην ανασύσταση. Συνεπώς εννοείται ότι η υπηρεσία έχει χαρτογραφημένες με πλήρη στοιχεία. Βέβαια, και ακολουθείται και το υγειονομικό πρωτόκολλο.
3: Ως προς τις απολυμάνσεις, πουθενά δεν προβλέπεται, όπως είπε και ο κύριος Τσομπανέλης, ότι είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Στην πορεία της εξέλιξης, επειδή κάπου θέλαν να το ρίξουν, και λες και καταργήθηκε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καταργήθηκε το Λιμενικό Ταμείο, καταργήθηκε το Λιμεναρχείο, καταργήθηκε το Υπουργείο, δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο η περιφέρεια πλέον. Θα πρέπει να σας πω ότι ακριβώς επειδή δεν προβλέπετε, δεν είναι και επιλέξιμη δαπάνη, μας ενημέρωσαν. Και πρόσφατα το κόστος των απολυμάνσεων. Ενώ μας είπαν ότι δείτε να κάνετε, παρόλα αυτά μας είπαν ότι δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Βεβαίως, γιατί η νομική δομή των κρατικών θεσμών δεν ανατρέπεται, γιατί βγαίνεις και λες κάνω το περιφέρεια. Υπάρχει λιμενικό ταμείο, υπάρχει λιμενικό σώμα, υπάρχει όλα αυτά που είπαμε που υπάρχουν. Και βεβαίως υπάρχουν και οι δήμοι. Δεν είναι η μόνη αρμόδια αρχή η περιφέρεια. Ας μην πέσουμε σε πολιτικές αλητίες που τις βλέπουμε να γίνονται στη Βουλή των Ελλήνων. Ο καθένας μιλά και ενημερώνει σε σχέση με την αρμοδιότητα που εκ του νόμου έχει. Και εγώ δεν θέλω να γίνονται σφαγές. Πιάνεται η ψυχή μου. θα δώσω εντολή στον κύριο Τσομπανέλη να μην κάνει σφαγές. Και πώς δεν θα κάνει εφόσον είναι ποινικό αδίκημα. Δεν είναι μόνο πειθαρχικό, είναι ποινικό. Η μη τήρηση του νόμου είναι ποινικό αδίκημα. Λαμβάνεται η απόφαση από τα αρμόδια Υπουργεία και από τα τους καθήλυνα αρμόδιους θεσμικούς συνομιλητές, το Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Ασθενειών, την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με όλα αυτά. Και εμείς δυστυχώς μένουμε εδώ να μαλώνουμε, λες και μέσα από αυτά, δηλαδή μέσα από το είπε σκύπα, θα βγει κάποια άκρη. Δεν βγαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μπορούμε να διεκδικούμε και αυτό κάναμε, αλλά από εκεί και πέρα, όπως βλέπετε, χωρίς κόλυβα, μνημόσυνο δεν γίνεται. Τι θέλω να πω? Χωρίς προσωπικό και χωρίς πόρους και χωρίς σχέδιο από την αίθουσα, από το έχοντα το γενικό σχεδιασμό και αρμοδιότητα Υπουργείο, μόνον θα κλαίμε.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε όλα για τις σφαγές, τις θανατώσεις, τους εμβολιασμούς, τις ταφές των ζώων. Σήμερα στο νησί υπάρχει ένα αφιέρωμα που αναφέρεται στην ταφή του Σκαλοχωρίου. Εντάξει, είναι μια... Όλοι μας αναρωτιόμαστε τι μελιγενέστε με τον ενταφιασμό τόσων ζώων, με τα φάρμακα που, όπως ακούσατε, πέφτουν σε τόνους προκειμένου, ξέρετε, για να απολιμανθεί η περιοχή. Υπάρχουν φωτογραφίες για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα ζώα, με τα φορτηγά, τα θανατωμένα ζώα. Είναι σκληρές εικόνες, όπως και να το κάνουμε. Από την πλευρά της υπηρεσίας τονίζεται ότι υπάρχει τριμελής επιτροπή, ο χώρος υποδεικνύεται, εμείς από την πλευρά μας λαμβάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία απαιτούνται, ότι ξανά και ξανά ξαναγυρίζουμε στην ίδια ταφή και παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Όπως και να το κάνετε, κυρίες και κύριοι, όταν θανατώνονται τόσα πολλά ζώα, φτάνουμε τις 44.000 και κάτι, κοντεύουμε τις 45 και ίσως και ξεπεράσουμε και τις 50.000, εάν δεν υποδειχθούν οι κατάλληλοι χώροι για τον ενταφιασμό, μακριά από πηγές, μακριά από γεωτρήσεις, μακριά, θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα. Και βέβαια υπάρχουν υποθέσεις ήδη στον εισαγγελέα. Δεν χρειάζεται να ακούσει ο εισαγγελέας, γνωρίζει ήδη τις υποθέσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο ίδιος εισαγγελέας. Από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δεν ξέρω μελλοντικά τι συνέπειες θα έχει για τον νησί και για τον υδροφόρο ρίζοντα. Αλλά όταν θανατώνονται τόσες χιλιάδες ζώα, τι να πω. Τι λες και εσύ, ρε Δέσποινα? Είναι τραγικό.
4: Ναι, εγώ θέλω να πω κάτι σκληρό, αλλά το σκέφτομαι. Ναι. Είναι σαν να είναι το νησί ένα νεκροταφείο, δεν είναι?
0: Ναι, ένα νεκροταφείο ζώο. Ναι, ναι, είναι. Εγώ πολλές φορές κάνω εικόνα τι σημαίνει να έχεις, όταν λέγανε σφάξανε 2.000 ζώα, να τα βάλεις σε ένα χώρο, αυτά τα 2.000 ζώα, πόσο χώρο πιάνουν, και ξαφνικά αυτά τα βλέπεις και χωράνε σε ένα λάκκο, το ένα στιβαγμένο πάνω στο άλλο. Δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό. Δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν τα όργανα που κάνουν τους ελέγχους. Δεν θέλω να γεμίσω τη ζωή μου αμφιβολίες, αλλά και για το νερό το οποίο θα αναγκαστώ να ανοίξω τη βρύση μου για να πιω. Πιστεύω ότι υπάρχουν τα αρμόδια όργανα για να κάνουν τους ελέγχους, και υπάρχουν και τα αρμόδια όργανα και αρμόδιοι φορείς να υποδείξουν τους κατάλληλους χώρους για να θανατωθούν αυτά τα ζώα και να μην υπάρχει συνέπεια για το μέλλον του νησιού, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί. Δεν προλαβαίνω να σας πω ποιοι είμαστε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.
4: Αυτοί είμαστε.
5: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού. Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο Πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Ert News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
5: Ο καιρός.
6: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
7: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
11: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
12: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο, να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
13: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
14: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Σήμερα είναι Παρασκευή, 15 του Μάη. Εδώ θα είμαστε για την υπόλοιπη περίπου μία ώρα, για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά, με την ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο. Θα προσπαθήσουμε έτσι όσο πιο περιεκτικά μπορούμε να σας δώσουμε μια εικόνα αυτή που έχει διαμορφωθεί για το θέμα του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, αλλά και για όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα, γιατί επίσης τα θέματα τρέχουν. Καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, η Γλυκερία Σουλγάνη στην τεχνική επιμέλεια, η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε, ο Θοδωρής ο Πιλιώτης στις ειδήσεις από τη Χίο, ο Γιώργος Βιτσαράς στις ειδήσεις από την Ικαρία, Χάρης Ζαβουδάκης από τη ΣΑΜΟ που σήμερα έχει και εκπομπή από την ΣΑΜΟ, οπότε θα τον ακούσουμε αναλυτικά μετά τις 10. Στο μικρόφωνο της εκπομπής και, και στην παρουσίαση Μυρσίνη Τζινέλη. Εσείς έτσι καθημερινά επικοινωνείτε μαζί μας, βάζετε τα θέματα από την περιοχή σας, μας μεταφέρετε πληροφορίες από την περιοχή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας καλείτε στο 2251-023-250 και 47760, rtgeo@rt.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μέσα από τα social media επίσης μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και όσοι θέλετε να τα πούμε από κοντά μπορείτε, αν βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλίνης, να έρθετε σε εγκαταστάσεις μας ανεβαίνοντας το δρόμο του νοσοκομείου, θα μας βρείτε αριστερά.

0: Και επειδή πρέπει να μεταδώσουμε έτσι αρκετά θέματα ρεπορτάζ και ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα ξεκινήσω αμέσως να κάνουμε έτσι μια βόλτα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να δούμε τι προβλέπει για τις επόμενες ώρες και μέρες για την περιοχή μας μετά από μια χθεσινή βροχερή ημέρα. Αρκετές βροχές έκανε σε διάφορα σημεία του νησιού και του Βόρειου Αιγαίου βέβαια. Και σήμερα προβλέπονται κάποια ψηλόβροχα προς το μεσημέρι και αυτό το σκηνικό του καιρού θα εναλλάσσεται για τις επόμενες 5-6 μέρες. Δηλαδή θα έχουμε τοπικά νεφώσεις, θα εκδηλώνονται κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, μετά θα καθαρίζει ο ουρανός και μετά λιακάδα και μετά πάλι τα ίδια. Σήμερα λοιπόν στους 24 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο και μάλιστα προς το τέλος της ημέρας. 23 βαθμούς βλέπω εδώ θα δείχνει το θερμόμετρο 3 η ώρα το μεσημέρι και 24 στις 6 το απόγευμα. Και αυτό γιατί προς το μεσημέρι θα έχουμε νεφώσεις και ένα ψηλόβροχο, οπότε θα ρίξει τη θερμοκρασία, αλλά γύρω στις 6 ο ουρανός θα καθαρίσει και θα ανέβει λίγο το θερμόμετρο. Για αύριο η άνεμη νότη μέχρι 3 μποφόρ, το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς, νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας μέχρι και το απόγευμα, όπου επίσης το απόγευμα του Σαββάτου θα έχουμε ψηλόβροχα και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Το πρωί της Κυριακής και πάλι ο ουρανός καθαρίζει και πάλι λιακάδα στους 24 βαθμούς το θερμόμετρο την Κυριακή και το ίδιο σκηνικό του καιρού τη Δευτέρα. Λίγες νεφώσεις, στη συνέχεια μετά από τις 9 το πρωί ο καιρός καθαρίζει. Στρέφονται σε βόρειους οι άνεμοι από την Δευτέρα στους 24 βαθμούς το θερμόμετρο. Και έτσι διατηρείται ο καιρός μέχρι και την Τρίτη το απόγευμα, που το θερμόμετρο θα φτάσει στους 28 βαθμούς, η άνεμη σταθερά βόρειο-δυτική. Και το απόγευμα της Τρίτης θα έχουμε και πάλι νεφώσεις και ένα ψηλόβροχο μέχρι και τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπου και πάλι θα έχουμε λιακάδα με το θερμόμετρο στους 28 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας. Αυτό λοιπόν θα είναι το σκηνικό του καιρού. Θα εναλλάσσεται ένα ψηλόβροχο με ήλιο και τοπικές νεφώσεις. Τώρα εντάξει, τι λέει η παροιμία για το απριλιάτικο νερό και ακόμα είναι το μαγιάτικο, δεν ξέρω εγώ τι λέει. Αυτό που μου έλεγαν πάντως εμένα οι άνθρωποι του χωραφιού είναι ότι αυτά τα ψηλόβροχα και οι υγρασίες δεν είναι και πολύ καλά για τις καλλιέργειες τούτη την περίοδο και για τα κλίματα και για τα δέντρα. Και πρέπει όσοι θέλουν να φάνε καρπούς, είπαν, να το φροντίσουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα με τις συναδέλφισες, με τη Δήμητρα Λαχωρή και τη Δέσποινα Αθανασιάδη για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας χθες του Υπουργείου με τους κτηνοτρόφους. Έπρεπε να περάσουν 2 μήνες για να υπάρξει ενημέρωση και όσο και να θέλει να μας λέει και το Υπουργείο και η Περιφέρεια ότι όλα τα κάνουν σωστά, έπρεπε το θέμα της ενημέρωσης και των κτηνοτρόφων και του Περιφερειακού Συμβουλίου να έχει προηγηθεί. Θα γλιτώναμε πάρα πολλά πράγματα και θα ξεκαθάριζαν και οι δύο φορείς ότι με αυτά τα δεδομένα κινούμαστε. Μπορεί η σύγχρονη κτηνιατρική να έχει προχωρήσει, αλλά αυτοί είναι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι θα προχωρήσουμε, θα είχαμε αποφύγει πολλά πράγματα. Πριν πάω λοιπόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να πούμε ότι χτες στην συνάντηση, στη δεύτερη συνάντηση που είχαμε των αγροτών με τον κύριο Πρωτοψάλτη, αλλά κυρίως με την κτηνίατρο του Υπουργείου, την κυρία Μαρίνου, την κυρία Κατερίνα Μαρίνου, η οποία ηγείται και του συντονισμού έτσι, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όσον αφορά τις ζωονόσους, ξεκαθαρίστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Για το θέμα του εμβολίου νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε αυτά τα οποία εφαρμόζει το Υπουργείο. Δεν έχει δεχτεί κανένα επίσημο αίτημα από την περιφέρεια το Υπουργείο που να βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση και έκθεση, όχι το αίτημα που έφυγε 6 του Μάη, να έχει καλέσει για παράδειγμα έναν εξειδικευμένο σε αυτά τα θέματα κτηνίατρο ή μια ομάδα κτηνίατρων η περιφέρεια και να στείλει μια συγκεκριμένη έκθεση που να βασίζεται σε συγκεκριμένη νομοθεσία και τα όσα ορίζει η κτηνιατρική και να καταθέτει ένα συγκεκριμένο αίτημα. Το σύστημα που ακολουθεί είναι ριζική εκρίζωση που σημαίνει θανάτωση ζώων. Το εμβόλιο θα το συζητήσει την επόμενη εβδομάδα στο Παρίσι, χωρίς να αφήνει περιθώριο για κάτι θετικό. Όσον αφορά τα θέματα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τους κτηνοτρόφους που τα ζώα τους θανατώνονται. Μέχρι στιγμής έχουμε 60 εκτροφές που έχουν θανατωθεί τα ζώα τους, υπολείπονται άλλες 13. Τι προβλέπετε για τους ανθρώπους αυτούς, για τις οικογένειες αυτές? Προβλέπονται τριών ειδών αποζημιώσεις. Πρώτον, για το κεφάλαιο που θανατώνεται. Έχει δοθεί για τις 21 πρώτες εκτροφές, όταν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες με τη γραφειοκρατία, τεράστια γραφειοκρατία, έτσι. Και εδώ θα πρέπει να το πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής αναλαμβάνει και αυτό, και τα υπηρεσίες της περιφέρειας, να κάνουν και την γραφειοκρατική διαδικασία για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πληρωθούν έγκαιρα, και όχι μόνο για το θανατωθέν κεφάλαιο και τους κτηνοτρόφους, ακόμη και για τα τυροκομεία η περιφέρεια πρέπει να καταθέσει όλα τα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, για να μην ξεφεύγουμε έτσι και για να μπορέσετε να τα έχετε συγκεντρωμένα μέσα στο μυαλό σας, τρεις αποζημιώσεις δικαιούνται οι άνθρωποι αυτοί: για το κεφάλαιο που θάβετε, για το χαμένο εισόδημα για ένα χρόνο. Δεν έχει προσδιοριστεί πότε θα δοθούν αυτά τα χρήματα, προβλέπεται όμως να πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί για ένα χρόνο, δηλαδή θα υπολογιστεί μέσω των στοιχείων από το Μητρό τους και από το Υπουργείο Οικονομικών, και θα δοθεί για το χαμένο εισόδημα. Φυσικά δεν θα είναι όσο παίρνατε, όσο θα παίρνατε αν τα ζώα σας ήταν εν ζωή και παραγωγικά. Και η τρίτη αποζημίωση που δικαιούνται είναι για τις ζωοτροφές που καταστρέφονται. Υπάρχει διαδικασία, δηλαδή όταν θανατώνεται το κοπάδι, πρέπει ο κτηνίατρος που επιλαμβάνεται της υπόθεσης αυτής να καταμετρά και τις ζωοτροφές, να καταστρέφονται οι ζωοτροφές, να τις καταθέτει και να αποζημιώνεστε και για αυτές. Από ό,τι καταλάβαμε, δεν έχει ξεκινήσει με τέτοια διαδικασία. Είναι τόσο το φόρτο των κτηνιάτρων που αναλαμβάνουν τις θανατώσεις που δεν έχει ξεκινήσει ακόμη κάτι τέτοιο. Η περιφέρεια θα πρέπει να το δρομολογήσει και αυτό, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Αυτές είναι οι αποζημιώσεις που δικαιούνται για τα θανατωμένα ζώα. Για την ανασύσταση του κοπαδιού θέσαν επισταμένως οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα κοπάδια τους. Δεν προβλέπεται κάποια επιδότηση. Όταν έρθει αυτή η ώρα, η οποία αργεί πολύ και θα εξηγήσω στη συνέχεια, θα δουν μήπως υπάρχει κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Πάντως, επί της ώρας δεν υπάρχει κάποια επιδότηση, δεν προβλέπεται κάποια επιδότηση για την ανασύσταση κοπαδιού. Για τις υπόλοιπες εκτροφές που δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα τους, όμως έχουν υποστεί όλους αυτούς τους περιορισμούς. Δεν έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται τίποτα. Έχουμε ακούσει τι προβλέπετε για αυτούς. Επί της ουσίας όμως δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται. Το καινούργιο που ακούσαμε χθες είναι ότι η αποζημίωση για το γάλα θα δοθεί με τα περσινά τιμολόγια. Να θυμίσω, είναι κάτι που το είχαν προτείνει. Θυμάστε όταν είχαμε τις κινητοποιήσεις στο λιμάνι και τους δέχτηκε ο νέος υπουργός, ο κύριος Σχοινάς, και πήγαν την επόμενη μέρα στο Υπουργείο, οι κτηνοτρόφοι το είχαν θέσει ότι να σταματήσουν να ταΐζουν τα ζώα, να μειωθεί το γάλα, θα αποφεύγαμε έτσι πολλά προβλήματα και με την ανεξέλεγκτη αναπόθεση του γάλακτος κτλ. Η κυρία Μαρίνου δεν το είχε δεχτεί τότε. Τώρα όμως, από ό,τι φαίνεται, από αυτά που τους είπε χθες ο κύριος Πρωτοψάλτης, και επειδή θα γίνει το αλαλούμ με το τι να δεχτούν για τιμολόγιο, το ηλεκτρονικό δελτίο που φεύγει από το χωράφι, το ηλεκτρονικό δελτίο του παραληπτηρίου, και για αυτούς που δεν τα κατέθεσαν στο παραληπτήριο, τι γίνεται? Έτσι λοιπόν, για να μην δημιουργηθεί το αλαλούμ, θα γίνει η απόδοση με τα περσινά τιμολόγια. Το πότε δεν διευκρινίστηκε. Επίσης, επανέλαβαν για το πάγωμα φορολογικών υποχρεώσεων, ασφαλιστικών υποχρεώσεων κτλ. Προσέξτε, ούτε κατάργηση, ούτε αφαίρεση, ούτε μείωση, ούτε τίποτα. Πάγωμα για ένα διάστημα. Όταν λήξει αυτό το διάστημα, θα κληθείτε να τα πληρώσετε όλα όσα χρωστάτε. Επιδότηση ζωοτροφών. Θα γίνει, και αυτό προβλέπετε, τώρα, δύο φορές το χρόνο από τη. Υπάρχει διαδικασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πληρώνει για ζωοτροφές, μία τον Ιούλιο και μία τον Νοέμβριο. Μάλλον προς τον Νοέμβριο, μας το είχε πει αυτό και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου τότε που είχε έρθει ο κύριος Πρωτοψάλτης, μάλλον προς τον Νοέμβριο θα πρέπει να περιμένουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου για τα χρήματα για τον Αφθόδη. Τώρα ελπίζουμε να τα δουν και στον Ιούλιο, θα είναι βέβαια πολύ πιο μικρά ποσά αυτά. Για τα θέματα αυτά έχει κατατεθεί και τροπολογία προχτές στη Βουλή και είναι βέβαια έτσι εντυπωσιακό το πώς πριν από κάθε συνάντηση του Υπουργείου με φορείς της Λέσβου, πριν βγαίνει και μια ανακοίνωση για το τι αποφασίστηκε. Ουσιαστικά δηλαδή χθες ο Υπουργός άκουσε τους ανθρώπους αυτούς, δεν συναποφασίζουμε λέει, και όλα αυτά τα θέματα που βάζουν τα εξετάζουν και θα προχωρούν. Για τα μικρά τυροκομεία δεν είναι καλές οι ειδήσεις. Δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν και να χρησιμοποιηθεί η ανοιχτή παστερίωση ως μέθοδος αδρανοποίησης του ιού. Όχι μόνο δεν το δέχεται αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει αυστηροποιήσει και τους κανόνες, που αυτό, όπως είπε ο εκπρόσωπος, ο Αντώνης ο Γαβρέλας από το Απαράκυλα, μέλος της προσωρινής δικούσας επιτροπής που ανέλαβε χθες να συγκεντρώσει τα συμπεράσματα των όσων τους είπε χθες ο κ. Πρωτοψάλτης και να μας τα μεταφέρει, είναι τα φόπλακα για τα μικρά τυροκομεία. Λοιπόν, αυτά έτσι πολύ πολύ επιγραμματικά και πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Αντώνης ο Γαβρέλας αποκρισταλώνοντας τις 4 περίπου ώρες της συνάντησης της Τρίτης και της Πέμπτης με το Υπουργείο, που επαναλαμβάνω ήταν η πρώτη επίσημη απάντηση και συνάντηση του Υπουργείου με τους κτηνοτρόφους.
1: Μόλις τέλειωσε η τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα και την Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής, βγάλαμε κάποια συμπεράσματα αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει εργαλείο ανασύστασης κοπαδιού για τον επόμενο χρόνο, μπορεί και παραπάνω, γιατί αυτό θα πάει βάση όχι του αυθόδης περίοδου που υπάρχει στο νησί, θα πάει βάση της ευλογιάς που υπάρχει στην υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή, από το τελευταίο κρούσμα που θα έχει η χώρα με ευλογιά, από τότε θα μετρήσουν 6 μήνες ώστε να ξανακάνουν κοπάδια εδώ οι άνθρωποι. Βέβαια, είπε η κυρία Μαρίνο ότι θα πάει στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα και λόγω νησιωτικότητας θα το διαπραγματευτεί, μήπως γίνει κάτι νωρίτερα για το νησί μας, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά θα το λάβουμε υπόψη. Τα μικρά τυροκομεία στο νησί μας, τα φόπλακα θα πω, γιατί δεν μπορούν να εξάγουν τυρί εκτός νησιού, εντός νησιού μπορούν. Δεν υπάρχει αυτό, αυστηροποιήθηκαν, είπε ο κανονισμός τώρα τις τελευταίες μέρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λαμβάνεται τίποτα υπόψη ώστε αποζημιώσεις για όλα αυτά. Γενικά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν γύρω στα 25 τυροκομεία μικρά στο νησί. Αυτά πάνε με μαθηματική ακρίβεια για να σβήσουν από το χάρτη. Τα μεγάλα τα τυροκομεία θα υπάρχουν μόνο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και αυτά στο μέλλον. Τώρα για το κατεστραμμένο γάλα που μάθαμε σήμερα, ότι από 5 Απριλίου μέχρι 8 Μαΐου θα πάει βάση τα περσινά δεδομένα και θα αποζημιωθεί το γάλα. Και γενικά αυτό που λάβαμε δεν ήταν καθόλου ευχάριστο στην τελική έκβαση, ας πούμε, της συζήτησης, ότι που δεν άρεσε σε κανέναν μας. Προσπαθούμε να συγκρατηθούμε όλοι, να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, μήπως βγάλουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα, όχι μονάχα για το μέλλον αυτών που μένουν, αλλά και για αυτών που θέλουν να ξανασυνεχίσουν την κτηνοτροφία, για τους νέους, γιατί υπάρχει πολύ μέλλον εδώ και δεν θέλουμε να φύγει κανένας από το νησί. Ως προς τον φορέα που έχουμε ξεκινήσει, αυτό δεν σταματάει, η διαδικασία συνεχίζεται. Ελπίζουμε να είναι όλος ο κόσμος μαζί μας. Δεν υπάρχει καμία διάσπαση, όπως πήγε να εξελιχθεί χθες. Ελπίζουμε να υπάρχει κατανόηση από όλους.
2: Δεν υπάρχει χρώμα, πολιτικό χρώμα.
1: Και δεν υπάρχει κανένα χρώμα
2: Και είμαστε ανοιχτοί για όλους.
1: Ανοιχτοί είναι για όλους, και για τους ελαιοπαραγωγούς και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους. Γιατί είμαστε όλοι αλληλένδετοι
3: και
1: ακομμάτιστοι αυτή τη στιγμή. Και προς το μέλλον ελπίζω, για να έχουμε μια συνεννόηση και ένα μπούσουλα.
0: Το τόνισαν πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί, ότι θέλουν να είναι ακομμάτιστοι. Και ας το καταλάβουν αυτό, και όσοι θέλουν να βοηθήσουν, να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση ανασύστασης της κτηνοτροφίας του νησιού και όχι ανασύστασης της κάλπης και της αύξησης των ψήφων στο δικό τους κόμμα. Και κλείνω την παρένθεση εδώ. Αυτά όσον αφορά για το τι ακούσαν χτες, συγκρατημένα αισιόδοξοι λοιπόν, και αυτό που πάμε τώρα στην περιφέρεια, ακούσαμε αναλυτικά τις απαντήσεις που έδωσε χθες ο καθήλυνα αρμόδιος κ. Τσαμπανέλης, που επίσης 2 μήνες μετά, και ήταν η πρώτη φορά που ενημέρωσε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει πιο νωρίς, για να μην ακούγονται από εδώ και από εκεί διάφορα πράγματα. Όσον αφορά για τις σταφές, πρέπει να υπάρχει έλεγχος και πρέπει να προσέξουν και οι εργολάβοι που παίρνουν τις οδηγίες να τις ακολουθούν έτσι όπως πρέπει. Δεν θα επεκταθώ, και έχουμε καλύψει και τις καταγγελίες που αναφέρει ο κόσμος για μέλη νεκρών ζώων να προεξέχουν από τους λάκους, ενώ προβλέπει η νομοθεσία 2 μέτρα πάνω και από το τελευταίο ζώο να έχει χώμα, ή για την κακοσμία, ή για τον υδροφόρο ορίζοντα, ή για το τι έχουν προλάβει για τα ΦΕΣ πάνω από γεωτρήσεις κτλ. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να οργανωθεί λίγο περισσότερο η περιφέρεια, να προσλάβει περισσότερους κτηνιάτρους. Υποτίθεται ότι η κατάσταση έκτακτης κινητικότητας στην οποία έχουμε περιέλθει, αυτό της δίνει το δικαίωμα να προσλάβει περισσότερους ιδιώτες κτηνιάτρους και απ' έξω, ας φέρει και απ' έξω, μπας περιπτώσει, για να μπορέσουν να κινηθούν κάπως πιο οργανωμένα αυτές οι διαδικασίες. Για τα σφαγεία που με ρωτάτε, δεν γίνεται καμία κουβέντα να επαναλειτουργήσουν τα σφαγεία. Η διαδικασία αυτή θεωρείται τρόπος διάδοσης της ζωονόσου, οπότε δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να λειτουργήσουν αυτή τη στιγμή τα σφαγεία. Γι' αυτό και το μέτρο του παγώματος των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων μέχρι να τελειώσει το θέμα του αυθόδους πυρετού έχει επεκταθεί και στα σφαγεία. Τη τυροκομεία δηλαδή, που αναγκαστικά έκλεισαν γιατί δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους, και στα σφαγεία. Δεν ακούσαμε τίποτα για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, σφαγεία, μεταφορείς, τυροκομεία που δούλευαν οι άνθρωποι και τα τυροκομεία αυτά έχουν κλείσει. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και για το συγκεκριμένο θέμα, και δεν μπορώ, μιας που αναφέρομαι στα μέτρα βιοασφάλειας και στα σφαγεία, να αναφέρω και για την οδηγία αυτή που φαίνεται να έχει βγει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όχι για τον αυθόδη, αλλά γενικότερα για τις συστάσεις, για την κουρά των προβάτων που έχουμε αυτή την περίοδο και κυρίως για τις περιοχές με την ευλογιά. Που πραγματικά δηλαδή, έτσι το διαβάζω και δεν ξέρω τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά το κούρεμα των προβάτων, λέει το Υπουργείο, πρέπει να πραγματοποιείται με αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, και δηλαδή τι, υποχρεωτική ενημέρωση της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας για την ημερομηνία και τα στοιχεία του συνεργείου κουράς. Συμμετοχή μόνο πιστοποιημένων συνεργείων. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα πιστοποιημένα συνεργεία που αναλαμβάνουν την κουρά. Ενημερώστε με αν εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο κάθε τσουμπάνης κούρευε τα δικά του πρόβατα, και μάλιστα πριν από χρόνια που θυμάμαι εγώ γινόταν και γιορτή όταν κουρεύαν τα πρόβατα του ενός κτηνοτρόφου, γιατί πηγαίναν και όλοι γύρω για να βοηθήσουν κτλ. Αυτό ήξερα εγώ. Τώρα τα πιστοποιημένα συνεργεία κουράς πρώτη φορά το ακούω πραγματικά. Τώρα καταλαβαίνουμε βέβαια ότι δεν μπορεί ο ένας κτηνοτρόφος να πάει στην μάντρα του συναδέλφου του δίπλα για να κουρέψουν, ειδικά μάλιστα στις περιοχές όπου έχουμε γυτνίαση και εντοπισμένα θετικά κρούσματα, γίνεται κατανοητό. Μπας περιπτώσει, επειδή είναι περίοδος και αυτή τώρα από εδώ και πέρα, προσέξτε και αυτή τη διαδικασία και προσέξτε τις εκτροφές σας. Έχουμε πάρα πολλές καθαρές εκτροφές, διατηρήστε τις έτσι, γιατί έχουμε επίσης και αρκετές που στον επανέλεγχο Αρχικά είχαν εντοπιστεί αρνητικές και στη συνέχεια θετικές. Φροντίστε λοιπόν για το δικό σας χώρο και θα επανέλθουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Μην αργείς άλλο.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
6: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Αιγαίου. Έρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε λίγο στην βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομεία. Χθες, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που είχαμε με τη ΔΕΗ και τον κίνδυνο να μας καούν τα μηχανήματα, δεν ολοκληρώσαμε την εκπομπή και το είχαμε προγραμματίσει να φιλοξενήσουμε το θέμα αυτό. Να πω έτσι, με αφορμή αυτό, ότι και χθες το βράδυ είχαμε διακοπή ρεύματος με μια βλάβη που είχαμε στο εργοστάσιο. Δεν ήταν μια καλή μέρα χθες για την παροχή ρεύματος στο νησί.

0: προσφερόμενα ποσά και στην βιολογική κτηνοτροφία και στη βιολογική μελισσοκομεία και τους σταμάτησαν για να κάνουν τους ελέγχους. Όλοι περίμεναν ότι θα γίνουν οι έλεγχοι, θα εντοπιστούν αυτοί που δεν είχαν μελίσια ή ζώα για να πάρουν επιδότηση για τη βιολογική τους κτηνοτροφία ή μελισσοκομεία και θα πληρώνονταν οι υπόλοιποι, θα προχωρούσαν οι αιτήσεις των υπολείπων. Δεν έγινε όμως έτσι. Έδωσε στοιχεία ο Υπουργός ότι ένας στους τρεις που ελέγχθηκε είχε ευρήματα μη συμμόρφωσης, ενώ ένας στους πέντε που είχε καταθέσει αίτημα για να επιδοτηθεί αποχώρησε οικειοθελώς. Και ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Χινάς ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας και πάγωμα νέων δράσεων μέχρι και το τέλος του 27. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Μελισσοκόμων Λέσβου Φιλάρετος, τον κύριο Κώστα Καραγιάννη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας ενημερώσει τι λένε οι συνάδελφοί του, βιολογικοί μελισσοκόμοι, που περίμεναν αυτά τα χρήματα και αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Τα λέγαμε και τότε που σταμάτησε το πρόγραμμα. Μας λέγατε και τότε ότι να προχωρήσουν γρήγορα οι έλεγχοι, γιατί τα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για να επιβιώσουμε. Για τους περισσότερους από εσάς δεν μπορεί να συντηρήσει μια οικογένεια ένα σωστό μελισσοκόμο που Ακριβώς. περιμένει αυτά τα χρήματα. Τώρα, μετά από αυτές τις ανακοινώσεις, τι λέτε, τι λένε οι μελισσοκόμοι?
1: Βασικά η ανακοίνωση του Υπουργού ήταν τελείως άσυχη, γιατί μας είπε ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να προστατεύσει τους καταναλωτές και τους παραγωγούς και τους μελισσοκόμους.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπουμε ότι οι αιτήσεις ήταν πάρα πολλές, οι οποίες οι περισσότερες ήταν μαϊμού.
0: Ναι.
1: Και δίπλα σε αυτούς τους μελισσοκόμους μαϊμού, εισαγωγικά, την πληρώνουν και οι έντιμοι μελισσοκόμοι, που περιμένανε 2 χρόνια, έχουν κάνει τις εκτίσεις για να μπουν στα βιολογικά, και τώρα θα πρέπει να περιμένουν άλλα 2 χρόνια για να ανοίξει καινούριο πρόγραμμα.
0: Από το 28 δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: μετά
1: ένα νέο παιδί που έχει όνειρα και φιλοδοξίες και να γίνει και μελισσοκόμος και να ενταχθεί και όλα αυτά, να περιμένει δηλαδή 4 χρόνια για να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και να αυξηθούν οι εισαγωγές μελιών από άλλες χώρες, αλλά και παράλληλα υποβαθμίζουμε και το δικό μας το μέλι, το ελληνικό μέλι.
0: Ναι. Γιατί δεν θα πέσουν χρήματα στον τόπο για να μπορέσει να επεκτείνει την παραγωγή ο σωστός μελισσοκόμος. Με αυτή την έννοια το λέτε, έτσι?
1: Ακριβώς, γιατί ο μελισσοκόμος τα τελευταία χρόνια, η μελισσοκομεία δεν είναι βιώσιμη. Βλέπουμε ότι και με τις κλιματικές αλλαγές και με τις ξηρασίες, βλέπουμε
0: φωτιές.
1: Ότι οι μελίσσια χάνονται.
0: Ναι.
1: Δεν βοηθούνται οι καινούργιοι μελισσοκόμοι και γενικότερα οι μελισσοκόμοι. Αυτό το πρόγραμμα το περιμέναμε όλοι, ακόμη και εγώ, ας πούμε, πώς και πώς. Όλοι οι μελισσοκόμοι.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια επικοινωνία με το Υπουργείο της Ομοσπονδίας σας, συλλόγων από την υπόλοιπη Ελλάδα, μήπως μπορέσει και αντικατασταθεί αυτό το πρόγραμμα από κάτι άλλο, ενδεχομένως από εθνικούς πόρους, ή θα αφήνει εντελώς τον κλάδο στην τύχη του το Υπουργείο μέχρι το 28?
1: Βασικά αυτό δεν έπρεπε καν να ασχοληθεί με μελισσοκόμοι. Νομίζω ότι η ίδια η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει κάτι η ίδια για να δείξει ότι είναι εδώ, ότι είναι παρόν δίπλα στο μελισσοκόμο, και μετά να πάρουμε μέτρα εμείς σαν μελισσοκόμοι, δηλαδή να προσπαθήσουμε να πιέσουμε κάποιες καταστάσεις.
0: Ναι. Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια σύσκεψη του μελισσοκόμου, όλων των προέδρων του συλλόγων, για να πάρθουν κάποιες αποφάσεις.
0: Για να αντιδράσετε εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Τα είχαμε πει και τότε, κύριε Καραγιάννη, για τις πληροφορίες που ερχόντουσαν και σε εσάς, για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν μαϊμού αιτήσεις. Προέκυψε τίποτα από τους ελέγχους σε όλο αυτό το διάστημα εδώ για την τοπική μελισσοκομεία?
1: Είχαμε Εδώ δεν είχαμε κανένα κρούσμα τέτοιο μαϊμού μελισσοκόμων. Μελισσοκόμοι είναι ελάχιστοι εδώ πέρα.
0: Είναι ελάχιστοι και μετρημένοι στα δάχτυλα και ελέγξιμοι όλοι.
1: Ακριβώς. Μα καταρχήν, από τη στιγμή που πιάνει και η μελισσοκομεία, δεν γίνεται βιώσιμη. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν καινούργιοι μελισσοκόμοι. Βλέπουμε ότι ίσα ίσα ότι κάποιοι τα παρατάνε κιόλας.
0: Ναι.
1: Εδώ σημαίνει, ας πούμε, έρχονται και μου λένε μελισσοκόμοι ότι θέλουμε να τα παρατήσουμε και να πουλήσουμε τα μελίσια ή να περάσουν σε άλλα χέρια κάτι.
0: Γιατί δεν μπορούν να το στηρίξουν.
1: Δεν μπορούν να στηρίξουν, όχι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Όπως επίσης για το αν θα μπορούσε να γίνει ο έλεγχος σε αυτούς

0: τους ανθρώπους που αποχωρούν οικειοθελώς, έτσι, για το να ελεγχθούν. Είχαν μελίσια στο παρελθόν, πήραν άλλες επιδοτήσεις, έτσι.
1: Έτσι. Κοιτάξτε, συνήθως τα παρατάνε, τα επιμελησιακομεία την αφήνουν διότι δεν είναι βιώσιμη.
0: Όχι, αναφέρομαι σε αυτούς που αποχώρησαν οικειοθελώς από το επιδοτούμενο πρόγραμμα. Που φαντάζομαι ότι είναι.
1: Ναι, βέβαια. Αυτοί όλοι ελέγχονται. Ξέρουμε ότι εδώ στην Ιχή δεν υπήρχε κάποιο κρούσμα τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε τέτοια κρούσματα.
0: Και επίσης υπήρχαν και πρόστιμα και στις εταιρείες που έκαναν, έτσι, στα πιστοποιημένα κέντρα που έκαναν, που υπέβαλαν αυτές τις αιτήσεις.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ίσως και από εκεί υπάρχει κάποια ανοθεία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχο.
0: Ναι.
1: Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Από τον έλεγχο.
0: Από τον έλεγχο.
1: Ακριβώς.
0: Και να μην την πληρώνει ο βιοπαλαιστής μελισσοκόμος που θέλει να επιβιώσει και να τρώμε και όλοι μας το αγνό, τον ντόπιο το μέλι.
1: Γιατί τώρα να μειώνονται οι μελισσοκόμοι και να αυξάνονται οι εισαγωγές μελιών.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ να παροτρύνω τους φίλους μας, τους καταναλωτές, να προτιμούν και να επιλέγουν ετικέτες με τα ντόπια τα μέλια.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε ούκο λίγα.
1: Ακριβώς.
0: Και να, επειδή τίθεται και λίγο το θέμα.
1: Ακριβώς. Να αγοράζουν μέλια από ντόπιους παραγωγούς. Ναι. Να ξέρουν τι τρώνε ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Να ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Περιμένουμε την σύσκεψη των προέδρων των συλλόγων σε όλη τη χώρα και για ό,τι νότερο θα μας ενημερώσετε, κύριε Καραγιάννη.
1: Και βέβαια, και βέβαια.
0: Καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, είχα κρατήσει και αρκετά άλλα θέματα να σας αναφέρω από χθες. Κάτι σημαντικό πριν καλημερίσουμε από την Χίο, από την Ικαρία. Ποιον συνάδελφο θα έχουμε? Από την Ικαρία, σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο το Βιτσαρά. Να σας πω ότι όσοι έχετε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, τρεχούμενο ή απλό ταμιευτηρίου, θα πρέπει να δείτε τις επόμενες μέρες να σας επιστρέφετε το 80 λεπτό που παρανόμως μας κρατούσε η Εθνική Τράπεζα εδώ και κάποιους μήνες. Αυτό αποφάσισε το Πολυμελές Πρωτοδικείου Αθηνών μετά από προσφυγή της Εκπιζώ. Η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής θεώρησε ότι είναι παράνομη αυτή η κράτηση, δεν είχε ενημερώσει σωστά η Εθνική Τράπεζα και δεν υπήρχε λόγος για αυτό το 80 λεπτό. Γιατί τι είχε κάνει? Όσοι έχετε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα θα το θυμάστε. Είχαμε δεχτεί ένα μπουγιουρντί ότι από τάδε του μηνός θα ξεκινήσει να κρατάτε ένα 80 λεπτό, γιατί μας παρέχουν προνόμια. Τα προνόμια όμως αυτά ήδη δίνονταν δωρεάν. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος λόγος για να μπει αυτό το 80 λεπτό. Και θα πει κάποιος, σιγά βρε παιδιά, 80 λεπτά το μήνα είναι, τι αξία έχει? Τώρα δεν θέλω να απαντήσω. 80-80 λεπτά από τον καθένα μας παρανόμως κάθε μήνα, φανταστείτε τι κεφάλαια τεράστια συγκεντρώνονται παρανόμως στα χέρια των τραπεζών. Έτσι λοιπόν η τράπεζα θα πρέπει να σταματήσει από εδώ και πέρα να σας κρατά αυτό το 80 λεπτό. Όσοι δεν δείτε να σας το σταματήσει, επικοινωνείτε με τις καταναλωτικές ενώσεις και θα πρέπει μάλιστα να ελέγξουμε τους λογαριασμούς μας για αντιλογισμό της παράνομης χρέωσης. Και αν δεν το δούμε, η Εκπιζώ λέει να επικοινωνήσουμε μαζί της. Να πω για ακόμα μια φορά ότι αν δεν γίνουμε όλοι μέλη των Πανελλήνιων Ενώσεων Καταναλωτών, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, γιατί προσφεύγουμε σε αυτές τις ενώσεις όταν χτυπήσει την πόρτα μας μια αστοχία τέτοια και τότε ζητάμε τη βοήθεια των καταναλωτικών ενώσεων. Φανταστείτε να έχει ένα χαρτοφυλάκιο η κάθε Πανελλήνια Καταναλωτική Ένωση κάποιων εκατομμυρίων μελών. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής και με τα Υπουργεία και με τους αρμόδιους. Πάμε στην Ικαρία. Μας περιμένει ο Γιώργος Βιτσαράς, γιατί μας έχει έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα σήμερα. Καταρχήν από έτσι δύο δυσούλες. Έχουμε την Κυριακή 17 του Μάη την έκτη πανικάρια πορεία ειρήνης που γίνεται από το εργατικό κέντρο του νομού Σάμου.
0: Πολύ σωστά τα λες, γιατί έχουμε και στη Μυτιλίνη και στην Λέσβο και χθες είχαμε συνέντευξη τύπου και ελπίζω να ακούσουμε σε λίγο και ρεπορτάζ. Ναι, Γιώργο.
2: Ωραιότατα. Ξεκινάει η απειρία, είναι στον οικισμό του Αυλακίου, από την αίθουσα του Συλλόγου εκεί, στις 10 η ώρα το πρωί και τερματισμός στην πλατεία του Ευδήλου. Να πούμε επίσης και δύο αθλητικές δυσούλες, επίσης έχει πάρα πολύ σημασία και ενδιαφέρον, γιατί επαναλαμβάνω, όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τα αθλητικά δρόμενα των νησιών μας, είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν με αυτές τις συνθήκες. Ο Δήμος της Ικαρίας στέλνει τα συγχαρητήριά του για τις επιτυχίες του αθλητικού ομίλου της Μεσαριάς. Να πούμε εμείς ότι είχαμε το Σκάκι όπου φιλοξένησε για πρώτη φορά τους γεωπελαγητικούς αγώνες πριν από λίγο καιρό και απέδειξε ξανά ότι οι διοργανώσεις στην Ικαρία διατηρούνται πάντα σε ψηλά ποιοτικά επίπεδα. Και μάλιστα στους γεωπελαγητικούς αγώνες είχαμε 49 σκαϊκιστές από την Ικαρία, την Κάρκινο, την Κότο, τη Ρόδο, τη Σάμο και τους Φούρνους. Και να πω ότι κιόλας προχθές είχαμε και την νίκη του Πανικάριου Αθλητικού Συλλόγου. Νίκησαν την ομάδα της Λέσχης Πλωμαρίου στα ιδρυτικά μάτς παράς που έγινε για τον προκριματικό όμιλο της ΑΕθνικής και αναδύθηκαν πρωταθλητές Αιγαίου.
0: Ωραία.
2: Τώρα το πρόβλημα θα είναι, να το πω αυτό, ότι αυτή η αγωνιστική επιτυχία σκιάζεται από την ανησυχία των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά για τη δυνατότητα εξασφάλισης των χρημάτων που θα απαιτούνται για τη συμμετοχή της ομάδας στην ΑΕθνική. Να πω επίσης ότι αύριο 16 του μηνός ξεκινάνε και τα μαθήματα εστιοπλοίας για τα μικρά παιδιά από 6 ετών μέχρι 16. Και περισσότερες πληροφορίες εκεί στο ναυτικό όμιλο. Τώρα το θέμα που μας λίγο αφήγουμε και θα το ακούσουμε αυτό βέβαια την ερχόμενη Τετάρτη με περισσότερες λεπτομέρειες είναι η διαμαρτυρία που είχαμε από τους 6 δημάρχους που πρόσκειται στη Λαϊκή Συσπήρωση για το θέμα της απαλλαγής της περιφέρειας από την ενίσχυση για τα σχολικά κτίρια. Να πω βέβαια εδώ ότι έχουμε και μια ανακοίνωση που είδαμε προχτές μέσα την ένταξη και δύο σχολείων της Ικαρίας στο πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου. Αλλά αυτό όπως τονίζουν και οι δημάρχοι, θα τους ακούσουμε βεβαίως, θα ακούσουμε μάλλον τον κύριο Καρούτσο πρώτα, είναι σταγόνα στον ωκεάνο.
0: Ναι, και να θυμίσω ότι το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου, εκτός από βαψίματα και κάποιες ράμπες για τα μαξίδια, δεν προβλέπει τίποτα άλλο. Δηλαδή, σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολιά δεν μπορεί να τα θεραπεύσει. Λοιπόν, ωραία. Πάμε, Γιώργο, να το ακούσουμε και αναλυτικότερα την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή σου. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σηκώνει τα χέρια ψηλά από άλλη μια αρμοδιότητα στην πραγματικότητα η κυβέρνηση. Και τούτο διότι οι επιχορηγήσεις των περιφερειών και των δήμων γίνονται πάντοτε από την κεντρική κυβέρνηση. Απαλλάσσοντας τον έναν φορέα από αυτήν την υποχρέωση που ας μην το κρύβουμε τι τύπης υπήρχε και αν είχαν δυνατότητα. Ήταν δυνητική δηλαδή η υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν σε τέτοιου είδους δαπάνες που είναι ό,τι πιο ευαίσθητο καταλαβαίνουμε όλοι τα σχολεία μας, δεν μπορεί κανείς δεν χωράει συζήτηση πάνω σε αυτό. Δυνητική ήταν, αλλά στο βαθμό που είχαν τη δυνατότητα πάντοτε οι περιφέρειες πραγματοποιούσαν δαπάνες, μερικές φορές μάλιστα σοβαρές δαπάνες σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων και καμιά φορά και στην ανέγερση νέων διδακτηρίων έχουμε αρκετές περιπτώσεις. Τώρα με αυτή την τροποποίηση που έκανα κατά την απόψη μας είναι απαράδεκτη και είναι ο πιο επίοικης χαρακτηρισμός, βγάζει την αρμοδιότητα, ουσιαστικά την αποσύει, αν θέλουμε να το πούμε πιο κυριολεκτικά, τέλος πάντων, ή η κυβέρνηση από τις πλάτες της, γιατί ξαναλέω με τα χρήματα πάντα της κεντρικής κυβέρνησης και από τον κεντρικό κρατικό προϋπολογισμό κάθε φορά επιχορηγούνται και οι Δήμοι και οι περιφέρειες για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Περιορίζεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα και η αρμοδιότητα μόνο στους Δήμους, οι οποίοι είναι αρκετά πιο φτωχοί και αρκετά πιο καχεκτικοί οικονομικά από τις περιφέρειες, προκειμένου να οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια στη ζητιανιά, στους ιδιώτες, στους χορηγούς, στις εταιρείες, και εδώ έρχεται να κουμπώσει κατά την άποψή μας και το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου, το οποίο είναι μια επιχορήγηση για κτηριακές επισκευές στα σχολικά κτίρια από τις 4 συστημικές τράπεζες, Eurobank, Πειραιός, Εθνική και Αλφα.
4: Είναι για δύο σχολεία της Ικαρίας, αναφέρονται.
3: Έγινε για δύο σχολεία της Ικαρίας, ναι, να το πούμε.
4: Ναι.
3: Το θεωρούμε θετικό καταρχήν, εφόσον τέλος πάντων θα πέσουν κάποια χρήματα. Όμως, στην πραγματικότητα δεν το ονομάζουμε ευεργεσία, ούτε αισθανόμαστε την υποχρέωση να πούμε ευχαριστώ σε καμιά από αυτές τις τράπεζες, διότι αυτά που δίνουν είναι ένα απειροελάχιστο μέρος των υπερκερδών που πραγματοποιούν τα τελευταία χρόνια και μάλιστα κάτω υπερκέρδη, κάτω από την ομπρέλα της κυβέρνησης των νομοθετικών πρωτοβουλειών των κυβερνήσεων, όχι του Τινής μόνο και των προηγούμενων που πέρασαν, που απολαμβάνουν φορολογικής ασυλίας ως γνωστόν. Όπως και οι εφοπλιστές. Μόνο που το ονομάζουν φόρο αναβαλλόμενο. Δεν είπαν πως θα το δώσουν του Αγίου Βαλεντίνου, ας πούμε. Αλλά θα το πληρώσουν όταν θέλουν, όταν προλάβουν, όταν ευχερίσουν, όταν ευαρεστηθούν ή όταν δεν ξέρω πότε. Ποτέ ουσιαστικά. Να πούμε χαρακτηριστικά εδώ ότι για το 2025 έχουν καταγράψει κέρδη ύψους πάνω από 5,5 δις οι τράπεζες. Τώρα το να δώσουν 300 εκατομμύρια ή 350 εκατομμύρια είναι για τα σχολεία, είναι ξαναλέω ένα πυροελάχιστο μέρος αυτών των υπερκερδών και μάλιστα κάτω από την φορολογική ασυλία που απολαμβάνουν. Επομένως λοιπόν έχουμε ένα βήμα, αυτή στην πραγματικότητα είναι η επιδίωξη πραγματική της κυβέρνησης πίσω από αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία, αν το πω έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους μας. Φυσικά το θέμα του αυθόδου πυρετού είναι αυτό που σας καίει και μας τσουροφλίζει όλους. Για το θέμα της αναστήσασης σκοπαδιών, είναι κάτι που το ακούσαμε πρώτη φορά, αυτά που μας είπε λίγο νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής, της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, ο Αντώνης ο Γαβρέλας, ότι αναστήσαση σκοπαδιών θα κρυθεί από την ευλογιά, δεν θα κρυθεί από τον αυθόδη, όταν κρυζωθεί η ευλογιά στην Ελλάδα και με το καλό θα έχουμε και εμείς ξεμπερδέψει με τον αυθόδη, τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως χαρακτηρίζεται ως μία μη καλή εξέλιξη για το θέμα αυτό. Κάνουν διάφορες προτάσεις οι κτηνοτρόφοι μας. Όταν έρθει εκείνη η ώρα θα τα συζητήσουν όλα και ελπίζουμε να επικρατήσει έτσι η λογική. Βάζω άνω τελεία, πάω γρήγορα στον συνάδελφο το Θοδωρή τον Πιλιώτη, γιατί ο χρόνος μας πιέζει σήμερα πολύ. Καλημέρα Θοδωρή.
5: Καλημέρα, καλημέρα Πτυχίο. Να αναφερθούμε σε δύο θέματα. Το ένα ήταν ότι χθες βρισκόταν έξω από το λιμάνι το κρουαζερόπλαιο σε άδεια αλούρα που παρέμεινε για όλη την ημέρα, προερχόμενο από τη Σμύρνη με 1140 επιβάτες, κάποιοι εκ των οποίων βγήκαν και έκαναν και οργανωμένες εκδρομές. Ίσως τα νησιά αυτό να βολεύει το θέμα των εκδρομών, αν και είναι συγκεκριμένα τα μέρη που πηγαίνουν. Είχαμε και μια μικρή επιβάρυνση, αλλά που είδαν κάποια περιστατικά που έπρεπε να αντιμετωπίσει και το νοσοκομείο της ΧΕΟ, όπως πληροφορηθήκαμε Μυρσίνη. Δείγμα αυτό, αν θέλεις, και των υποδομών που θα πρέπει να υπάρχουν στα νησιά, να μπορούν να αντιμετωπίσουν και τέτοιου είδους τουρισμό. Και με αφορμή αυτό να πούμε ότι την Δευτέρα έχουμε προβαίνει το Λιμενικό Ταμείο, αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο χώρο της παλιάς ηχθειόσκαλας για την επέκταση των εγκαταστάσεων του Τελωνίου, όπου δεν έχουν στείλει σε όλους πρόσφυγες, πρέπει να πούμε, από την πλευρά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Είδαμε στους ανδάρτες της εφημερίδας ότι έχουν στείλει πρόσκληση για αγιασμό.
0: Μάλιστα.
5: Ας ελπίσουμε ότι αυτός ο αγιασμός θα πάει καλά για να έχουμε και τα αποτελέσματα έτσι όπως θα θέλουμε. Η δηλώση του κ. Μηταράκη ήταν ότι δεν πρόκειται να κλείσει καμία μέρα το Τελωνείο. Δεν χρειάζεται άλλωστε οι εγκαταστάσεις, οι χερσαίες να κλείσουν έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επισκέψεις από την γείτονα χώρα. Τώρα στις εκδηλώσεις πρέπει να πούμε ότι είχαμε αυτές τις μέρες στο Μουσικό Σχολείο που πραγματικά όσοι το... πήγαν αυτές τις
0: επειδή έχουμε και ρεπορτάζ, έχει αρχίσει να μας πιέζει ο χρόνος.
5: Κλείνω με αυτό, με την εκδήλωση που υπάρχει για προς τιμή του πόντου, του ελληνισμού εκεί, την Πατρίδα Μέχασα είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής παράστασης. Και εδώ και συνέντευξη τύπου μπορούμε να ακούσουμε έτσι τι είπαν τόσο η αντιδήμαρχος όσο και ο υπεύθυνος και για το πρόγραμμα ο Θέμης ο Σαλασίδη για αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστούμε Θοδωρή. Καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα.
6: Η συναυλία «Την Πατρίδα Μέχασα» αποτελεί μια ξεχωριστή μουσική και ιστορική διαδρομή στη μνήμη, στις ρίζες και στις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου. Μέσα από τη μουσική και την αφήγηση τιμούμε τον πολιτισμό, την ιστορική μνήμη και τη δύναμη του ελληνισμού να κρατά ζωντανή την ταυτότητά του. Ο Δήμος Χιούς, σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου, στηρίζει δράσεις που ενώνουν τον πολιτισμό με τη συλλογική μνήμη και δίνουν χώρο στην παράδοση να συνομιλεί με τις νεότερες γενιές. Η Χίος, νησί με βαθιές προσφυγικές και πολιτισμικές αναφορές, αγκαλιάζει εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τις κοινές μας ιστορικές διαδρομές και μετατρέπουν την τέχνη σε γέφυρα μνήμης και συγκίνησης. Σας καλούμε όλους να παρευρεθείτε σε μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, γεμάτη ήχους, αφηγήσεις και συναισθήματα που κρατούν ζωντανή την ιστορική παρακαταθήκη του ποντιακού ελληνισμού. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι μνήμη, ταυτότητα και συλλογική συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο, την Πατρίδα έχασα, να πάτε να την παρακολουθήσετε Σάββατο 16 Μαΐου, όμως το διήμερο που ακολουθεί έχουμε εκδηλώσεις από τις Επιτροπές Ειρήνης σε όλη την Ελλάδα, ακούσαμε και για την Ικαρία, πάμε να ακούσουμε τι μας είπε χτες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου η Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου για το διήμερο εκδηλώσεων 16-17 στη Λέσβο.
7: Πούμε για το αντιπαριστικό διήμερο της ΕΙΔΕ, όπως επίσης και για, και για τις εκδηλώσεις που οργανώνει η Επιτροπή Λέσβου, η Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου, στα πλαίσια αυτού του διημέρου. Το Σάββατο, 16 του μήνα, στις 6 ώρα το απόγευμα, η Επιτροπή Ειρήνης μαζί με το σκακιστικό τμήμα του Συλλόγου Βενιαμίν οργανώνουμε ένα σκακιστικό τουρνουά στην πλατεία Σαπφούς. Είναι για νέους και βεβαίως καλούμε την νεολαία του νησιού μας, της πόλης μας, να παρευρεθούν και να λάβουν μέρος. Τα απόγευμα στις 6 ώρα. Επίσης, την επόμενη μέρα, την Κυριακή, οργανώνουμε την πορεία ειρήνης από την Παναγιούδα προς την πλατεία Σαπφούς. Η πορεία ξεκινά από την Παναγιούδα στις 6 ώρα. Στις 5.30 θα υπάρξει πούλμαν από εδώ για εκείνους που θέλουν να συμμετέχουν και τερματισμός θα είναι επίσης η πλατεία Σαπφούς. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις που οργανώνουμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Τα κρατώ όλα. Σήμερα ήταν πάρα πολύ πιεσμένος ο χρόνος. Θέλαμε έτσι να ακούσετε και άλλα πράγματα που συμβαίνουν στα νησιά μας. Να σας πω ότι την Κυριακή, 17 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλίνης, στις 8 το βράδυ, θα παρουσιαστεί πρώτα στη Μυτιλίνη και μετά στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από την ΕΤ3, το ντοκιμαντέρ που είναι μια παραγωγή της ΕΤ3 για την πόλη της Μυτιλίνης. Θα προβληθεί τηλεοπτικά την 5η, 21 Μαΐου στις 8 το βράδυ και την Κυριακή εδώ για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Θα πάμε να το δούμε. Εντάξει, δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Σήμερα ολοκληρώνεται η διδακτική διαδικασία για τα λύκεια. Τα παιδιά από τη Δευτέρα ξεκινούν προαγωγικές απολυτήριες εξετάσεις. Για την Τρίτη Λυκείου μέχρι τέλος του μήνα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει, γιατί 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές. Και σήμερα το απόγευμα εγώ θα σας καλούσα να πάτε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, όπου στις 5.30 το απόγευμα έχουμε μια ανοιχτή εκδήλωση για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Ξέρετε κάτι, δεν είναι αποσπασμένο το θέμα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων από τα όλα όσα ζούμε όλοι. Η διαφορά είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει τις αντοχές και τους τρόπους να ανταπεξέλθουν. Δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες, δεν είναι μόνο η πίεση ενός γονέα ή του γενικότερου περιβάλλοντος. Όλα αυτά που ζουν οι οικογένειες πέφτουν και στις πλάτες των παιδιών μας. Ας το κατανοήσουμε αυτό και ας μάθουμε τον τρόπο να τα κάνουμε πιο δυνατά. Να πάμε λοιπόν 5.30 ώρα σήμερα το απόγευμα να ακούσουμε όλα αυτά που έχουν να μας πούν οι επιστήμονες. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Δίνουμε τη σκυτάλη στο Χάρη Ζαβουδάκη από την Σάμο και στις ειδήσεις από εκεί.
8: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατόν, συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτη με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμάνλη για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε 1 ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο West Rinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
8: Ο καιρός.
9: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά εξυμποφορέως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
10: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
11: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
12: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με

Καλή σας ημέρα, πέρα ως πέρα, 15 του μηνός σήμερα. Άντε παιδιά, λίγο βοηθήστε και τον φάγαμε και τον Μάιο. Να φύγει ο τρελομάιος με αυτές τις καιρικές συνθήκες, θα τις πω σε λίγο. Που μια είναι ζέστη, μια είναι κρύο, μια θα βρέξει, μια δεν θα βρέξει. Μια το ένα, μια το άλλο, μια το παράλλο. Και ξέρετε τι λένε για τον, τέλος πάντων, για τον Μάιο. Ο θυμόσοφος λαός, ας μην το πω εγώ τώρα σήμερα, γιατί θα αρχίσουν να γκρινιάζουν πολύ. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι σήμερα σε αυτήν την πολύ ωραία, χαρούμενη αλλά και ενημερωτική εκπομπή, με την Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση των ήχων, στην επιλογή των τραγουδιών Παυλίνα Κοσμά και βεβαίως στην βοήθεια για να βγει αυτή εδώ η εκπομπή, Κλάνδη Βασίλα Κώστας Κυρίδης και Αλέξανδρος Στρατής. Σήμερα και τι δεν σας έχουμε ετοιμάσει, αλλά βέβαια δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με τα άσχημα, γιατί καμιά φορά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Σχηματίστηκε λοιπόν δικογραφία για τη θανάσιμη κακοποίηση του σκύλου στο Πυθαγόριο. Να μην το ξεχνάμε, είναι η Μπέμπα που παρουσιάσαμε όλοι μας, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από άκρη σ' άκρη. Η ΕΡΤ βέβαια στην πρωτοκαθεδρία, να μην το ξεχνάμε. Δικογραφία λοιπόν για υπόθεση κακοποίηση ζώου σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου σε βάρος ημιδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού σκύλου στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο του 2006, όταν η κατηγορουμένη χτύπησε τον σκύλο με αμβλή αντικείμενο, προκαλώντας το σοβαρά τραύματα. Το ζώο υπέκυψε αργότερα στα τραύματα του. Υπόθεση ξεκινιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και στον σχηματισμό σχετικής δικογραφίας. Την ανάκριση λοιπόν έχει αναλάβει, το διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και μπρος, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα περιστατικό το οποίο απασχόλησε όλους μας δυστυχώς, και δείξαμε ότι πολλές φορές κάνουμε πράγματα τα οποία πραγματικά, τέλος πάντων, είναι αχαρακτήριστα. Δεν μπορούμε κανείς να πει την παραμικρή κουβέντα για όλο αυτό. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά, πάμε γρήγορα στον καιρό μας. Είναι ηλιόλουστος με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς αυτή την ώρα. Η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι στους 22 βαθμούς. Οι άνεμοι είναι ένα μποφόρ, βόρειος άνεμος. Η υγρασία 65%, πιθανότητα βροχής δεν υπάρχει. Να πω ότι το μεσημέρι η ηλιοφάνεια με τη μέγιστη θερμοκρασία θα φτάνει στους 22 βαθμούς. Το βράδυ έτριος καιρός με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 18. Πάμε τώρα να δούμε και το Σαββατοκύριακο. Γενικά έτριος και ζεστός καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως έτριος με παροδικές αυξανόμενες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, μιλάμε για Σάββατο. Θερμοκρασία από 15 έως 25 η μέγιστη το μεσημέρι. Ασθενής μεταβλητή άνεμη 1-2 μποφόρ. Τώρα για την Κυριακή, σχεδόν ηλιοφάνεια και καθαρός στον Αρνό σε όλο το νησί. Από 13 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη έως 24 η μέγιστη. Ήπη βορειοδυτική άνεμη εντάσεως μέχρι και 3 μποφόρ. Δεν έχετε παράπονο, σας είπα τις καιρικές συνθήκες για όλο το Σαββατοκύριακο, για να μην ξεχνιόμαστε. Για όλους εσάς που προγραμματίστε, παιδιά, μην ξεκινήσετε και καίτε τώρα και κάνετε τέτοια πράγματα, γιατί πρώτον τα πρόστιμα είναι μεγάλα, δεύτερον έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και τρίτον δεν έχουμε ανάγκη κανένας να τρέχει. Άρα λοιπόν δεν ανάβουμε φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην Ήπειρο, δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία ή μηχανήματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρες και τέτοια πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί δεν πρέπει να βάζουμε ένα ολόκληρο μηχανισμό σε δοκιμασία. Θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το πράσινο, το καταπράσινο που βρήκαμε από τις προγόνες μας και να το παραδώσουμε και στην επόμενη γενιά. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Όταν ξεριζωθεί η βλάστηση, μετά έρχονται οι πλημμύρες και μετά μένει ένας βράχος μέσα στη έρημος χωρίς να υπάρχει καθόλου ζωή. Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό και δεν έχει άλλο από την καταγγελία για την απόλυση μονογονεϊκής εργαζόμενης στην εφορία Σάμου.
Εννοώ την. Στην θα το πούμε, παιδιά, εφορία αρχαιοτήτων ΣΑΜΟΥ. Με συγχωρείτε κιόλας, γιατί οι περισσότεροι ίσως να νομίζουν ότι μιλάμε για την εφορία την ΑΔΕ, δηλαδή σήμερα όχι, είναι μιλάμε για την εφορία αρχαιοτήτων ΣΑΜΟΥ. Τη ζητά το εργατικό κέντρο, καταγγέλλοντας ανάλγετη και εσπευσμένη στάση από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη διοίκηση της υπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι, μητέρα παιδιού με αυτισμό και μονογονέας, είχε προσκληθεί την 1η Απριλίου του 26 μέσω διαδικασίας ΕΣΕΠ και εργαζόταν στην εφορία αρχαιοτήτων λοιπόν ΣΑΜΟΥ, όπου τα τελευταία 4 χρόνια απασχολείται διαδοχικά ως συμβασιούχος με αναγνώριση των ίδιων κοινωνικών κριτηρίων. Τώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εργατικού κέντρου, η απόλυψη προέκυψε ύστερα από ανασύνταξη πινάκων του ΑΣΕΠ για τυπικούς και γραφειοκρατικούς λόγους που αφορούν τα κοινωνικά κριτήρια της μονογονιακότητας και της αναπηρίας. Όπως επισημαίνεται τώρα, οι εργαζόμενοι είχε καταθέσει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είχαν γίνει αποδεκτά κατά την πρόσληψή της. Το εργατικό κέντρο εκφράζει έντονη απορία για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι διαδικασίες απομάκρυνσή της πριν ακόμα εξεταστεί η αίτηση θεραπείας που έχει υποβάλει στον ΑΣΕΠ. Αυτό νομίζω ότι μας αφήνει και εμάς λίγο έτσι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Παράλληλα, καταγγέλλονται ότι της επιβλήθηκε αναγκαστική άδεια, ενώ υπήρξαν και έγγραφες προειδοποίησης περί περικοπής αποδοχών και ενσύμων σε περίπτωση που συνεχίζει να προσέρχεται στην εργασία της. Στην ανακοίνωσή του τώρα το εργατικό κέντρο ζητά την ανάκληση της απόλυσης από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη διοίκηση της ΕΦΑΣΑ μου, την συνέχιση της εργασίας της με πλήρη μισθολογική ασφαλιστική κάλυψη, την πάυση κάθε απειλής για περικοπή μισθού, την έκφραση αλληλεγγύης από σωματεία, χωρίς και συλλόγους γονέων, καθώς και την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων. Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε εργασιακούς και κοινωνικούς φορείς της ΣΑΜΟΥ με αιτήματα για επανεξέταση της υπόθεσης και προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Βέβαια, να σας πω τώρα, ρε παιδιά, είναι δυνατόν διαδοχικά απασχολούνταν ως συμβασιούχος με αναγνώριση των ίδιων των κοινωνικών κριτηρίων. Τι έγινε μετά δηλαδή? Τι έγινε δηλαδή μετά? Μετά κάτι μεσολάβησε. Ποιο είναι αυτό το μετά και γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι συνέχεια να ταλαιπωρούνται? Γιατί πρέπει να έρθει ένα εργατικό κέντρο, ας πούμε, για να σας πει το τι πρέπει να κάνετε? Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι στη σφαίρα κάποιων, ξέρω εγώ, κάποιων μυαλών τα οποία μάλλον δεν πάνε καλά. Να το πω έτσι λίγο έτσι πιο κομψά, γιατί άμα το πω αλλιώς θα κλάψετε. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε και το 9ο συνέδριο νοσημάτων θώρακος. Ξεκινάει σήμερα, 12 η ώρα είναι οι πρώτες έτσι αυτές οι χαιρετισμοί και τα λοιπά. Είναι σημαντικοί επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από όλη τη χώρα. Αναμένεται να βρεθούν στη ΣΑΜΟ στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου Συνέδρου Νοσημάτων Θώρακος που διοργανώνει η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος από τις 14 έως τις 16 Μαΐου 26 στο Πνευματικό Ίδρυμα ΣΑΜΟ Νικόλαος Δημητρίου. Το συνέδριο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον τομέα της πνευμονολογίας, δίνοντας την δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων, παρουσίασης νέων ερευνητικών δεδομένων και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Στο επίκεντρο του φετινού επιστημονικού προγράμματος βρίσκονται οι σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις και οι καθημερινές προκλήσεις στην κλινική πράξη με θεματικές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων, και ξέρουμε ποια είναι αυτά. Είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονιοπάθεια, να μην ξεχνάμε, το επωνομαζόμενο HAP, της λοιμώξης του αναπνευστικού, όπως η πνευμονία, η γρίπη, ο RSV, η φυματίωση, καθώς και οι νεότερες τεχνικές στην επεμβατική πνευμονολογία και την βροχοσκόπηση. Έμαθα κάτι ακόμα, ότι έχουν βρεθεί φάρμακα για την ίνωση του πνεύμονος, και επειδή είναι μια ύπολη ασθένεια, γίνεται... Τέλος πάντων, ας μην το περιγράψουμε, δεν θέλω να το περιγράψω, γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από αυτό καταλαβαίνουν και ίσως να νιώθουν και λίγο άβολα. Πάντως λένε ότι έχουν βρεθεί φάρμακα που κάνουν το προσδόκιμο ηλικίας από 5 έως 7 χρόνια που ήταν στα 15 με 20 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Μπράβο παιδιά, μπράβο στους γιατρούς. Ιδιαίτερη έμφαση λοιπόν
θα δοθεί και στον καρκίνο του πνευμόνα με αναφορές στη νέα σταδιοποίηση και τους σύγχρονους βιοδείκτες, ενώ ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν οι διαταραχές αναπνοής στον ύπνο, αλλά και ο ρόλος της πνευμονολογίας, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την διακοπή καπνίσματος. Το τσιγάρο βεβαίως, παιδιά, πρέπει να το βγάλουμε από τη ζωή μας, να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Αλλά πάντως ακούω όλο και περισσότερα παιδιά να έχουν, παιδιά έτσι, να έχουν διαταραχές αναπνοής και χρειάζεται να βάζουν μηχάνημα για να μην έχουν άπνιες, για να μην κάνουν άπνιες. Δεν ξέρω γιατί τώρα όλα αυτά τα πράγματα στην σύγχρονη εποχή. Είναι ο τρόπος ζωής που κάνουμε, είναι πολλά και διάφορα, δεν ξέρω. Λοιπόν, το συνάδριο θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ομιλητές από το χώρο της ιατρικής κοινότητας. Ενεργή θα είναι και η συμμετοχή νέων γιατρών και ειδικευόμενων, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ερευνητικές εργασίες και επιστημονικές μελέτες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης στρογγυλές τραπέζες, δορυφορικές διαλέξεις και βραβείες των καλύτερων εργασιών, που στόχουν την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και της ενταφομίας στον χώρο των τομέων των προσημάτων του πράγματος. Να σας πω λοιπόν για άλλη μια φορά, δεξάμος, προσελκύεται φίλου σε συνέδρια. Είχαμε και το συνέδριο καρδιολογίας, τώρα το συνέδριο προσημάτων θωράκος. Καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα, δηλαδή αυτός ο ιατρικός τουρισμός, αυτά τα, ο συνεδριακός τουρισμός, όλα αυτά μαζί νομίζω ότι βοηθούν στο να έχουμε μια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου πρώτων και να παίρνει και όλα τα πόρτα της δημοσιότητας της χάρμας, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πως η επιστημονική κοινότητα βλέπει τις άγουν για όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως για το δεύτερο μέρος έχουμε και τις νέες προοπτικές για τον τουρισμό. Θα τις ακούσουμε από την κυρία Θωμασούλη. Να σας πω ότι σήμερα το μεσημέρι θα παρουσιάσουμε και σε μια άλλη εκπομπή της ΕΡΤ, τα οποία θα μεταδοθεί την επόμενη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, που έχει να κάνει με την τουριστική ανάπτυξη στη Δυτική Σάμο και τα όσα λένε οι Ουλανδοί τουρίστες. Και βεβαίως να σας πω ότι για την πολύ μεγάλη δουλειά η οποία γίνεται στο περιματικό σχολείο εδώ στην Σάμο, να μην το ξεχνάμε με τα παιδιά τα οποία κάνουν, να το πω λαϊκά, παπάδες. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, γιατί σας ζάλισα, και στη συνέχεια συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το πολύ όμορφο τραγούδι που επέλεξε η Παυλίνα Κοσμά. Λοιπόν, να πάμε εμείς στα δικά μας, να σας πω ότι παιδιά με βομβαρδίζετε για να πούμε κάτι για το νερό. Λέει ακόμα δεν ήρθε το καλοκαίρι, ακόμα δεν μπήκαμε λέει στην καρδιά του καλοκαιριού και έχουμε προβλήματα με την υδροδότηση. Παιδιά, μιλάμε για μια σταδιακή διακοπή υδροδότησης των περιοχών Τσακαλάκη, Βαρελάκου, Μαριών, Αζερβού, Παλαιόκαστρο και Δροσιά. Είναι από την Τετάρτη 13 Μαΐου μέχρι και την αποκατάσταση της βλάβης, δηλαδή όπου αποκαθίσταται η βλάβη και επανέρχεται κανονικά. Θα περιμένουμε νεότερη ανακοίνωση από το Δήμο να μας ενημερώσει δηλαδή για όλα αυτά τα πράγματα και να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια που χρειάστηκε να πάρθει να γίνουν καθαρισμοί στις δεξαμενές, καλό είναι αυτό γιατί όλοι είχαμε αρχίσει να φωνάζουμε, καθαρίζονται οι δεξαμενές, δεν καθαρίζονται, γεωτρήσεις, τις προσέχουμε, δεν τις προσέχουμε, τι γίνεται. Λοιπόν, άμα θέλουμε όλα να είναι καθαρά, θα υποστούμε και κάποιες τέτοιες ταλαιπωρίες, αρκεί να μην είναι πολύ μεγάλες. Παιδιά, και για εσάς το λέω, γιατί ξέρεις, άμα ξεκινήσετε να φτιάχνετε κάτι και το αφήσετε στο διγυναικές, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα αρχίσει να ξεσηκώνεται. Το νερό μέσα στο καλοκαίρι είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, να μην το ξεχνάμε, αλλά να το προσέχουμε κιόλας. Πάμε σε κάτι άλλο που είναι πιο ωραίο λίγο πριν πάμε στο αναγκαστικό διάλειμμα από τη Γλυκερία. Να πω ότι παρουσιάστηκε και επίσημα την Πέμπτη στην Αθήνα από τις εκδόσεις Κύφαντα το νέο βιβλίο της Έλενας Χουστή με τίτλο «Σφεντόνα». Είναι στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Αγκάθα. Η εκδήλωση οργανώθηκε σε κεντρικό bar restaurant παρουσία φίλων του βιβλίου και από τη Σάμου. Για το νέο συγγραφικό πόνημα που επίσης γράφτηκε στη Σάμου μίλησαν οι συγγραφείς Γιάννης Μόσχος και Αντώνης Γκόλτσος, εξήραν το άρτιο αποτέλεσμα και στο 12ο βιβλίο της συγγραφέας, τη δυνότητά της να κρατάζει ζωντανό το ενδιαφέρον τον αγνώστη ως την τελευταία σελίδα. Όλα αυτά για τη δική μας Έλενα, να μην το ξεχνάμε, δυνότητα. Αυτό λέγεται μια πολύ, πολύ, πολύ καλή προσπάθεια η οποία γίνεται από χαρισματικά άτομα όπως είναι και η Έλενα, να μην το ξεχνάμε. Και βεβαίως να πω και δύο κουβέντες γι' αυτό για να μην το ξεπεράσουμε έτσι. Μεταξύ των βραβευθέντων στα 75 χρόνια που γέρτασε η ΚΕΟΣΟΕ, ήταν μέσα και ένα βραβείο που πήρε για άλλη μια φορά ο Ενωπητικός Αγροτικός Συνδεσμός Σάμου για την διαχρονική και κορυφαία προσφορά του στον αμπελοϊνικό κλάδο, αναδεικνύοντας τη Σάμου ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το ποιοτικό κρασί. Αυτό το ξέρουμε παιδιά, οι προθήκες μας έχουν γεμίσει με χρυσά βραβεία. Πάμε λοιπόν για τις διαφημίσεις μας, το διάλειμμά μας και στη συνέχεια πάμε να πούμε και στις θεματικές ενότητες.
1: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
1: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, δεν έχετε παράπονο για όλους εσάς που με έχετε τρελάνει στα μηνύματα και όσοι με βλέπετε στον δρόμο και μου λέτε γιατί δεν βάζετε τραγούδια, ορίστε. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε και εκπομπή μουσική, παιδιά, να μην το ξεχνάμε. Εδώ ενημερώνουμε με το δικό μας τρόπο, με μια πιο έτσι χαρούμενη διάθεση για όλους εσάς που σας έχουν πρίξει τη ζωή πραγματικά με εκείνες τις ειδήσεις. Τι να πω, και με εκείνους τους γονείς που πρίζουν τα παιδιά τους για να γράψουν και θέλω να έρθεις, διάβασε και ξαφνικά όχι όλα, αλλά κάποια παιδιά δεν αντέχουν. Και μήπως ήρθε η ώρα να καθίσουμε να συζητήσουμε τον τρόπο αυτόν που μπαίνουν τα παιδιά μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μήπως πρέπει να το ξανασυζητήσουμε, να το ξαναδούμε, μήπως έχουμε χάσει πολλά τέτοια παιδιά. Και έχουμε χάσει και άλλα παιδιά τα οποία νοσούν μέχρι σήμερα. Μην τα ξεχνάτε και αυτά τα παιδιά. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όσους δίνουν εξετάσεις, παιδιά μου. Ένα πράγμα να ξέρετε, αυτό που είπα και εγώ στα δικά μου παιδιά, όταν έδιναν εξετάσεις, δεν χάλασε και ο κόσμος και ας δώσετε και λευκή κόλλα στο κάτω-κάτω της γραφής. Αρκεί να είστε καλά, δεν χάνετε. Αν κάποιος θέλει να μάθει, θα μάθει γράμματα. Όχι με τον τρόπο που θέλουν ορισμένοι, αλλά θα μάθουν γράμματα. Λοιπόν, πάμε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πριν ακόμα κοπάσουν έτσι, θα μάθουν γράμματα. Λοιπόν, πάμε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πριν ακόμα κοπάσουν έτσι και στεγνώσουν τα μελάνια από όσα γράψαμε για την

0: οικονομικές υποθέσεις και αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες, ιδιαίτερη και την ιδιαίτερη αυτή ανησυχία την εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΑΜΟΥ και λέει κιόλας και βάζει μέσα και το θέμα της εμπλοκής νεαρών ατόμων που πραγματικά έτσι είναι για να σε λυπεί για όλα αυτά τα οποία είδαμε και μιλάμε πάντα για όλη αυτή την προσπάθεια για την εξάρθρωση του κυκλώματος των ναρκωτικών, την προφυλάκηση των 5, την υποόρους αναστολή των 7 και βεβαίως τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα εκτυλιχθούν στις αίθουσες του δικαστηρίου. Να πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαθιουδάκης για το θέμα αυτό τον ο Νίκος Μαθιουδάκης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΑΜΟΥ και για την επιτυχία των αστυνομικών αλλά και για την έλλειψη των αστυνομικών υπαλλήλων.
1: Να ξεκινήσω καταρχήν και από το περιεχόμενο της ανακοίνωσής μας, το οποίο είναι πραγματικά εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας για τους συναδέλφους. Είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες τέλος πάντων τελευταίων ετών. Και αυτό που το κάνει ακόμα πιο μεγάλο σαν γεγονός είναι ότι οι συνάδελφοί μας, όπως γνωρίζετε και κατά καιρούς συζητάμε, είναι η μισή από τους προβλεπόμενους σχεδόν. Έτσι είμαστε με μείον 45% στις οργανικές μας. Καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια από το πιο σοβαρό συμβάν μέχρι μεγάλες υποθέσεις σαν αυτές, πόσο πιο δύσκολο είναι όταν έχεις το μισό ανθρώπινο δυναμικό από αυτό που προβλέπετε. Προσωπικά θα προτιμούσα να μην υπήρχαν τέτοια συμβάντα και τέτοιες υποθέσεις, ειδικά σε ένα τέτοιο μικρό μέρος. Γιατί παιδιά έχουμε, σε αυτή την κοινωνία ζούμε και εμείς, δεν ζούμε καπαλού. Οπότε προσωπικά θα προτιμούσα να μην είχαμε τέτοια περιστατικά και να μην συζητάγαμε καν ούτε για συγχαρητήρια ούτε για συλλήψεις. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες καμπάνιες, ας το πούμε, όπως υπήρχαν και παλαιότερα. Προφανώς πρέπει ή να γίνουν πιο δυναμικές, πιο τακτικές σε σχολεία, σε χώρους που τέλος πάντων υπάρχουν νεαρά άτομα. Να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και από μικρές ηλικίες, όχι μόνο όταν τα παιδιά είναι μεγάλα και κοντεύουν να βγουν έξω στη ζωή, ενώ σαν ενήλικες. Πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα από την πολιτεία πάνω σε αυτό. Χαρακτηριστικά θα πω όπως κάνουμε και θα βλέπετε τις ημερίδες κυκλοφοριακής αγωγής, αντίστοιχα θα μπορούσαν τα σχολεία να ζητήσουν από συναδέλφους που είναι το αντικειμένο των ναρκωτικών να πάνε σε σχολεία και να μιλήσουν και για τις επιπτώσεις και πώς μπορούμε να αποφύγουμε κάποιες κακές παρέες, ας πούμε έτσι, γιατί είναι βασικό, δεν είναι μόνο η οικογένεια που διαβάζουμε τώρα στα σχόλια και αυτά, εντάξει τώρα όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι όλες οι οικογένειες διαλυμένες που προέρχονται αυτά τα παιδιά. Πάντα είναι από παντού, είναι κακές παρέες, είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να συντελέσουν, είναι πολύ στενάχωρο αυτό που, όπως είπατε κι εσείς, γιατί στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά πολύ νεαρής ηλικίας. Εντάξει, τώρα η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, αυτή θα κρίνει. Εμείς σαν αστυνομία, οι συνάδελφοί μου της υποδιεύθυνσης ξυχνίας εγκλημάτων στο Βαθύ έχουν συλλέξει όλα τα στοιχεία, από το Φλεβάρι έχει ξεκινήσει αυτή η έρευνα. Θα τα αξιολογήσει η εισαγγελέας, η δικαιοσύνη και θα αποδοθούν οι ανάλογες κατηγορίες και ποινές όταν θα γίνουν τα δικαστήρια, το οποίο θεωρώ ότι θα καθυστερήσει ακόμα. Είναι πάντως πολύ λυπηρό, όπως λέτε, και εμείς μας λυπεί. Τους γνωρίζαμε όλους τους ανθρώπους αυτούς, τον καθένα με την ιστορία του. Τέλος πάντων είναι λυπηρό όταν καταλήγουμε σε τέτοια, μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις και μιλάμε τώρα για κοκαίνη, έτσι. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τώρα, δηλαδή πριν χρόνια όταν ήμουνα και εγώ νέος στο σχολείο και αυτά, κοκαίνη μόνο σε ταινίες τα βλέπαμε, αμερικάνικες, δηλαδή δεν υπήρχαν. Τώρα δηλαδή το να υπάρχει πιο πολύ να μοιράζεται κοκαίνη από ότι κάναβη, ας πούμε, που ήταν κάτι πιο διαδεδομένο, είναι και αυτό δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, ότι ξαφνικά πήγαμε εδώ που μιλάμε για σκληρά ναρκωτικά, δεν μιλάμε τώρα για τσιγαριλίκια που μπορεί στον καθένα στο μυαλό να θεωρείται εντάξει τι έγινε. Είναι σκληρά ναρκωτικά. Όταν η νεολαία όλοι, τώρα τα παιδιά από το γυμνάσιο, τα τραγούδια που ακούνε μιλάνε για ναρκωτικά, μιλάνε για βία. Έχουμε παραδείγματα είτε από τα παιδιά μας είτε από κάποια από τα εγγόνια τους ή δεν ξέρω και εγώ στον κύκλο τους, ότι έχω δίκιο σε αυτό που λέω, ότι όταν τα τραγούδια που ακούνε, το περιεχόμενο των στίχων έχει να κάνει με ναρκωτικά, με βία, με ευτελισμό του γυναικείου,

φίλου και βρισκές και βομολογίες και αυτά, αυτά είναι λοιπόν, θεωρώ ότι είναι, πώς να το πω, είναι τα αποτελέσματα όλων αυτών. Δηλαδή όλα αυτά συσσωρεύονται στο μυαλό, είναι κλίση εγκεφάλου, θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα και τη χρήση ναρκωτικών και να χτυπήσουμε την κοπέλα μας και τη βία και να δίνουμε τον φίλο μας και να τον σκοτώσουμε και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή αυτά όλα συσσωρευτικά στο μυαλό ενός παιδιού δημιουργούν μια συμπεριφορά και ένα χαρακτήρα άσχετα από το DNA του καθενός.

0: Μεγάλες κουβέντες και θα πρέπει να τις βάλουμε καλά μέσα στο μυαλό μας άμα θέλουμε να αλλάξουμε λίγο την κοινωνία μας και να τη βοηθήσουμε. Γιατί κάθε κοινωνία έχει τα δικά της. Τα ίδια έλεγαν και οι παλαιότεροι για μας. Εμείς λέμε για τους νεότερους, το ίδιο θα λένε και οι νεότεροι για τους επόμενους. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνει με την παγκοσμιοποίηση, με την εξέλιξη, με όλα αυτά. Αλλά η παγκοσμιοποίηση όταν πηγαίνει προς το σωστό δρόμο είναι πάρα πολύ καλά. Όταν παρεκκλίνει όμως αριστερά-δεξιά, τότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και πού φτάνουμε καμιά φορά. Και θυμάστε εκείνη την ταινία, έτσι, «Βρε που φτάσαμε», που έλεγε την ελληνική ταινία, «Βρε που πάει ο κόσμος», που λέγανε οι ηθοποιοί, οι μεγάλοι ηθοποιοί. Έτσι, δεν το πετυχαίνω όπως το έλεγε, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Πάω στην... είδαν και αφού είδαν ο Παρσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος και προχώρησαν σε μαζική συλλογή υπογραφών. Καλούν αγρότες, επαγγελματίες, κατοίκους της Άμμου να ενώσουν τη φωνή τους απέναντι στο διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα της ανεξέλεγξης παρουσίας αγροόχινων στο νησί. Με βρήκε κάποιος κυρίος και μου λέει: «Μας είπες ότι χαρούμενος από μια σύσκεψη είχαν αποφασίσει, θα φέρουν, θα κάνουν, θα δείξουν». Μα πίστηκα, όπως πιστήκανε και άλλοι, όταν άκουγαν εκεί πέρα τη σειρά των μέτρων και τον τρόπο με τον οποίο τα ενεργούσαν. Πού να φανταστεί κανείς ότι θα προχωρούσαν στο να δώσουν σε μια μελετητική εταιρεία να στείλει ένα ερωτηματολόγιο και να ρωτάει αν θέλετε το 50% της αύξησης των αγριόχειρων στη Σάμμο, ποιος να το φανταστεί αυτό το πράγμα. Αυτό να σας το λέγανε ανέκδοτο, δεν θα γελούσατε ούτε εσείς. Δηλαδή πώς να γελούσατε. Τα πράγματα αυτά είναι για να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι είδαν και απόειδαν και προχωράνε πάλι στη συλλογή υπογραφών. Οι καταστροφές σε καλλιέργειες έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις. Βγαίνεις έξω και δεν ξέρεις αν θα βρεις αγριογούρουνο και αν θα σου χτυπήσει τα μάξι ή θα σε ξαπλώσει ένα των ίδιων. Όπως λένε, τονίζει το πρόβλημα δεν αφορά λέει μόνο τους παραγωγούς αλλά συνολικά την τοπική κοινωνία και οικονομία, καθώς η παρουσία αγριόχινων δημιουργεί κινδύνους τόσο για την ανθρώπινη ασφάλεια όσο και για τη βιώσιμότητα της αγροτικής δραστηριότητας στο νησί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Τολάφη, τον πρόεδρο, για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Εμείς το 2022, αν θυμάμαι καλά, είχαμε ξεκινήσει, είχαμε κάνει την ίδια διαδικασία και είχαμε μαζέψει τότε υπογραφές και τις είχαμε καταθέσει τότε στο Υπουργείο και στις Υδασών και σε άλλες υπηρεσίες. Τώρα, επειδή η κατάσταση πραγματικά έχει ξεφύγει και δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα, βασικά δεν έχουμε καμία κίνηση ουσιαστική όλα αυτά τα χρόνια, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση και αυτή την κινητοποίηση για να μαζέψουμε υπογραφές από όλο το νησί, όχι μόνο από αγρότες, από όλους τους πολίτες εδώ της Σάμμου, τους νησιώτες, τους σαμιώτες, και να καταθέσουμε επίσημα αυτή την καταγγελία, μόνο ματεπώνυμο αυτή τη φορά, στην εισαγγελία, για να διερευνηθούν τώρα οι ευθύνες που μπορεί να υπάρχουν και να ταρακουνήσουμε και όλη την κατάσταση, γιατί πραγματικά ο πρωτογενής τομέας στη Σάμμο, άμα συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, δεν θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, η πολιτεία είναι απούσα, οι τοπικοί άρχοντες εδώ, εκλεγμένοι δημάρχοι, αντιπεριφερειάρχης, βουλευτής και τέλος πάντων όλοι οι υπεύθυνοι σφυρίζουν αδιάφορα και εμείς είμαστε το τελευταίο στροχός στο αμάξι με τις καλλιέργειες μας να διαλύονται κάθε χρόνο στη ζωή μας. Εμείς δεν μπορούμε δηλαδή να καλλιεργούμε όλο το χρόνο και μέσα σε μια-δυο μέρες να διαλύεται όλο μας το εισόδημα και μετά να ζούμε με δανεικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και θα το πάμε μέχρι τέλους. Να το κυνηγήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε για να μείνουμε στα χωράφια μας, στα αμπέλια μας, στα χωριά μας και να μπορέσουμε να ζούμε σαν άνθρωποι όπως πρέπει να ζει ο κάθε άνθρωπος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό όλο αυτό και πώς έχει εξελιχθεί. Και από εκεί και πέρα ο καθένας αναλάβει πραγματικά τις ευθύνες του. Είναι οι αγρότες, είναι πώς το λένε, ας πούμε πριν κάπως ο καιρό έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα με ταξί, με πολίτες στον δρόμο, με ακόμα και με ανθρώπους του τουρισμού που έχουν δωμάτια και μπαίνουν τα αγριογούρουνα και τους διαλύουν τα πάντα. Σκεφτείτε τώρα να είναι μια οικογένεια με τουρίστες και να μπουν μια γέλη και το έχει συμβεί αυτό. Γι' αυτό φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί πλήττεται η οικονομία του νησιού. Δεν μπορεί τώρα να συζητάμε τώρα 5 χρόνια αυτό το πράγμα. γι' αυτό φτάσαμε, πάμε και σε αυτό. Είναι το μόνο που δεν είχαμε κάνει μέχρι τώρα, ήρθε η ώρα και θα τον κυνηγήσουμε όσο, σας είπα, όσο περισσότερο μπορούμε, να γίνει ένας μαζικός ξεφυκωμός πάνω σε αυτό το ζήτημα, που είναι η σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι. Τώρα αυτό, η ενημέρωση στην εισαγγελία είχε γίνει. Απλά τώρα είναι επίσημη η ενημέρωση. Πάμε να παρέμβει με όποιο τρόπο μπορεί για να δοθεί ουσιαστική λύση σε αυτό το πράγμα. Θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Θα φτάσει αυτό το χαρτί των υπογραφών σε όλα τα χωριά της Σάμου. Σε όλα τα χωριά και σε όλη τη Σάμου. Και θα γίνει και από, μάλλον και ηλεκτρονικά αυτό τις επόμενες μέρες. Αλλά αυτό θα πάρει ξεσηκωμού μαζικού πραγματικά. Εμείς το λέμε ότι θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις. Πραγματικά σας το λέω. Δεν παίζουμε. Πρέπει να μας πάρουν σοβαρά κάποια στιγμή. Εμείς ζούμε, επενδύουμε από όλα αυτά τα πράγματα. Και τόσα χρόνια μας κοροϊδεύουν και μας εμπέζουν. Θα μπορέσουμε να τριγύσουμε, θα μπορέσουμε να μαζέψουμε, θα μπορέσουμε την παραγωγή μας. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και στο τέλος θα αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Γιατί ούτε δηλαδή και το Νοέμβριο που είχαμε γίνει αυτή η συνάντηση για τις κλωβούς και είχαν υποθεί ότι θα προχωρήσει αυτό το πράγμα, τώρα ακούσαμε άλλα πράγματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι υπάρχουν και φιλοσοφικές οργανώσεις. Αυτό το ακούσαμε από το όνομα του κ. Μαυρατζιώτη. Ότι εδώ υπάρχουν οι φιλοσοφικές οργανώσεις και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο είπε εντάξει, είναι δίκαιο, είναι σωστά, δίκαιο έχουν οι αγρότες, αλλά δεν γίνεται όμως, δεν τρώγεται το δίκαιο, ούτε μπορούμε να καλλιεργήσουμε με το δίκαιο. Ότι υπάρχει το τρώει, δεν υπάρχει άλλος φυσικός εχθρός σε αυτό το είδος, το υβρίδιο πλέον, δηλαδή ούτε αυτό στέγει, ας πούμε, σαν επιχείρημα. Ότι υπάρχουν φιλοσοφικές οργανώσεις και λένε αυτό. Δεν στέκει ούτε αυτό. Τι στέκει, γιατί, και γι' αυτό φτάνουμε, δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν προχωράει αυτή η ιστορία. Κάτι γίνεται, ας πούμε. Και πρέπει να διερευνηθεί το τι γίνεται σε όλη αυτή την υπόθεση. Τι είναι άλλος ένας τρόπος να εξοντώσουν τον πρωτογενή τομέα. Πιθανόν. Πιθανόν. 5 χρόνια δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση αυτές τις καταστροφές. Και μιλάμε για μεγάλες καταστροφές. Άμα μπει τώρα ένα αγριογούρνο μέσα σε έναν ελαιώνα, αφήστε και οι αμπελώνες που τη διαλύει την παραγωγή. Σε έναν ελαιώνα και διαλύσει όλη την τυχοποιία. Πώς θα ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα. Έχουν υποθεί παγίδες, έχουν υποθεί περιφράξεις να επιδοτηθούν, έχουν οι κυνηγητικές ομάδες και ακόμα δεν έχουμε δει κυνηγητικές ομάδες εμείς εδώ στο βουνό να βγαίνουν, ας πούμε. Έχουν υποθεί μέχρι και στήρες, τότε θυμάστε με τον Σταμενίδη, τον υπουργό, που είχε υποθεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει πραγματικά, εκτός από τις ομάδες αυτές που δεν μπορούν να λειτουργούν, δεν έχει γίνει κάτι πάνω σε αυτό το πράγμα, δεν έχει βοηθήσει, δεν έχει αφέρει αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα είμαστε μηδέν.
0: Λοιπόν, είπε τα πράγματα με το όνομά του Σουλάφης και πάντα έτσι τα λέει, άρα υπογραφές και τα λοιπά. Πάμε, αλλάζω θέμα γρήγορα γιατί έχω και την κλικερία της Λουγάνη μέσα στα αυτιά μου, τελείωνε. Λοιπόν, σημαντικές εξελίξεις για την τουριστική ανάπτυξη της Σάμου έχει προαναγγείλει για τη Δήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου η Σταματία Ιθωμασούλη. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά τόσο στο χωροταξικό σύστημα όσο και στις νέες δράσεις εξωστρέφειας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένα λοιπόν, γιατί λέει δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεθνή προβολή μέσω δημοσιογραφικών αποστολών. Μια τέτοια είχαμε εδώ, τους πήγαμε παντού, είδανε τα χωριά μας, τη φιλοξενία κτλ. Θα μας τα πει. Και όπως ανέφερε στο θέμα του χωροταξικού, καταγράφονται θετικές εξελίξεις οι οποίες σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια δημιουργούν πλέον προοπτικές για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων στη Σάμο. Τα πρόκανα όλα. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Θωμασούλη.
2: Πιστεύω ότι θα ανοίξουν κάποιοι χώροι που θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν ώστε να ανοικοδομηθούν καινούργιες μονάδες. Όχι πολύ μεγάλης κλίμακας, ωστόσο όμως θα δώσουν αέρα στον τουριστικό τομέα της Σάμου και θα υπάρξει μία εξέλιξη. Θέλω να πιστεύω ότι πολλές χρήσεις γης θα δώσουν τη δυνατότητα για να φτιαχτούν νέες μονάδες και αυτό θα είναι σαφώς καλύτερο το πλαίσιο από ό,τι υφίστατο μέχρι σήμερα. Αν συγκρίνουμε το τι ίσχυε στο παρελθόν σε κάποιες περιοχές και τι δυνατότητες μας δίνει το καινούριο χωροταξικό, νομίζω ότι είμαστε σαφέστατα σε ένα θετικό πρόσημο. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ωστόσο, εμείς θέλουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, γιατί η Σάμος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από το προηγούμενο χωροταξικό και είναι η δυνατότητά μας να εξελίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε και τους χώρους μας, τους διαθέσιμους χώρους, που ως νησί δεν είναι πάρα πολύ, ωστόσο όμως όμως με προσεκτική μελέτη και με σωστή κατεύθυνση, νομίζω ότι θα καταφέρουμε μέσα από το Υπουργείο να έχουμε μια καλύτερη έκβαση σε σχέση πάντα με το τι είχαμε. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε θετική κατεύθυνση ως προς τη χρήση για τουριστικές μονάδες μιας μεσαίας κλίμακας. Εδώ και 8 χρόνια υπήρχαν κάποιες προσπάθειες, ωστόσο εγώ μπορώ να αναφέρω το τι έχει συμβεί από τότε το 2025 και μετά. Γιατί έχω πλήρη εικόνα. Κινηθήκαμε σύμφωνα με τα ραντεβού τα οποία επιδιώξαμε εμείς και επιδίωκαν και οι διευθύνσεις τουρισμού, φαντάζομαι προγενέστερα. Η συμφωνία ήταν συγκεκριμένη, δηλαδή την ακολουθήσαμε, ότι εμείς θέλαμε να έχουμε επαφές μαζί τους, κάναμε τις επαφές αυτές, μας είπαν ότι ναι, το σκεφτόμαστε ως νέο προορισμό, κατευθυνθήκαμε, προσκομίσαμε νέα στοιχεία, προχωρήσαμε σε διαφημιστική καμπάνια, κλείσαμε για να γίνει μια διαφημιστική καμπάνια και από εκεί και πέρα ολοκληρώθηκε το όλο project. Θέλω να πιστεύω ότι σίγουρα ο τουρισμός έχει συνέχεια. Δεν έχω σαφή στοιχεία στα χέρια μου που να προκύπτει τι ακριβώς κινήσεις είχαν γίνει προηγουμένως. Προσπαθούμε ποικιλοτρόπως να συνεισφέρουμε και να ανοίξουμε τη Σάμο ως μοναδικό προορισμό. Δεν σας κρύβω ότι πέρα από αυτό κινούμαστε ταυτόχρονα και στο τομέα της κρουαζιέρας. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε 3 διαδικτυακές συναντήσεις ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε, πού πρέπει να καλύψουμε κάποια κενά που υπάρχουν για να μπορέσουμε να δώσουμε την κατάλληλη υποδομή ώστε να υποδεχθούμε. Κινούμαστε πυροτοδός και προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΕΟΤ, το παράρτημα του ΕΟΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία χρηματοδότησε αυτή την πρωτοβουλία μετά από επαφές τις οποίες πάλι είχαμε αναπτύξει στην WTM και ζητήσαμε να μπορέσει να υπάρξει ένα farm trip, ώστε ένα ταξιδιωτικό αφιέρωμα στο οποίο θα ερχόντουσαν εκπρόσωποι ενός περιοδικού για να μπορέσουν να γίνει ένα έντυπο αφιέρωμα στη Σάμο. Mm-hmm. Πράγματι ανταποκρίθηκε το παράρτημα του ΕΟΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επικοινώνησε μαζί μας πριν 1,5 μήνα. Μας είπε ότι θέλει να γίνει στοχευμένα μια ξενάγηση και στον Δήμο Ανατολικής και στο Δήμο Δυτικής. Προσκομίστηκαν με πολλές λεπτομέρειες προτάσεις που θα ιδιέφεραν τα άτομα τα οποία θα πλαισίωναν αυτή την αποστολή. Εμείς ανταποκριθήκαμε και οι δύο οι Δήμοι, στείλαμε τις δικές μας προτάσεις. Επί ένα μήνα δουλεύαμε το πρόγραμμα ώστε να υπάρχουν σαφείς ώρες, συναντήσεις, αποστάσεις, φτιάξαμε ειδικούς χάρτες και στείλαμε πινέζες ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι που θα κινηθούν πέρα από τις μέρες και ώρες που τους συντροφεύαμε για να μπορέσουμε να δείξουμε και να αναδείξουμε τον προορισμό μας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν έγινε μέσα σε 1-2 μέρες. Όπως σας λέω, ήταν μια προεργασία την οποία τη δούλεψε η κυρία Ανιώτη από το δικό μας το τμήμα, σε συνεργασία με μένα και με την κυρία Τζίφα, η οποία είναι αντιπρόεδρος του τμήματος ΕΟΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίστοιχα και ο κύριος Μαρνέζος με το δικό του τμήμα συνεργάστηκε μαζί τους και έτσι καταφέραμε και είχαμε μια ολοκληρωμένη εμπειρική ταξιδιωτική διαδρομή για ό,τι ακριβώς μας ζητήσανε. Επειδή είναι το Food and Travel, είναι ένα διεθνές περιοδικό το οποίο εστιάζει στη γαστρονομία και στις εμπειρίες, εστιάσαμε κι εμείς να αναδείξουμε την τοπική γαστρονομική μας παράδοση που πραγματικά ενθουσίασε τις φιλοξενούμενες μας και αντίστοιχα προσπαθήσαμε να προσφέρουμε εικόνες που δεν είναι εύκολο για κάποιον να τις επισκεφτεί αν δεν τις ψάξει στο νησί μας. Δηλαδή επισκεφτήκαμε στον Καρβούνι πάνω σε υψόμετρο 870 μέτρα τις Κυψέλες του κυρίου Βογιατζή, ο οποίος με μεγάλη προθυμία μας παρέλαβε με το δικό του αυτοκίνητο από τον πύργο, από την κοινότητα του πύργου και σχεδόν μέσα σε 1,5 ώρα ανεβήκαμε και μας περιήγησε στον Καρβούνι. Ενθουσιάστηκαν οι κυρίες που μας συντρόφευαν. Επίσης πήγαμε στην ταβέρνα την παραδοσιακή ταβέρνα που έχει ο πύργος, ο Τάσος, και εκεί είδανε πώς ακριβώς φτιάχνεται το γεμιστό κατσίκι, το πατροπαράδοτο φαγητό μας, στο ξυλόφορνο, συμμετείχανε στην όλη διαδικασία, πήρανε φωτογραφίες για να μπορέσουν να μεταφέρουν αυτό το παραδοσιακό που εκλείπει από το Ηνωμένο Βασίλειο και ενθουσιάζει μετά από συζητήσεις που είχαμε μαζί τους, μας είπαν ενθουσιάζει τους Βρετανούς επισκέπτες. Είχαν επίσκεψη ένα μαντρί του κυρίου Λεβισιανού, όπου είχαν την ευκαιρία να δούνε από κοντά τα κατσικάκια, να μπορέσουν να δούνε πώς φτιάχνεται το τυρί. Η κυρία Λεβισιανού έφτιαξε μία μιτζίδρα, οπότε εκείνοι είχαν την ευκαιρία να δούνε πώς προετοιμάζεται και πώς ακριβώς μπορούν παραδοσιακό τρόπο να έχουν ένα τόσο ωραίο εκλεκτό προϊόν.
0: Λοιπόν, είδατε τι βλέπουν όσοι έρχονται στη Σάμο, γεύονται τα πάντα, γεμιστό κατσικάκι, ρε παιδιά, μας άνοιξε την όρεξη και το τυρί το. Λοιπόν, για να μην με φάει τώρα η Γλυκερία η Σουλουγάνη και να πει ότι δεν προκάναμε, θα σας πω μόνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, μην χάσετε σήμερα την εκπομπή Περίμετρος, γιατί έχουμε τον δρόμο που έχει τη δική του ιστορία. Τα παιδιά του πειραματικού παρουσιάζουν μια δράση την οποία σας είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη ζωντανή μας σύνδεση. Θα το πούμε και τώρα λοιπόν σήμερα το μεσημέρι. Μέχρι τότε λοιπόν, Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση των ήχων σήμερα. Τα καταφέραμε, Γλυκερία μου. Συγχαρητήρια και στους δυο μας, παίρνουμε το βραβείο. Λοιπόν, στην επιλογή των τραγουδιών η Παυλίνα Κοσμά, και επίσης να πάω στους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν στο να φτιαχτεί αυτή εδώ η εκπομπή. Κώστας Τσακυρίδης, Κλεάνθη Βασίλα και Αλέξανδρος Σταθής, από όλους εμάς ευχές για ένα καλό Σαββατοκυριακό και λάμε την επόμενη Τρίτη Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του Ορμούς και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε. Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Δυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 Μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
0: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή 15 Μαΐου, η ώρα είναι 11 και 10, ξεκινάει η εκπομπή σε τόνους μουσικούς με τον Γιάννη Παλαμουτσί τώρα στην ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια της μουσικής και στην παρουσίαση. Στην πρώτη ώρα φίλες και φίλοι θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε ξένη μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Ευσταθία και έχεις meeting.

Η ευσταθία με τα πνευματώδη τραγούδια της, τα κοντά της μαύρα μαλλιά, τα χαρακτηριστικά γυαλιά. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με άλλα πράγματα. Ασχολείται με μελέτη που έχει να κάνει με αξιόλογες γυναίκες, είτε στο τραγούδι είτε σε άλλα πράγματα. Ουσιαστικά μελετά ιστορία και γράφει θεατρικά έργα πέρα από την τραγουδοποία της. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Ηρώ, η οποία μας λέει έτσι είναι οι σχέσεις.

και μετά από δύο τραγουδίστρες και τραγουδοποιούς, πάμε σε μία τραγουδίστρια η οποία δεν γράφει ίδια τα τραγούδια της, αλλά τις θα γράφουν άλλοι, όπως ας πούμε ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Σάνι Μπαλτζή στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, «Με αγάπη στην πρώην σου», Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Σου είπα, μην το μάθει όμως κανείς. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, όπου κι αν ζεις. Δεν είμαι εγώ γλυκιά μου, αυτή που σου το πήρα. Είναι η ζωή μου.

Και πάμε τώρα σε μια άλλη τραγουδοποιό, πολύ αξιόλογη, την Αφροδίτη Μάνου, η οποία μετράει δεκαετίες στα μουσικά και σκηνή ζηλοτυπίας.

Για τη συνέχεια ο ύμνιστος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας σε ένα τραγούδι της μουσική δική του και στίχους ενός άλλου πολύ αξιόλογου στιχουργού που και αυτός είχε φύγει από τη ζωή σχετικά πρόσφατα. Στίχη λοιπόν του Ισάκ Σούση στο «Ένας Τούρκος στο Παρίσι».

0: θυμήθηκα με το χάρτινο φιλί, τα χάρτινα φιλιά που δίναμε ή που ήταν σαν να, ή που στέλναμε μέσω της αλληλογραφίας. Παλιά συνηθιζόταν πάρα πολύ η αλληλογραφία. Και φυσικά και αλληλογραφία με άτομα τα οποία σήμαιναν πράγματα για μας, είτε φιλικά, είτε συγγενικά, είτε άτομα με τα οποία νιώθαμε μια ερωτική έλξη. Και θέλαμε λοιπόν στο τέλος του γράμματος χάρτινα φιλιά, γράφαμε χάρτινα φιλιά. Μερικές φορές αρωματίζαμε και τα γράμματα ή βάζαμε ροδοπέταλα, διάφορα τέτοια ωραία. Ή καμιά φορά βάζαμε και μια κασέτα μέσα με αγαπημένα τραγούδια ή ακόμα και με τη φωνή μας λέγοντας διάφορα πράγματα. Κάποιες γενιές ήμασταν τυχερές και τα προλάβαμε όλα αυτά και θυμάμαι και την αδειμονία κάθε φορά κοιτάζοντας το κατόφλι του σπιτιού αν ήρθε τελικά το γράμμα που περιμένω ή τα γράμματα που περίμενα. Ενώ τώρα ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς υπάρχουν μόνο τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα email και όλα αυτά, στο τέλος θα ξεχάσουμε να γράφουμε. Είχε μια άλλη τελετουργία το γράψιμο, το κανονικό με στυλό σε χαρτί και ζούμε και σε μια εποχή δυστυχώς που πολλά ταχυδρομεία κλείνουν. Λοιπόν, ήδη έχουν κλείσει αρκετά ταχυδρομεία εδώ στη Μυτιλίνη, εδώ στη Λέσβο δηλαδή. Τώρα είναι 11:30, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με ηρώ για άλλη μια φορά μαζί με τους Ονειράμα στο ραντεβού στη Μία.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9:30 με 1:30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
8: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

οι ερμηνείες του, οι συνεργασίες του με άλλους καλλιτέχνες, οι μουσικές του συνθέσεις, γιατί συνήθως τους στίχους το έγραφαν άλλοι τους στίχους, όπως το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι στις στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Όλα ήταν γεμάτα έντονο συνέστημα, πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης. Ήταν ο Αντώνης Βαρδής και πάμε να τον ακούσουμε στο «Εδώ σε περιμένω».

Πολλά τραγούδια μιλάνε για την ευτυχία του έρωτα και για τη δυστυχία του έρωτα, γιατί υπάρχει και αυτή. Έχουν σαν έρισμα και αφορμή, δηλαδή, την ερωτική αγάπη, το ερωτικό πάθος. Έτσι συμβαίνει σε πάρα πολλά τραγούδια. Σήμερα νομίζω ότι βάζουμε τραγούδια που έχουν ιδιαίτερα να κάνουν με τις ερωτικές σχέσεις, γιατί δεν υπάρχουν τραγούδια μόνο για τον έρωτα, υπάρχουν και για πολλά άλλα θέματα. Υπάρχουν τραγούδια κοινωνικά, υπάρχουν τραγούδια πολιτικά, πάρα πολλά. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, με μουσική του Ανδρέα Λάμπρου, και η στίχη ήταν της Μυρτός Κοντοβά, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το Χαρτοκιβώτια Νουνού. Όχι, η στίχη από την Μυρτό Κοντοβά ήταν σε άλλα τραγούδια σε αυτό το δίσκο. Σε αυτό το τραγούδι στίχη ήταν το πολύ γνωστού Γιώργου Παυριανού. Χαρτοκιβώτια Νουνού λέγεται.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ παλιό, πολύ ωραίο τραγούδι. Το ήρθα και απόψε στα Σκαλοπάτια σου, ένα τραγούδι που τη μουσική του είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας και τους στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης και ο Νίκος Μουρκάκος, ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 1961, ένα τραγούδι που το είχε πει πρώτος ο Πέτρος Αναγνωστάκης μαζί με τη Ρούλα Καλάκη, το είχε πει βεβαίως ο Γιώργος Νταλάρας, η Άντζελα Δημητρίου, η Μαρινέλα, η Δούκησα και ο Γιάννης Πάριος. Θα το ακούσουμε με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: από αυτά τα παλιά θάνατα κομμάτια. Και πάμε τώρα σε κάτι πιο σύγχρονο. Θα πάμε στον τραγουδοποιό Αλκίνο, πήγα να πω. Αντώνη Σωσάμογλου, σε ένα τραγούδι που είχε δώσει στον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ένα τραγούδι που έχει να κάνει με νοσταλγία, έχει πίκρα, έχει να κάνει με πλατωνικούς και ακυρωμένους έρωτες, ανεκπλήρωτους. Και λέγεται «Κοντά Παντελόνια».
1: Την τελευταία φορά που φίλησα τη Μαρία ήταν το Φλεβάρι που γίναμε 19. Ύστερα μας πήρε και τους δύο ο αέρας με σπουδές, μουσική και σινεμά. Μάθαινα τα νέα της με ένα κόμπο στην καρδιά για όλους

κάπου στο βάθος, στον πίσω κήπο του μυαλού μας, να είμαστε ακόμα 17. Κάποιος αλήτης πηδάει την παιδική μας αγάπη στο σχολείο, στο στρατό και στη δουλειά.

την είδα ήταν πέρσι και δυο μας πνιγμένοι σε σκέψεις βιαστική. Σχεδόν χαμογελώντας είπα δεν άλλαξες καθόλου.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που από τότε που γράφτηκε, από τότε που κυκλοφόρησε, έχει παιχτεί πάρα πολύ στα ελληνικά ραδιόφωνα. Είναι το «Για να σε εκδικηθώ» με το Δημήτρη Μητροπάνου και το Λάκη Παπαδόπουλο.

Εννοείται, φίλες και φίλοι, ότι η αγάπη θέλει κότσια. Αυτό υποστηρίζει ο Δώρος Δημοσθένος, αυτός ο υπέροχος τραγουδιστής, μέσα από ένα από τα τραγούδια που υπογράφει ο ίδιος.

0: θα σκορπίζει.
1: Πάμε τώρα και στους πρώην από το άλμπουμ «Μυσιτήρια διπλά» του 2010 με την Νατάσα Μποφίλιου, σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, και με αυτό θα πάμε στις ειδήσεις των 12 από το πρώτο πρόγραμμα και θα επιστρέψουμε με ξένη μουσική, με πολλά από τα τραγούδια να τα γνωρίζετε.

0: λίγο πιο πριν του φθινοπόρου οι βροχές λεχτούν στα πόδια μου.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Αρχίζει το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να κουμπίσει πάνω τις ρεαλιστικά τις ελπίδες της. Η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου, πρόσθεσε, είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Συνεχίζεται η διαπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε συνέντευξή του στο Action 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωρη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Ο Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμαλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης. Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Αν υπάρχει ή όχι νομικό ή ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Πρωτογενές πλεόνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Eurovision 2026.
4: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26 φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
3: Αέρα Αιγαίου.

Είμαστε πάλι εδώ, φίλες και φίλοι, πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το Γιάννη Παλαμουτσί στην κονσόλα του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια, στην επιλογή των τραγουδιών. Και θα ακούσουμε κυρίως γυναικείες φωνές, αλλά και όχι μόνο, τουλάχιστον αυτές που θα τραγουδήσουν στην αρχή. Ξεκινάμε με την Nicole Atkins σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, The Way It Is.

από τις πιο χαρακτηριστικές η φωνή της Stevie Nicks από τους Fleetwood Mac στο παλιό και γνωστό Seven Wonders. Πάμε τώρα σε μία άλλη σημαντική κυρία από το χώρο της folk, της country και του rock, στην Bonnie Raitt, Runaway.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Αιγαίου.
7: Έρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
8: Ακούσαμε βεβαίως το My Love με τους Kovacs πριν τις διαφημίσεις των 12.30. Τώρα θα πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, τέλος πάντων κάπου γύρω στο Millennium, να συναντήσουμε την Τανίτα Τίκαραμ στο Stop Listening.

ένα χρόνο περίπου είχα διαβάσει κάτι πολύ παράξενο, αναπάντεχο, δυσάρεστο που αφορά την Ντάφη, την οποία θα την ακούσουμε σε λίγο στο Well, Well, Well. Είχε εμφανιστεί στα social media και είχε ανακοινώσει τι της είχε συμβεί. Η Ντάφη λοιπόν, διαβάζω σε ένα δημοσίευμα της περασμένης άνοιξης, εμφανίστηκε για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια σε ένα νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού πριν από 5 έτη είχε αποκαλύψει ότι έπεσε θύμα μιας φρικτής απαγωγής. Ένα κλιπ στο TikTok της 40χρονης τραγουδίστριας την έδειχνε να συγχρονίζει τα χείλη της σε ένα remix της επιτυχίας δεκαετίας του 80 Mercy, η επανεκτέλεση του τραγουδίου το οποίο την έκανε διάσημη το 2008. Η καλλιτέχνης από την Ουαλία εγκατέλειψε τα φώτα της δημοσιότητας αφού έπεσε θύμα βιασμού και απαγωγής, γεγονότα που αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια τον Φεβρουάριο του 2020. Εξήγησε τότε ότι είχε ναρκωθεί, βιαστεί και κρατήθηκε εχμάλωτη για μια περίοδο ημερών μετά τη δημοσιότητα που γνώρισε με το Mercy, το οποίο της χάρισε και το πρώτο της Grammy το 2008. Στο βίντεο η Ντάφη, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Εμέ Αν Ντάφη, είχε τα ξανθά μαλλιά της ρηγμένα στους ώμους και τραγουδούσε με τη χαρακτηριστική φωνή της «Με έχεις να σε ικετεύω για έλεος, γιατί δεν με αφήνεις ελεύθερη». Η λεζάντα στο βίντεο της εταιρείας παραγωγής έγραφε «Μερικοί από εσάς ρωτήσατε αν η Ντάφη θα κάνει πραγματικά ένα UK Garage Mix μαζί μας». Στα σχόλια θαυμαστές είχαν ξετρελαθεί με την επιστροφή της γράφοντας «Ντάφη, πού ήσουν, μας έλειψες». Ένας άλλος επανέλαβε «OMG, είναι τόσο καλό που επέστρεψε». Κάποιος άλλος πρόσθεσε «Είναι τόσο ωραίο να βλέπουμε την Ντάφη πίσω, τι τρομερή τραγουδίστρια που ήταν πάντα». Ενώ ένας άλλος πρόσθεσε «Στην πραγματικότητα αγαπώ τόσο πολύ την Ντάφη, μια από τις πρώτες μου ζωντανές συναυλίες είναι να την παρακολουθήσω στο Απόλλο στο Μάντσεστερ και είχα το άλμπουμ στο repeat για μήνες». Η Ντάφη, όπως διαβάζω στο δημοσίευμα της Άνοιξης του 2025, δεν είχε δημοσιεύσει και στο Marie Claire συγκεκριμένα, στο site του marieclaire.gr. Η Ντάφη λοιπόν δεν είχε δημοσιεύσει μέχρι τότε τίποτα στον δικό της λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είχε μόνο μία ανάρτηση. Η φωτογραφία που αναρτήθηκε τον Ιούνιο του 2020 την δείχνει να φοράει ένα μαύρο φόρεμα ενώ είναι σκαρφαλωμένη σε μια πόρτα. Τα σχόλια στην ανάρτηση είναι απενεργοποιημένα. Αυτό είναι το πρώτο σημάδι της Ντάφη που έχουν θαυμαστές της εδώ και ένα χρόνο, εδώ και 2 χρόνια δηλαδή. Δεν ξέρω βέβαια τι έγινε από την περασμένη άνοιξη. Αφού λέει επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάρτιο του 2024 για πρώτη φορά από το 2020 για να μοιραστεί ένα εμπνευσμένο μήνυμα με τους θαυμαστές της, όχι όμως και κάποια φωτογραφία της. Αυτά και άλλα. Πάμε να την ακούσουμε στο Well, Well, Well, που ήταν και αυτό μια μεγάλη επιτυχία και όχι μόνο το Mercy.

Έτυχε σήμερα να διαλέξω βασικά τραγούδια από γυναικείες φωνές για τη δεύτερη τουλάχιστον ώρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τρεις αντρικές, ελπίζω να προλάβουμε. Θα πάμε στον παραγωγό και τραγουδοποιό Mark Ronson μαζί με τον Boy George, Somebody to Love Me.

πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που ταιριάζει πολύ νομίζω με αυτό. Θα θυμηθούμε τους Pet Shop Boys στο New York City Boy. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Τερματίζεται η λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες των Σερών δεν αποκλείουν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο του Λευκώνα. Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια αποσχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σωρός εντοπίστηκε το πρωί και ανασύρθηκε κοντά στο σημείο όπου οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν ότι πέταξαν το περασμένο Σάββατο τον 54χρονο στα νερά του ποταμού Λουδία, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η σωρός μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά ανήκει η σωρός στο άτυχο θύμα. Ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια και απολογείται σήμερα ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Τίμο, να ξεκινήσουμε με σένα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι συναγερμός νωρίς το πρωί εδώ στο ποταμό Λουδία, όταν ψαράδες εντόπισαν στις όχθες του ποταμού ένα πτώμα. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και άνδρες της ομάδας όποια αλλά και της δίκης οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν στο σημείο, μπήκαν στη βάρκα μαζί με τους ψαράδες προκειμένου να δουν το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Ξεκίνησε η επιχείρηση νωρίς το πρωί και μετά από 2,5 ώρες με τη βοήθεια και της ΕΜΑΚ έγινε η ανάσυρση του πτώματος και αυτή την ώρα μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις αρχές, το πιθανότερο σενάριο έχει να κάνει, μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από τον 44χρονο. Αλλά αν δεν ταυτοποιηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε απευθείας εμείς τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στο δικαστικό Μέγαρο. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχει οδηγηθεί σε απολογία ο βασικός κατηγορούμενος. Κώστα.
2: Βρίσκεται έξω από το γραφείο του 7ου τακτικού ανακριτή, το κατόφλι του οποίου αναμένεται να περάσει σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για το βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ του Σαββάτου, αφού πρώτα εξετάστηκε από αστυνομικούς του γραφείου ανθρωποκτονιών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Ο 44χρονος έχει πει προανακριτικά ότι διαφωνούσε με το θύμα, θεωρώντας ότι το θύμα του είχε κλέψει περιστέρια, 6 περιστέρια, και ότι προηγουμένως μαζί με τον συγκατηγορούμενό του είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε, ο 44χρονος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές πολλές φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξηγήσει ότι παρότι λέει ότι ήταν υπό την επίρρεια, πώς θα εξηγήσει τη μέθοδο που χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να κρύψει το πτώμα του 54χρονου σε συνεργασία με τον συγκατηγορούμενό του, όπως δηλαδή να το δέσει με σίδερα και τούβλα, αλλά και να εξαφανίσει κάθε ίχνος πλένοντας με χλωρίνη όλο το σημείο όπου έγινε το έγκλημα. Θυμίζω ότι χθες ο 43χρονος συγκατηγορούμενός του, ο 43χρονος που φέρεται, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές μετά την απολογία του. Και αυτός επανέλαβε ότι ο λόγος της διαφωνίας ήταν τα περιστέρια, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος μεταξύ του φυσικού, του κατηγορούμενου φυσικού εκτουργού, του 44χρονου και του θύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Οριστικό τέλος τώρα σε μια πορεία 42 ετών γράφεται για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, και όπου σήμερα εργαζόμενοι, φορείς, τοπική κοινωνία όλοι είναι ανάστατοι και είναι στους δρόμους. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνη. Θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μαζική κινητοποίηση. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι έδωσε στο στίγμα της επικαιρότητας σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αφού τέλος για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σηματοδότησε η σημερινή ημέρα μετά από μια πορεία 42 ετών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού δεν αποξηλώνονται άμεσα, αλλά θα παραμείνουν έως τον Μάρτιο του 2027 σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, διατηρώντας τη δυνατότητα επανεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, συνδικάτα και αυτοδιοικητικούς φορείς να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της περιοχής στη μεταλλητική εποχή. Το Συνδικάτο Σπάρτακο ζητά σαφέ σχέδιο μετάβαση, διασφάλιση τη απασχόληση και νέε επενδύσει πριν ολοκληρωθεί η οριστική απόσυρση των λιγνητικών μονάδων. Να σημειώσουμε ότι από νωρί το πρωί μέχρι τι 10 πραγματοποιήθηκε στάση εργασία και διαμαρτυρία στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ κόσμο. Να σημειώσουμε τώρα τέλος ότι υπάρχει και ανησυχία για την τηλεθέρμανση, καθώς και προβληματισμός, η οποία για δεκαετίες συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχιση της τροφοδοσίας του συστήματος μέσω νέων ενεργειακών υποδομών, μονάδων φυσικού αερίου και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη θέρμανση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.

0: Η αποχώρηση τώρα της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM της R3 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και θα έχει επιπτώσεις. Ας τον ακούσουμε.
1: Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι από τις 31 Μαΐου ο εκτελονισμός των εμπορευμάτων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τακτικά, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλά πράγματα και θα έχει επιπτώσεις και για την τσέπη μας. Γιατί σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερο εισόδημα για τους εκτελονιστές, καθώς όπως καταλαβαίνετε μειώνεται το εκτελονιστικό έργο, θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, καθώς θα αυξηθούν τα μεταφορικά έξοδα μεταφοράς από Αθήνα Θεσσαλονίκη, πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα και το κυριότερο, αν θέλετε, η απώλεια θέσεων εργασίας. Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ο φτωχός συγγενής της χώρας μας. Θέλω να θυμίσω ότι το αφήγημα που καλλιεργήθηκε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω εγώ καμιά πρωτεύουσα Βαλκανίων που να αποχωρεί μια αεροπορική εταιρεία εν μία νυχτή που μεταφέρει ουσιαστικά περίπου 700.000 επισκέπτες τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ούτε μια μεγάλη εταιρεία αεροπορική που διασυνδέει τη Θεσσαλονίκη ως εμπορικό προορισμό με άλλα κράτη του κόσμου.
0: Να πάμε τώρα στα αγροτικά ζητήματα, καθώς στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες στις Σέρες και μάλιστα σε περίοδο σποράς, διαμαρτυρόμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα, έως και καθόλου μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στόχο να φτάσουν μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο όμως συνάντησαν τον φραγμό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα Σερών, όπου ήταν και το ραντεβού τους στο Λευκώνα των αγροτών. Βέβαια, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών και θα έχουμε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην Λέσβο, ωστόσο, όμως οι βιολογικοί μελισσοκόμοι είναι απογοητευμένοι, καθώς περίμεναν να ξεκινήσουν μετά τους ελέγχους οι δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Και ανταυτού, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ακύρωση των δράσεων αυτών και πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής μέχρι το 2027. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προχτές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προέκυψαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, όταν πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι για τις δράσεις βιολογικής μελισσοκομείας που θα δίνονταν 19 εκατομμύρια ευρώ σε βιολογικούς μελισσοκόμους υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι πραγματοποιήθηκε έλεγχος τόσο στους συγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής αλλά και ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε μελισσοκόμους. Έτσι λοιπόν, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι και περίμεναν οι μελισσοκόμοι ότι θα διαπιστώνονταν ποιοι είναι οι πραγματικοί μελισσοκόμοι, αυτοί που περίμεναν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στην παραγωγή τους.
0: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλα τα βιολογικά προγράμματα μέχρι και το τέλος του 2027. Να σου πω ότι, όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων της Λέσβου, πολλοί συνάδελφοί του τον ενημερώνουν ότι σταματούν τη μελισσοκομεία, είναι μη βιώσιμη πλέον. Και τις επόμενες ημέρες οι πρόεδροι των μελισσοκομικών συλλόγων ανά την Ελλάδα θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν από εκεί και από εδώ και πέρα και τι θα διεκδικήσουν από το Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο κλάδος, είπε ο κ. Καραγιάννης, για να ξέρει ο καταναλωτής τι τρώει και να μην έχουμε αθρώες εισαγωγές μελιού. Χαρακτήρισαν απαράδεκτη την διακοπή του προγράμματος αυτού μέχρι το 2027 και θα αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν στη συνέχεια.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Εν τω μεταξύ, κλείδωσε η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι και θα θέσουν έτσι οι αγρότες επιτάπητος τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Στο μεταξύ, σήμερα και εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας συγκαλεί στον πλατή κάμπο ευρεία σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων προκειμένου και να καθορίσουν τη στάση τους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επιτάπητος θα θέσουν στη συνάντηση της Δευτέρας το μεσημέρι στο Υπουργείο, στο νέο Υπουργό του κ. Σκηνά, όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες βεβαίως και τις υποσχέσεις που δεν έχουν γίνει πράξη μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν η κυβέρνηση, όπως εξηγεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισσα, ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που τους χρωστάει και παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, βεβαίως, γιατί υπάρχει πικρή εμπειρία από το πολύ πρόσφατο παρελθόν και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν τη στιγμή που το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο έχει εκτιναχθεί, αλλά και το κόστος καθημερινής διαβίωσης όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε απλήρωτοι, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουμε και μας στέλνουν και μπιλετάκια για να επιστρέψουμε επιδοτήσεις που έχουμε λάβει χωρίς ωστόσο να ξέρουμε τι ισχύει και τι μπορεί να διασταυρωθεί για αυτά τα ποσά που καλούμαστε να επιστρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, η οποία κάνει λόγο για ένα έργο που επαναλαμβάνεται. Δεν έχει γίνει αναφορά για το πώς θα δοθούν στους δικαιούχους 80 εκατομμύρια ευρώ για το βαμβάκι, το σιτάρι, και 80 εκατομμύρια ευρώ για την κτηνοτροφία. Είναι υποσχέσεις που τουλάχιστον αυτά τα ποσά έχουν υπάρξει συνδεσμεύσεις από τις πολυήμερες αγροτικές κινητοποίησεις. Τα μπλόκα που έγιναν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει ένα άσχημο κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι μόνο στη Λάρισα, το οποίο βεβαίως θα εκτεθεί πιο αναλυτικά στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Πλατήκαμπο, εκεί όπου καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, να συναποφασίσουν βεβαίως για τα όσα θα ζητήσουν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σκηνά, την Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Τώρα, Γιάννη, να σου πούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα η Λάρισα τιμά τη μνήμη του πολιούχου Αγίου της, του Αγίου Αχιλλείου. Έτσι ακριβώς. Λαμπρές εκδηλώσεις.
3: Πήρε το σταυρό του Αγίου Αχιλλείου, τον έδωσε ο Μητροπολίτης Λάρισσας και Τερνάβου ο κ. Ζερόνιμος, στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κ. Νίκο Ζέρβα, λέγοντάς του, ο οποίος, αν και μαθηματικός, όπως ανέφερε κατακτικά σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Ιγνάτιος, αν και μαθηματικός, φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο Θεό, γιατί όταν βλέπουν τα θέματα των μαθηματικών, κάνουν το σταυρό τους. Αυτό είπε βεβαίως και το έδωσε και τον σταυρό του Αγίου Αχιλλείου. Έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και ο κ. Ζέρβας, με η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την Μητρόπολη, Νεαρά Μητρόπολη Λάρισσας και Τυρνάβου, σε θέματα που έχουν σχέση βεβαίως με την εκπαίδευση, και γι' αυτό τιμήθηκε στο πλαίσιο των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και το απόγευμα με την παράκληση του Αγίου Αχιλλείου.
0: Μάλιστα, χρόνια πολλά στη Λάρισα λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Ιωάννινα, όταν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με πλαστές πινακίδες. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και οδηγώντας επικίνδυνα ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα, μάλιστα. Ενώ η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Πάπιγκου με τη σύλληψή του και την κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κάναβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Αλεξάνδρα, η ποσότητα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 167 κιλά κάναβης.
4: Ναι. Η σημαντική είναι η ποσότητα των ναρκωτικών που εντόπισαν και κατέσχισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ύστερα από καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κοντά στη διασταύρωση της εξοχής, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το ταχύ αυτοκίνητο με πλαστές ουκρανικές πινακίδες. Ο 35χρονος οδηγός αλβανικής υπηκότητας ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά αν μιλάς με hands free, καλό θα είναι να το βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα.
4: Ναι, δύο λεπτάκια. Σε... Το έχω βγάλει. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν ακούτε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο σήμα μου. Mm-hmm. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία. Αν είναι, κλείσε την ακρόαση να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Θα είναι ίσως, ναι, ναι. Θα είναι ίσως χίλιες φορές καλύτερα. Μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ο 30χρονος οδηγός, όπως είπα, αλβανικής ειδικότητας, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αληθμούς και κινούμενους ακόμη μία φορά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε καταδίωξη περίπου μισή ώρα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε μέχρι την περιοχή του Πάπικου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμάρια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συνελευτής δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων τώρα νοσηλεύεται 57χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι χθες το πρωί από τη σύντροφό του. Την ίδια ώρα εξαρθρώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε ηλικιωμένο, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Πρόκειται για μια ξυχνήση εγκλημάτων Κέρκυρας, προκειμένου να βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέστωσαν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν 79χρονο πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίες 26, 29 και 32 ετών και μια 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε τη δικογραφία για πάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Ως προς το χρονικότερο της υπόθεσης, προχθές ο 79χρονος συμμεταπός κατήγγειλε ότι άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του, προσποιήθηκε ότι ήταν υπάλληλος του ΔΔΕ και τον έπεισε να παραδώσει σε κάποιο συνεργό του ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Έγινε καταγγελία μετά από τον 79χρονο, μόλις κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Προέκυψε η εμπλοκή αυτών των τεσσάρων κατηγορουμένων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, οι δράσεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ερευνάται τώρα και μια τυχόν εμπλοκή του σε παρόμοιες άλλες υποθέσεις. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με μια 54χρονη γυναίκα, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγείται την Δευτέρα στον ανακριτή, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε εμείς και πάλι στον αγροτικό χώρο, καθώς όπως είπαμε, οι αγρότες των Σερών βγήκαν ξανά στους δρόμους. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, οι αγρότες τελικά μπόρεσαν, έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχών, να έχουν σκοπό να φτάσουν εκεί ή τι ακριβώς γίνεται?
6: Το τελωνείο του Προμαχών με γιοταχή. 10 η ώρα έδωσαν το ραντεβού στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί συμβολικά εμφανίστηκαν 7 τρακτέρ και αγρότες. Οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ένα φραγμό από κλούβες της αστυνομίας και γερανούς και αστυνομικά αυτοκίνητα. Τους είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν τα τρακτέρ να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Τους είπαν ότι απαγορεύεται να παραστούν τρακτέρ. Άλλωστε υπήρχε χθες και η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο του Λευκώνα, τη διασταύρωση του Λευκώνα, ως τη διασταύρωση του Χριστός. Οι αγρότες προσπάθησαν από άλλους δρόμους να βρουν διέξοδο και να βγουν προς το δρόμο προς τον Προμαχώνα. Τελικά δεν το κατάφεραν γιατί υπάρχει ακόμα ισχυρή αστυνομική δύναμη. Στη συνέχεια έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα και είπαν στους αστυνομικούς ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία. Ξεκίνησαν με γιοταχή, έφτασαν εδώ με τα γιοταχή. Πριν από λίγο είχαν μια συνάντηση με τους επικεφαλείς της αστυνομίας και είπαν ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στον συμβολικό αποκλεισμό του Προμαχώνα έστω και για μία ώρα για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Η αστυνομία τους ξεκαθάρισε. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη εδώ στον Προμαχώνα. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από 7 κυκλούς της αστυνομίας, 2 γερανοί, δυνάμεις των ΜΑΤ, υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί αστυνομικοί, είναι πολλαπλάσιοι θα λέγαμε των αγροτών που έχουν βρεθεί στον Προμαχώνα. Τους είπαν λοιπόν ότι έχει ενημερωθεί ήδη εισαγγελέας, εμείς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα, και τώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Έχουν πάρει ήδη τη θέση τους οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν οι αγρότες που έχουν έρθει εδώ θα αποχωρήσουν ή αν θα προσπαθήσουν να κλείσουν εδώ τον Προμαχώνα έστω για κάποια λεπτά, αλλά σίγουρα θα έρθουν απέναντι από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να μην το επιτρέψουν αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε
0: πώς θα εξελιχθεί. Έτσι ακριβώς, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε στη Ζάκυνθο τώρα, καθώς νεκρή βρέθηκε σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στο κέρι Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας μαζί μας. Σάκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι για μια δυσάρεστη είδηση από τη Ζάκυνθο. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε εχθές το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών, βρετανικής υπηκότητας, σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στην περιοχή του Μεραθία στο κέρι Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομο που γνώριζε τη διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς σφιγμούς στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε αρχικά στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η 66χρονη Βρετανίδα, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
7: Με κάθε επιφύλαξη αυτή η πληροφορία. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκρόψια νεκροτομή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα θα μεταφερθούμε εστονοητικά αλλά και τηλεφωνικά στο όμορφο νησί της Νησίρου, και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Νησίρου.
0: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν συνήθως σε μικρά νησιά ή σε τουριστικές περιοχές, διότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν στέγη, αλλά και οικονομικά είναι δύσκολα για αυτούς. Εσείς ως Δήμος έχετε πάρει μια απόφαση και έχετε ήδη ένα επίδομα σίτησης και στέγασης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την απόφασή σας και για το ποσό και αν έχει ήδη καταβληθεί.
8: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση να δίνουμε σε κάθε αναπληρωτή καθηγητή ή δάσκαλο 200 ευρώ το μήνα. Έχουν καταβληθεί σε όλους από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε περίπου είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Έχουν μπει στους λογαριασμούς στην τράπεζα. Αυτό δεν νομίζουμε ότι λύνει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που έρχονται στο νησί μας. Είναι μια βοήθεια, πιστεύω, είναι προς αυτούς μια...
0: Είναι μια βοήθεια, έτσι ακριβώς.
8: Θα σας ρωτήσουμε όσο μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε. Και αυτό το κάνω όπως ανέφερα και στο δελτίο τύπου. Η παιδεία δεν είναι υπηρεσία, είναι υπόθεση ζωή για μας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Έρχονται σε ένα νησί όπου είναι δύσκολο να βρουν, όπως είπατε, χώρο να μην διαμέρισμα, να μην είναι όλα ακριβά. Οπότε αυτά τα 200 ευρώ προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους βοηθήσουμε στις ανάγκες που έχουν κάθε μήνα.
0: Εσείς παράλληλα φαντάζομαι ζητάτε και από την πολιτεία να δοθούν πιο μόνιμες λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μονάχα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι ακόμη και οι γιατροί που έρχονται, νοσηλευτές, πυροσβέστες, αυτοί, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι μετακινούνται ουσιαστικά από άλλες περιοχές προς το νησί σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια μόνιμη στεγαστική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς των ακροτικών νησιών, να υπάρχει μια αύξηση του επιδόματος δεσμενών συνθήκων, το οποίο τώρα είναι γύρω στα 100 ευρώ, και αν μπορεί να γίνει μετατροπή του εποχιακού επιδόματος σε μόνιμη ρύθμιση. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία. Διότι τους δασκάλους τους χρειαζόμαστε.
0: Mm-hmm.
8: Αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας, είναι μέρος της κάθε οικογένειας, διότι βοηθούν τα παιδιά. Χωρίς αυτούς θα έχουμε πρόβλημα στα σχολεία μας. Δεν θα λειτουργούσε κανονικά. Θα έχουν όρες δασκαλίας στα παιδιά μας. Και κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο, όλοι οι γονείς, κάθε χρόνο αγωνίουν εάν θα έχουμε αρκετούς καθηγητές εδώ, αρκετούς δασκάλους, αρκετούς φιλόλογους, αρκετούς μαθηματικούς. Οπότε είναι μια μεγάλη αγωνία για μας.
0: Έτσι, ναι.
8: Εμείς από το Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοροναίο, και να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το ζήτημα, καθώς θα καταλάβετε γιατί. Με απόλυτη προτεραιότητα θα αξιολογηθούν οι διεκδικήσεις της Τίνου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, μετά την συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Υπουργό Υγείας, όπως είπε ο Δήμαρχος της Τίνου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η εξέλιξη ήρθε μετά την άρνηση του Γενικού Γιατρού, που είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας, να αποδεχτεί το διορισμό του στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα από την έρθει στις Κυκλάδες. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν αποδέχτηκε τελικά το διορισμό του Γενικός Ιατρός που είχε επιλεγεί από την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει μόνιμη θέση στο Κέντρο Υγείας της Τίνου. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, η οποία ανατρέπει τον σχεδιασμό για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας και καθιστά την κατάσταση πλέον οριακή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος Τίνου, έφερε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Παναγιώτη Κλοντηρά, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα όταν έμαθε για την εξέλιξη αυτή και συναντήθηκε εκτάκτως με τον Υπουργό Υγείας Σάδων Γεωργιάδη. Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την αναγέννηση του Δήμου, προσήλθε στο Υπουργείο με το ομόφωνο ψήφισμα αναχείρας. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί η έκτακτη ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίστηκαν ομόφωνα τα αιτήματα του Δήμου για την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ότι προσήλθε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος με το ομόφωνο ψήφισμα, καθιστώντας σαφές ότι η απώλεια της θέσης του ιατρού δεν αφήνει άλλα περιθώρια και απαιτείται λύση εδώ και τώρα, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο με τη θέσπιση επιδομάτων και τη δρομολόγηση μόνιμης στέγασης. Πλέον η πολιτεία οφείλει να δώσει οριστική διέξοδο, αναφέρει ο Δήμαρχος Τίνου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε στον Υπουργό, ο κ. Γεωργιάδης επικοινώνησε με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κ. Ροϊλό, δεσμευόμενος ότι οι διεκδικήσεις του νησιού αξιολογούνται με απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα υπάρξουν άμεσες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα, υπογραμμίζει η Κομισιόν σε απάντηση ερώτησης του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Σάκη Αρναούτογλου σχετικά με τη διακρατική συμφωνία για τα νερά του ποταμού Άρδα, επισημένοντας μάλιστα πως όφυλαν να υποβάλουν τα προσχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Να πάμε στην Ερτορεστιάδα και στο Βασίλη Πρεμίδη. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα, Βίκη, και αφορά την παροχή ποσοτήτων νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Άρδα για την άρδεση 230 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή Τριγώνου του Δήμου Ρεστιάδας. Μετά το καλοκαίρι του 2024, που έληξε η 60ετή συμφωνία, υπήρξαν προβλήματα στη ροή των υδάτων και έκδηλη αγωνία των αγροτών της περιοχής για τις καλλιέργειές τους, που ζητούν πολυετή διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα. Μέχρι στιγμής αυτό που υπάρχει φέτος είναι μια ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου μεταξύ όμως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της βουλγαρικής εταιρείας που διαχειρίζεται τα φράγματα σχετικά με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση των ποσοτήτων υδάτων μέσω του συστήματος του ποταμού Άρδα. Τώρα, ο κύριος Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ερώτηση που αφορούσε τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα. Και τι του απάντησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος, όπου σημείωνε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής και υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην απάντηση, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και μάλιστα ο κ. Αρναούτογλου θεωρεί ότι η απάντηση αυτή εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι σε δήλωση που έκανε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Αντί γι' αυτό, άφησε τους αγρότες να ζουν με την ανασφάλεια και την αγωνία της επόμενης αρδευτικής περίοδου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πλαφών τώρα στους ημερήσιους τουρίστες κουραζιέρα στη Σαντορίνη επιβάλλεται πλέον φέτος. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θήρας, τον κύριο Νίκο Ζόρζο. Κύριε Ζόρζο, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτή την απόφασή σας να επιβάλλετε αυτό το πλαφόν. Με ποιο σκεπτικό, για πόσους τουρίστες μιλάμε ημερησίως επιτρέπεται πλέον από τους επισκέπτες κουραζιέρας?
12: Για 8.000 επισκέπτες κάθε μέρα. Αυτό ξεκίνησε την περίοδο 14-15 κάπου εκεί με μια συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτως ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των επιβατών κουραζιέρας που θα μπορούσαν ευκαιρώς να εξυπηρετηθούν κάθε μέρα στο νησί. Ορίστηκε ο αριθμός των 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια κάναμε bare allocation, έτσι ώστε η κατανομή των αφήξεων του κουραζιεροπλοίου μέσα στην εβδομάδα να είναι τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί η Σαντορίνη να δέχεται σε αιτήσια βάση περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών από την κουραζιέρα, αλλά κατανεμμένους εις τρόπον ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο νησί. Αυτό ετέθησε εφαρμογή πιλωτική το 2018. Μεσολάβησε μια άλλη δημοτική αρχή η οποία κατήργησε αυτόν τον περιορισμό και τώρα από πέρσι λειτουργεί κανονικά και πολύ ευεργετικά για το νησί και νομίζω ότι πλέον ικανοποιεί όλους και την εμπειρία των επισκεπτών στο νησί μας.
0: Αυτό βέβαια λειτουργεί, να υποθέσω, και προς όφελος των επισκεπτών της κουραζιέρας. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη είναι γνωστή άλλωστε.
12: Εμείς λέμε δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο του υπερτουρισμού, εις τρόπον ώστε να αντιδρά δηλαδή η κοινωνία για τις συνθήκες ζωής, να δημιουργούνται προβλήματα τέτοια. Έχουμε σημάδια μεν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι έχουμε αυτά που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός του Τουρισμού ως υπερτουρισμό.
0: Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, φαντάζομαι ότι οι 8.000 ημερήσιοι επισκέπτες κουραζιέρες μαζί με τους ήδη υπάρχοντες τουρίστες στη Σαντορίνη δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, επισκέπτες κουραζιέρες μαζί με τους

0: υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν σε πολλούς τομείς. Χρειάζεται η Σαντορίνη, ένα νησί που δέχεται, που δεχόταν 3.600.000 επισκέπτες, χρειάζεται βεβαίως και συντήρηση και ενίσχυση των υποδομών. Και το λέω αυτό διότι επειδή δεν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια στους Δήμους, ούτε διοικητική αυτοτέλεια στους Δήμους, πρέπει το κράτος, η πολιτεία να εσκύψει πάνω από τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και να ικανοποιήσει τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης, αυτά που βεβαίως με ένα λογικό τρόπο και αποδεικνύοντας την ανάγκη γίνονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζόρζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προς το παρόν θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια άλλωστε να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα, υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρη απασχόληση, ταχθήκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα του κύριου Κουτσούμπα. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πώς να προσγειωθείς από τη Σαντορίνη?
1: Στην Κομωτινή.
2: Στην φαρμακοβιομηχανία, έτσι ακριβώς. Στη ΣΑΠΕ, στον ομό της Ροδόπης, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Λοιπόν, επίσκεψη στην Pharmacen πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποιεί έτσι μια περιοδία στη Θράκη. Το απόγευμα θα είναι και στο 4ο συνέδριο των Σαρακατσάνων στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνει και εκεί μια τοποθέτηση. Πέρασε λοιπόν, έκανε ένα. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανάρθει ο κύριος Κουτσούμπας στις ΣΑΠΕΣ και στη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Ο κύριος Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι οργανωμένοι στο σωματείο τους και να είναι ενωμένοι. Τους κάλεσε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας του Διέρη και Βασίλευε. Και όπως είπε, το ΚΚΕ ενισχύει την προσπάθεια για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος πραγματικά εργασιακός χώρος. Να κάνω εδώ μια υπενθύμηση ότι η Pharmacen λειτουργεί στο βιοτεχνικό πάρκο Σαπών από το 2010 και εργάζονται 810 εργαζόμενοι. Έχουν γίνει εθελούσιες απολύσεις στην Αττική, όχι εδώ στο τμήμα των Σαπών. Και επίσης ο κύριος Κουτσούμας, φεύγοντας από την Pharmacen, συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, όπου το ανέλησε το προφίλ του Δήμου. Με τον ίδιο νέα έχει επικεντρωθεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που έχουν οι δημότες, ειδικά αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον πρωτογενή τομέα και στις πληγές που έχει αφήσει η ευλογιά με τους άδειους στάβλους και τα κοπάδια βεβαίως να έχουν οδηγηθεί στην σφαγή. Ο κύριος Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξή του κόμματός του στο θέμα της εξόριξης του χρυσού, το ότι είναι αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ναι.
2: Πρόκειται για ένα θέμα βεβαίως που έχει να κάνει, είναι αντίθετο σε όλος ο νομός Ροδόπης και όλη η Θράκη. Και στις δηλώσεις του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις δήλωσε πως βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο και κάλεσε τον λαό να στείλει μήνυμα μέσω μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Κινητοποίηση έχουμε τώρα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Προχωρά από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό, απαιτώντας φυσικά την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής, της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά άνοιξε η Ολυμπία Οδός. Υπήρξε ολιγόλεπτος αποκλεισμός, ένα συμβολικός αποκλεισμός θα λέγαμε, από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοπτού που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, στη μεγάλη κινητοποίηση για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και περίπου δύο μήνες χωρίς να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια. Οι φορείς και η ελληνική κοινωνία ζητούσαν άμεση επαναλειτουργία λοιπόν του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο κέντρο τις επιπτώσεις που έχει η πάση της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία, όσο στην οικονομία όσο και στον τουρισμό. Και μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Οι φορείς της περιοχής τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου και ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευρεία επιχείρηση χνηλάτισης πιθανών νέων κρουσμάτων φυματίωσης

0: ξεκινάει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Βόρεια Ηλία. Με στόχο να περιορίσει φυσικά τη μετάδοση της ασθένειας στους μετανάστες εργάτες γης που εργάζονται στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Μετά τα 10 θετικά τεστ μαντού. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ όπου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και συγκεκριμένα με τις κινητές μονάδες του οργανισμού ετοιμάζει τις επόμενες ημέρες μια ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά νέα κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαπιστωθεί θετικά τεστ μαντού σε μετανάστες εργάτες γης, τα οποία και προκάλεσαν συναγερμό καθώς ένας εξ αυτών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου. Παράλληλα επισημαίνω ότι αν υπάρχει ντόπιος ο οποίος κάτοικος της περιοχής που να έχει παρόμοιο πρόβλημα και θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα διενεργήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από τεστ μαντού και στη συνέχεια, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θετικό τεστ, θα ακολουθήσει διάγνωση από πνευμονολόγο και συνέχεια θεραπευτική αγωγή προκειμένου να περιοριστεί και η μετάδοση. Παράλληλα θα γίνουν και υγειονομικοί έλεγχοι για να εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δικογραφία για υπόθεση κακοποίησης ζώου σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού σκύλου. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο του 2026, όταν η κατηγορουμένη χτύπησε το σκύλο με αυλή αντικείμενο, προκαλώντας το σοβαρά τραύματα. Το ζώο υπόκυψε αργότερα στα τραύματά του. Να σας θυμίσω ότι είναι η υπόθεση που ξεσήκωσε τον φιλοζωικό σωματείο Σάμου και είχε πάρει διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, μέχρι ακόμα και την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα το συγκεκριμένο, που αφορά βεβαίως την κακοποίηση του σκύλου αρχικά, αλλά βέβαια τώρα στον θανάσιμο τραυματισμό του. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιμένω να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Να πω ότι την προανάκριση για την υπόθεση διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πρώτη σε επίπεδο περιφερειών αναδείχθηκε η Κρήτη στη φετινή βράβευση ακτών με χαλάζιες σημαίες, ενώ τη δεύτερη σε θέση σε επίπεδο νομών καταλαμβάνει το Λασίθι με 53 γαλάζιες σημαίες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι που τα πράγματα, είμαστε η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά βέβαια τη Χαλκιδική, η οποία έχει 98, και η πρώτη στην Κρήτη. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας βέβαια τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καθαρή θάλασσα, σημαίνει οργανωμένη παραλία, σημαίνει ασφάλεια με ναυαγοσώστη και σημαίνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου σε πολλές από αυτές να μπορούν να υπάρχουν υποδομές για να ακολουθούν αμαία, να είναι καθαρή η θάλασσα και μέσα και έξω. Φαίνονται δείγματα από συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχονται. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για να παραμείνει μια παραλία με γαλάζια σημαία. Μια προσπάθεια η οποία εδώ νομίζω ότι πάει καλά. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και μια, θα έλεγε κανείς, ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο μας όσον αφορά τον καλό τουρισμό. Τώρα, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες. Να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι στην Κρήτη, και ειδικά στην Ανατολική και Νότια Κρήτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντας πρόσφατα προχώρησε στην δέσμευση συγκεκριμένων παραλίων ως απάτητες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρές επειδή δεν έχουν γαλάζια σημαία. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καθαρές παραλίες. Εκεί απαγορεύονται όποιες δραστηριότητες επαγγελματικές Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
3: Και θα έλεγε κανείς ότι την ευθύνη μετά την έχει ο πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Να κρατά καθαρή την ασφάλεια.
0: Βέβαια, εννοείται. Να κρατά καθαρό το περιβάλλον για να μπορέσει να το απολαύσει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος όταν ξαναπάει.
3: Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε, σας προσκαλούμε να έρθετε στην Κρήτη να απολαύσετε τις πολύ όμορφες παραλίες καθαρές που έχουμε. Και τις υποδομές, μάλιστα σε πολλές αυτές μπορούν και αμαία να μπουν κανονικά, υπάρχουν εγκαταστάσεις ανάλογες. Απλά πρέπει κανείς να μπει στον εκάστοτε Δήμο να δει ποιες παραλίες έχουν αυτές τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Το πάρκο Κολοκοτρώνη τώρα στο Ναύπλιο και επίσημα αναγνωρίστηκε ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ιστορικών Κήπων. Η Ελλάδα σήμερα έχει μόλις 4 κήπους στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή. Τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το Πάρκο Κιόσκι της Νάουσας, τον Κήπο των Ηρών στο Μεσολόγγι και τώρα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, είναι έτσι όπως το είπες. Είναι μια εξέλιξη που αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική και αισθητική αξία του συγκεκριμένου πάρκου στο Ναύπλιο. Το πάρκο σήμερα είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Ναύπλιου και τους επισκέπτες. Με την εξέλιξη αυτή, Βίκη, ενισχύεται η διεθνής προβολή του Δήμου και αναδεικνύεται η προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δημόσιων χώρων πολιτισμού και πρασίνου. Η ένταξη είναι προϊόν μιας συστηματικής εργασίας που έγινε. Βοήθησαν αρκετοί για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων είναι μία, να πούμε εδώ, από τις πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει στόχο την αναγνώριση, την προστασία και την προβολή κήπων με ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Με νέο καθεστώς λειτουργίας ανοίγει και για τη φετινή περιπατητική σεζόν το κουρταλιώτικο φαράγγι στο Ρέθυμνο. Ο δρυμός απαράμιλου φυσικού κάλους και ξεχωριστής διαδρομής με εναλλαγές στο τοπίο ετοιμάζεται από αύριο να υποδεχθεί και φέτος τους επισκέπτες του υπό ένα νέο πλαίσιο ελεγχόμενης πρόσβασης και την επιβολή αντιτίμου στην είσοδο. Περικλής Κουκλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και η ανακοίνωση που βγήκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚ, μαζί με το σχέδιο που έχει διενεργήσει με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προβλέπει ελεγχόμενη πρόσβαση στο φαράγγι από φέτος. Θα υποστηρίζεται η καθημερινή λειτουργία από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος που περιβάλλει την τριγύρω περιοχή. Υπάρχει αυτή η συνεργασία έτσι ώστε να γίνουν παράλληλα και άλλες παρεμβάσεις, διότι είχαμε δει και στο παρελθόν να υπάρχουν είτε πολλά σκουπίδια είτε κάποια ατυχήματα. Οπότε θα υπάρχει ενίσχυση της ασφάλειας και αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες το επόμενο διάστημα. Ενώ από φέτος έχει επιβληθεί και το αντίτιμο των 5 ευρώ που θα δίνει ο κάθε περιπατητής που θα μπαίνει στο χώρο. Και βέβαια αυτά θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου και σε δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει μια ιδιαίτερη περιοχή εκεί και η διαδρομή που κάνει κάποιος διασχίζοντας το φαράγγι καταλήγει στο μαγευτικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, που βέβαια υπάρχει εκεί πέρα και η όλη παραλία, που και αυτή είναι εντός προστατευόμενης διαδικασίας, είναι προστατευόμενο το περιβάλλον, δεν μπορεί ο καθένας να παραμείνει χωρίς να τηρεί τους κανόνες και βέβαια απαγορεύεται τα τελευταία χρόνια και η διανυκτέρευση εκεί, έτσι ώστε όντως να μην υπάρχει αυτό το άκρατο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου χώρου για τη στέγαση του ειδικού σχολείου Λίνδου, προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέσω της αξιοποίησης του πρώην σταθμού Μαλώνας. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοκράτηση των εργασιών. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι φυστάμενες εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα το σχολείο δεν καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας και λειτουργίας μιας δομής ειδικής αγωγής. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτίριο, όπως δημιουργία νέων υφουσών, κατασκευή υποδομών για άτομα με αναπηρία, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ράμπες πρόσβασης, ανακατασκευή χώρων υγιεινής και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ανασφαλή μετακίνηση μαθητών και προσωπικού. Τέλος, προβλέπονται θέσεις στάθμευσης και ειδικοί χώροι για τη μεταφορά των μαθητών, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ξεκίνησε από σήμερα στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας ενημερώσει. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
3: Το μαθητικό συνέδριο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς είναι πραγματικά και το μέλλον τόσο της περιοχής όσο βέβαια και όλης της χώρας. Το συνέδριο αποτελεί μια οργανωμένη παιδαγωγική δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και των δημοκρατικών αξιών, δίνοντας τους βήμα σε ένα ανοιχτό χώρο έκφρασης, διαλόγου και δημιουργίας, να εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες, τους προβληματισμούς, αλλά και τις ανησυχίες τους για τα σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και για τα προσωπικά τους ενδεχομένως ζητήματα, μετά και τα τελευταία γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες και δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας. Ένα συνέδριο που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραστάσεις μαθητικών και ερασιτεχνικών αφιάσεων φιλοξενούνται στο Καμπέριο Θέατρο με πρωτοβουλία του Διπεθέ Ιωαννίνων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού Μαΐου 2026, το Διπεθέ Ιωαννίνων μετατρέπει το Καμπέριο Θέατρο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας μέχρι τα μέσα Ιουνίου μαθητικούς θεάσους και ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης εστιάζει στην εξωστρέφεια και τη συμπερίληψη, επιδιώκοντας να δώσει βήμα έκφρασης σε κάθε πολίτη και να αναδείξει τη θεατρική πράξη ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα σήμερα στις 8 το 1 το Γέλλα Καρδαμίτσια παρουσιάζει τη μαύρη κωμωδία της Μαρίας Κίτρα στην υγειά του Μακαρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 η θεατρική ομάδα Ιφάδη ανεβάζει το εμβληματικό έργο «Ο Αυτόχυρ» του Νικολάη Έρντμαν σε σκηνοθεσία Νικόλαου Τζοβάρα, μια καυστική σάτυρα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η μεγάλη αυτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα κορυφωθεί στα μέσα Ιουνίου με τις παραστάσεις των εργαστηρίων του Διπεθέ, όπου μέλη όλων των ηλικιών, από παιδιά και εφήβους έως άτομα με αναπηρία, ενήλικες και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της φετινής τους προετοιμασίας, η οποία έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα το ταξίδι στα ανοιχτά του αρχαίου δράματος, προσφέροντας μια σύγχρονη και βιωματική προσέγγιση στα κλασικά κείμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, δηλαδή στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο, όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου, σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό. Και τον Xi Jinping να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξαναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες, όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ εν αντιστόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Δέλτα Νιτάφ για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρό στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τρίμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο, σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες, αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον Πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα θέμα της Ταϊβάν. Είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε και το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο. Είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
0: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
1: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε και δεν υπήρχε καθόλου και η αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπες, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό ότι οι Κινέζοι, η Κίνα θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο. Όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες, όχι μόνο για τη σόγια, αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
0: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της στις επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες θα θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση ακριβώς, και σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση, και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς, και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέσεις της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
0: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ από την άλλη είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις. Τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Story News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότερα, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από τη Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του ορμού.
0: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ενώτου Ορμού και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του Ορμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει. Είναι θετικό πάλι πρόσημο, πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%. Κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς το αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά είναι επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις, οι ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και κατασχέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα, ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόροι και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόσμο να του κινδύνουν τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική πάντως η εικόνα είναι μεικτή, η αμόλυβη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ αναλύτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υδραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Γενική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν, δεν αποκλείουν μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μακάρι να μην επανληθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται σε πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά και, όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω των στενών του Ορμούζ είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές των χώρων των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου για τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα αυτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ, για να μην
0: αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικούπη απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Ζήτημα μυθικής τάξης λοιπόν βάζει η κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιών 24.
8: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιών 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Δεν μίλησε κάποια πολλά. Και το 1.000 το μήνα από το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10.000, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει η χρονική παροχή εξ ολοκλήρωση του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε υποτίθεται χρηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το χρηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα αυτό, μα απορώ πώς τα λέει.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάτη Νοτιανιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα εθικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι στην τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, θα λέγει ο μεγάλος Γιάννης, Διάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστραβα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κύριο Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, και λέω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, τη δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
0: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, ακριβώς. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαββουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και τον νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση του κ. Γεωργιάδη. Λέει αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά. 1.000 ή 10.000 το μήνα είναι μια μεγάλη διαφορά. Εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πριν σαφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
0: συμβάσεις.
10: Ναι, για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κεφκέρου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
0: Τα βάλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Είναι ότι Ανιάβη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θα έτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και σας καλύπτει η απάντηση.
11: Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
0: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Ωραία. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.
12: Να απαντήσει και ο κ. Νικητιάδης να δούμε ποιες θα αλλάζει θέματα.
0: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε τηλεόραση του Ερνιούς. Γυαλάσαμε τα καντάρια τώρα. Έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασό και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κυβέρνηση πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής
12: Ένωσης. Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείτε ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά...
14: Ναι. Το 2024, με έγγραφό του, το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτονομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το
12: ακίνητο.
14: Με έγγραφο του 24.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ή ηθικό.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντ 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030. Και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτίνα ομιλίας του Προέδρου Κόμματος και Πρωθυπουργού, στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, «Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνεδροι, αλλά και 3.500 παραδείγματα. Θα δώσει το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν ώψη και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκλίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030 με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και κανονικής εγρήγορσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπροέδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και η χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το αγωνιστικό μέρος του συνεδρίου υπάρξουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις 10:30. Η υποβολή υποψηφιότητα για τη νέα Πολιτική Επιτροπή του κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
7: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πριν ακόμα αυτό, ανακοινωθεί επισήμως με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις σοκομματικές διεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός ή εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Εξελίξεις, ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Με δυσκολία είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
17: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου το νέο του κόμμα. Άρα οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα. Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
17: Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα.
0: Mm-hmm.
17: Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
0: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
17: Και
0: έτσι.
17: Μάλιστα το διαλαλούν και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους.
0: Mm-hmm.
17: Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο να
0: ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
17: Να καλέσει ανώτατα όργανα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι, αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνως στην ίδια. Και την ίδια στιγμή η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί.
0: Mm.
17: Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καρεστιανού, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καρεστιανού, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της και φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της. Και την ίδια ώρα επικοινωνούν οι φήμες και κυρίως αναρτήσει στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως θέλεις. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεχέτσι είναι όπως θέλεις. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο το θέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του. Αναμένεται

0: τους, δίνοντας έτσι Γρηγόρη μια πρόγευση για το τι θα υποθεί την προσεχή Πέμπτη στο Ολύμπιο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της ερχόμενης Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η οποία θα συνιστά ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές δυνάμεις, κάτι που έχει κάνει η κυρία Καριστιανού κατ' επανάληψη στις τοποθετήσεις της. Και θα δίνει βεβαίως ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, Γρηγόρη, από την επίσημη ονομασία του κόμματος που θα κάνει η κυρία Καριστιανού, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Ολύμπιον, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
1: Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
0: επίσημη στο Ολύμπιον, που λέμε την επίσημη τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη, ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
2: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος? Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποίησεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση, τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.
4: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ, με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Earth News.
6: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision, που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη. Κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο

0: 35,3% φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του ρυθμιού στην αυστριακή πρωτεύουσα Θάνος Παπαχάμος.
1: Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο όπου διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε του μεγάλου τελικού, ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ, κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
0: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και έδιναν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
2: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, τον οποίο ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το άμκα τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εναγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου να λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάει το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε τον λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η λία είναι 140.000 ευρώ μεγάλο το ποσό και έχουν γίνει μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλέ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε τρεις συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33χρονο. 20χρονοι, οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 σε δολάρια, αλλά για μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με τον πιο δυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη, για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτνιούς, απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκιλο το θέμα, είναι τόσο άλλο είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
0: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες, και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσαν να το παραδώσουν, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν, και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν. Και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος Σι. Δεν θα απαντήσω σε αυτό. Όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
0: Να σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση, αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρναμ, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στην βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφτηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, γιατί για να διεκδικήσει κάποιο στην ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής. Και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνδυάσει ακόμη και σήμερα, δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανότητα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Νάιτζελ Φάραντζ. Λοιπόν, και μάλιστα ο Φάραντζ είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόπτου.
0: Αυτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
6: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
0: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στο Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό τον Βασίλη Αναστασέδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στο Μπρομαχώνα?
7: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στο μεσοριακό σταθμό, με γιοταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτς αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες άρχισαν να παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεσοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάσης, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθυσαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθυσαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στο μεθοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ. Οι αγρότες αυτό που είχαν πει ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν τον αποκλεισμό του για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες. Αυτό παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενη φορά.
0: Βεβαίως, Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρρες, από τον Μπρομαχώνα, και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
8: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
9: Αθλητικό δελτίο.
0: ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, που, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει ως γνωστό την Φενέρ στον ημιτελικό, με την ελπίδα να περάσει στο τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτό έχει μείνει πλέον, καθώς πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Η δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ, που ετοιμάζει και τη θέση της στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κλεισμένο των θυρών Λεωφόρου για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Σαν Έλα Ρένα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά, μετά τον δημιουργό αποκλεισμό του, ο Παναθηναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να μην παραλείψω, τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται σήμερα στις 6 η ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από την Ερτίο, είναι ο πρώτος τελικός της σειράς.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και νότια και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η άνεμη δυτική-νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 με 28. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές λασποβροχές. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ. «Η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Όπως είπε, δεν δεσμεύτηκε για τίποτα σχετικά με την Ταϊβάν». Σε νέες δηλώσεις που έκανε πριν λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να επιστρέψει στον πόλεμο και επίσης έτοιμο για διπλωματικές λύσεις. «Εκτιμούμε κάθε χώρα που μπορεί να βοηθήσει, κυρίως την Κίνα», πρόσθεσε. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννα, κοντά στην έξοδο Αμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν δύο ζευγάρια ενηλίκων και δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο ανήλικα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αιρίου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες των Σερών για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, όπως λένε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρενταχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα. Σημειώθηκαν επεισόδια μικρής έκτασης όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν τον μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί με την Ελλάδα του 2030» το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει η δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, είπε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι στο συνέδριο θα γίνει αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας και θα χαραχθεί η προοπτική για το μέλλον. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης που ενοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα και από την άλλη πλευρά η Χαριλάου Τρικούπη απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κυρίου Ανδρουλάκη. Εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα έκανε λόγο για ζήτημα ηθικής τάξης. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για συκοφαντίες και αθλειότητες και υποστήριξε ότι είναι και ηθικός και νόμιμος. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Το πτώμα που είχε εξευραστεί εντόπισε πολίτης, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές.
11: Ο καιρός.
12: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσχερες χειρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 λεπτά η ώρα σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου. Η εκπομπή είναι πάντα σε διάδραση και η σημερινή εικόνα έχει κάτι από παγκόσμιο δελτίο υψηλής έντασης, χωρίς διάλειμμα για ηρεμία. Στο μέτωπο της διεθνούς διπλωματίας, η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο έκλεισε. Έκλεισε με θερμές χειραψίες, με μεγάλες δηλώσεις, αλλά χωρίς αυτό το μεγάλο deal που θα άλλαζε τις ισορροπίες. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο δείχνουν ότι μπορούν να μιλούν, όχι όμως ακόμα ότι μπορούν να συμφωνούν στα κρίσιμα. Το κλίμα βεβαίως είναι καλό. Καλό στην εικόνα, δύσκολο στην ουσία. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Την ίδια στιγμή στη Μέση Ανατολή, η κρίση γύρω από τα στενά του Ορμούζ δεν απειλεί απλώς την αυσιπλοεία, αναγκάζει και το παγκόσμιο εμπόριο να αλλάξει ρότα. Φορτηγά στην έρημο, χερσαίοι διάδρομοι που δημιουργούνται, εναλλακτικές διαδρομές που θυμίζουν σύγχρονα καραβάνια. Η παγκοσμιοποίηση δεν σταματά και δεν μπορεί να σταματήσει, αλλά πλέον χρειάζεται παρακάμψεις. Και κάπου εδώ η οικονομία επιστρέφει στην καθημερινότητα, καύσιμα που δύσκολα θα ξαναδούμε κάτω από τα 2 ευρώ, με τον χρόνο αποκλιμάκωσης να μετριέται σε μήνες, μπορεί και περισσότερο. Τώρα και κάπως έτσι κλείνει η εικόνα της ημέρας, μια παγκόσμια σκακέρα γεωπολιτικής έντασης, μια οικονομία που παλεύει με τις τιμές, ένα ενεργειακό σύστημα. Η υποπίεση δεν είναι λίγα για μία μόνο Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Με θάλασσες θα ξεκινήσουμε, σε θάλασσες θα αρμενήσουμε, αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι.

0: και καλοκαίρι χωρίς θάλασσα στην Ελλάδα δεν γίνεται και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας φαίνεται ότι ούτε χωρίς διακρίσεις γίνεται για μια ακόμα χρονιά. Οι ελληνικές παραλίες σηκώνουν ψηλά τη γαλάζια σημαία, η χώρα μας κρατά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μπροστά μόνο η Ισπανία. Και κάπου εδώ ξεκινάει η μεγάλη κουβέντα. Τι είναι αυτό που σημαίνει μια γαλάζια σημαία? Είναι ένα βραβείο, είναι μια υποχρέωση? Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας έχει κάτι που πολλές χώρες ζηλεύουν: ακτογραμμή, φυσική ομορφιά και θάλασσες που ακόμα αντέχουν. Το θέμα όμως είναι αν θα συνεχίσουμε να τις προστατεύουμε. Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα λοιπόν για τις θάλασσές μας. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Σταματίνα Συρίγου, είναι υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Χαίρετε κυρία Συρίγου.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και το στοίχημα φαντάζομαι για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να παραμείνει δεύτερη στον κόσμο, είναι και να μην χαλάσει αυτό που την κάνει μοναδική.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και να διατηρήσουμε την αυθεντικότητα της χώρας μας. Και θεωρώ ότι προγράμματα ως σαν τη Γαλάζια Σημαία, μέσα από τα οποία θέτονται τα κριτήρια και μπορούν να δοθούν οι σωστές κατευθυντήριες γραμμές, μέσα από τα οποία και να υπάρχει ο τουρισμός στη χώρα μας, αλλά να λειτουργεί και με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφήνουμε πίσω μας το μικρότερο περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, θα έλεγα.
0: Άρα, τι σημαίνει, κυρία Συρίγου, πρακτικά, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τα επιμέρους, τι σημαίνει πρακτικά για μια παραλία η Γαλάζια Σημαία? Τι είναι αυτό που εγγυάται στον πολίτη ή στον επισκέπτη?
1: Λοιπόν, αρχικά είναι καλό να πούμε ότι είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα και ότι είναι ένα διεθνές πρόγραμμα το οποίο δραστηριοποιείται σε 51 χώρες. Λέγοντας εθελοντικό, σημαίνει ότι δεν έρχονται να αξιολογηθούν όλες οι ακτές της χώρας μας, πέρα από εκείνες που έχουν επιλέξει να αξιολογηθούν με τα κριτήρια του προγράμματος. Άρα, αυτές οι ακτές έχουν επιλέξει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ακολουθώντας ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία έχει θέσει η Γαλάζια Σημαία, που αφορούν από την οργάνωση, την πληροφόρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα. Μπορούμε να τα δούμε και λιγάκι πιο αναλυτικά, αν θέλετε. Και με αυτόν τον τρόπο να έρχεται να επιβεβαιώνεται, αναρτώντας εν τέλει τη Γαλάζια Σημαία, σαν ένδειξη ασφάλειας προς τον λουόμενο, για τις υπηρεσίες, για τα ύδατα, τα οποία τα νερά που θα κάνει μπάνιο, για την ποιότητα των υδάτων και όλο το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, των οποίων θα απολαύσει.
0: Άρα το ότι η χώρα μας, για παράδειγμα, παραμένει δεύτερη παγκοσμίως, πέρα από τη φυσική ομορφιά, είναι και θέμα οργανωμένης δουλειάς πλέον? Είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο σε σχέση με παλαιότερα χρόνια?
1: Νομίζω ότι είμαστε καλά. Συγκριτικά με πέρσι διατηρούμε ένα σταθερό νούμερο βραβευμένων σημείων συνολικά στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των μαρινών και των τουριστικών σκαφών, το οποίο είναι πολύ θετικό για εμάς. Στόχος μας δεν είναι τόσο να πιάσουμε την πρωτιά, αν θα έλεγε κανείς, όσο αυτό που αναφέρετε κι εσείς, να διατηρούμε την ποιότητα στις ακτές που ήδη έχουν βραβευτεί.
0: Παρ' όλα αυτά, για παράδειγμα, η Ισπανία, που φαίνεται ότι φέτος τουλάχιστον ξέφυγε αρκετά στις βραβεύσεις, τι είναι αυτό που κάνουν διαφορετικά οι Ισπανοί?
1: Λοιπόν, μεγάλη διαφορά με την Ισπανία έχει και στις κατηγορίες που βραβεύονται. Για παράδειγμα, εμείς για την ώρα έχουμε 17 μαρίνες οι οποίες είναι βραβευμένες. Στην Ισπανία το σύνολο των βραβευμένων μαρινών ξεπερνάει τις 100.
0: Οπότε εδώ είναι και θέμα τάξης μεγέθους.
1: Η διαφορά δεν είναι τόσο στις ακτές μας, αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες που ακόμα στην Ελλάδα αναπτυσσόμαστε. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει κόσμος που θέλει να μάθει και τα κριτήρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε τα νούμερά μας να ανεβαίνουν και σε εκείνες τις κατηγορίες.
0: Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, κάπως να σταθούμε λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα, το κομμάτι ασφάλεια, η ασφάλεια των λουόμενων αξιολογείται?
1: Είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για εμάς. Αυτό που κάνουμε είναι να ακολουθούμε ακριβώς την νομοθεσία, το οποίο τι σημαίνει? Το λιμεναρχείο έρχεται να χαρακτηρίσει τις αρχές ως πολυσύχναστες ή μη πολυσύχναστες. Για μια πολυσύχναστη ακτή, αυτό που ζητάει η νομοθεσία, όχι μόνο εμείς, η ίδια η νομοθεσία, είναι να υπάρχει ναυαγός όστης. Στις μη πολυσύχναστες ακτές θα πρέπει να υπάρχει σε εμφανές σημείο, προσβάσιμο για το κοινό, ούτως ώστε αν υπάρξει κάποιο περιστατικό να είναι εύκολη η πρόσβαση, ένας βασικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός, όπως ορίζει δηλαδή και το προεδρικό μας διάταγμα. Άρα δεν ξεφεύγουμε, δεν ζητάμε κάτι διαφορετικό από αυτό που η ίδια η νομοθεσία έρχεται να ζητήσει.
0: Δηλαδή σε κάθε μη πολυσύχναστη παραλία της χώρας, μιας χώρας με τέτοια τεράστια ακτογραμμή, πρέπει κάπου να υπάρχει ένας τέτοιος εξοπλισμός.
1: Σαφώς, είναι σημαντικό να υπάρχει και ο βασικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός και οι πρώτες βοήθειες, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για το κοινό. Και επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων, γιατί το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, άρα υπάρχει ένας πίνακας ενημέρωσης που ο λεγόμενος θα βρει με το που φτάσει στην ακτή και θα βρει όλες τις πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Εκεί ακριβώς θα πρέπει στο σχεδιάγραμμα της ακτής που παρέχεται για τους λεγόμενους να υπάρχει και η ένδειξη που θα βρω αυτόν τον εξοπλισμό αν τυχόν συμβεί κάτι.
0: Δηλαδή πέρα από το θα πρέπει, όπως ορίζει και η νομοθεσία, αυτό είναι κάτι που γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω από τη στιγμή που είμαστε και τόσο ψηλά στις γαλάζιες σημαίες.
1: Ακριβώς, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν λείπει ο ναυαγωστικός εξοπλισμός αφορά την ασφάλεια των λεγόμενων.
0: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί εγώ για παράδειγμα δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ και καλό είναι και για τους ακροατές μας, για όσους μας ακούνε, να το γνωρίζουν. Γιατί πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζουν, ότι μπορούν να ανατρέξουν σε μια μη πολυστήγναστη παραλία να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό κάπου.
1: Γι' αυτό και αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με το που φτάνει ο λεγόμενος στην ακτή να επισκεφτεί και να δει τον πίνακα ανακοινώσεων. Εκεί παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά τόσο με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, δηλαδή που υπάρχουν τα ντους, που υπάρχουν τα βεσέ, οι προσβάσεις, οι πρώτες βοήθειες, ο ναυαγωστικός εξοπλισμός. Άρα σε κάθε περίπτωση, σε κάποια έκτακτη ανάγκη, θα μπορεί να έχει την πρόσβαση που χρειάζεται.
0: Εσείς που έχετε δει όλα τα ευρήματα, έχετε παρατηρήσει κάποια κομμάτια στα οποία είμαστε καλύτεροι σε σχέση με πέρυσι, άσχετα αν στην κατάταξη, ας πούμε, μέσα σε όλες αυτές τις χώρες έχουμε παραμείνει στη δεύτερη θέση, δηλαδή στο κομμάτι προσβασιμότητας, είμαστε σε καλύτερο δρόμο?
1: Συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, νομίζω ότι γενικά στο σύνολο των κριτηρίων, και όχι μόνο και στις προσβάσεις, στο σύνολο των κριτηρίων γίνεται μεγάλη προσπάθεια από όλους και βλέπουμε και τις ακτές που συμμετέχουν για συνεχόμενα χρόνια και να θέλουν να εξελίσσονται και να προσφέρουν κάτι παραπάνω στους λεγόμενους. Ειδικά στο θέμα της προσβασιμότητας που αναφέρατε κι εσείς, υπάρχουν ακτές οι οποίες θέλουν να βοηθήσουν και να επιλέξουν και προαιρετικά κριτήρια του προγράμματος, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς θα εισέλθει το άτομο που αντιμετωπίζει είτε είναι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, είτε έχει μειωμένη κινητικότητα, ναι, γιατί μπορεί να έχει ένα ατύχημα, να μπορεί να εισέλθει και στο νερό. Όχι μόνο να φτάσει στην ακτή, αλλά να μπορεί να έχει και πρόσβαση μέσα στη θάλασσα.
0: Καλά, είναι και δείγμα πολιτισμού αυτό, δηλαδή, όπου βλέπεις τέτοιες κατασκευές προσβασιμότητας για όλους.
1: Σίγουρα, γιατί είναι νομίζω αναγκαίο να μπορούμε όλοι να απολαύσουμε το ίδιο ακριβώς την εμπειρία μας στη θάλασσα. Να είναι ίσο για όλους μας.
0: Θέλω τώρα, επειδή είναι πολλά σαφώς και τα κριτήρια και για να μην σταθούμε έτσι πολύ αναλυτικά, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο όμως. Εσείς που τα είδατε και εις βάθος, έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιοχές, για παράδειγμα, στην Ελλάδα που σας έχουν εντυπωσιάσει θετικά με τη δουλειά που κάνουν στους ακτές τους?
1: Υπάρχουν και ξέρετε ότι πολλές φορές υπάρχουν και οι πιο μικροί δήμοι. Δεν είναι υποχρεωτικό να... Αναφέραμε χτες ότι ο πρώτος νομός είναι η Χαλκιδική, γίνεται εξαιρετική δουλειά, κρατάνε για χρόνια την πρώτη θέση όσον αφορά στο νομό, έχουν 93 σημαίες. Ωστόσο και μικροί δήμοι, και εκεί πέρα μας αρέσει και ακόμη περισσότερο, που μπορεί να διαχειρίζονται μία ή δύο ακτές, κάνουν πολύ σημαντικά βήματα και θέλουν να αναπτύξουν την περιοχή τους και αυτό είναι η αλήθεια, μας ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο.
0: Και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται είναι ευνηδιαστικοί, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής, να ξεκινήσω ίσως λίγο πιο πίσω για να δείξουμε και τη διαδικασία, ότι χτες οι 624 ακτές που βραβεύτηκαν για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν το 2025. Άρα είχαμε ένα επίπεδο ελέγχου εκεί, που υπέβαλαν αίτηση τον Νοέμβριο για να ενταχθούν στο πρόγραμμα με βάση τα στοιχεία του 25. Έλαβαν τη βράβευσή τους χτες, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Στην ουσία όμως όλες οι σημαίες βρίσκονται στα γραφεία μας. Περιμένουμε να ξαναοργανωθούν, να μας αποδείξουν ότι έχουν οργανωθεί, προκειμένου να λάβουν τη σημαία τους. Μόλις λάβουν τη σημαία τους, από εμάς ξαναξεκινάει
0: ο έλεγχος.
1: Ξαναξεκινάει ακριβώς ο έλεγχος, με απροειδοποιητές επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Με σκοπό να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά, βλέπετε υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ελέγχου, ότι τα κριτήρια συνεχίζουν να τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου.
0: Δεύτερη περιφέρεια ποια είναι?
1: Η δεύτερη περιφέρεια μετά την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι εντάσσεται κεντρική Μακεδονία στην ουσία και μετά μπορούμε να πάμε στο Νότιο Αιγαίο.
0: Και θέλω να, αφού ολοκληρώνουμε τη συζήτηση, αν έπρεπε έτσι να περάσετε ένα μήνυμα, να δώσετε ένα μήνυμα λίγο πριν ξεκινήσει και η φετινή καλοκαιρινή σεζόν, ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι στις παραλίες μας?
1: Η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε λοιπόν όλοι μας, νομίζω να την αφήνουμε όπως τη βρήκαμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να σεβόμαστε τον επόμενο επισκέπτη που θα επισκεφτεί και θα θέλει να απολαύσει την ακτή που βρισκόμασταν εμείς, θα πρέπει να την αφήσουμε όπως ακριβώς τη βρήκαμε. Δηλαδή, να μην αφήσουμε πίσω μας απορρίμματα και πράγματα τα οποία θα επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον της ακτής και τη θάλασσα και δεν θα μπορέσουν οι επόμενες γενιές να συνεχίζουν να απολαμβάνουν αυτό που έχουμε εμείς.
0: Έτσι, άλλωστε είναι υποχρέωσή μας και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Συρίγου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Σταματίνα Συρίγου, υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζια Σημαία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμού, απευθύνεται το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2-17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στο Μπρομαχώνα όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος για το έγκλημα στα Μάλγαρα. Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα η σωρός του 54χρονου που βρέθηκε στο Λουδία. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, 3 και 35 πλησιάζει η ώρα, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε εμείς ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Έχω μια εντύπωση ότι τα πράγματα δεν θα είναι πολύ καλά, δηλαδή είναι πολλά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά, οπότε φαντάζομαι θα έχουν επιβαρύνει κιόλα τα ταμπλό τουλάχιστον. Γεια σου Παντελή.
1: Νομίζω ότι το έχουμε πει αρετή στη διάρκεια της εβδομάδας ότι δεν εξελίσσονται και τόσο καλά τα πράγματα στις αγορές. Αυτή η εβδομάδα για τους επενδυτές ήταν μια εβδομάδα έντονης ανησυχίας σχετικά με το ενδεχόμενο στασιμού πληθωρισμού. Τι σημαίνει αυτό? Πληθωριστικές πιέσεις από τη μία και μείωση των προσδοκιών για την ανάπτυξη από την άλλη. Υπάρχει ένας, θα έλεγα, αρνητικός συνδυασμός. Οι υψηλές τιμές ενέργειας, επιταχυνόμενος πληθωρισμός, το είδαμε αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες που ανέβηκε κοντά στο 4% τον Απρίλιο, αλλά και στην Ευρώπη έχουμε μια κίνηση του πληθωρισμού σε υψηλότερα επίπεδα. Αναθεώρηση τώρα των προσδοκιών για τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει αυτή την εβδομάδα μία πίεση σε όλες τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται στις αγορές. Μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα και ομόλογα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που νομίζω το έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετές μέρες και το έχουμε πει και έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση είναι οι αποδόσεις των ομολόγων. Σήμερα έχουμε νέο υψηλό 15ετίας για την απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου που αυξάνεται κατά 10 μονάδες βάσης. Είναι μεγάλη αύξηση για τα ομόλογα αυτή που σας λέω τώρα. Πήγε στο 3,13%. Το προηγούμενο ήταν το 3,10% τώρα πρόσφατα. Έχει ξεπεράσει το 5% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκεί υπάρχει και ο ειδικότερος λόγος, βέβαια, λόγω της κυβερνητικής κρίσης.
0: Υπάρχει βεβαιότητα, η πολιτική κρίση, ναι.
1: Αλλά και αυτό όμως είναι πολυετή υψηλό, πάνω από 20 χρόνια είχαν να δουν τέτοια επιτόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Μα και η λίρα 5, δεν 10, τα πάει 10. Πολύ καλά την εβδομάδα αυτή.
1: Όχι, πιέζεται. Και έχουμε τώρα 3,78% ανέβηκε σήμερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας. Στο 3,90% της Ιταλίας, δηλαδή κοντά στο 4%. Και το ελληνικό ομόλογο ακολουθεί στο 3,85%. Και όλα τα ομόλογα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μία αύξηση από 10 έως 12 μονάδες βάσης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτού του προβληματισμού που υπάρχει στις αγορές και επίσης από την άλλη πλευρά απεικονίζεται η ανησυχία αυτή με μεγάλη πτώση σήμερα των χρηματιστηριακών δεκτών. 1,8% είναι χαμηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 1,6% στο Παρίσι, 1,7% στο Λονδίνο, 1,95% στο Μιλάνο, 1,56% είναι χαμηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, κοντά στο 2% και η πτώση στο χρηματιστήριο της Αθήνας, 1,94% αυτή τη στιγμή, 2.253 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου από ό,τι τελικά λένε τα δημοσιεύματα που έχω δει, ολοκληρώθηκε αυτή η επίσκεψη χωρίς σημαντικές συμφωνίες. Παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για φανταστικές συζητήσεις για συμφωνίες όμως, όχι φανταστικές συμφωνίες, άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει μια ανησυχία στις αγορές και έχουμε επίσης εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου. Πάνω από 3% η άνοδος σήμερα έφτασε στα $108.50 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση για το αμερικανικό αργό που κινείται στα $104.80 το βαρέλι με κέρδη που ξεπερνούν το 3%, 3,6% είναι η άνοδος για το αμερικανικό αργό και από την άλλη έχουμε πτώση για τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί κατά σχεδόν 2%, Έχει πέσει κάτω από τις 4.600 μονάδες, 4.500 μονάδες λέω, δολάρια αναουγιά. 4.552 δολάρια αναουγιά είναι ο χρυσός αυτή τη στιγμή και έχει επίσης μια σημαντική πτώση το ασίμι που υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια αναουγιά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Επίσης μια σημαντική πτώση το ασίμι που

0: αυξάνονται συνεχώς οι πιθανότητες αύξησης από επιτοκίων μέχρι το Δεκέμβριο. Που σημαίνει αύξηση του κόστους δανείου.
1: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια.

0: Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή θα πάμε να μιλήσουμε για σινεμά, θα πάμε να μιλήσουμε για νέες ταινίες. Στο ραντεβού μας είμαστε συνεπείς, ειδικά τις Παρασκευές, γιατί μας αρέσει. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Μόλις υπενήχθηκε ότι δεν είσαι συνεπής σε άλλα ραντεβού, δεν πειράζει.
0: Αυτά
1: όλα
0: τα
1: καλά.
0: Παρασκευιάτικα είναι διαφορετικά, γιατί είναι πριν το Σαββατοκύριακο. Έχουν ένα άλλο κλίμα που τη συνοδεύει.
1: Το ακούω γιατί με συμφέρει, όχι για τίποτα άλλο, γιατί το ραντεβού μας παραμένει σταθερό και δεν έχουμε σκαμπανεβάσματα.
0: Τώρα, εγώ βλέπω με βάση αυτά που μου έστειλες, τις νέες κυκλοφορίες και νέα πράγματα και κάτι feel good κωμωδίες και κάτι επαιτειακές επιστροφές όμως, μετά από 40 χρόνια.
1: Ισχύει. Ξεκινάμε λοιπόν με τις επαιτειακές επιστροφές μετά από 418,5 χρόνια, δηλαδή 40 ετία για το ένα και κάτι λιγότερα χρόνια για το δεύτερο μέρος. Ναι, το Top Gun έκανε ξανά μια επιστροφή στις μεγάλες οθόνες. Φανερά βελτιωμένο στην ποιότητα της κόπιας για το πρώτο μέρος. Το δεύτερο έτσι αλλιώς ήταν γυρισμένο όπως ήταν γυρισμένο. Με 4 χρόνια διαφορά δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν μας δηλώνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα το ότι μια καλή καλή ταινία του 80, όσο και να λένε ότι το 80 πεθαίνει και πλέον ξαναβιώνουμε με νοσταλγία το 90, αν αξίζει, αν έχει κάτι αφήσει στις μνήμες μας, θα μαζέψει τη γερολαία μαζί και εμένα και όλο τον υπόλοιπο κόσμο να την ξαναφρεσκάρουμε λιγάκι. Να
0: θυμηθούμε τα παλιά, έτσι. Πού ήμασταν τότε, πώς ήμασταν τότε.
1: Το αυτό. Και συγκεκριμένα για το Top Gun, να σας πω ότι έχοντας παρακολουθήσει την ταινία πριν από 3-4 χρόνια ξανά σε μεγάλη οθόνη, σε άλλου είδους προβολή εκτός συνόρων, αυτό που μου έκανε απίστευτη εντύπωση είναι το πόσο εξαιρετικό μοντάζ ήχου είχε. Πόσο έκανε να αισθάνεσαι ακριβώς σαν να βρίσκεσαι στην θέση δίπλα από τον πιλότο ή πίσω από το φτερό ή στο πίσω μέρος κάποιου εξαρτήματος του αεροσκάφους. Δεν χρειάζονται νομίζω πολλές συστάσεις για τις συγκεκριμένες δύο ταινίες.

0: Πραγματικά δεν ξέρω και πόσοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το story. Πρέπει να είναι πολύ πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Ναι, και για αυτό το μικρό ποσοστό ας μην τους δώσουμε έτσι κι αλλιώς παραπάνω πληροφορία, ας κινητοποιήσουμε στο να πάνε να το δούνε. Αν κάτι μπορεί να θεωρηθεί κλασικό εν τη γενέση του, ήταν σίγουρα αυτή η ταινία και το διεκδίκησε, δίνοντας και στον Ντομ Κρούζ την σφραγίδα ενός ηθοποιού περιπέτειας που δοκιμάστηκε και σε πολλά άλλα είδη, αλλά όταν επιστρέφει στην περιπέτεια, νομίζω αφήνει ένα πολύ ηχηρό αποτύπωμα. Ηχηρό αποτύπωμα, βέβαια, αφήνει και μια άλλη ταινία που δεν την έχουμε αναφέρει, αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους, το Iron Maiden, το Burning Ambition, για τους λάτρεις λοιπόν του heavy metal και στον απόϊχο της συναυλίας των Metallica. Να πούμε ότι οι λάτρεις του συγκροτήματος θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία ταινία που εκτός από τις στιγμές των αγαπημένων τους μουσικών, της αγαπημένης τους μουσικής μπάντας, θα μπορέσουν σίγουρα να δουν και ένα υπέροχο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις από θαυμαστές, και έτσι να έχουν μία ωραία βιωματική εμπειρία σε ένα καλοκαίρι που προβλέπεται τουλάχιστον στο κομμάτι των συναυλίων να μην αφήσει κάποιους ανικανοποίητους. Μάλλον η ζέστη θα ταλαιπωρήσει τους καλλιτέχνες, όπως και πάθη πέρυσι και η Καϊλή Μινόγκ, η οποία ήταν έτοιμη να, αν και Αυστραλέζα, να πέσει.
0: Αυτό, αν και Αυστραλέζα, βρε παιδάκι μου. Ναι. Πρέπει να τα συνηθισμένοι. Δηλαδή τώρα αυτό που επηρεάστηκε τόσο πολύ, δεν είμαστε δάκαι.
1: Μεταξύ μας η ζέστη εκείνη τη βραδιά και η άπνοια ήταν εισάξια με το να σου πέσουν 18 καγκουρό και 35 ταραντούλες στο μέτωπο. Την καταλαβαίνουμε. Όσοι το ζήσαμε, την καταλαβαίνουμε.
0: Ωραία. Να σου πω, πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο γαλλικά, γιατί καλοκαίρι, θερινό σινεμά, γαλλικά.
1: Δεν σε ακούω. Αυτόματος τηλεφωνητής μπήκε λοιπόν σε λειτουργία. Και αφού μπήκε αυτόματος τηλεφωνητής, σε ξανακούω λοιπόν.
0: Ωραία. Λέω, πάμε να μιλήσουμε γαλλικά λίγο τώρα. Αφού καλοκαιράκι, θερινά σινεμά. Γαλλικές ταινίες έχουν και την τιμητική τους.
1: Oui, oui, madame. Έχουμε λοιπόν τον αυτόματο τηλεφωνητή, μια πολύ χαριτωμένη γαλλική κωμωδία, ναι, το λέω εγώ, ακούστηκε από το στόμα μου, δεν κάνετε λάθος, που ενώ δεν έχει τεράστιες φιλοδοξίες, περνάς πάρα πολύ ευχάριστα από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί υπογραμμίζει κάτι το οποίο επέτρεψε να σου πω, για μένα είναι ένας μεγάλος προβληματισμός, και όταν υπογραμμίζει ένα προβληματισμό με χιούμορ και με ανάλαφρη διάθεση, ίσως κάνει και ένα κοινό το οποίο δεν θα προβληματιζόταν υπό άλλες συνθήκες να του μπει λίγο αυτό το μικρόβιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν πάρα πολύ πετυχημένο συγγραφέα που είναι έτοιμος να γράψει το επόμενο βιβλίο του, αλλά δεν αντέχει πια να τον διακόψουν 115 φορές την ημέρα με τηλεφωνήματα. Ανακαλύπτει έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, περισσότερο ηθοποιό, ίσως και μίμο, αν θέλουμε να βάλουμε λίγα στοιχεία από την προσωπικότητά του, που ξέρει να διασκεδάζει στο κοινό, ο οποίος έχει ένα μεγάλο ταλέντο στις μιμήσεις φωνών. Και αποκαλύπτεται μέσα στην ταινία του ότι όχι μόνο στις μιμήσεις φωνών, μπορεί να, αν του δώσεις αρκετό υλικό να κατανοήσει το πώς συμπεριφέρεσαι, να αυτοματοποιήσει κάποιες από τις λειτουργίες σου.
0: Δηλαδή να λειτουργήσεις σαν να είσαι εσύ.
1: Το αυτό, κάτι που πολύ θα το θέλαμε στην καθημερινότητά μας, αλλά ίσως και όχι. Και το ίσως και όχι είναι αυτό το οποίο ερευνά αυτή η ταινία. Το μέχρι πού φτάνουν τα όρια που εσύ δεν είσαι εσύ σε μια κοινωνία που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταλαμβάνει όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν την ταυτότητά σου, αλλά όχι στην ουσία αυτό το μοναδικό λάθος που μπορείς να έχεις και να σε κάνει τόσο ιδιαίτερο. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει αυτή η ταινία, για έναν άνθρωπο ο οποίος, μιμούμενος στη φωνή του καινούργιου του αφεντικού, θα καταφέρει να γνωρίσει έναν καινούργιο κόσμο, θα καταφέρει να βάλει τη δική του σφραγίδα στην προσωπικότητα ενός μεγαλύτερου ανθρώπου από εκείνον, ο οποίος όμως έχει ξεχάσει το πώς είναι η ουσιαστική επικοινωνία, να προσθέσει στην προσωπικότητα του αφεντικού του μια παραπάνω δόση ενσυναίσθηση σε σχέση με την οικογένειά του, και φυσικά να ερωτευτεί και ένα οικογενειακό μέλος, γιατί πώς αλλιώς θα γινόταν να είναι γαλλική κωμωδία και που θα παίξει.
0: Για να μην υπήρχε λίγο love story, ναι, ναι.
1: Πολύ λοιπόν ευχάριστος ο αυτόματος τηλεφωνητής που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. Ακούστε το μήνυμά του, παίζει σε αρκετές περιοχές. Είχα τσεκάρει ότι το παίζει και η Κάρμεν, το παίζει η Στέλλα. Έχει έστω 3-4 κινηματογράφους που κάνουν προβολές, και αυτό θα είναι και λίγο καλύτερο για τα δικά μου δεδομένα. Γιατί όταν οι γαλλικές ταινίες ανοίγουν σε 200 αίθουσες και μπαίνεις μέσα σε μια προβολή που και η ταινία είναι μέτρια και 4 νοματέοι είστε, δεν το περνάς καλά. Όταν είναι πιο μαζεμένο το κύκλωμα, μια ζεστασιά παραπάνω τη
0: βγάζει, τη νιώθεις.
1: Ναι.
0: Δημιουργείται μια ατμόσφαιρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, έχει αυτό το τρίκ που θα λέγανε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την παράξενη εβδομάδα με μία ακόμα επιλογή, θα σας πω ότι ο Γκάι Ρίτσι, από το κακό σε χειρότερο πηγαίνει. Δεν το λέω με χαρά, γιατί είναι ένας σκηνοθέτης που το ρυθμό τον έχει στο αίμα του. Όμως με την γκρίζα ζώνη μας δείχνει τις προσωπικές γκρίζες ζώνες στην αφήγησή του, τους συμβιβασμούς που αναγκάζεται να κάνει παραγωγικά από τη στιγμή που έχουν μπει διάφορες εταιρείες με κεφάλαιο μέσα και χρειάζεται να προωθήσει τοποθεσίες και ιστορίες που δεν είναι απαραίτητες στην δική του ιστορία. Βλέπουμε την ιστορία μέσα από δύο άτομα τα οποία ουσιαστικά θα εισέλθουν σε μια, ας την ονομάσουμε, επικίνδυνη αποστολή υπό την καθοδήγηση μιας δικηγορίνας η οποία όταν ακούει το ποσό και είναι ικανοποιημένη δεν την αφορά το ηθικό υπόβαθρο του πιθανού πελάτη της. Στο κομμάτι λοιπόν ας πούμε θα το δώσω στο είδος, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Στο κομμάτι της ληστείας εντός εισαγωγικών, για να μην προδώσουμε και για να μην δημιουργήσουμε ψευδείς υποψίες στους θεατές, τα καταφέρνει μια χαρά. Έχει ρυθμό, έχει ταχύτητα. Όταν όμως πάει να χτίσει χαρακτήρες, τσαλαπατά αριστερά και δεξιά. Και δυστυχώς δεν έχει από κάτω τους τα φύλλα για να πούμε ότι θα πιούμε κάτι να μεθύσουμε να το ξεχάσουμε.
0: Δηλαδή μέχρι εκεί που είναι όπλα, βόμβες, παγίδες κυνηγητά, είναι οκ, okay, από εκεί και πέρα λίγο.
1: Το κατέχουμε το σπορό, όταν μπαίνουμε στην ψυχή και όχι σε αυτό που στερεί την ψυχή, τα πράγματα γύρω είναι λίγο διαφορετικά. Η εβδομάδα βέβαια, να πούμε έτσι τώρα, άμα θέλουμε να συνοψίσουμε και άλλα κινηματογραφικά ζητούμενα, τρέχει το φεστιβάλ των Κανών. Δύο σχεδόν ελληνικές συμμετοχές, η μία είναι κυπριακή και ελληνική παραγωγή στην κατηγορία μικρού μήκους, μία ταινία μεγάλου μήκους, ένα συγκεκριμένο τμήμα θα δώσουν τη δική μας φραγίδα. Ταινίες από σημαντικούς δημιουργούς όπως τον Πέδρο Αλμοδόβαρ θα κάνουν την μεγάλη τους πρεμιέρα στο φεστιβάλ των Κανών. Η συγκεκριμένη ταινία βέβαια έχει προβληθεί και στην Ισπανία, είναι από τις μικρές εξαιρέσεις που επέτρεψαν, καθώς στις Κάνες απαγορεύεται στον διαγωνιστικό συνήθως να υπάρχει ταινία που έχει διανεμηθεί, αλλά έχουν βάλει μια εξαίρεση ότι αν έχει προβληθεί μόνο στη χώρα σου επιτρέπεται. Ταινία που θα δούμε και το καλοκαίρι στις ελληνικές αίθουσες. Ναι, Αλμοδόβαρ με πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τις Κάνες θα κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας. Και μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το πράγμα φαντάζομαι ότι θέλεις να ρίξεις μια πινελιά Eurovision ή το έχω καταλάβει λάθος.
0: Για πες, τι έχεις να πεις για την Eurovision?
1: Έχω να
0: όλη τη βδομάδα, κάθε μέρα ρίχνω πινελιές Eurovision.
1: Έχω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν ακόμα δυνατοί αμφισβητείες της κατάστασης που εντάξει δεν μπορούμε εμείς να μην το αναφέρουμε, είναι ένα γεγονός που σκιάζει το διαγωνισμό, η συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτό έχει δημιουργήσει λοιπόν ακόμα και φανατικό κοινό να σκέφτεται να μην παρακολουθεί στο θεσμό ή να μην συμμετέχει με το μήνυμά του στο διαγωνισμό. Τα πράγματα λοιπόν φέτος, σε όσους έχουν παρακολουθήσει και τους δύο τελικούς, βλέπουμε ότι είναι καθαρά, βλέπουμε ότι στα στοιχήματα είμαστε αρκετά ψηλά με όσους αμφισβητείες της αισθητικής ή όχι του.
0: Καλά, δεν μπορεί να αρέσουν και όλα σε όλους, εντάξει, λογικό.
1: Όχι, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο έντιμο η Ελλάδα να δοκιμαστεί και κάθε χώρα σε κάτι το οποίο δεν είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου, και δεν μιλάω για τα τραγούδια, αλλά μιλάω για την αισθητική του, να σας δείξουμε το τι μπορούμε τουριστικά από τη χώρα μας για να κάνουμε ένα promotion του αντίστοιχου τοπικού ΕΟΤ. Αυτό που έγινε φέτος ήταν κάτι που πραγματικά δεν το πίστευα τότε το βλέπαμε αντίστοιχα στο θεσμό μας. Δεν πίστευα επίσης και την υγιή κλιμάκωση που είχε και το ότι ο τρόπος που δόθηκε όλη η εικόνα σε μικρές δόσεις μας δημιουργεί μια ωραία και υγιή περιέργεια στο τι θα γίνει την τελική βραδιά και πώς θα παίξουν τα στοιχήματα μέχρι το τέλος. Αυτό όμως το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει στην ουσία δεν θα είναι ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή, θα είναι τις επόμενες μέρες. Όποια χώρα είναι η νικήτρια χώρα, τι στάση θα ακολουθήσει απέναντι στον ίδιο το θεσμό και όχι στο βραβευμένο κομμάτι το οποίο θα τους φέρει το διαγωνισμό στη χώρα τους.
0: Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είσαι πάρα πολύ καλά.
0: Και εσύ το ίδιο. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου.

λίγο πριν σας αποχαιρετήσω να πούμε λίγο, να δούμε λίγο και τον καιρό, γιατί αλλάζει από αύριο καιρός, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι η χώρα θα χωριστεί ουσιαστικά στα δύο. Από τη μία πλευρά βροχές, μπόρες, καταιγίδες, στα νότια ζέστη, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Από την Κυριακή όλο αυτό λίγο θα βελτιωθεί σταδιακά, σιγά σιγά θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα, κυρίως στο νότιο κομμάτι. Άνοιξη, φθινόπωρο και Σαχάρα μαζί στο ίδιο Σαββατοκύριακο, μια υπερπαραγωγή. Κυρίες και κύριοι, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κουλουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα, δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννα, κοντά στην έξοδο Αμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπει τις πορείες του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ενήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία συμφωνήθηκε στην τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας, σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί με την Ελλάδα του 2030» το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ασφαλής, καλά αμοιβόμενη και σταθερή εργασία σημαίνει ισχυρή δήμη και ισχυρή κοινωνία. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη και να υποχωρεί και η αυτοδιοίκηση και η εργασία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες των Σερών για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, όπως λένε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, όπου σημειώθηκαν επεισόδια όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κίμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη επειδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει δίωξη για το έγκλημα της επίθεσης μόνο όταν αυτό αποδίδεται σε κράτος μέρος. Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης και μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδίσει τυχόν αλλαγές.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ιερουσαλήμ.

0: Είναι λοιπόν ένα τραγούδι στη νέα έκδοση αυτού του άλμπουμ που άφησε άφωνος και τους οπαδούς της και τους κριτικούς, το άλμπουμ της Ροζαλία. Είναι αδύνατο αυτό το άλμπουμ να μην είναι στα υποψήφια 5 τουλάχιστον για το βραβείο Grammy, και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καλύτερο άλμπουμ για να πάρει το βραβείο Grammy. Θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι λοιπόν από αυτό το άλμπουμ που συνδυάζει μοναδικά την σύγχρονη pop με την κλασική μουσική. Επικαιρότητα σήμερα, το τραγούδι αυτό ακούγεται συνέχεια στην Βρετανία αυτόν τον καιρό, μετά από τις θριαμβευτικές εμφανίσεις της Ροζαλία εκεί. Earth News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber όπως πάντοτε, και τα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι του άλμπουμ που έρχεται, η Rolling Stones, In The Stars.
1: 1, 2, 1, 2, 3,

Τα πάμε για αυτούς. Ποιος περιμένει ότι θα έκαναν τέτοια τραγούδια αυτοί που έχουν περάσει τα 80. Το τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Rolling Stones. Και τώρα αυτά που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή και πώς θα συνδυάσω τους Rolling Stones με μια χθεσινή είδηση και με ένα άλλο τραγούδι τους. Λοιπόν, να τα πάρω με τη σειρά πώς πρέπει να τα πούμε. Πριν από καιρό, δεκαετίες, άντε 20-30 χρόνια, είχαν γράψει ένα τραγούδι που ο τίτλος του ήταν «Claudine». Τότε όταν το έγραψαν δεν το έβαλαν στο άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε μετά από αυτό, για διάφορους λόγους που δεν τους θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορεί να υποθέτω ποιοι είναι, και το έβαλαν στο άλμπουμ «Some Girls» που κυκλοφόρησε αργότερα. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το τραγούδι με τίτλο «Claudine». Γιατί το έγραψαν και ποια είναι η Claudine μετά. Ακούμε.

Ποια είναι λοιπόν αυτή η Κλοντίν? Υπάρχει και άλλη Κλοντίν από τη δεκαετία του 50 με Everly Brothers και Roy Orbison κτλ. Αυτή είναι μια διαφορετική Κλοντίν για την οποία έχουν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν οι Stones αυτοί που ακούσατε. Η άλλη είναι του 2026. Κλοντίν Λονζέ, τραγουδίστρια, γεννημένη το 1942 στο Παρίσι, αλλά καριέρα έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι από εσάς έχετε άλμπουμ της Κλοντίν Λονζέ? Πραγματικά θα ήθελα να μάθω. Την ξέρετε όμως από μια ταινία βασικά. Άλμπουμ δεν νομίζω ότι θα έχετε, αν και είχαν βγει μερικοί δίσκοι της εισαγωγής, όπως τους λέγαμε τότε. Είχε μια πλούσια καριέρα και έβγαλε πάρα πολλά άλμπουμ από το 60 με συγχωρείτε, μέχρι το 75, 76, 77. Η Κλοντίν Λονζέ έφυγε από τη ζωή χθες. Για αυτήν είχαν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Αλλά πριν την ακούσουμε, μερικά ακόμα για την Κλοντίν Λονζέ. Μια πολύ όμορφη τραγουδίστρια και ας πούμε μια στις φωτογραφίες του Ξοφίλου και όποτε την είχα δει ήταν από τις πανέμορφες τραγουδίστριες με ιδιαίτερη φωνή. Είναι από τις τραγουδίστριες που θα ακούσετε που έλεγα κάποτε ότι το στυλ της αντέγραψε η Lana Del Rey και πάρα πολλές της εποχής μας, όπως η Λόφη παραδείγματος χάρη. Είναι αυτή η ομάδα του στυλ, ας πούμε, Άστρου Τζιλμπέρτο, Κλοντίν Λονζέ και άλλες του 60. Πολλές επιτυχίες. Οι περισσότεροι, χωρίς να ξέρετε το όνομά της, θα την θυμόσαστε αν πηγαίνατε κινηματογράφο σε μία από τις μεγαλύτερες κομμωδίες όλων των εποχών, το Πάρτι, δίπλα στον Πίτερ Σέλλερς. Η κοπελιά που παίζει συνέχεια μέσα σε όλα τα πλάνα είναι η Κλοντίν Λονζέ και τραγουδάει και ένα τραγούδι του Μαντσίνι εκεί, με επιτυχία. Ήταν γυναίκα του Άντι Γουίλιαμς, που τον ακούμε συνήθως στις εκπομπές της δεκαετίας του 60 του τελευταίο καιρό. Τι άλλο να σας πω για αυτήν? Να σας πω το σπουδαιότερο που την έκανε να φύγει από την επικαιρότητα και τον λόγο που έγραψαν το Κλοντίν οι Rolling Stones. Διατήρησε ένα ιδιωτικό προφίλ μετά το 77, γιατί είχε μία καταδίκη για ανθρωποκτονία εξαμελίας σε σχέση με το θάνατο. Όποιοι παρακολουθούν διτήσεις από το παρελθόν μπορεί να το θυμούνται αυτό, με το θάνατο από πυροβολισμό του φίλου της Ολυμπιονίκη Σκιέρ, Σπάιντερ Σάμπτς. Αυτό το γεγονός έκανε τους Rolling Stones να γράψουν το τραγούδι και εκείνη από τότε αποσύρθηκε. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που ήρθε στην επικαιρότητα όταν η Βίκη το είπε προχθές στην πρώτη βραδιά για την Eurovision. Είναι δικό της τραγούδι. Εκείνη το είπε στην Eurovision παλιά. Έχει πει και άλλα τραγούδια ανάλογα η Κλοντίν Λονζέ. Στην Αμερική έγινε επιτυχία, όπως έχουμε πει και όπως ίσως ξέρουν κάποιοι, στην απίθανη εκτέλεση του Πολ Μοριά. Η Βίκη το έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αμερική. Οι δύο πιο πετυχημένες εκτελέσεις φωνητικές είναι από τον Αλ Μαρτίνο και από την Κλοντίν Λονζέ, αυτή που έφυγε από τη ζωή χθες και που έγραψαν το τραγούδι Rolling Stones. Love is Blue.

0: Για αυτήν λοιπόν που ακούσατε έγραψαν οι Rolling Stones στο Κλοντίν. Δημοφιλέστατη στην εποχή της, Κλοντίν Λοζέ. Βλέπω εδώ ότι έχει ένα μήνυμα από τον Γιώργο που έχει CD της Κλοντίν Λοζέ, το αγόρασε πρόσφατα. Και περνάμε σε μια άλλη απώλεια, ένας σπουδαίος τραγουδιστής της Soul, ο Clarence Carter, έφυγε από τη ζωή. Αφηγηματικά ήταν τα τραγούδια του, από το Montgomery της Αλαμπάμα. Ένα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσουμε, που ήταν και μεγαλύτερη επιτυχία του, το Patches. Το έχω κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το τραγούδι αυτό. Το είχαν αγοράσει 20-25 τότε, αρχές δεκαετίας του 70. Για ακούστε πώς αφηγείται την ιστορία. Ο Clarence Carter.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt, cause he'd done all he could. My papa was a great old man, I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στον Προμαχώνα, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την επίσκεψή του στο Δέλτα του Εύρου. Σε στάδιο ταυτοποίησης, ισορρός που εντοπίστηκε το πρωί στο Λουδία. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου του Σάββατο στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί χθες η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Όμως υπάρχει και μια άλλη απώλεια ενός παραγωγού πολύ επιτυχημένου και πολύ ταλαντούχου που έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου σε ηλικία 80 ετών. Το όνομά του Jack Douglas. Όποιοι έπαιρναν άλμπουμ που έγινε πάρα πολύ αυτοί, που αγόρασαν δίσκους είτε βινήλια είτε CD, θα προσέχαν και τους παραγωγούς. Τώρα ποιος προσέχει, ποιος είναι παραγωγός στο άλμπουμ της Ροζαλία. Οι φανατικοί οπαδοί που θα το πάρουν μόνο σε βινήλιο. Που είναι πολύ λίγοι αυτοί. Κανείς δεν ξέρει πια τα credits στα τραγούδια. Ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί, τα παίρνει ο αέρας. Γι' αυτό δεν θα μείνουν τα περισσότερα. Λοιπόν, αυτός ήταν γνωστός για πάρα πολλά που έχει κάνει. Για τα πιο πετυχημένα άλμπουμ 4 των Aerosmith. Για τις παραγωγές με τους New York Dolls και τους Cheap Trick. Με την Patti Smith. Ξεκίνησε σαν ερμηνευτής folk και είχε εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του Ρόμπερτ Κένεντι για τη γερουσία του 64. Μετά έγινε τραγουδοποιός και παραγωγός. Εκτός όλων αυτών συνεργάστηκε με τον Τζον Λένον και την Γιόκο Όνο σε εκείνο το άλμπουμ το Double Fantasy.

Σας καλόπιασα με τα παλιά, γιατί σας έρχεται τώρα. Τι σας έρχεται τα τρία επόμενα κομμάτια? Όμως αυτή ήταν μουσική μιας εποχής άλλης, ξεπερασμένης, για τους γέρους πια. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο 2026 και εδώ και 15-20 χρόνια το πιο μεγάλο όνομα στη μουσική είναι ο Drake. Το ξέρετε? Δεν μπορεί να φανταστείτε, αν δεν το ξέρετε, το τι έχει πετύχει και τι σημαίνει Drake, όχι πια για τους πιτσιρικάδες, γιατί είναι αρκετό καιρό, για μία σειρά από ηλικίες. Ποιος μπορεί να βγάζει τρία άλμπουμ μαζεμένα την ίδια μέρα? Μόνο οι superstars. Το έχουν κάνει ένας δύο στο παρελθόν με δύο άλμπουμ. Οι Guns N' Roses, στις δόξες τους, και δύο-τρεις άλλοι. Ο Drake λοιπόν έβγαλε σήμερα τρία άλμπουμ. Το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο στην καριέρα του. Τα προηγούμενα τον φέρνουν να ανταγωνίζεται την Taylor Swift σε επιτυχία, από τα σούπερ ονόματα. Σούπερ. Όσοι δεν ξέρουν. Θα ανεχτείτε λοιπόν από ένα τραγούδι από το κάθε άλμπουμ τώρα, που μόλις βγήκαν. Πάμε πρώτα από το άλμπουμ Iceman.

Run to Atlanta, Drake. Ακολουθούν άλλα δύο άλμπουμ. Για να καταλάβετε, αυτός ο τύπος δεν μπορεί να μην το ξέρετε, δεν μπορεί να έχει κάνει τόσο επιτυχία για να μην τον έχετε κάπου ακούσει. Από το 1910, από το 2010 μέχρι τώρα, 16 χρόνια, δεν υπάρχει άλλος που να συγκρίνεται μαζί του, μόνο η Taylor Swift. Πάνω 190 εκατομμύρια πωλήσεις στη νέα εποχή. Και για τη νέα εποχή που τρέχει, έχει το ρεκόρ με 14 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1. Είναι το ρεκόρ μεταξύ όλων των ανδρών. 13 singles που έγιναν νούμερο 1 σε αυτό το διάστημα. Επίσης ρεκόρ για τους άνδρες τραγουδιστές. Επειδή δεν θέλω να συγκρίνω με την παλαιότερη εποχή, όπως έχω πει, που είναι οι πωλήσεις διαφορετικές, κανένας μαύρος από τους προηγούμενους, ακόμα και ο Μάικλ Τζάκσον, ο Στίβι Γόντερ, δεν έχει κάνει την επιτυχία που έχει κάνει ο Ντρέκ αναλογικά με τη σημερινή εποχή. Πάμε στο δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα την ίδια μέρα.

ότι είναι το δεύτερο από τα τρία άλμπουμ. Και προσέξτε, έχετε δει ότι όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες βγάζουν τραγούδια, βγάζουν ένα βίντεο κλιπ, πάνε και παίζουν στο Coachella πριν βγάλουν άλμπουμ. Δεν το ξέραμε, απλώς είχαμε ακούσει ότι ηχογραφεί. Τα έβγαλε ξαφνικά σήμερα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Δηλαδή δεν έκανε καμία διαφήμιση για αυτά. Απλά κυκλοφόρησε τα άλμπουμ. Για να καταλάβετε τη δημοτικότητα και τη διείσδυση που έχει στο παγκόσμιο κοινό. Καναδός ράπερ, γεννημένος το 1986 ο Drake και ηθοποιός. Του αποδίδεται η διάδοση των ευαισθησιών. Είναι δηλαδή ευαίσθητα τα τραγούδια του στο χώρο της R&B και του hip-hop μέσω της μουσικής rap. Από τους σπουδαιότερους ράπερ όλων των εποχών τον έχουν ανακηρύξει οι δημοσιογράφοι και αυτοί που γράφουν για μουσική, τη σύγχρονη μουσική βέβαια. Αυτή είναι η μουσική του σήμερα. Και είναι επόμενο, το έχουμε πει εκατοντάδες, εκατομμύρια φορές, αυτά τα πράγματα να μην αρέσουν στους παλαιότερους, όπως δεν άρεσε και το ροκ στους παλαιότερους ή κάθε καινούρια τάση που υπάρχει. Έχω πάρει μηνύματα πάρα πολλά, άλλα μου λένε χαμηλώνω την ένταση και άλλα μου λένε μπράβο που έπαιξε στον Drake. Το τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το επόμενο τραγούδι. Τα άλμπουμ είναι το Iceman, το Made of Honor και το Habibdi.

Όσοι παρακολουθούμε και εγώ μέσα σε αυτούς, είναι 16 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Έχω να σας πω ότι είναι πολύ επίκαιρα τα τραγούδια του. Θα γίνει χαλασμός σε αυτούς που ακούν τη μουσική. Και θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα Τεράστιος από μια θαυμάστρια που θα κλείσει τα 54 τον Αύγουστο. Ας φύγουν οι παροπίδες. Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε σε άλλη εποχή. Δεν είπε κανείς να σας αρέσουν, αλλά αυτή είναι η μουσική του καιρού μας. Τα έχουμε πει, άλλες μουσικές τότε και άλλες τώρα και άλλες θα είναι σε 15. Πάντως, του αποδίδω ότι είναι πολύ καλά για κάποιον που είναι 16 χρόνια. Άλλοι στα 7 χρόνια εξαφανίζονται. Little Sims, για να είμαστε στο ίδιο, έβγαλε 4 κομμάτια. Αυτή είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα στη Βρετανία, στον ίδιο χώρο. Το Sugar Girl, Little Sims.

Little Sims. Πάντως αυτό που παρατηρώ τώρα από τα μηνύματα που έχουν έρθει πολλά, ενώ παλαιότερο πριν από 5-8 χρόνια ανάλογα κομμάτια του hip hop και της rap είχαν 90% εναντίον μηνύματα, αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι οι ακροατές που είναι 50 ετών, όπως οι φίλοι μας που είπα πριν, ή έχουμε και νεότερους, είναι μισά-μισά τα μηνύματα. Παίρνω πολλά μηνύματα που λέει εξαιρετικός είναι Γιάννη ο Ντρέικ, θα μπει στην ιστορία το κομμάτι αυτό, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνουν, γιατί αλλάζει και η εποχή. Είπαμε διαφορετικά γούστα. Πάρτε τώρα και έναν άνθραξ για να ολοκληρώσουμε σήμερα. Μετά από καιρό έχουμε καινούριο άλμπουμ. Άνθραξ λοιπόν, It's for the kids.

και καλά οι μουσικοί σταθμοί που παίζουν πολύ σωστά λόγω της συναυλίας, τους Metallica και τους Iron Maiden που έρχονται. Εκείνο που με κάνει να χαμογελώ έτσι ηρωνικά είναι ότι δημοσιογραφικές εκπομπές που ούτε καν ακουμπούσαν το heavy metal, επειδή έκαναν 100.000 εισιτήρια και άλλα τόσα, ακούγονται ξαφνικά από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα, όχι σε μουσικές εκπομπές, οι Iron Maiden και οι Metallica.

ο Βασίλης Νικολόπουλος που είναι και έχει μεταλλάσει, είναι στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο, είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση», προσθέτοντας ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, καθώς έχει μόνο ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Νέα σκληρή αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και σωρία χαρακτηρισμών σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αφορμή η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία αποφάσισε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων και για μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο κύριος Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Το απόγευμα αρχίζει με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται αποζημιώσεων και αυτές από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και άλλες αποζημιώσεις και για τα προβλήματα της ευλογιάς από την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου. Τα προβλήματα που έχουν οι καλλιέργειες έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και να μείνουν στη γη τους, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Έκκληση στους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση έκανε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπογράμμισε δε ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ, το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κίμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα στις 4 Μαΐου. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Ιωάννινα κοντά στην έξοδο Αμοτόπου όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και 2 ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε 2 φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λευκώνα-Προμαχώνα έπειτα από διακοπή της που προηγήθηκε εξαιτίας αγροτικών κινητοποιήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από το μεσημέρι, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στα πελάγιος 6 μποφόρτ. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε και καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, απόγευμα Παρασκευής. Είναι μέσα Μαΐου, είναι το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας και μια ασταθής άνοιξη. Ακριβώς αυτό λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,7, το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και μας ακούτε μέσα από τις συχνότητές του, τους κατατόπους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ΕΡΤ ΕΚΟ, που την έχετε φαντάζομαι κατεβάσει στις συσκευές σας για να την εφαρμογή, για να έχετε και πιο άμεση πρόσβαση. Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω μια χάρη στην φίλη που είχε ρωτήσει γιατί δεν μπορούμε να δούμε το ΕΡΤ News, έτσι δεν μου είχες πει live, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω απάντηση. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι για τώρα και σας καλωσορίζω. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6, 5 με 6 και σήμερα μένουμε εδώ η εκπομπή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και παρακολουθώ την επικαιρότητα όπως όλοι μας, με άλλες φορές ξέρω εγώ με το στόμα ανοιχτό. Δεν σταματώ να εντυπωσιάζομαι, να σοκάρομαι, να φρύτω ή πολλές φορές, κάποιες φορές και να επικροτώ, να χαίρομαι, να νιώθω ανακουφισμένη έως συγκινημένη από λόγια, φράσεις, συμπεριφορές, καταστάσεις, φαινόμενα στη γύρω μας σφαίρα. Και το λέω αυτό και σε πρώτο ενικό, αν και δεν είναι πολύ σωστό, αλλά φαντάζομαι ότι εκφράζω τη μέση κοινή γνώμη ή την κοινή γνώμη γενικότερα σε πολλά θέματα που έχουμε μάθει να τα ακούμε και να τα παρακολουθούμε και να τα εκλαμβάνουμε και τελικά να τα αποδεχόμαστε με αρκετή στοικότητα. Η στοικότητα θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι έτσι και αριστοτελική ή γενικότερα φιλοσοφική αρετή, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γυπνιάζει και να ταυτίζεται μερικές φορές και με την αδράνεια, με την παθητικότητα. Περισσότερο λοιπόν το λέω γιατί ας πούμε πρώτη και καλύτερη είδηση είναι αυτή που κυκλοφορεί με την προφυλάκηση των 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή, νωρίτερα οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία, για τους οποίους μάθαμε και το πώς ενεργούσαν, το μόντους οπεράντι τους δηλαδή, ποια ήταν η Τσιλιαδόρος, για τα Καλάσνικοφ, για το κρυφό αρχηγείο, για το τι έκλεβε, τράπεζα, πολίτες κτλ. Και τώρα λοιπόν η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, ότι τελικά κρίθηκαν προφυλακιστές οι 6 από τους 8, χωρίς να σημαίνει ότι οι 2 θα αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Φυσικά το έγκλημα καλά κρατεί και προχωρά, πολλές φορές ξεπερνά και την ανθρώπινη φαντασία και τον ανθρώπινο νου και την κοινή λογική. Το έγκλημα πάσης φύσεως, είτε είναι ληστεία, διάρρηξη, εξαπάτηση κλπ. Είτε είναι κάτι πολύ χειρότερο. Έχουμε πολλά τροχαία με εγκατάλειψη. Υπάρχει μια απόλυτη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και σαν αξίας ακόμα, δηλαδή σαν, πώς να το πω, σαν το ίδιο της, το στάτους δηλαδή της ανθρώπινης ζωής, του ανθρώπου. Και αυτό το πηγαίνω σιγά σιγά για να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τον αποτροπιασμό και τη βδελιγμία μου για την είδηση που συζητούσαμε πριν από λίγο, πριν να πιάσω το μικρόφωνο και να μπω στο στούντιο, και με τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα, σχετικά με αυτό το περίφημο βίντεο αλλά και το σημείωμα που άφησαν οι αυτόχειρες. Τα δύο κορίτσια που είναι πια και τα δύο μαζί στον κόσμο που έψαξαν ή ψάχνουν να βρουν, θεωρώντας ότι είναι καλύτερος ή κάτι άλλο από αυτόν εδώ. Και με τα βδελιγμίας λοιπόν διαπιστώνω ότι ναι, εκτός από το σημείωμα που αναπαρήχθη πάλι και πάλι και πάλι, ακόμα και από ανθρώπους και φορείς που θεώρησαν ότι πρέπει να το αναπαραγάγουν για να στυλιτεύσουν την κοινωνία, το σύστημα, το σχολείο, τις πανελλαδικές, τον όποιο λόγο ή τους όποιους λόγους και παράγοντες οδήγησαν σε αυτό το τρομερό απονεννοημένο διάβημα τα δύο αυτά κορίτσια.
αλλά και το βίντεο που δεν, επειδή δεν βλέπω ειδήσεις, δεν βλέπω ειδήσεις εννοώ τηλεοπτικές, σπάνια θα δω δελτίο ειδήσεων και λόγω ωραρίου δουλειάς, αλλά και από άποψη πλέον. Μαθαίνω λοιπόν ότι κάποια τηλεοπτικά δίκτυα κανονικότατα έπαιζαν βίντεο που τραβήχτηκε είτε από κινητά τηλέφωνα είτε από τις κάμερες ασφαλείας στη γύρω περιοχή μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την μοιραία πτώση των κοριτσιών. Και τώρα έχει παρέμβει ο εισαγγελέας και έχει ζητήσει οτιδήποτε που μπορεί να έχει να κάνει με την τιμωρία, την παραδειγματική τιμωρία αυτών που διακίνησαν και που έπαιξαν αυτά τα βίντεο, και ήθελα να ξέρω, θα έπρεπε να περάσουν τόσες μέρες, να παρέμβει εισαγγελέας, να γίνει ολόκληρη δημόσια συζήτηση για να έχουμε την, για να έχουμε τελικά την, την καταδίκη ή την απόλυτη ακύρωση μιας τέτοιας ενέργειας. Δηλαδή ακόμα και από όπου και να το δεις, και δημοσιογραφικά, από όπου και να το δεις, διοντολογικά, ανθρώπινα, πώς μπορείς να παίζεις ένα βίντεο που δείχνει αυτό το αποτρόπαιο, το σκληρό υλικό, και πώς μπορείς να αναπαράγεις ένα σημείωμα θέλοντας, ξαναλέω, να στυλιτεύσεις αυτά τα οποία καταγγέλλονται μέσα σε ένα σημείωμα. Από αυτή την άποψη νομίζω, γιατί νομίζω πως θα το παρατηρήσατε, ότι και η εκπομπή και το Earth News Radio και γενικά το Earth News στάθηκε με πάρα πάρα πολύ σεβασμό και με αρκετή απόσταση από αυτό το περιστατικό, για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι εκ των υστέρων δικαιωνόμαστε από αυτή την επιλογή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθουμε με την πρώτη μας καλεσμένη.

Λοιπόν, για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, έχει λοιπόν διαταχθεί επίγουσα έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και του βίντεο από την πτώση των κοριτσιών, από την αυτοχειρία των 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπάγγελτα διοκόμενα αδικήματα.

σχετικά τώρα με την προφυλάκηση των 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία. Οι δύο λοιπόν πράγματι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ μαθαίνουμε ότι κατά την έξοδο των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση και έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Τώρα γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το αντιληφθώ, από ποιους δηλαδή έγιναν τα επεισόδια. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω ακόμα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα σας ξενήσει λίγο, γιατί θα αναφερθώ στο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Άραγε από πού είναι το όνομα, Άγκαθα, σε όλους έρχεται νομίζω στο μυαλό ο συνειρμός και του επωνύμου. Αύριο Σάββατο στις 6 στο Πολεμικό Μουσείο πρόκειται λοιπόν να παρουσιαστεί μία έρευνα υπό τον τίτλο «Εσύ τι φοβάσαι» με θέμα ακριβώς το φόβο της θυματοποίησης. Και αυτό θα το παρουσιάσει το εργαστήρι Tabula Rasa, το εργαστήρι εγκληματολογίας, δημιουργικής έκφρασης Tabula Rasa, στο πλαίσιο, ξαναλέω, του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Μαζί μας είναι η κυρία Έλενα Μπολονάση. Είναι εγκληματολόγος, δικηγόρος και συγγραφέας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν συνδυάζεται με αλφαγιώτα ένα κοινωνικό, παύλα, πώς να το πω, έτσι, αστυνομικό θέμα με την ίδια τη λογοτεχνία. Με την τέχνη τελικά, την τέχνη του βιβλίου, την τέχνη της ανάγνωσης κτλ. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε καταλάβει καλά, θέλω να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτή η έρευνα, εσύ τι φοβάσαι, σε ποιους απευθύνεται κλπ.
1: Καταρχάς να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση με το ζήτημα της αστυνομικής λογοτεχνίας με το καλλιτεχνικό κομμάτι, όπως είπατε, διότι η αστυνομική λογοτεχνία πια είναι και ένας καθρέφτης της κοινωνίας, οπότε αντικατοπτρίζει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν το μέσο άνθρωπο, το μέσο πολίτη. Έτσι και εμείς λοιπόν κάθε χρόνο, με πρόσκληση και της κυρίας Ιωάννας Πετρίδου, που είναι η υπεύθυνη διοργανώτρια του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, πραγματοποιούμε με τους φοιτητές του Β' έτους εγκληματολογίας μία έρευνα, και στόχος μας είναι κάθε φορά να αφουγκραστούμε ένα θέμα κοινωνικό το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι απασχολεί και τους ανθρώπους, απασχολεί το κοινωνικό σύνολο. Φέτος λοιπόν επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη θυματοποίηση, πρώτα απ' όλα να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι μορφές θυματοποίησης, διάφορες κακόβουλες επιθετικές ενέργειες από τις οποίες οποιοδήποτε μπορεί να υποστεί βλάβη, και κυρίως να εστιάσουμε στο φόβο θυματοποίησης, δηλαδή να αφουγκραστούμε το πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες στην κοινωνία.
0: Αυτό το τελευταίο το κατάλαβα καλύτερα. Ακριβώς αυτό λοιπόν. Πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες στην κοινωνία σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δηλαδή και στο σπίτι τους, αλλά πιο πολύ φαντάζομαι στην εργασία, στο δρόμο, στα μέσα μεταφοράς. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, το φόβο θυματοποίησης πρέπει να μας εξηγήσετε παραπάνω.
1: Ο φόβος είναι το πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται το αν είναι ασφαλής ή όχι. Δηλαδή θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό. Ας σκεφτούμε ότι έχουμε δύο ανθρώπους που περπατούν στον ίδιο δρόμο την ίδια ώρα. Ο ένας νιώθει ασφαλής, ο ένας δεν νιώθει ασφαλής. Ο ένας δεν σκέφτεται τίποτα, ο άλλος όμως κρατά τα κλειδιά του σφιχτά στο χέρι.
0: Κοιτάζει
1: πίσω του, επιταχύνει. Οπότε θέλουμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι εμπειρίες, ποιες είναι αυτές οι συνθήκες που κάνουν τον έναν άνθρωπο να φοβάται και τον άλλο όχι. Και μάλιστα τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν πολύ διαφωτιστικά σε αυτό το θέμα. Είχαμε και ένα πολύ μεγάλο δείγμα. 700 άτομα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που φτιάξαμε με τους φοιτητές της Tabula Rasa. Και είδαμε ότι αφενός οι γυναίκες ήταν εκείνες οι οποίες ήταν ακόμα πιο πρόθυμες να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, κάτι που δείχνει ότι φαίνεται πως βρίσκονται και σε μια θέση ευαλωτότητας σε σχέση με τους άντρες, και είναι αυτές οι οποίες αισθάνονται και λιγότερο ασφαλείς όταν κινούνται, και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι συγκεκριμένες τοποθεσίες, είναι η ώρα της ημέρας αυτή η οποία τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς.
0: Και να σας πω και κάτι, να το κάνουμε και πολύ καθημερινό. Συνηθίζω να περπατάω το βράδυ, γιατί μου αρέσει, είναι και η ώρα που μπορώ και είναι και η ώρα ήσυχη, και μένω γενικά σε ήσυχη γειτονιά, ή έτσι θέλω να πιστεύω. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι πήγαινα πάρα πολύ, πώς το λένε αυτό, ατρόμητα, σε μια πάρα πολύ ερημική τοποθεσία, και ήταν και αργά. Και εκεί μου ήρθε λίγο μια αίσθηση φόβου. Και λέω, μήπως δεν κάνω καλά που νομίζω ότι είμαι ασφαλής. Γιατί εντάξει, θεωρώ ασφαλή τη γειτονιά. Αυτό που λέτε λοιπόν τώρα το συνειδητοποιώ, και μπορεί να έχει συμβεί και σε πολλούς ανθρώπους, επειδή από τη μία έχουμε μάθει, ιδίως οι γυναίκες, λυπάμαι που θα το πω για τους άρενες ακροατές μας, αλλά οι γυναίκες έχουμε μάθει να ζούμε με το φόβο. Δηλαδή από την ώρα που γεννιόμαστε ή μεγαλώνουμε λίγο, όταν μας έλεγαν πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο, μη κυκλοφορείς μόνη σου το βράδυ, με ποιον θα γυρίσεις, με κάποια φίλη σου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Όλο αυτό έχει μπει στα κύτταρά μας, σε όλες τις γενιές. Και τώρα οι πολύ νεότερες γενιές μπορεί να αντιμετωπίζουν και ακόμα πιο πώς να το πω, αναβαθμισμένο φόβο. Έτσι δεν είναι? Και κίνδυνο.
1: Σωστά,
0: και κίνδυνο
1: πολύ
0: δηλαδή.
1: Σωστά. Και μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, διότι εξετάζοντας ποιες μορφές θυματοποίησης φαίνεται ότι είναι πιο συχνές, μετά την ενδοοικογενειακή βία, η οποία φαίνεται ότι πια κατέχει τα σκύπτρα στην αντίληψη του κοινού ως πιο συχνή μορφή βίας, είναι η διαδικτυακή βία.
0: Άμα το πάμε εκεί,
1: είναι μια πολύ σύγχρονη μορφή βίας, η οποία σχετίζεται και με τον εκφοβισμό, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και περιστατικά τα οποία αφορούν και ανήλικους πια, και είναι και πολύ σημαντικό να ενσκύπτουμε και σε αυτά τα θέματα.
0: Και τώρα όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα ως συμπεράσματα μιας έρευνας που κάνατε με το εργαστήρι Tabula Rasa και με τους φοιτητές σας και με τους φοιτητές από το τμήμα εγκληματολογίας, πώς θα τα αξιοποιήσετε ή πώς τα έχετε ενδεχομένως αξιοποιήσει, κυρία Μπολωνάση?
1: Αυτά τα ευρήματα μελετήθηκαν από τους φοιτητές, τα συζητήσαμε μαζί με τους φοιτητές, τα εξετάσαμε και ταυτόχρονα έχουμε και στατιστικό αναλυτή, τον κύριο Άντι Βρόσγο, που είναι οικονομολόγος και συγγραφέας, ο οποίος κάθε χρόνο μας βοηθά με τη στατιστική ανάλυση, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να έχουν την επιστημονικότητα που χρειάζεται και να μπορούν να αναλυθούν και με έναν άνθρωπο ο οποίος ακριβώς γνωρίζει το αντικείμενο της στατιστικής ανάλυσης. Και έχουμε λοιπόν ετοιμάσει στο Πολεμικό Μουσείο αύριο στις 6 ώρα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, όπου θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν ετοιμάσει και τα παιδιά διαφάνειες με τα ποσοστά τα οποία θα μπορεί ο καθένας να δει τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με το φόβο θυματοποίησης, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι πλέον αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια οι άνθρωποι, οι πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα. Η έμφυλη διάσταση του φόβου ή ότι ο πιο ασφαλής χώρος τελικά είναι ο προσωπικός μας χώρος. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο στο Πολεμικό Μουσείο στις 6 ώρα και θα είναι μεγάλη μας χαρά να υπάρχει και ανταπόκριση από το κοινό, διότι αυτός είναι και ο στόχος της έρευνας. Δεν είναι δηλαδή να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα μόνο για να τα συζητάμε εντός τάξης, είναι να βγει προς τα έξω. Να συζητήσουμε, και μάλιστα αυτό είναι κάτι που προσπαθήσαμε να κάνουμε και με τους φοιτητές, επειδή έχουν και οι ίδιοι αυτή την ευαισθησία για όλα τα κοινωνικά ζητήματα, να με κάποιο τρόπο, αν μπορούμε, να ευαισθητοποιήσουμε, γιατί η θυματοποίηση είναι και να εκφραστεί. Δηλαδή μας αφορά πάρα πολύ το γεγονός ότι τα θύματα δεν μιλάνε.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους τα θύματα
0: πρόσφατα
1: δεν καταγγέλουν?
0: Για άλλη υπόλοιπη.

0: καρέκλα.
1: Α, στη δική του καρέκλα. Βοηθώ να το απομακρύνει. Και οι χρήστες των social media υποστήριξαν πως το μαξιλάρι είχε τοποθετηθεί ώστε ο Τραμπ να φαίνεται στο ίδιο ύψος με το Xi Jinping, παρότι είναι 10 πόντους ψηλότερος, όταν οι δύο άνδρες καθόντουσαν δίπλα.
0: Με το μαξιλάρι θα χαμήλωνε σε ύψος. Αυτό μου θυμίζει, άρε Terence Quick, καλή σου ώρα. Ναι. Θυμάσαι πολύ για μήπως φαίνομαι πολύ χωστός. Και τον είχε πιάσει η κάμερα, ενώ νόμιζε ότι δεν το λέει και δεν ήταν στον αέρα, και είχε μείνει, είχε γίνει viral της εποχής τότε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μάλιστα, τι μαθαίνει κανείς. Για φέρτε μας εδώ μερικά μαξιλαράκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εν πάση περιπτώσει, όσο πιο πομπόδης είναι μια εκδήλωση, τόσο πιο αστείες γίνονται οι μικρές λεπτομέρειες, σχολιάζουν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέροντας πως το περιστατικό με το μαξιλάρι έκλεψε την παράσταση από το ίδιο το διπλωματικό σκηνικό, Έλενα.
0: Μάλιστα. Ή αλλιώς, πώς το λέμε, άμα είμαστε φτωχοί σε αποτελέσματα, ψάχνουμε και τα μαξιλάρια.
1: Α, μπράβο.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και φυσικά έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Μέχρι να πω εγώ η προκομμένη ότι μπορείτε να μας στείλετε στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Έχετε στείλει εσείς από ώρα μία που λέμε. Ο Κλεάνθης, ας πούμε, λέει καλησπέρα. Μόλις σταμάτησε η μετάδοση της εκπομπής στην Άρτα και σας ακούμε πλέον από τα ακαρνανικά όρη. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς. Αν μπορούμε να πάρουμε τώρα στον τεχνικό έλεγχο, στον κεντρικό έλεγχο, αγαπημένη μου η Βίβιαν, όπου θα το κάνει η Βίβιαν Νικολοπούλου. Ο Κλεάνθης από την Άρτα μας λέει αυτό το πράγμα και δεν μας συμφέρει να μην ακουγόμαστε κάθε άλλο. Ο Γιάννης, δυστυχώς το ίδιο κάνει και η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Πράττουν ανάλογα, λέει, όταν προβάλλουν εικόνες μυθοπλασίας, όταν αναφέρονται σε γεγονότα κακοποίησης ή καλούν συνδικαλιστές εργαζομένων δίκην σχολιαστών σε κοινωνικά θέματα. Ενώ για το μόνο που μπορούν να μιλήσουν, μόνο για συνδικαλισμό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Γιάννης. Νομίζω ότι δεν γίνεται συλλήβδιν αυτό. Είναι λίγο αυτό τσουβάλιασμα που εγκαλείς, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω και για άλλους πέραν κάποιων συγκεκριμένων εκπομπών και του ραδιοφώνου μας, ας πούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο και κυρίως για τα της τηλεόρασης. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κρατώ την ακροστοιχίδα σου, γιατί είναι και πολύ ωραίο, πώς να το πω τώρα, όχι μόνο διαφήμιση, στο κλέβω όλο αυτό που έχεις κάνει από το «Μένουμε εδώ», από την εκπομπή, έχεις φτιάξει τρομερή ακροστοιχίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Η Κατερίνα έχει στείλει και μήνυμα μέσω φωτογραφίας. Α, καλή εκπομπή, λέει. Είμαι η Κατερίνα από το Βόλο που πάντα σας παρακολουθώ, αγαπημένη μας κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, και για το λόγο για τον οποίο λες ότι μας παρακολουθείς. Η φωτό είναι τωρινή από την παραλία που τα κύματα ανεβαίνουν ψηλά. Συγγνώμη, έχετε τέτοια κακοκαιρία στο Βόλο? Βέβαια, έχει ήλιο, αλλά έχει πολύ κύμα, ρε παιδί μου. Ξεκίνησε. Κρίμα. Λοιπόν, θα πω και τα άλλα μηνύματα σε λίγο, γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Παρηγορίδη. Η κυρία Παρηγορίδη, κυρίες και κύριοι, είναι επιστημονική ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και εκπαιδεύτρια μητρών του ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις τροφίμων, μεταξύ πολλών άλλων. Και την καλέσαμε για να μας μιλήσει, για να μιλήσουμε λίγο για τον χανταϊό και τη δημόσια υγεία και υγιεινή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι στο αντικείμενό σας πάνω αυτό ακριβώς ψάχνετε, δηλαδή πώς μπορούμε να εντοπίσουμε και κυρίως πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε ως πολίτες αλλά και ως επιχειρηματίες, είτε στην εστίαση είτε οπουδήποτε αλλού, από τον χανταϊό, τις

0: Κάθε μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ένα σωρό άλλους ιούς, κυρία Παρηγορίδη, αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να μιλήσουμε προκειμένου για τον χανταϊό. Σας ακούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάντα να φροντίζω στην ενημέρωση του κόσμου, ειδικά σε τέτοιες εκπομπές όπου το ακροατήριο γνωρίζουμε όλοι ότι έχει και ένα καλό επίπεδο. Ξέρετε ότι στο πανεπιστήμιο μας, όλο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου να ακούει την εκπομπή.
0: Μου το έχετε ξαναπεί, όχι εσείς, μου το έχουν πει οι συνάδελφοί σας και πραγματικά χαίρομαι και στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Έτσι και αλλιώς γενικά και το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χωρίς να έχω ποτέ έρθει στην περιοχή, είναι λίγο, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο είναι στα ενδιαφέροντα της εκπομπής. Πάμε, δεν θέλω να σας χαλάσω, να σας φάω άλλο χρόνο. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο, και εσείς πείτε μας έτσι τη δική σας άποψη. Τι είναι ο χανταϊός, πού τον ανιχνεύουμε και τέλος πάντων από πού μας προέκυψε κατά κάποιο τρόπο.
1: Οι χανταοί, να πούμε αρχικά, ότι είναι μεγάλη οικογένεια και έχουν διαφορετικά στελέχη ανατροκτικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο στα ποντίκια, είναι σε διάφορα τροκτικά. Λίγα από αυτά τα στελέχη όμως, επειδή άκουσα το προκαλούν ασθένεια στον άνθρωπο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ήσυχοι. Δεν είναι όλη η οικογένεια, δεν είναι όλα τα στελέχη αυτά που μας προκαλούν πρόβλημα. Είναι λίγα. Υπάρχουν από παλιά και υπάρχουν από παντού. Δηλαδή, έχουμε από πάρα πολύ παλιά κρούσματα έως σήμερα. Δεν είναι κάτι καινούριο και τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στην Κίνα. Πάλι, εντάξει, αυτό είναι ένα κοινό.
0: Ναι, με αυτά που λέγαμε και πριν, ναι, ναι.
1: Στη Δημοκρατία της Κορέας έχουμε ενδιάμεσο αριθμό κρούσματων στην Ευρώπη κάθε χρόνο όμως, αυτό θα πρέπει να το πούμε, και στα λιγότερα κρούσματα τα έχουμε στην Αμερική. Το κοντράστ είναι ότι στην Αμερική έχουμε τα λιγότερα αλλά τα πιο θανατηφόρα κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη και στην Ασία έχουμε περισσότερα, αλλά έχουμε μια μέση, ας πούμε, κατάσταση θανάτων. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα καταλάβουμε γιατί δεν πρέπει να ανησυχούμε μεν όπως τον κορονοϊό, γιατί πολλά ακούστηκαν πάλι και θα πρέπει να λήξει πια όλη αυτή η συνωμοσιολογία ότι θα ετοιμάζεται κάτι αντίστοιχο, αλλά γιατί πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να είμαστε να έχουμε το νου μας, γιατί είναι πιο επικίνδυνο κατά μία έννοια. Η μετάδοση τώρα γίνεται, η αρχική μετάδοση, δηλαδή εγώ πώς το κολλάω και μετά πόσο το μεταδίδω, γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Η αρχική μετάδοση, εγώ πώς το κολλάω, είναι από σκόνη που περιέχει ξεραμένο, να το πούμε απλά, κόπρανα, ούρα και σάλια τροκτικών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν εγώ πάω και καθαρίσω μία αποθήκη η οποία ήταν κλειστή ή το εξοχικό μου, το οποίο ήταν κλειστό και μέσα στη σκόνη τρούσαν τα ποντίκια και με το καιρό ξεράθηκαν όλα τα περιπτώματα, τότε όπως θα κάνουμε τη σκούπα τη σκόνη να σηκωθεί, τότε θα την αναπνεύσω και θα την περάσω μέσα στον οργανισμό.
0: Αυτό που μας λέτε με τόσο συγκεκριμένο τρόπο, όσο και αν δεν είναι ευχάριστος να τον ακούμε και μας προκαλεί έτσι μια ανατριχύλα, είναι όμως ό,τι πιο, πώς να το πω, ναι, ό,τι πιο συγκεκριμένο και χρήσιμο έχω ακούσει. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν τα σπίτια μας, τα εξοχικά μας ή ξέρω εγώ οι αποθήκες μας να έχουν αυτό το κίνδυνο, αλλά όμως δεν το ξέρεις τι έχει περάσει από εκεί. Οπότε, κυρία Παρηγορίδη.
1: Οπότε, εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Άρα, λοιπόν, είναι πρώτα πως το κολλάω εγώ και αν προστατευτώ εγώ και δεν το κολλήσω, τότε θα σπάσω και όλη την αλυσίδα μετά. Άρα, εκεί θα πρέπει πρώτα να εστιάσουμε, όχι στο πως θα το μεταδώσουμε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι η επώαση του συγκεκριμένου ιού σε αντίθεση με του κορονοϊού θέλει 1 έως 6 εβδομάδες μέσα στον οργανισμό. Και δυστυχώς η μετάδοση γίνεται σε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Και είναι μεγάλο το διάστημα.
1: Είναι μεγάλο το διάστημα και είναι δύσκολο, γιατί δεν το γνωρίζω ότι έχω κολλήσει, γιατί δεν έχω συμπτώματα. Άρα δεν παίρνω μέτρα προφύλαξης. Και επίσης και οι υπόλοιποι που με βλέπουν, επειδή δεν έχω συμπτώματα, δεν λαμβάνουν και αυτοί, άμα θέλουν, μέτρα προφύλαξης. Γι' αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γι' αυτό ανέφερα την επικίνδυνότητά του. Ενώ στον COVID είχαμε μία επώαση λίγων ημερών και το βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εμείς παίρναμε μέτρα, παρόλα και ο άλλος
0: μπορούσε. Παρόλα αυτά, αν έχω μια υποψία ότι μπορεί να έχω έρθει σε επαφή, όπως είπατε νωρίτερα, με τη διαδικασία που μας είπατε, ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξω?
1: Τα συμπτώματα τώρα που πρέπει να προσέξουμε είναι γιατί. Ποια. Είναι η λίμωξη αυτή είναι γνωστή και ως σύνδρομο πνευμονίας από χανταϊό. Και μόνο που ακούμε το σύνδρομο πνευμονίας, ναι, καταλαβαίνουμε ότι τα αρχικά συμπτώματα θυμίζουν γρήπη.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλήγουν προς πνευμονία. Δηλαδή, τα πρώτα συμπτώματα που θα δω θα είναι πυρετός, μυϊκή πόνη, ρίγη, πονοκέφαλος, ναυτία. Και κατ' επέκταση εξελίσσονται. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε το καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, όπου έχουμε τα αναπνευστικά προβλήματα, αλλά ραγδαίας εξέλιξης. Δηλαδή, πολύ σύντομα θα πάμε σε έναν βαρύ, σοβαρό βήχα ή σε μια δύσπνοια. Στη συνέχεια έχουμε τη συγκέντρωση υγρού στον πνεύμονα. Και αν μέχρι τότε δεν έχουμε λάβει μέτρα, που μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε πάει στο νοσοκομείο, οπωσδήποτε, να συμβουλευτούμε τον γιατρό, τότε κατ' επέκταση έρχονται πτώση της αρτηριακής πίεσης, θεμορραγική διαταραχή.
0: Μάλιστα.
1: Και νεκροπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, προηγούνται όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Άρα, πρέπει στα πρώτα συμπτώματα σίγουρα να πάω στο γιατρό να πω ότι να με εξετάσει και να καταλάβει τι.
0: Πάμε λίγο, σας τρέχω λίγο, συγγνώμη, αλλά δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε στα μέτρα πρόληψης, για να μην κολλήσουμε, αλλά και γενικότερα, επειδή σας έχουμε συνηθίσει και άλλη φορά που μας λέγατε για τα μέτρα που λαμβάνονται γενικότερα από τους εστιατόρες, τους καταστηματάρχες. Τώρα έρχεται καλοκαίρι, καλοκαιρινή περίοδος. Εδώ, τι πρέπει να κάνουν και αυτοί και οι πολίτες για να προστατευτούν?
1: Οι πρώτοι οι οποίοι κάλεσαν και θορυβήθηκαν ήταν οι άνθρωποι από τη μαζική εστίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως το κρουαζιερόπλοιο που μας απασχόλησε, ξεκίνησε η μετάδοση από το προσωπικό, γιατί τα ποντίκια βρίσκονται σε χώρους που υπάρχει ζέστη, τροφή και σκοτάδι συνήθως, για να μην μπορεί να τα δει εύκολα ο εχθρός τους. Πού πάνε δηλαδή? Σε αποθήκες. Άρα λοιπόν αμπάρια και αποθήκες οι οποίες είναι γεμάτες τρόφιμα, είναι ένας χώρος που μπορούν να βρεθούν πάρα πολλά τοξικά και με τον καιρό να αφήσουν αυτά που είπαμε τα περιπτώματά τους. Άρα λοιπόν προσέχουμε πάρα πολύ όσοι έχουμε επιχειρήσεις τροφίμων και ξενοδοχεία. Κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει, δηλαδή έχουμε τις απαραίτητες μελέτες χάστου που μέσα είναι προαπαιτούμενο να κάνουμε μειοκτονία πεντόμως. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Δεν νοείται να έχω επιχείρηση τροφίμων και να κάνω μειοκτονία πεντόμωση μία φορά το χρόνο ή και να μην το παρακολουθώ. Υποχρεωτικά από την νομοθεσία κάνω και μάλιστα γίνεται από αρμόδιο προσωπικό που ελέγχει την κίνηση.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δηλαδή στάνταρ στην κάθε επιχείρηση ο αριθμός των επισκέψεων των φαρμάκων και όλων των υπόλοιπων μέτρων πρόληψης. Γιατί αν μπαινοβγαίνει το προσωπικό, ακριβώς όπως το κρουαζιερόπλοιο, μπαινοβγαίνει το προσωπικό και κόλλησε κάποιος από τη σκόνη από τις ακαθαρσίες και το μετέφερε στους υπόλοιπους συναδέλφους και αυτή η κατ' επέκταση στους επιβάτες, ακριβώς το ίδιο μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Άρα λοιπόν εκεί προσέχουμε.
0: Από πιστοποιημένους λοιπόν και εγκεκριμένους, όπως είστε εσείς, καλή ώρα, εκπαιδευτές και επόπτες του ΕΦΕΤ για όλες τις πιστοποιήσεις που δίνουν για την ασφάλεια και και τη δημόσια υγιεινή, απευθύνονται εκεί και το κάνουν πάλι και πάλι μέχρι να. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιος θα το κάνει τώρα, το Μάιο. Πότε πρέπει να ξανακάνει στην επιχείρησή του ένα τέτοιο έλεγχο?
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει στάνταρ. Θα έρθει ο αρμόδιος και θα τοποθετήσει τα δολώματα. Και θα έρθει μετά από λίγες μέρες ή ένα μήνα το πολύ και θα ελέγξει την κίνηση. Και αναλόγως την κίνηση, δηλαδή πόσο δόλωμα θα έχει καταναλωθεί, με απλά λόγια,
0: μάλιστα,
1: θα καταλάβει πόσο ποντίκια υπάρχουν. Πόσο ποντίκια
0: μια και
1: πέρασαν.
0: Το λέτε αυτό, τώρα βέβαια δεν είστε γιατρός, αλλά ρωτάει ένας ακροατής μας ο Σταμάτης να σας ρωτήσουμε, μου λέει να σας ρωτήσω, αν έχει κάποια σχέση ο χανταϊός με τη λεπτοσπύρωση, αν γνωρίζετε.
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Όχι, όχι, ναι. Δεν έχει. Είναι στα αντικείμενα που παρακολουθούμε και διδάσκουμε στο σχολείο, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί η λεπτοσπύρωση είναι βακτήριο. Είναι άλλου τύπου μικροοργανισμός που μας απασχολεί. Και η διαφορά τους είναι ότι για τη λεπτοσπύρωση μπορούμε να πάρουμε φάρμακο και να το ξεπεράσουμε. Ενώ εδώ δεν έχουμε ούτε εμβόλιο ούτε φάρμακο. Ουσιαστικά αυτό που δίνεται είναι παρακεταμόλ στο νοσοκομείο, υποστήριξη με οξυγόνο και κάποια αντιοικητικά.
0: Και κάνεις και ένα σταυρό. Κάνεις ένα σταυρό. Ναι. Ευχαριστώ. Αν θέλετε, ολοκληρώστε, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας, κυρία Παρηγορίδη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. στις πολυκατοικίες μας. Κάνουμε μειοκτονία οπωσδήποτε. Δεν νοείται πλέον το 2026 να έχουμε πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν κάνει μειοκτονία. Το ίδιο και τις σοφίτες. Προσέχουμε πάρα πολύ τώρα στα εξοχικά, στις αποθήκες και στα καταφύγια, γιατί τώρα έχουμε ξεκινήσει αρκετές συλλογικές δραστηριότητες κτλ. Και το τελευταίο και σημαντικότερο που θα πω είναι τα σκουπίδια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ποντίκια θα πάνε εκεί που είναι τα σκουπίδια. Άρα, δεν πηγαίνουμε ανοιχτές σακούλες στους κάδους απορριμμάτων, δεν αφήνουμε το καπάκι από τους κάδους απορριμμάτων ανοιχτό, απαγορεύεται και αυτός είναι και ο ρόλος του. Mm-hmm. Και τρίτον, οι επιχειρήσεις εστίασης πρέπει να βγάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο τα σκουπίδια έξω και όχι όποτε θέλουν, διότι δημιουργούν τόσο μεγάλο όγκο σκουπιδιών και κρυψώνας για ποτίκια.
0: Που τους δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, το ιδανικό
0: σας
1: περιβάλλον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παρηγορίδη. Έχετε την καλησπέρα μας και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Δημήτρη και ο νωρίτερα ο φίλος μας ο Γιάννης, όχι ο Γιάννης, από πού μας, ο Κλεάνθης. Τα ειδοποιήσαμε, ναι, δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτή την πτώση σήματος και άρα κεραίας και ακούτε μόνο διαδικτυακά εκεί στη Δυτική Ελλάδα. Ειδοποιήσαμε τον κεντρικό έλεγχο που μάλλον το γνωρίζουν και αυτοί, να δούμε πώς θα διορθώσουν το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κήρυξη συναγερμού. Ο Γιάννης, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο και καλό Σαββατοκύριακο, μου λέει. Όπως και ο Μάρκος νωρίτερα, αλλά και ο Βασίλης που είχε στείλει από χθες και σήμερα και δεν του είχα απαντήσει.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συζητήσαμε γι' αυτό και θα λάβουμε μια απόφαση τις επόμενες ημέρες, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους λίγο μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο. Μετά τη διήμερη συνάντηση κορυφής που είχε με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μία 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τονίζοντας όμως ότι πρέπει να υπάρξει μία πραγματική δέσμευση στο θέμα αυτό από την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο εάν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, καθώς έχει μόνον ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στο μεταξύ, το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με συνοδεία πολεμικών πλοίων έφτασε στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας και είναι προετοιμασμένο σε περίπτωση εκκίνησης μιας ουδέτερης αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός άμυνας Αλίζ Ριφό. Νέα σκληρή αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και σωρία χαρακτηρισμών σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αφορμή η συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία αποφάσισε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων και για μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο κύριος Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Το απόγευμα αρχίζει με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και σύμβολο το Λευκό Περιστέρι προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα η Μαρία Καριστιανού. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα 2 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε νωρίτερα στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στο Κονγκό. Συνολικά 246 ύποπτα κρούσματα και 65 θάνατοι έχουν ήδη καταγραφεί. Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλεισμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της www.dipa.gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνον ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο 16 του μηνός και ώρα 11 το πρωί έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 23:59 αποκλειστικά μέσω gov.gr.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από το μεσημέρι, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στα πελάγιο 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία.

0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα. Πολλές σκιές, παιδιά, στον δημόσιο βίο, στη διεθνή επικαιρότητα, στην καθημερινότητα. Η άνοιξη που μπαινοβγαίνει με το χειμώνα να καιροφυλακτεί, τουλάχιστον αυτή η σκιά του φεγγαριού είναι.

Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Καλώς ήρθατε εδώ να ανοίξουμε τα παντζούρια της Παρασκευής, που είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Γιος ενός γιατρού και μιας νοσηλεύτριας, ο Μάικ Όλτφιλντ, γεννήθηκε τέτοια μέρα, 15 Μαΐου δηλαδή, το 1953, στο Ρέντινγκ της Αγγλίας. Πραγματικά πολυοργανίστας. Το όνομά του είναι βέβαια ταυτισμένο με εκείνο το περίφημο άλμπουμ, το Tabular Bells, που θεωρείται από τα αριστουργήματα του progressive rock, που λένε αυτοί που ξέρουν. Να, όπως η Βίβια Νικολοπούλου, που εκτός από progressive rock ξέρει και τα ηχοληπτικά. Αρίστος όμως χειρίζεται την Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε όμως και Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και διεύθυνση, Ανδρέα Παπασταματίου, εντάξει, στο μικρόφωνο. Έχουμε και μεθόδους επικοινωνίας, εύκολες και προσιτές. Κάτσε να βγάλω τη μικρή οθόνη, τη μεγάλη την έχω μπροστά μου, του Viber. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό. Radio, η δεύτερη λέξη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν όμως θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, ενώ στο Facebook. Η σελίδα μας έχει το πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό», με ελληνικούς χαρακτήρες παρακαλώ, αν μας ψάξετε. Όχι, αυτό το Viber δεν είναι, αυτό είναι το δικό μας. Εδώ θέλουμε των ακροατριών και των ακροατών, και θέλουμε και το απολύτως σχετικό. Να το, έχουν έρθει και μηνύματα και όλα, για τα ξέρεις καλύτερα μέχρι να τα πω εγώ. Μπείτε πάντως στη σελίδα μας στο Facebook, στο απολύτως σχετικό, με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα που λέμε για Moonlight Shadow, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά τις 7, είναι το 16ο αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Δρουσόπουλος, που είναι ο οργανωτικός γραμματέας, θα κηρύξει την έναρξη και μετά θα έχουμε ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχει σκιές φεγγαριού, έχει βέβαια, έχουν προηγηθεί κάποιες σκιάσεις. Δεν θα είναι, ας πούμε, δύο πρώην πρωθυπουργοί παρόντες στο συνέδριο, ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Σαμαράς. Άλλωστε ο κύριος Σαμαράς δεν είναι πια και στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και μια παρέτηση πριν λίγες μέρες, έχουμε και αυτή την επιστολή 10 πρώην στελεχών που είχαν διατελέσει και σε υψηλές θέσεις υπουργεία και τα λοιπά, που έλεγαν ότι έχει χαθεί η ψυχή της παράταξης. Στο συνέδριο φαντάζομαι θα προσδιοριστούν όλα αυτά. Ενώ και η ψυχή και η ιδεολογική πλατφόρμα και οι επόμενες κινήσεις. Οπότε με ενδιαφέρον να αναμένουμε την απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού. Επίσης το άλλο που αναμένουμε είναι αν η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να ονομάζεται Νέα Αριστερά ή θα ονομάζεται Νέα της Νέας Νέα Αριστερά. Γιατί θα μου πεις, γιατί ήδη ένας βουλευτής, το ακούσατε και στα δελτία, αποχωρεί από τη Νέα Αριστερά. Έχουν προαναγγείλει την αποχώρησή τους στελέχοι, βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, κάτι που σημαίνει ότι αν πέσει κάτω από τις 10 έδρες η Νέα Αριστερά, δεν θα έχει ούτε κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε θα χρειαστεί μια ανασυγκρότηση. Εξού και η δική μου πρόταση για τη Νέα Νέα Αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα είναι ο νέος παλιός ΣΥΡΙΖΑ ή ο παλιός νέος ή περίπου, και εκεί υπάρχει πάντως ένας αναβρασμός και μια αγωνία. Α, μπορεί ο κύριος Τσίπρας να έχει πει ότι τον Ιούνιο θα καλοκαιρινό θα είναι το νέο κόμμα. Η κυρία Καριστιανού όμως είπε ήδη ότι 21η Μαΐου, 21η του Μαγιού θα ξεκινήσει το δικό της νέο κόμμα. Όλα νέα, όλα είναι. Σε άλλα νέα, επειδή έλεγα για νέα,
Έχετε ακούσει αυτές τις μέρες την παγίδα του Θουκυδίδη, λέω μην πω και εγώ, τα έχουν πει όλα, αλλά επειδή σήμερα με ρώτησαν, λένε τελικά τι είναι, πού έχει βάλει παγίδα, λέω όχι παιδιά, δεν είναι που ακούγατε πριν με τα ποντίκια και στην κυρία Καραγιάννη, δεν βάζουν παντί, ο Θουκυδίδης δεν έβαζε παγίδες, μην γελάτε κυρία Νικολοπούλου, σας παρακαλώ, εδώ με την υψίστη σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε ορισμένα ζητήματα. Και το Θουκυδίδη, αλήθεια είναι πραγματικά. Α, τώρα που είπα Θουκυδίδη. Και επειδή ξέρω ότι ο Υπουργός Υγείας είναι λάτρης της αρχαιοελληνικής και της σκέψης και της γλώσσης κτλ. Αυτό το ωραίο σποτάκι που βάζουμε πριν για τη γονεϊκότητα είναι πραγματικά ωραίο. Αυτό το respect στη γονεϊκότητα, γιατί ρε παιδιά. Δηλαδή ο σεβασμός θα μας πέσει λίγος. Πρέπει, άμα είναι respect to, πώς να το πούμε, fraternity, maternity. Μην το οπωσδήποτε το φτιάχνουμε έτσι όλο μαζί. Δεν, εντάξει, η χρήση νέων όρων που έχει και στο τέλος, αλλά εκεί μιλάει για κάτι προγράμματα που τα κάνουμε να είναι πιο διεθνιστικά. Αλλά respect στη γονεϊκότητα. Είναι μέρες τώρα που μου έρχεται εδώ στην άκρη της γλώσσας το έχω, ή της γλώσσης αν θέλαμε να πάμε λίγο πιο πριν. Σεβασμό στη γονεϊκότητα. Και είναι πολύ σοβαρό πράγμα και στους καιρούς που ζούμε και με το δημογραφικό πρόβλημα και την υπογεννητικότητα και όλα αυτά, είναι πολύ ωραία λέξη πρώτα απ' όλα ο σεβασμός. Έχει ένα ειδικό βάρος. Θα μου πεις εσένα, ο άλλος ακούει respect και καταλαβαίνει. Πώς φτάσαμε από το συνέδριο και τη Νέα Αριστερά στο respect, ούτε εγώ μπορώ να πω ότι το κατάλαβα, αλλά είναι Παρασκευή και θέλουμε έτσι να σας φτιάχνουμε και λίγο το κέφι στις ενημερωτικές μας διαδρομές. Έλεγα για την παγίδα του Θουκυδίδη. Στην ουσία ο Θουκυδίδης, γράφοντας για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, αυτό είναι έβριμα ενός Αμερικανού διανοούμενου, που είπε ότι σύμφωνα με την περιγραφή του Θουκυδίδη, φαίνεται ότι δύο μεγάλες δυνάμεις, η μία κρατούσα και οι άλλοι ανερχόμενοι, οι ανερχομένοι ότι προτιμάτε, γιατί το έχουμε κάνει λίγο ντέρμπι εδώ το γλωσσικό σήμερα. Λοιπόν, είναι στην ουσία παγιδευμένες στο να καταλήξουν να συγκρουστούν. Με ποια έννοια? Ότι ο φόβος της κρατεάς μεγάλης δύναμης, που είναι η πρώτη δύναμη μια δεδομένη στιγμή, ότι η ανερχόμενη θα της πάρει τα πρωτεία, την οδηγεί σε ενέργειες που φοβίζουν την άλλη πλευρά, που και αυτή υπό το κράτος του φόβου ότι θα της επιτεθεί ή δεν θα, και τελικώς παγιδεύονται και οι δύο σε μία εμπλοκή. Αυτό χρησιμοποίησε ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος και άλλες φορές έχει αναφερθεί και στην αρχαιοελληνική σκέψη. Καλά, είναι ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Και είπε λοιπόν ότι να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη, εννοώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά η Κίνα είναι η ανερχόμενη. Φαίνεται ότι καλά τα πήγαν, ίσως και καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα όλο αυτό με το Ιράν να μαζευτεί. Γιατί είπε, να δεις πώς το είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί τη γλώσσα του δεν είναι εύκολο να τη συγκρατήσω στο μυαλό του. Α, κάναμε λέει φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, όχι καλές, όχι προσωπικές, φανταστικές εμπορικές, όχι της φαντασίας. Δεν φταίς εσύ, η φαντασία σου τα φταίει, όχι. Είναι αυτό που θέλει, επειδή νιώθει ότι μιλάει σε χαζό παιδάκια ο Αμερικανός πρόεδρος, και εκ των αποτελεσμάτων των εκλογικών και αυτών μάλλον δικαιώνεται, κάνει λέει αυτά τα βαρύγδουπα, οι φανταστικές συμφωνίες, τα υπέροχα πολεμικά μας βαπόρια που θα κάνουν υπέροχα χτυπήματα στον εχθρό, λες και περιγράφει σοκολάτες και καραμέλες, και μιλάει τώρα για ανθρώπινες ζωές χαμένες, για μεγάλες καταστροφές, για 3 εκατομμύρια που χάνονται στην παγκόσμια οικονομία. Και ξέρετε, μετά ήθελα να στενοχωρήσω παρασκευιάτικα, ποιος θα πληρώνει αυτά τα λεφτά, ε? Ναι, κοιταχτείτε μια στιγμή στον καθρέφτη, κοιτιέμαι και εγώ εδώ στο... Ευτυχώς μετά το τζάμι που βλέπω τη φάτσα μου, βλέπω και τη Βίβιαν και κάπως καλμάρω. Αλλά θέλω να πω, να ξέρετε ότι εκεί είναι το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Και επειδή ακούω για... όχι ακούω, έχει και Eurovision αύριο, είναι ο μεγάλος τελικός. Πέρασε και η Κύπρος, μου είπανε, που σημαίνει ότι θα έχουμε
ελληνοκυπριακό εμφύλιο για την πρωτιά και τα λοιπά. Να πούμε χρόνια πολλά στη Λία Βύση που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Η Ολυμπία Βύση, η οποία να ξέρετε είναι εξαίρετη πιανίστα, παίζει πολύ καλό πιάνο, έχει και πτυχίο, ναι βέβαια, είναι εξαιρετική μουσικός, έχει παρακολουθήσει και σειρά σεμιναρίων φωνητικής σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πραγματικά μια εξαίρετη μουσικός και έχει διδάξει και ως καθηγήτρια πιάνου πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή είναι παιδιά που έχουν μάθει πιάνο από αυτήν, οπότε να της πούμε τα χρόνια μας πολλά. Με αυτό το τραγούδι το κατάλαβα αργά, είχε πάρει μέρος το 85 στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εκπροσωπώντας την Κύπρο. Το ξαναπροσπάθησε κάποιες φορές, δεν της βγήκε. Α, στο τραγούδι που στην ελληνική συμμετοχή, Σοκράτη εσύ Superstar, τραγούδαγε Ελπίδα, στα φωνητικά που ήταν το γκρουπ των φωνητικών, ήταν και η Λία Βύση.

Να μην το ξεχάσω, παιδιά. Αυτό είναι προχθέσινο. Προχθές, λοιπόν, στον παραλίμνιο πεζόδρομο των Ιωαννίνων εμφανίστηκε ένα άγριο ζώο, πιθανότατα ένας λύκος. Οι μαρτυρίες όλες λένε ότι είναι λύκος. Εκεί είναι μια περιοχή που έχει περιπατητές, κάνουν τζόκινγκ, έχει αθλούμενους κτλ. Βγήκαν ανακοινώσεις από το Δήμο Ιωαννιτών, το επικοινώνησε με το Δασαρχείο Ιωαννίνων, υπάλληλοι του Δασαρχείου, ομοσπονδιακοί θυροφύλακες, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου. Και μάρτυρες αναφέρουν ότι το ζώο κινήθηκε χωρίς να δείχνει φόβο από την ανθρώπινη παρουσία. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάποια εξοικείωση. Εγώ δεν θα πω στους ειδικούς τι να κάνουν. Στο λύκο θέλω να απευθυνθώ, καημένο μου. Γύρνα πίσω στο δάσος, στους δικούς σου. Μην μπλέκεις με μας. Δεν είναι καλό να μας δείχνεις εμπιστοσύνη και να έρχεσαι κοντά μας. Άκου ένα δελτίο ειδήσεων να δεις τι κάνουμε εμείς στο είδος μας και θα δεις ότι άσε τον παραλίμνιο δρόμο. Γύρνα στο δασάκι, καλό μου λυκάκι, να έχεις την ησυχία σου.

Εντάξει, αυτή είναι η περίφημη Leslie Gore. Δεν έχει το ημερολόγιο κάτι σχετικό με αυτήν, αλλά διάβασα ότι το 1928 τέτοια μέρα γεννήθηκε εκεί στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη ο Wally Gold, ο Walter Gold. Αυτός λοιπόν ήταν ένας τραγουδοποιός, τραγουδιστής, μουσικός και παραγωγός όμως. Και το περίφημο It's My Party που ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της Leslie Gore είναι δικό του τραγούδι. Αυτός είχε γράψει και το It's Now or Never του βασιλιά Elvis. Αλλά επειδή, ξέρετε, μπροστά πάντα βγαίνει η τραγουδίστρια, ο τραγουδιστής, κάποιοι τέτοιοι σημαντικοί άνθρωποι για τη μουσική που ακούσαμε και αγαπήσαμε δεν είναι ευρέως γνωστοί.

Α, και μια που λέγαμε για Κίνα, φυσικά όλα αυτά με την συνάντηση του κυρίου Τραμπ και του κυρίου του Κινέζου Προέδρου, μπορεί να, του κυρίου Σι, μπορεί να ήταν μπροστά στην επικαιρότητα. Εγώ όμως συνέλεξα μια είδηση από την Κίνα που τη βρίσκω υψηλού ενδιαφέροντος για το μέλλον του κόσμου. 6 κλωνοποιημένες κατσίκες υψηλής γαλακτοπαραγωγής γεννήθηκαν στην επαρχία Σάνσι της βορειοδυτικής Κίνας. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Κίνα μαζική κλωνοποίηση εγών. Και το γάλα που θα πίνουμε θα είναι από κλωνοποιημένα ζώα, τα οποία τι, δεν το κάνουμε για να είναι πιο, να νιώθουν πιο καλά, για να βγάζουν πιο πολύ γάλα. Τα φτιάχνουμε σαν μικρά κλωνοποιημένα εργοστάσια και ο κόσμος προχωρεί. Βέβαια, έχετε δίκιο, σαν σήμερα το 2023 έφυγε στα 88 του από τη ζωή ο Γιάννης Βογιατζής.

Ο δικός μας διπλός καημός είναι ότι σε λίγο πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Άρα παρόλο που το διασκεδάζαμε εδώ, κάναμε διφωνίες με τη Vivian, αλλά βλέπω τον Γιώργο Τσούκαλο που δεν μπήκε για να τραγουδήσει διπλός γλυκός καημός, αλλά να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων για να έχουμε μια φρέσκια εικόνα, συμπτυγμένη αλλά φρέσκια της επικαιρότητας. Έτσι δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι ο ήλιος 8 και 29 λέει θα πάει να ξεκουραστεί. Πόπο. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Έχετε το υπό την υποψία σας. Είναι πάντα πριν από την Παγκόσμια ημέρα μουσείων που είναι στις 18, αν δεν κάνω λάθος, του μηνός. Και έχουμε όλοι και όλες πρόσβαση στα μουσεία που μένουν ανοιχτά πολλές ώρες κτλ. Αλλά στους τίτλους των ειδήσεων πάμε με αυτό τον εξαιρετικό συνθέτη, κιμπορντίστα, τραγουδιστή, παραγωγό. Ήταν και στους Roxy Music για ένα διάστημα, αλλά έχει κάνει πάρα πολλά δικά του, ο Brian Eno. Τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1948 στο Woodbridge της Κομιτείας Suffolk στη νότιο-ανατολική Αγγλία. Βέβαια ως παραγωγός έχει εργαστεί με τους Talking Heads, τους U2, τους Ultravox, με τους Coldplay και είναι ατελείωτος ο κατάλογος. Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό για τον Brian Eno είναι ότι είναι πολύ ενεργός πολιτικά, είναι ενταγμένος στην αριστερά, είναι μέλος του Εργατικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά από το 2016, αυτό πείτε μου αν το ξέρατε, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κινήματος DiEM25, αυτό που έχει ιδρύσει ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Ο Brian Eno είναι μέλος.

Βελώνει στο μάτι της Καμίλας λέγεται το τραγούδι. Φαντάζομαι στις συνεδριάσεις θα λέει κάτι τέτοια, να γίνουμε βελόνα στο μάτι του καπιταλισμού και τα λοιπά. Το φαντάζεστε το Brian να τραγουδάει τέτοια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστή κρίθηκαν με τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας της Τιθωρέα Φθιώτιδας. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν, αρκεί να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε λίγη ώρα ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2-17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης Οσγκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. 20 Δήμοι στην Ελλάδα ύψωσαν την Παλαιστινιακή σημαία για την ΑΚΜΑ, έκκληση για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

μην λυπάσαι ποια μέρη, αλλά έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά. Ο Μάνος Ξηδούς γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 15 Μαΐου του 1953, με μια πραγματικά ενδιαφέρουσα και πλουραλιστική διαδρομή. Κάποια στιγμή ξεκίνησε κλητήρα στη Κολούμπια, μετά μπήκε στο χώρο της παραγωγής, έκανε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, φυσικά με τους Pix Lux έγινε ακόμα πιο γνωστός, κατάφερε να κάνει πολλά παντρέματα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, και ενώ έκανε πρόβα και ήταν μόλις 56 εκεί, ήταν το 2010 στο Νέο Φάληρο, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Πάντως γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μάνος Ξηδούς. Πριν περάσω στα δικά σας μηνύματα, ένα σοβαρό ηθικό ζήτημα, γιατί έχω να κάνω και μία πρόταση που αφορά την κοινοβουλευτική λειτουργία του πολιτεύματος. Διαβάζω λοιπόν σε πάρα πολλά ενημερωτικά sites, τα ακούω και σε δελτία, νέος γύρος στην κόντρα Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο τώρα το διαβάζω από το Έθνος, αποχώρησε προσωρινά ο υπουργός, αντίλαξαν βαριές εκφράσεις, παραδώστε τα κλεμμένα, φασίστες, βδέλυγμα και τα λοιπά. Έγινε της κακομοίρας μέσα στη Βουλή. Θα μου πεις, εντάξει, πρώτη φορά. Ναι, προσέξτε μια λεπτομέρεια μόνο. Η λεπτομέρεια είναι ότι εκείνη την ώρα είχε επισκεφθεί τη Βουλή ένα δημοτικό σχολείο. Όχι ένα σχολείο, ένα δημοτικό σχολείο. Όλα αυτά δηλαδή γινόντουσαν μέσα στην αίθουσα παρουσία μαθητών του και μαθητριών του δημοτικού σχολείου. Αυτό ή να το κόψουμε, αυτό λέω, δηλαδή να απαγορευτεί η είσοδος σε ανηλίκους κάτω από, πώς βάζουμε στις τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, ακατάλληλοι ανηλίκους, περιέχει σκληρές σκηνές, να βάζουν μια τέτοια προειδοποίηση έξω από τη Βουλή, και ανάλογα με τη σύνθεση εκείνη της ημέρας, τι να πω, να προειδοποιούμε ότι δεν επιτρέπεται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ας πούμε, να παρίσταται, ή αν θέλουμε να πηγαίνουν τα σχολεία στη Βουλή, να λέμε να βγαίνει ένα, να ανάβουν κόκκινες προειδοποιητικές πινακίδες μέσα στη Βουλή όταν πάνε να ξεκινήσουν οι εκπρόσωποι του έθνους, να γράφει προσοχή μαθητές. Γιατί άμα γυρίσει τώρα το παιδί στο σπίτι και αύριο κάνει μια αταξία, παιδί είναι, και θα πάει η μαμά να, ή η Βίβια να σου πει, έλα εδώ παιδί μου Ανδρέα, ναι. Γιατί φέρεσαι έτσι, δεν σου πει να μιλάς καλύτερα? Θα της πω και εγώ, άσε ρε μαμά, έχεις πάει στη Βουλή, μη μου λες εμένα. Τι να του πεις μετά του παιδιού? Όχι, πείτε μου, σας παρακαλώ.

0: πάω στα γρήγορα στον αγαπητό Μίτσο. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία, από το Βολάρε και το Waterloo, στο Φέρτο και τα συναφή. Η απόσταση χρονική και στιλιστική είναι πολύ μεγάλη. Τόση που δεν γνωρίζω κάποιο σπουδαίο λόγο για να αγχωθώ στα 60 συν μου για το αποτέλεσμα. Και μόνο ο ολόκληρο Πετρίδη δεν σχολίασε. Κάτι λέει η Πέπη. Η ομορφότερη εικόνα του κόσμου. Έχει ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους ανάμεσα. Είναι πραγματικά πολύ ωραία η φωτογραφία που στείλε η Πέπη, γιατί είναι πλάτη. Είναι μπαμπάς, μαμά, ή μάλλον από δεξιά προς τα αριστερά, μαμά, μπαμπά, στη μέση το παιδάκι. Στις μπλουζ, στα μπλουζάκια όμως φοράνε πίσω, έχει ένα ποτιστήρι στην πλάτη της μαμάς που ρίχνει το νερό προς τη μέση με το παιδάκι. Το ίδιο και του μπαμπά, και το παιδάκι φοράει ένα μπλουζάκι που στην πλάτη έχει μια γλάστρα με ένα λουλούδι. Για πάμε και στο Viber, τι μας λέει ο Γιάννης. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Brian Eno, πολύ σωστό, το 48, Mike Oldfield το 59, νομίζω μέχρι εκεί έχουμε φτάσει και εμείς. Α, ο Andrew Eldridge, έχει και ωραίο όνομα, Andrew, πολύ ωραίο όνομα, ναι. Τον Sisters of Mercy και το 94 η Blur για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Park Life. Πολύ σε ευχαριστούμε αγαπητέ Ιωάννη. Ο Billy Grant από τα Αστικά Καλαμάτας, 22 βαθμοί και ζέστη. 22 για την Καλαμάτα λίγο μου φαίνεται. Εμείς έχουμε παραπάνω εδώ με τα μηχανάκια. Και είμαστε, έχετε δροσούλα εσείς, έχετε δροσούλα. Ο Δήμος που έστειλε ένα μήνυμα που γράφει όμως το Earth News Radio 105,8 και 91,6. Τώρα μπορείς να γράψεις και κάτι άλλο αν θέλεις και να το στείλεις αγαπητέ Δήμο. Ο Γεώργιος, ναι. Είχα την τύχη όταν ήμουν φαντάρος το 93 στη Λευκοσία να πάω σε μια εμφάνιση της Λέας Βύση και μας είχαν ανεβάσει να τραγουδήσουμε. Δεν θυμάμαι, λέει, τώρα το τραγούδι. Είχαμε πει και λίγο. Μπορεί και οι άλλοι να μην το θυμούνται, Γιώργο. Αλλά μπορεί να τραγουδούσατε και πολύ ωραία. Και σε κάποιους και κάποιες να έχει μείνει αξέχαστο. Ο Δημήτρης. Το είπαμε για τις... και για την κεραία των Ιωαννίνων και για τη Σάρτα και για την Πάτρα. Έχουμε μιλήσει και με τον κεντρικό έλεγχο και περιμένουμε να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες. Εδώ δεν είναι κατεβάζω ένα application, γιατί άμα είναι θέματα στην κεραία χρειάζεται μια διαδικασία. Δεν το έχουμε αμελήσει, αγαπητέ Δημήτρη. Δεν το έχουμε αμελήσει καθόλου. Και ο Αθανάσιος, αν δεν κάνω λάθος, από προηγούμενα μηνύματα, γιατί εδώ δεν μου γράφει, πάλι το ρίξε στο αριστερό σου. Είναι αυτό που λέγανε και για τον Μοχάμεντ Άλι, ότι έχει καλά το δεξί του, αλλά το αριστερό του Κροσέ έκανε τρομερή δουλειά. Πάντως αν εννοείς, αγαπητέ, ότι το αριστερό που έριξα ήταν ότι είπα για τον Brian Eno ότι είναι μέλος του DM25, του κόμματος που έχει ιδρύσει και ο κύριος Βαρουφάκης, αν αυτό είναι το αριστερό μου, τότε πριν που έλεγα για τον Υπουργό Υγείας, έριξα το δεξιό μου. Όταν είπα ότι θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έριξα κι άλλο δεξιό μου. Γιατί η αναφορά για ένα γεγονός, γιατί δεν ευρύτερα γνωστό για τον Brian Eno αυτό, είναι το αριστερό μου. Δεν το λέω απολογούμενος. Άμα είναι το αριστερό μου, είναι το αριστερό μου. Αλλά επειδή είμαι αμφιδέξιος από μικρός, στην αρχή είχαν κάνει και μια προσπάθεια να μην γράφω με το αριστερό. Μετά όμως, επειδή πήγα σε ένα εξαιρετικό δημοτικό σχολείο, σε ένα πρότυπο στη Μαράζλιο Παιδαγωγική Ακαδημία, εκεί υπήρχε ένα εκπαιδευτικό πνεύμα, παιδιά, δηλαδή υπέροχοι δάσκαλοι, τρομερή ατμόσφαιρα, ένα σχολείο που στις πρώτες δύο τάξεις του γυμνασίου μου φαινόταν ότι κάνουμε μικρές επαναλήψεις αυτών που είχα κάνει στο δημοτικό. Ευτυχώς δεν μας είχαν πάει επίσκεψη στη Βουλή τότε. Νομίζω ότι έχω καλύψει τα περισσότερα από τα μηνύματα. Θα δω αν κάτι μου λείπει.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Δηλαδή άμα σουτάρει ο Κοϊτά με το αριστερό και το βάλει και το πω εγώ μετά, αυτό είναι αριστερής πόντα. Τάσο Επιτρόπου, γεια σου. Θα μιλάω μόνο για τα δεξιά extreme και το Μπινέδα από τον αγαπώ που είναι κεντρικό half, οπότε θα είμαι μια χαρά.
2: Του άξονα, του άξονα.
0: Το έτσι και του άξονα. Ω, Ναζί θα με κάνεις εσύ. Εσύ είσαι χειρότερος από τον Αθανάσιο. Τέλος πάντων, τώρα σε έχουμε εδώ, δεν μπορούμε να σε διώξουμε. Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, νομίζω, γενικότερα.
2: Ναι, βέβαια. Έχουμε. Εντάξει, επικεντρωνόμαστε στη δεύτερη θέση όσον αφορά το πρωτάθλημα.
0: Όσον αφορά την κορυφή.
2: Ναι. Καλά, εδώ η πρώτη.
0: Γιατί έχουμε, όχι εννοώ και τις θέσεις για το ποιοι θα μείνουν και ποιοι έχουν στην κατηγορία. Γιατί εκεί το Σάββατο θα είναι σκληρές οι μάχες, έτσι δεν είναι.
2: Αύριο.
0: Όχι εννοώ και τις θέσεις.

0: αγωνιστικές ακόμα. Δηλαδή αυτοί που τα
1: παίκτες δεν είναι όπως στο play-off που είναι η τελευταία. Αυτοί έχουν ακόμη.
0: Έχουν ακόμη άλλη μία την επόμενη Πέμπτη. Την ερχόμενη Πέμπτη τέλος πάντων. Επίσης σημαντικά παιχνίδια. Εάν δεν ξεκαθαρίσει με τον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή δεν εξασφαλίσει ο Αστέρας Τρίπολης και μαθηματικά τη σωτηρία του.
1: Την παραμονή του. Μετά λοιπόν την Κυριακή έχουμε για τη δεύτερη θέση τη μάχη. Κοίταξε, εγώ επειδή βλέπω έχει λέει τριήμερη φιέστα η ΑΕΚ, ξεκινάει από το Σάββα, από σήμερα και θα φτάσει μέχρι τη Δευτέρα.
0: Από σήμερα έχουν βάλει λάβαρα, έχουν στείνουν.
1: Ναι, μεγάλη, τη μεγαλύτερη σημαία στην αυτή του ΑΕΤΟΥ. Αύριο όλη η προπόνηση είναι ανοιχτή. Αυτό μου θυμίζει λίγο όταν είχε πάει η εθνική μας στο Μουντιάλ, θυμάσαι, που πηγαίναν εκεί με την
0: όχι,
1: ομογένεια και φωτογραφιζόντουσαν και μετά δεν σταυρώσαμε παιχνίδι.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν κάνει δεκάρια. Για δωδεκάρια χιλιάδες.
1: Βρε, οι οπαδοί, ναι. Αλλά πόσο θα συγκεντρωθεί ο άλλος στην προπόνηση τώρα. Γιατί ναι, έχουμε βγει πρωταθλητές, αλλά είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι που αφορά και το ΠΑΟΚ. Αυτό που δίνουμε εμείς με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι το ίδιο αξιόπιστη.
1: Ναι, να δούμε.
0: Αίσθηση που έχω και το έδειξε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Ήταν σοβαρή, όπως έπρεπε.
0: Και ενδεχομένως ήταν και αν έπρεπε κάποιος να νικήσει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ήταν η ΑΕΚ.
1: Ήταν λίγο καλύτερη και εμένα έτσι μου φάνηκε.
0: Ναι, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ΑΕΚ Ολυμπιακός επικεντρωνόμαστε, διότι ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό ή να μην χάσει. Και από την άλλη, ή τέλος πάντων και να χάσει.
1: Είναι δύο βαθμούς μπροστά.
0: Ακριβώς. Ναι. Να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ το Παναθηναϊκό στο κλειστή.
1: Ναι, γιατί και το βαθμό να πάρει, άμα ενώ ισοπαλεί, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και ισοβαθμίσουν, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το ζητούμενο είναι λοιπόν ο ΠΑΟΚ να μην νικήσει για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό, ναι. Για τον ΠΑΟΚ είναι να νικήσει.
0: Να νικήσει και να νικήσει και η ΑΕΚ, ή τέλος πάντων.
1: Άμα νικήσει η ΑΕΚ, ναι. Μετά με τη νίκη. Α, με την ισοπαλία δεν παίρνει δεύτερη θέση. Όχι, θέλει να κερδίσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος να νικήσει και μετά να δει τι θα κάνουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός.
0: Το μετά είναι σχετικά, για να πούμε ότι γιατί γίνονται την
1: είναι η ίδια ώρα, ναι. Μετά εννοώ να κάνει τη σούμα και να πει έγινε
0: ΑΕΚ 71, στους 65 είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ στους 63, για να έχουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση, τέταρτος και κατεβαίνει.
1: Την έχει σιγουρέψει ο Παναθηναϊκός, δεν κινδυνεύει να τη χάσει.
0: Δεν κινδυνεύει να. Τίποτα. Έχει εξασφαλίσει την τέταρτη θέση. Χθες η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81.
1: Στο μπάσκετ, ναι.
0: Επέστρεψε και φαίνεται ότι ξεπερνάει και το σοκ από
1: του αδικοχαμένου τελικού. Αχ, που το είχαν το μυαλό τους αυτά, παιδιά, τέλος πάντων.
0: Έκανε το 1-0 στη σειρά, το επόμενο παιχνίδι είναι την Κυριακή. Σήμερα όμως στις 7 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονο, και το λέω όχι ότι είναι κάποιο ντέρμπι, αλλά στην κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός είναι σημαντικό να δούμε πώς θα αντιδράσει και ποια θα είναι και η αντίδραση του κόσμου. Του Παναθηναϊκού πάνε τέλος πάντων για να δούμε και την κατάσταση την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
1: Πες μου ένα τελευταίο.
0: Αυτό θα σου πω μόνο ότι 16-14 προηγείται ο ΠΑΟΚ της ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος τελικός στην Handball Premier των γυναικών στο ημίχρονο. Από το παιχνίδι αυτό από το Net Sports 2 μπορούμε να το παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
0: Καλή συνέχεια.

0: Κλεονίκη Δημήρη τραγουδάει «Νοσταλγώ την Ίσυρο». Και εμείς, πέρα από, από την νοσταλγία που έχει οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε την έχει επισκεφθεί, έχουμε, είδαμε και κάτι άλλο για την Ίσυρο και μας έκανε την πολύ πολύ πολύ καλή εντύπωση. Και όταν μερικά πράγματα είναι καλά, πώς να πω, νιώθουμε και μια υποχρέωση να τα μοιραστούμε μαζί σας. Αν προλάβω, αγαπητέ Ιωάννη και Κώστα, τα μηνύματα, γιατί τώρα θα υποδεχτώ το δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κορονέο. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα από Νησίρο.
0: Τι κάνετε, είσαστε καλά?
1: Είμαστε καλά, είναι μια όμορφη μέρα, καλοκαιρινή.
0: Και τι, μια τέτοια μέρα, σε ένα τέτοιο νησί. Εκεί ο γίγαντας που έχετε από κάτω για την Ίσερος, πρέπει να πούμε, έχει πάρει και το όνομά της από αυτό. Γιατί ο Ποσειδώνας πλάκωσε ένα γίγαντα, έκοψε ένα κομμάτι από την Κο, το πέταξε, τον πλάκωσε. Και επειδή ήταν. Και επειδή ο Πολυβώτης κολυμπούσε εκείνη την ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και έσυρε το κομμάτι ο Ποσειδώνας, νίο κολυμπό, σύρο το κομμάτι που έσυρε, να την Ίσυρος λοιπόν. Ακριβώς. Η οποία όμως δεν μένει στο αρχαίο κλέος και στα λοιπά, αλλά πήρατε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και θα ήθελα να τη μοιραστείτε μαζί μας, γιατί βάζει ωραίες ιδέες και στην αυτοδιοίκηση αλλά και στην πολιτική. Τι ενδεχομένως, εσείς εκτός από τον τουρισμό που τους αγαπάτε και περνάνε πολύ ωραία όταν έρχονται, αγαπάτε από ό,τι κατάλαβα πολύ και τους εκπαιδευτικούς.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε, είναι βασισμένη βασικά σε μια δέσμευση που έχουμε πάρει από καιρό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που υπηρετούν την παιδεία στην Ίσυρο. Όπως έγραψα και στην ανακοίνωση, η παιδεία δεν είναι απλώς μια υπηρεσία, είναι πραγματικά υπόθεση ζωής. Και σε αυτό οι εκπαιδευτικοί της Νησίρου, είτε είναι αναπληρωτές, είτε είναι μόνιμοι, είναι πραγματικοί πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση. Και πήραμε αυτή την απόφαση, αυτή την πρωτοβουλία ο Δήμος μας, να τους βοηθήσουμε με ένα ποσό 200 ευρώ, το οποίο φυσικά δεν είναι οριστικά όλα. Εντάξει. Τα προβλήματα, διότι νομίζω ότι είναι κανείς αφελής να πιστεύει ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά είναι μια ανάσα.
0: Είναι πρώτα απ' όλα μια έμπρακτη αναγνώριση, πέρα από το πρακτικό που είναι σημαντικό, είναι ότι σου λέει η περιοχή ότι εγώ εκτιμώ πολύ που είσαι εδώ. Είναι μόνο για τους αναπληρωτές, είναι για όλους τους εκπαιδευτικούς?
1: Είναι μόνο για τους αναπληρωτές. Εμείς πήραμε απόφαση και για τους προδιόριστους, αλλά δεν επιτρέπεται. Μόνο τους αναπληρωτές μπορούμε να
0: Είναι τεχνικό και νομικό το ζήτημα.
1: Ακριβώς,
0: δεν μπορείτε
1: ακριβώς
0: να δώσετε λεφτά σε διορισμένους σταθερούς που είναι εκεί.
1: Όχι, μόνο στους αναπληρωτές.
0: Μάλιστα. Που έρχονται.
1: Απλώς τους λέμε ότι ναι, δεν είστε μόνοι σας, είμαστε μαζί σας. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δύσκολα να βρείτε σπίτι, η ζωή είναι πιο ακριβή. Και μπορούμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να μπορέσετε να μείνετε μαζί μας. Διότι φροντίζουν τα παιδιά μας, φροντίζουν τα σχολεία μας να λειτουργούν σωστά και γι' αυτό και εμείς σας βοηθάμε.
0: Όλους μας φροντίζουν, γιατί φροντίζοντας τους κατοίκους της Νησίρου φροντίζουν και όλους εμάς τους υπόλοιπους. Τα παιδιά που θα βγουν από αυτά τα σχολεία αύριο μεθαύριο θα κάνουν πολύ, θα βρεθούν σε κεντρικά πόστα, δηλαδή αυτό είναι μια λυσίδα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Δήμος, είστε πλούσιος Δήμος, να το ρωτήσω ευθέως.
1: Έχουμε χρήματα, διότι είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι, έχουμε ένα καλό ταμείο και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να βοηθάμε όπου χρειάζεται.
0: Και με τέτοιες επιλογές. Αυτό ήταν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου?
1: Ήταν ομόφωνη ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και αυτό περίεργο, δηλαδή χαλάτε τώρα πολλά πράγματα και στην πολιτική. Ναι, σας ακούω με πολύ προσοχή. Έλεγα ότι χαλάτε και την πιάτσα, δηλαδή ένα δημοτικό συμβούλιο που ομοφόνος αποφασίζει να δώσει χρήματα. Αυτό μας λείπει πολλές φορές στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτή η συνεννόηση, να το πω έτσι, κύριε Δήμαρχε.
1: Δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά
0: ναι,
1: συμβαίνει και είναι πολύ θετικό αυτό το στοιχείο, πάρα πολύ θετικό. Και εύχομαι όλες οι αποφάσεις να είναι ομόφωνες. Πιστεύω ότι τα μικρά νησιά και οι μικροί δήμοι έχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι εξίσου. Δεν παίζει ρόλο που ανήκει κανείς πολιτικά ή κομματικά. τα προβλήματα είναι κοινά, είναι τα ίδια και πρέπει να δίνουμε λύσεις όλοι μαζί.
0: Οι εκπαιδευτικοί πώς το υποδέχτηκαν αυτό, οι αναπληρωτές που είναι εκεί?
1: Πολύ ένθερμα, με μεγάλη χαρά. Πάλι στα μία κοπέλα, μία εκπαιδευτικός ήρθε στο Δήμο και κέρασε εμάς και όλους τους υπαλλήλους στον Δήμο, γιατί αισθάνθηκε ότι πήρε μια καλή βοήθεια, διότι πήρε όλα τα χρήματα τους τελευταίους 6 μήνες όλα μαζί.
0: Αυτά τι είναι, το μήνα τα 200?
1: Το μήνα τα 200 ευρώ.
0: Α, και μόλις τα πήρε, σου λέει ένα μέρος θα το κάνω γλυκά και τέτοιο να το πάω στους ανθρώπους.
1: Είναι μια κίνηση που αποδεικνύει την ευχαρίστηση, τη χαρά που ένιωσε για αυτή την κίνηση.
0: Και τι ευγένεια δική της και τι τυχερά τα παιδιά στα σχολεία της Νησίρου, που μπαίνουν σε μια τάξη που οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ευγνωμοσύνη και χαρά για τη δημοτική αρχή και δηλαδή νομίζω ότι δίνεται ένα, ως Δήμος δίνεται ένα ευρύτερο μάθημα και στα ίδια τα παιδιά. Πολύτιμο, εγώ θα έλεγα, για το αύριο, κύριε Δημάρχε.
1: Κοιτάξτε, η προσοχή που δίνουν στα παιδιά μας, στα παιδιά της Νησίρου, και πιστεύω και όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θεωρώ ότι επιτελούν ένα εθνικό έργο για την πατρίδα μας, διότι η παιδεία είναι ένα θέμα εθνικό και είναι το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του κάθε νησιού μας, το μέλλον της κάθε πόλης. Με το να είμαστε σε μια κατάσταση, θα έλεγα, ηρεμίας, σε μια κατάσταση όπου εμείς οι κάτοικοι και ο Δήμος αισθάνονται ευγνωμοσύνη απέναντί τους. Αυτό δίνει περισσότερα κίνητρα και στους εκπαιδευτικούς, και τα παιδιά φυσικά αισθάνονται καλύτερα, γιατί δηλαδή έχουν εκπαιδευτικούς οι οποίοι τα προσέχουν με θέρμη.
0: Και σε αυτές τις ευαίσθητες, σε εισαγωγικά ή χωρίς, περιοχές που βρίσκεται η Νήσιρος, εγώ ομολογώ ότι διαβάζοντας και 2-3 πράγματα, γιατί δεν το έχω επισκεφθεί το νησί σας, μετά νιώσα αμαρτία. Δηλαδή πηγαινόμουν στην ΚΟ, βέβαια υπηρετούσα την αποστολή μου απέναντι στην πατρίδα, και ενώ πολλοί φίλοι είχαν πει ρε εσύ να πάμε, έχει και το ηφαίστειο, δεν το έκανα μια φορά και τώρα το έχω χιλιομετανιώσει, να σας πω. Η τουριστική κίνηση πώς πάει, γιατί είναι ένα μικρό νησί που νομίζω κρατάτε και το χαρακτήρα σας, δεν είσαστε πολύ, πώς να το πω τώρα, έτσι φανταχτερό τέτοιο?
1: Όχι, όχι, και αυτό πρέπει να, και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει, θα κρατήσουμε το χαρακτήρα μας, να ξέρετε. Το έχετε διαβάσει, υποθέτω, ότι έχουμε ενταχθεί στα γεωπάρκα του UNESCO. Πριν 2 εβδομάδες περίπου ήμουν στο Παρίσι, όπου αποδέχτηκα αυτή την μεγάλη, είναι μεγάλη τιμή για το νησί μας να είναι μέλος των παγκόσμιων γεωπάρκων του UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μας δίνει ένα μεγαλύτερο κίνητρο να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Είναι πολύ σπουδαίο, για σημαντικό για την Ίσο, για το περιβάλλον, και να μην υπάρξει ποτέ υπερτουρισμός. Το κυριότερο στοιχείο.
0: Να είναι ποιοτικός και να είναι και τόσος που να απολαμβάνει και το νησί,
1: έτσι,
0: να
1: ακριβώς.
0: Βλέπει και το ηφαίστειο, γιατί δεν είναι τυχαίος ο μύθος για το γίγαντα. Πάντα όταν έχουν, τότε που νίξαν οι θεοί τους γίγαντες και τους τιτάνες, οι από κάτω όλο και αντιδρούν. Το ηφαίστειο δεν είναι ενεργό, έτσι δεν είναι?
1: Ενεργότατο, αλλά ξέρετε, η ελληνική μύθη είναι βασισμένη στην επιστήμη και στα φυσικά φαινόμενα. Και προσπάθησαν να εξηγήσουν τη δημιουργία της Νησίρου, και νομίζω αυτός ο μύθος είναι καταπληκτικός.
0: Είναι.
1: Και δεικνύει και την κατάσταση που βρίσκεται η Νήσιρος, ο πολυβότης, όταν κινείται, γίνεται.
0: Ο γίγαντας έχετε έτσι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Που νιώσαστε κι εσείς.
1: Όταν αναπνέει, γίνεται έκρηξη στο ηφαιστείο. Είναι ένας πανέμορφος μύθος.
0: Υπέροχο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε και μια πολύ καλή τουριστική σεζόν και να συνεχίσετε να δίνετε το καλό παράδειγμα με τέτοιες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, ο κύριος Χριστοφής Κορονέος. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ Ιωάννη. Θα το... ναι. Α, από τις περίεργες δημιουργίες του Μπράιαν Ίνο, αυτή η περίεργη τράπουλα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, που μου λες ότι είμαι Νίκολιτς με μαλλιά, σε που σου άρεσαν οι ατάκες. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, και εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα, αφού περάσετε εσείς καλύτερα από εμάς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφά. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα ήμουν ok με την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια, είπε από το προεδρικό αεροσκάφος ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά να υπάρξει πραγματική δέσμευση, συμπλήρωσε. Ωστόσο, απείλησε την Τεχεράνη πως αν δεν πάρουμε το πυρηνικό απόθεμα, τότε θα μπούμε μέσα. Για την Ταϊβάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σύγκρουση για την Ταϊβάν, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Ο Αμπάς Αραχτσή υπογραμμίζει ότι η χώρα του θα συνεχίσει τον ιστορικό της ρόλο στα στενά του Ορμούζ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 αρχίζει το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το τελευταίο πριν από τις εθνικές εκλογές. Απευθείασε λίγο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έντονη διαξυφισμή κυβέρνησης και Πασόκ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Τετραμερή συνάντηση για την διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Στόχος η αναβάθμιση των υποδομών και η βελτίωση των διασυνδέσεων. Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision, η Ελλάδα διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη νίκη στην ιστορία της. Εξασφάλισε η Κύπρος και η Αντιγόνη με το Τζάλα το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά τις εργασίες του σε λίγο το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την επόμενη μέρα για το κόμμα στον δρόμο προς τις κάλπες με ενότητα και εγρήγορση της γαλάζιας παράταξης. Ο Πρωθυπουργός ήδη έχει φτάσει και αναμένεται στο συνέδριο και αναμένεται να προβεί σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ορίζοντας τις προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα συνδεθούμε με το συνέδριο για να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας όταν ανέβει στο βήμα. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε από το Πεκίνο, λέγοντας ότι συζήτησε εκτενώς και το ζήτημα της Ταϊβάν με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι, χωρίς ωστόσο να προβεί σε οποιαδήποτε δέσμευση για το ζήτημα αυτό. Αναλυτικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης των δύο ηγετών μας ενημερώνει Δημήτρης Φαναριώτης, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Υπάρχουν σαφή και πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα?
2: Όχι. Υπάρχουν συμπεράσματα ότι σίγουρα εμπορικές συμφωνίες έκλεισε ο Τραμπ, όπως για παράδειγμα αυτή των 200 Boeing που θα αγοράσει άμεσα η Κίνα, με προοπτική να αγοράσει συνολικά 750.
1: Και για το πετρέλαιο υπάρχει συμφωνία ότι η Κίνα θα προμηθεύεται αμερικανικό πετρέλαιο?
2: Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Υπάρχει μια τέτοια πρόθεση, αλλά δεν έχουμε δει αν θα γίνει αυτό στην πραγματικότητα. Ο Τραμπ ανέφερε πάντως ότι ο ΣΥ δεν θέλει να δει αγώνα για ανεξαρτησία στην Ταϊβάν. Τον άκουσα προσεκτικά, είπε ο κ. Τραμπ. Δεν έκανα κανένα σχόλιο, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης νιώθει πολύ έντονα για το ζήτημα. Ενώ πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα συζητούσε με το ΣΥ το θέμα των αμερικανικών πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν. Μια απόκληση από τη μέχρι τώρα πάγια θέση τη Ουάσιγκτον, ότι δεν διαβουλεύεται με το Πεκίνο για το συγκεκριμένο ζήτημα και επανέλαβε ότι θα λάβει απόφαση σε σχετικά σύντομο χρονικό
1: Μιλάμε για μια στρατιωτική βοήθεια 14 δις.
2: Η οποία έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, αλλά δεν έχει δοθεί.
1: Ταϊβάν. Γι' αυτό είπε ο πρόεδρος Τραμπ, θα το σκεφτώ. Και εδώ έρχεται αυτό που έχεις πει εδώ και 2-3 μέρες που έχουμε συζητήσει, Δημήτρη.
2: Και ιδίω,
1: για το
2: σωστά.
1: Γεγονός αν το αντίλαξε αυτό με το ζήτημα του Ιράν ή αν περιμένει κάποιες κινήσεις από την πλευρά του Πεκίνου σε σχέση με το Ιράν, προκειμένου να ενδεχομένως κάνει πίσω στο ζήτημα της Ταϊβάν.
2: Κάτι τέτοιο δεν έχει διαρρεύσει, ωστόσο θεωρείται από πολλούς αναλυτές πιθανό, χωρίς να το πληροφορηθούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, θεωρώ πιθανό να υπάρξει μια ανταλλαγή, δηλαδή να μην δοθεί η βοήθεια στην Ταϊβάν και να παρέμβει το Πεκίνο για να βελτιωθούν οι σχέσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, σε ποιο επίπεδο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα να υπάρξει, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία πλήττουν και την οικονομία την κινέζικη πέραν της ευρωπαϊκής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετρελαϊκά αποθέματα. Και το άλλο το οποίο είπε ο κύριος Τραμπ, ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα παγώνει την πυρηνική δραστηριότητα του Ιράν για 20 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα παρέχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγύησεις. Εδώ είχε γίνει ένα παζάρι, να θυμίσουμε, Θάνο. Η Τεχεράνη πρότεινε 10 χρόνια, 20 χρόνια πρότεινε η Ουάσιγκτον και φαίνεται ότι κάπου γύρω στα 15 θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία. Ωστόσο, από ιρανικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί είπε ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, λέγοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ που υποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Να πούμε ότι έχουμε εδώ μια εύθραυστη και έχει μια εύθραυστη παράταση της εκεχηρίας. Να πούμε τέλος για όλα αυτά ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με συνοδεία πολεμικών πλοίων έχει φτάσει στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας και είναι προετοιμασμένο σε περίπτωση εκκίνησης μιας ουδέτερης αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός άμυνας η Αλής Ριφό.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να μείνουμε σε αυτά. Τώρα, ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κώστας Λάβδας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, χαρακτήρισε τη συνάντηση που ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, με τον Δημήτρη Φαναριώτη, ιστορική και εμβληματική, αν και αγνοούμε τα όσα συμφωνήθηκαν.
3: Όσοι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε 2-3 μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Ουάσιγκτον και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του Ορμούς.
1: Και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, όπου πρωταγωνιστεί η αντιπαράθεση με αφορμή το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης που ενοικιάστηκε στο δημόσιο. Θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εγείρει η κυβέρνηση, σχολιάζοντας το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το συγκεκριμένο ακίνητο μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Για στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα και μηντιακή Κυπριακό παρακράτος, μιλάει Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε το θέμα στην τηλεόραση του Αντένα.
4: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
1: Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
5: Είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
1: Συνέχεια στο θέμα έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Άξιον 24 καταλόγησε ψέματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
6: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Δεν μίλησε κάποια πολλά. Και το 1.000 το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει η χρονική παροχή εξ ολοκλήρωση του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε υποτίθεται κομματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το κομματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς τα λέει.
1: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε τι τάξης ζήτημα θέτει η κυβέρνηση.
7: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
8: και
7: οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
1: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου.
9: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Ωραία. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση. Ωραία. Του
8: να
9: κόσμου,
8: και να
9: το κρίνει,
8: να το ξελογήσει.
1: Για λάσπη με τα καντάρια έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Και κατηγόρησε το κυβερνάον κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ.
10: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδεύσει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής
8: Ένωσης.
1: Τώρα, η έλευση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία νέου κόμματος σηματοδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στον διευρυμένο χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για τις εξελίξεις που, από ό,τι φαίνεται, είναι άντε πόρτας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θανό. Εξελίξεις λοιπόν, και μάλιστα ραγδαίες, φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως της αριστεράς. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Ήδη έχει παρατηθεί από σήμερα ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Έχει ανεξαρτητοποιηθεί και σε πρώτη φάση δείχνει να παραιτείται εντελώς.
1: Ο Φερχάτο Οζγκιούρ, να πούμε, της Νέας Αριστεράς.
11: Ακριβώς. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι το προστάδιο, μάλλον θα ανοίξει μια κερκόπορτα ή μια πόρτα και για άλλες παραιτήσεις από τη μεριά της Νέας Αριστεράς. Όμως η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να δοθεί η κατεύθυνση και για συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ενδεχομένως για διαρκές συνέδριο, το τελευταίο δεν μπορεί κανείς να το πει, για να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Και γιατί τώρα, διότι φαίνεται ότι η κυρίου Μενετή, ο Αλέξης Τσίπρας το επόμενο 15ήμερο, το αργότερο, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου, πρόκειται να ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος. Αυτό λοιπόν θα επιφέρει και τις όποιες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες. Δηλαδή και πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να υπάρξει μια κατεύθυνση. Είναι σίγουρο όμως ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα θα υπάρξουν εξελίξεις και όσον αφορά τα μέλη, τα στελέχη και βουλευτές του κόμματος. Το βουλευτές το λέω με ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμμα. Άρα οποιοδήποτε θέλει να συνδράμει στο νέο το εγχείρημα θα είναι κατά μόνας και κατά περίπτωση.
1: Αλλά θα πρέπει να παραιτηθεί.
11: Αν είναι βουλευτής, ναι. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και για μέλος ή στέλεχος του κόμματος. Η εικόνα που υπήρχε μέχρι στιγμή στάνω ήταν και οξύμορη αλλά και πρωτόγνωρη.
1: Και πολιτικά παράδοξο υιοκόντα. Τώρα. Στελέχη του πολιτικά ΣΥΡΙΖΑ, υιοκόντα, βουλευτές ακριβώς, να βρίσκονται συνεχώς, μα συνεχώς στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
11: Δεν ήταν μόνο οι ομιλίες, ήταν και σε όσες δηλώσεις του, επίσημες δηλώσεις τους, επίσημες συνεντεύξεις τους. Προχθές μάλιστα εμείς είχαμε τον κύριο Κεντίκογλου στην εκπομπή μας το βράδυ, ο οποίος μας είπε ότι περιμένει ακριβώς το νεύμα του Αλέξη Τσίπρα και ότι αυτός θα είναι ο πρωταγωνιστικός παράγοντας.
1: Λοιπόν,
11: κύριος Κεντίκογλου είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να μείνουμε εδώ, Βαγγέλη. Προφανώς οι εξελίξεις είναι εδώ, αντεπόρτας όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, και συνεχίζουμε. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, όπως προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ευγενία.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, στο κινηματοθέατο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να παρουσιάσει
1: πλατεία
12: την ερχόμενη
1: στο την κέντρο της πόλης.
12: Ναι. Την ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε, Θάνο, ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται άντε πόρτα, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο απεικονίζεται η κυρία Καριστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο μάλλον θα αποτελέσει και το κεντρικό σύμβολο του νέου φορέα, δίνοντας έτσι μία πρόγευση για το τι θα υποθεί την 5η 21 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη.
1: Ένα λεπτό, δεν σε ακούσαμε, Ευγενία, θα παρουσιάσει και κάποια στελέχη η κυρία Καριστιανού.
12: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της Πέμπτης αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η οποία θα συνιστά και ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές ομάδες και θα δίνει το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, εκτός από την επίσημη ονομασία του κόμματος Θάνο, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, θα λέγαμε, καθώς η ίδια η κυρία Καριστιανού κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως προείπες και εσύ στην αρχή του δελτίου, ο ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, γνωστός σε όλους μας, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει τη συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του νέου κόμματος και θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και την όλη εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες, την προσεχή Πέμπτη στο Ολύμπιο. Μάλιστα, σήμερα, Θάνο, με ανάρτησή του, μάλλον αργά το βράδυ, ο Θανάσης Αυγερινός, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, δηλώνει δημόσια τη στήριξή του στο κόμμα της Μαρίνας, τονίζοντας πως δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Είδομε.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στα εργασιακά άσκησε ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ ΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έτσι ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους βιομηχανίας φαρμάκων στην Ξάνθη.
14: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8 ώρες, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7 ώρες στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.

σε ρυθμούς Eurovision τώρα, εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού στην Αυστρία, όπου ο Ακύλας ετοιμάζεται με το φέρτο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, ξεσηκώνοντας και πάλι το κοινό.

0: στον χθεσινό δεύτερο ημιτελικό της Eurovision που μετέδωσε η ΕΡΤ, η εντυπωσιακή Αντιγόνη με το εκρηκτικό τζάλα ξεσήκωσε το κοινό, κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό.
1: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
0: Και θα συνδεθούμε με την Βιέννη, την Αυστριακή πρωτεύουσα, και τον Θάνο Παπαχάμο για να μας μεταφέρει το κλίμα από την Αυστριακή, όπως είπαμε, πρωτεύουσα, τόσο εν ώψη της αυριανής βραδιάς, όσο και για τον δεύτερο ημιτελικό χθες που μετέδωσε η ΕΡΤ και σημείωσε ξανά πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Θάνο, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Βρισκόμαστε στη Βιέννη της Αυστρίας, εδώ που την τελευταία εβδομάδα χτυπά δυνατά η καρδιά της Eurovision, αυτού του διαγωνισμού που φέτος κλείνει 70 χρόνια και τα γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο, mm-hmm. με πολύ εκλεκτούς προσκεκλημένους στο μεγάλο τελικό, superstars της διοργάνωσης, τους Λόρτι, τη Ρουσλάνα, την Βέρκαρ Σερντούσκα, τον Αλεξάνδερ Ρίμπα, και όλα αυτά σε μια βραδιά που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς τους Έλληνες. Όπως είπες πολύ σωστά, είμαστε ένα από τα μεγάλα φαβορί. Η Κύπρος μας βρίσκεται και αυτή στον τελικό, ενώ ελληνικό ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή της Βουλγαρίας με την Ντάρα που θα βγει πάνω στη σκηνή, και στα φωνητικά θα έχει τη Βικτόρια Χαλκίτη, στη σύνθεση του κομματιού Δημήτρης Κοντόπουλος, και βεβαίως έχει και αυτή την στήριξή μας.
0: Τώρα, Θάνο, πώς ψηφίζουμε, να δώσουμε λίγο το στίγμα για να γνωρίζει ο κόσμος, έτσι, 06.
2: Χτες αργά το βράδυ, μετά και το τέλος του δεύτερου ημιτελικού, ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές η σειρά εμφάνισης των χωρών. Ουσιαστικά αυτή η σειρά αποτελεί και τον κωδικό μας για την ψηφοφορία. 06 για την Ελλάδα, 21 για την Κύπρο. Αυτός είναι ο κωδικός όπου όλος ο κόσμος θα μπορεί να ψηφίζει από την πρώτη και όλα στιγμή που ανεβεί πάνω στη σκηνή της Eurovision το πρώτο τραγούδι, που ξεκινήσει δηλαδή η πρώτη συμμετοχή. 06, όλοι από όλο τον κόσμο μπορούν να ψηφίζουν, και από τις χώρες που συμμετέχουν, όλοι εκτός από την Ελλάδα και όσοι έχουν ελληνικό νούμερο, αλλά και από την ειδική πλατφόρμα ιντερνετικά, The Rest of the World. Η Eurovision δίνει τα τελευταία χρόνια τη δυνατότητα και σε όλο τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτό το μεγάλο πάρτι, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που κάνει και δημιουργεί και στείνει, έτσι δίνοντάς τους δυνατότητα να ψηφίσουν και έτσι κάπως να συνδιαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι το 50% του αποτελέσματος εξαρτάται από τον κόσμο, ενώ το 50% διαμορφώνεται σήμερα στην περίφημη jury rehearsal, την πρόβα δηλαδή που μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται στα μέλη των εθνικών επιτροπών, προκειμένου να δουν το απόσπασμα, την εμφάνιση κάθε χώρας, και να αποστείλουν μετά στην EBU τις βαθμολογίες τους. Έτσι λοιπόν το 50% της βαθμολογίας και του τελικού αποτελέσματος καθορίζεται ήδη από αυτήν την θεωρητικά, όπως λέγεται, πρόβα, αλλά όμως στην πραγματικότητα κρινόμαστε και είναι πολύ σημαντική εμφάνιση. Ξεκινάει σήμερα στις 9.
0: Λοιπόν, έφηβη 70 ετών η Eurovision, όπως μας είπες χαρακτηριστικά, Θάνο. Αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο η τηλεθέαση. Να μας δώσει λίγο και το ρεπορτάζ για τον Ακύλα, πώς είναι, πώς αισθάνεται. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο κέφι για την πρωτιά ο Ακύλας. Θέλει να το πάρει, θέλει να το φέρει στην Αθήνα.
2: Είναι ένας άνθρωπος τόσο χαμογελαστός, τόσο κεφάτος, γεμάτος ενέργεια. Νομίζω ότι ακόμα και τις φορές που τον βλέπω, έτσι ξέρεις, χωρίς να χαμογελάει, χωρίς να είναι η ψυχή της παρέας, είναι διότι ακριβώς συγκρατεί δυνάμεις, και κατόπιν κιόλας και υπόδειξη του Φωκά Ευαγγελινού, που είναι ο creative director αυτής της εμφάνισης, mm-hmm. προσπαθεί να συγκρατεί δυνάμεις προκειμένου να τα δώσει όλα στην σκηνή του μεγάλου τελικού, και αντιστοίχως μέχρι τώρα σε όλες τις σημαντικές εμφανίσεις που είχε η ελληνική αποστολή. Κατά τα άλλα, το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ αισιόδοξο, και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ήδη με ένα χαμόγελο νικητή, διότι έχει κερδίσει η αισιοδοξία, η χαρά και όλα αυτά τα οποία θέλουν οι άνθρωποι που δημιουργήσαν το τραγούδι και την εμφάνιση. θέση να πάρουν οι άνθρωποι που θα το δούμε και που το έχουμε ήδη δει πάνω στη σκηνή. Επομένως, λοιπόν, ξέρεις, η αυριανή βραδιά ας είναι μια γιορτή για όλους που θα συντονιστούν όλοι οι Έλληνες στα σπίτια τους, θα κάτσουν στον καναπέ τους, θα παραγγείλουν το φαγητό, τις πίτσες, τα σουβλάκια και θα απολαύσουν αυτή τη βραδιά. Μακάρι να είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα που θα μας δικαιώσει και όχι μια απλώς μια θέση. Φυσικά πάντα στοχεύουμε και σε αυτή, αλλά η χαρά της συμμετοχής και αυτά τα οποία έχουμε ήδη κερδίσει μέχρι τώρα είναι έτσι κι αλλιώς ένα έπαθλο που μπορούμε να λέμε ότι έχουμε στη φαρέτρα μας ήδη.
0: Περιέγραψες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που θα κάνουμε οι περισσότεροι Έλληνες αύριο, βλέποντας τον Ακύλα. Μακάρι όμως να καταφέρει ο Ακύλας να πάρει και την πρωτιά, το αξίζει, όπως και η Αντιγόνη. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Με το καλό, καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Ελλάδας στην ελληνική συμμετοχή και εμείς συνεχίζουμε. Η ενίσχυση και η εμβάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τετραμερού συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, με στόχο την επέκταση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, αλλά και τη βελτίωση των διασυνδέσεων. Μπορεί η γεωγραφία και η ιστορία να μας χώριζαν για δεκαετίες, όμως η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασία. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
3: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
0: Στην τραγική υπόθεση με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη θα πάμε τώρα, που δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο, αφού άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη μαθήτρια που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτον όροφο πολυκατοικίας μαζί με την συνομήλικη φίλη της. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή για τις πολλαπλές προκλήσεις άγχους που έχουν να διαχειριστούν παιδιά και έφηβοι, ενώ επίγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο Άριος Πάγος με αφορμή την αναπαραγωγή σημειωμάτων των κοριτσιών και βίντεο από τον τόπο του συμβάντος προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διοκομμένων πράξεων. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και απίφθινε έκκληση προς τους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση. Η υπογράμμισε παράλληλα ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, mm-hmm. να μας μιλάνε. Mm-hmm. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκιλο το θέμα, είναι τόσο άλλο είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στη φυλακή οδηγούνται οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα. Επεισόδια, ωστόσο, σημειώθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με αλληλέγγυους αντιεξουσιαστές, μόλις ανακοινώθηκε η ποινή. Λίγο μίλητη, καθόλου συνεργάσιμη και αμετανόητη εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή οι δράστες της συμμορίας. Και αλλάζουμε θέμα για άλλη μια φορά. Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Δρούσαν κυρίως στον Πειραιά με μαϊμού θεραπείες μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η απάτη που εντοπίστηκε αγγίζει τις 260.000 ευρώ. Ο Κώστας Στάμου έχει το ρεπορτάζ.
5: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, των οποίων ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και 2 γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους 2 γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο 2 καταγγελίες σε βάρος των 2 εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 ΆΜΚΑ ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
0: Επεισοδιακή κατάληξη είχε η προσπάθεια αγροτών από τις Σέρες να φτάσουν στον Προμαχώνα για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως υποστηρίζουν. Απέναντί τους βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες προσπάθησαν να διασπάσουν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και χρήση χημικών από τους αστυνομικούς. Τώρα, το Εθνικό Πάρκο του Εύρου επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην περιοχή. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Τασούλας χαρακτήρισε το πάρκο οικολογικό θησαυρό και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς και επανέλαβε ότι τα ελληνικά σύνορα βρίσκονται σε καλά χέρια και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.
6: Είμαστε ως πολιτεία αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς. Και αυτό το όριο της χώρας μας προς Ανατολάς, προς την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει από την προσοχή μας, από το ενδιαφέρον μας, από την επιτήρησή μας. Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20 και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά και κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη.
8: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από τη Μαύρη Ήπειρο, την Αφρική, όπου ο Οργανισμός Υγείας κήρυξε ξέσπασμα έμπολα στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Να θυμίσουμε βέβαια ότι από το έμπολα είχε τεράστια θνητότητα και είχαν στα παλιότερα χρόνια που είχε εμφανιστεί ο ιός, η πανδημία που είχε γίνει, επιδημία μάλλον στην Αφρική, είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Μέχρι στιγμής τώρα, Θάνο, έχουν αναφερθεί περίπου 246 κρούσματα και 65 θάνατοι από τον ιό, κυρίως στις πόλεις εξόρυξης χρυσού στο Κονγκό, Μουγκουάλου και Ρουαμπάρα, σύμφωνα με τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Σε ανακοίνωσή του σήμερα, ο οργανισμός είπε ότι συγκαλείται συνάντηση με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη γειτονική Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, αλλά και άλλους διεθνείς εταίρους, για να συζητήσουν τις προτεραιότητες συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών αντιμετώπισης και της διασυνοριακής επιτήρησης. Μάλιστα, Θάνο, ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Υγείας, ο Δ. Ζαν Κασέγια, Πρόσθεσε ότι η σημαντική μετακίνηση πληθυσμού μεταξύ των πληγισών περιοχών και των γειτονικών χωρών σημαίνει επίσης ότι ο περιφερειακός συντονισμός είναι απαραίτητος. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη νόσος, η οποία προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και θάνατο μέσα σε λίγα 24 ώρα. Αυτά συμβαίνουν στην Αφρική. Στην Βρετανία.
0: Να πάμε στη Βρετανία. Mm-hmm. Εκεί το Πολίτικο γράφει για πραξικόπημα σήμερα κατά του Κιρ Στάρμερ. Μάχη για την διαδοχή είναι ο τίτλος. Και μάλιστα ξεχωρίζουν για την διαδοχή αυτή, σύμφωνα με το Πολίτικο, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, και ο πρώην υπουργός Υγείας, Wes Streeting.
8: Ναι, ο Wes Streeting φαίνεται ότι δεν έχει τόσες πολλές πιθανότητες όσο ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ και θέλει να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής στη βορειοδυτική Αγγλία. Θεωρείται μάλιστα το προσωνύμιο του είναι ο βασιλιάς του Βορρά, με δεδομένο ότι στα βόρεια τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Έτσι, κατά πληροφορίες, φέρεται ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και άρα στην πράξη και την πρωθυπουργία, και μια διαδικασία όμως η οποία είναι χρονοβόρος, Θάνο, δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, η σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του κόμματος, του Εργατικού Κόμματος, αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Ναι, θα πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε σε λίγο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 10ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε αυτή την ομιλία. Έχουμε και εικόνα. Χαιρετάει τον κόσμο ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει και ένα βίντεο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, εφημερίδες από το παρελθόν, να τον ουσιαστικά με τον τίτλο, πρωτοσέλιδη τίτλη, με τίτλο «Έρχεται» για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή από το Παρίσι, μια αναφορά στο παρελθόν, ούτως ή άλλως, για να δοθεί αυτή η αίσθηση και η εικόνα της σύνδεσης του παρελθόντος, του παρόντος και φαντάζομαι του μέλλοντος. Πάμε ωστόσο να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα του συνεδρίου.
9: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Τώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στο Earth News για την ανάγκη συνέχειας του κυβερνητικού έργου με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα και με το βλέμμα στο αύριο.
10: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Πολιτικό restart λοιπόν με το βλέμμα στην τρίτη θητεία. Να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός για αυτή την τρίτη θητεία, πώς θα επιχειρηματολογήσει υπέρ μιας τρίτης θητείας. Και βέβαια είναι ένα συνέδριο, όπως συνήθως τα συνέδρια είναι κοντά μου και ο Δημήτρης Παναγιώτης, δεν ενδιαφέρουν και τόσο πολύ την κοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν δύο λόγοι που αυτή τη στιγμή κάνουν ενδιαφέρον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι ότι είμαστε σε προεκλογική τροχιά και το άλλο στοιχείο είναι η συγκυρία και τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την συγκυρία, που είναι η ανησυχία και η αβεβαιότητα. Περιμένοντας λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ομιλία του Πρωθυπουργού, ήδη τον παρουσιάζουν στο συνέδριο. Μπορούμε λοιπόν να συνδεθούμε αυτής αμέσως με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο βήμα και ετοιμάζεται να ξεκινήσει την ομιλία του.
11: Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, συναγωνιστές, συναγωνίστριες της μεγάλης μας παράταξης, αγαπητοί σύνεδροι, στελέχοι

ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δίθεν πληγωμένους και παράλληλα η πιο τρανή απόδειξη του παλμού αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για να υπηρετεί την πατρίδα. Ξεπερνώντας εμπόδια, μετατρέποντας σε ευκαιρίες τις δυσκολίες και κυρίως κατακτώντας νίκες, πολλές νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς, στην κάθε μία και στον καθένα ξεχωριστά. Και βέβαια φέρνοντας έργο και αποτέλεσμα. Είναι όλα όσα είδαμε μαζί στα πρόσωπα των νεοδημοκρατών στο βίντεο το οποίο προηγήθηκε. Πρόσωπα στα οποία αναγνωρίζω όλους εσάς, τους πάνω από 3.000 συνέδρους, τους χιλιάδες παρατηρητές που έφτασαν από κάθε γωνιά της επικράτειας. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η αφοσίωση των οποίων της δίνει ζωή. Η συνέπειά τους, η συνέπειά σας μας δίνει αντοχή. Ενώ η δράση σας μας κάνει ανίκητη. Με όλους εσάς λοιπόν θα το πω όσο πιο δυνατά μπορώ, είμαι πάντα δίπλα σας στην πρώτη γραμμή. Εσείς που δίνετε δύναμη. Να συνεχίσω, να συνεχίσουμε αυτό τον όμορφο, αυτό το δύσκολο αγώνα. Έτσι, στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντιόμαστε σήμερα στο 16ο συνέδριό μας για να απαντήσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία? Κάτι όμως που για να συμβεί, για να απαντηθεί ουσιαστικά, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε που ήμασταν, που είμαστε, που πάμε, να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας, να αναγνωρίσουμε με θάρρος τα λάθη μας. Εξάλλου η λέξη αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας, ώστε η μνήμη να ενωθεί με την προοπτική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που στάθηκα ενώπιόν σας ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το 10ο συνέδριό μας. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Είμαι σίγουρος ότι οι πιο πολλοί από εσάς ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τότε σας είχα μιλήσει για πρώτη φορά για τη Συμφωνία Αλήθειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Για έναν πατριωτισμό με στόχο την αναγέννηση του τόπου. Μίλησα τότε για λιγότερους φόρους, για περισσότερες δουλειές, για καλύτερες μισθούς, για καλύτερες συντάξεις. Μια Ελλάδα, όχι πια στο περιθώριο, αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα, με σύνορα απόρθητα απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Και αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους, ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σε σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Τότε η ανεργία ήταν στο 25%. Νέοι άνθρωποι ξενιτεύονταν, αφήνοντας πίσω γονείς που πάλευαν να επιβιώσουν μετά τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στον γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης και με το βλέμμα της κοινωνίας χαμηλό και ταπεινωμένο. Τότε, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου και σας διαβάζω μία αποστροφή από αυτά τα οποία έλεγα πριν από 10 χρόνια. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, ούτε να γίνεται αντικείμενο ηρωνίας και χλεβασμού. Έλεγα τότε το 2000.

F-16. Της αξίζει, μας αξίζει στην Ελλάδα μας, μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απόθεσης των νέων της. Να γίνει μια χώρα ποιοτικής εργασίας και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα. Σε αυτό το στοίχημα απαντήσαμε με τα λόγια του Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο. Και σήμερα είμαι εδώ για να θυμίσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή που μέσα από πολλές ελπίδες, μέσα από πολλές δυσκολίες έφερε και πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Κυρίως όμως, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αναντήρητα υπάρχουν, μας προσέφερε ένα άειλο προνόμιο. Να νιώθουμε επιτέλους υπερήφανοι, κάτι για το οποίο η συμβολή αυτής της παράταξης υπήρξε καθοριστική. Γιατί πράγματι, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Ο Υπουργός Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup. Ποιος θα το περίμενε πριν από κάποια χρόνια. Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήθηκαν παραπάνω από 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι. Ο κατώτατος μισθός πήγε από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ και θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ όπως έχουμε δεσμευθεί το 2027. Ο μέσος μισθός, προσέξτε, είναι ήδη στα 1500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Ενώ στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και οι μόνιμες αυξήσεις. Παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί, η μεσαία τάξη και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς τελεστές. Σε 24 νησιά ισχύει μειωμένος ΦΠΑ. Ο ΕΝΦΙΑ καταργήθηκε σε 12.000 χωριά. Και όλα αυτά, καθώς προσέξτε και σε αυτό θέλω να αποδώσουμε όλοι πολύ μεγάλη σημασία. Μειώνεται το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική διαγενειακή επιτυχία η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας. Διότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές που θα έθεταν ξανά σε κίνδυνο την εθνική οικονομία. Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Όσο για το μέτωπο της άμυνας, της ασφάλειας, νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους τα δεδομένα. Τα νέα μαχητικά Ραφάλ, τα F-16 που αναβαθμίζονται σε Viper, ο Κίμωνας που είναι ήδη εδώ, η πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαρά που θα έχει στη διάθεσή του το πολεμικό ναυτικό, φρεγάτες οι οποίες αποκτήθηκαν σε χρόνο
ρεκόρ και ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά όταν άκουσα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί την Ελλάδα για την παρουσία των δύο φρεγατών μας και των F-16 μας στην Κύπρο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κυπριακό ελληνισμό, ο οποίος αισθάνθηκε πράγματι την Ελλάδα να στέκεται στο πλευρό του. Τα ανθυποβριακά ελικόπτερο Ρώμεο, τα F-35 από το 2028 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε για ανανέωση όλων των οπλικών συστημάτων του στρατού ξηράς. Η ατζέντα 2030, το 2030 δεν έχει σημασία μόνο για τη χώρα, έχει σημασία και για τις ένοπλες δυνάμεις, όπου γίνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία τους. Το 2016 βέβαια ήμουν, όπως εξάλλου και εσείς, αρκετά νεότερος, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά, αλλά σίγουρα με την ίδια αίσθηση ευθύνης, το ίδιο πείσμα, την ίδια βεβαιότητα για τις δυνατότητες της χώρας, αλλά και την ίδια πίστη στη δύναμη της νεοδημοκράτισσας και του νεοδημοκράτη. Γι' αυτό, μαζί με την Ελλάδα, αλλάξαμε και το κόμμα μας. Και στο ίδιο διάστημα, διπλασιάσαμε ουσιαστικά τις δυνάμεις μας, νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις, 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές, 2 αυτοδιοικητικές μάχες. Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο, τον οποίον επίσης είχα θέσει σε αυτή την ομιλία πριν από 10 χρόνια. Έλεγα τότε, δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη. Το 2016 διεκδικούμε την πολιτική κυριαρχία που θα έρθει επειδή το εσωτερικό ρολόι της κοινωνίας συγχρονίζεται με τις αξίες που πάντα υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Την ελευθερία και την αλληλεγγύη. Και χάρη σε όλους εσάς έγινε. Δεν πετύχαμε μόνο, φίλες και φίλοι, υψηλά ποσοστά. Κερδίσαμε κάτι παραπάνω, πολύ πιο σημαντικό. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη, την αποδοχή των πολλών. Φέραμε κοντά μας συμπολίτες μας που δεν μας είχαν ξαναψηφίσει. Και έτσι καταφέραμε το κόμμα να το ξαναμετατρέψουμε σε μια παράταξη, σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου. Ένα ρεύμα αντίσταση στο λαϊκισμό, αλλά και ένα σημείο συνάντησης όλων όσοι πιστεύουν στην ισχυρή πατρίδα της Ευρώπης και της Δημοκρατίας, σε όσους πιστεύουν στην ανοιχτή οικονομία, αλλά σε όσους πιστεύουν και σε ένα κράτος το οποίο φροντίζει όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά τους πιο αδύναμους. Μακριά από ταμπέλες. Και πάντα, και θα επιμείνω σε αυτό, χωρίς αλαζονία και έπαρση. Ακούμε, συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και πάντα προσπαθούμε. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε τη ζωή των πολιτών κάθε μέρα. Αναγνωρίζουμε τις νίκες μας και όποτε δεν τα καταφέρουμε, σας κοιτάμε στα μάτια, σας εξηγούμε γιατί δεν τα καταφέραμε και σας υποσχόμαστε ότι θα γινόμαστε 200 καλύτεροι. Το πέρασμα του χρόνου λοιπόν μεταβλήθηκε η εικόνα της χώρας και του κόμματος. Και πάντως, αυτό ήταν κάτι που δεν έγινε ούτε εύκολα, ούτε αυτόματα. Καθώς πολύ περισσότερο μεθολάβησαν πρωτόγνωρες διαδοχικές κρίσεις από τις μεταναστευτικές εισβολές στον Εύρο μέχρι την πανδημία. Την έχουμε ξεχάσει την πανδημία, αλλά σκεφτείτε που ήμασταν πριν από 5 χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται δυστυχώς. Η ενεργειακή έκρηξη, ο παγκόσμιος πληθωρισμός και πιο πρόσφατα η μάχη των δασμών, η σύραξη στο Ιράν. Άλλαξε συνεπώς ο κόσμος μέσα από συνεχείς ανατροφές που κάνουν το μέλλον ρεστό. Στις μέρες μας αναβαθμίζεται ο ρόλος της ενέργειας. Οι θάλασσες μετατρέπονται σε πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών, ενώ πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια. Και αυτή με τη σειρά της μεταφράζεται
σε κόστος για τις επιχειρήσεις, σε άγχος για τα νοικοκυριά, όχι μόνο στην πατρίδα μας. Όλες οι χώρες του κόσμου σήμερα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Είναι μια αλυσίδα βεβαιότητας. Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς που αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα για κάθε κράτος. Ταυτόχρονα, η κλιματική κρίση απειλεί τη Μεσόγειο, φέροντάς μας αντιμέτωπους όχι μόνο με φυσικές καταστροφές, αλλά και με τεράστια κόστη για την αποκατάστασή τους. Ανοίγω μία παρένθεση, ο Ντάνιελ στη Θεσσαλία, η αποκατάσταση μαστίχησε παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε στο πλευρό της Θεσσαλίας εάν δεν είχαμε υγιή οικονομικά. Στρατηγικές προκλήσεις, όπως η έλλειψη νερού. Και όλα αυτά συμβαίνουν, προσέξτε, την ώρα που η τεχνολογία καλπάζει με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, μια εξέλιξη που ανατρέπει όλα όσα ξέραμε ως τώρα στον κόσμο της εργασίας, της παιδείας, της υγείας. Γι' αυτό και επιλέξαμε αύριο να οργανώσουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι η πιο σημαντική αλλαγή η οποία συντελείται. Και το μόνο κόμμα το οποίο έχει στρατηγική για το πώς θα αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και θα προστατεύσουμε τους πολίτες της χώρας μας από τις αρνητικές συνέπειες είναι η Νέα Δημοκρατία. Μέσα λοιπόν σε μια δεκαετία και κυρίως τα τελευταία αυτά χρόνια η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα μπροστά. Ακολουθήσαμε ένα κυβερνητικό σχέδιο με κύκλους προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα, την πρώτη μας θητεία δώσαμε βάρος στη σταθεροποίηση της οικονομίας, στον εξυγχρονισμό, στη φορολογική ανακούφιση, στο πώς θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα μειωθεί η ενεργία και παράλληλα βέβαια ξεκίνησε η μεγάλη επανάσταση, η ψηφιοποίηση του gov.gr που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το κράτος. Η δεύτερη θητεία στράφηκε και στρέφεται περισσότερο στην κοινωνία. Με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στηρίξεις στο εισόδημα, τη στέγη, τα ενίκια, με την ανακαίνιση των νοσοκομείων μας, με την τεράστια κατάκτηση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, με τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστου στα σπίτια, με περισσότερα πρότυπα σχολεία, με διαδραστική διδασκαλία, με το ψηφιακό φροντιστήριο να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά που βρίσκονται στην απομονωμένη, στην απομακρυσμένη Ελλάδα, με την αναβάθμιση των πανεπιστημίων, όπου σταδιακά, αλλά με επιμονή και χωρίς πισωγυρίσματα, τα στέκια της βίας μετατρέπονται σε βιβλιοθήκες. Αυτά είναι τα χρόνια που ζούμε. Είναι χρόνια μεγάλων αλλαγών. Από το μετρό της Θεσσαλονίκης που είχε καταντήσει σύγχρονο γεφύρι της Άρτας μέχρι τα σύγχρονα οδικά δίκτυα, τα νέα αεροδρόμια. Είναι όμως και χρόνια σιγουριάς. Με το μεταναστευτικό πλέον να ελέγχεται με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων διαρκώς να αναπτύσσεται. Και με την Ελλάδα να μετατρέπεται επιτέλους σε ένα διεθνή ενεργειακή κόμβο και χώρο έρευνας αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ενεργειακού της πλούτου. Ναι, με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 και χρόνια τις πρώτες γεωτρήσεις τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα έχω εγώ την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός της παράταξης η οποία θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο στη χώρα μας για να διερευνήσουμε κατά το πόσο έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τον υποθαλάσσιο φυσικό μας πλούτο. Διανύουμε όμως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, μια τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους φίλους μας οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Η επιστολική για την ψήφο των αποδήμων είναι πια πραγματικότητα. Από αυτή την κυβέρνηση έγινε. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι πραγματικότητα. Η αξιολόγηση, προσέξτε, ποιος θα το περίμενε κανείς, αξιολόγηση των υπηρεσιών
του δημοσίου από τους ίδιους τους πολίτες. Και βέβαια, η τετραετία που διανύουμε είναι μια τετραετία κρίσιμων μεταρρυθμίσεων. Την επέκταση των ηλεκτρών συναλλαγών που χτυπούν τη φοροδιαφυγή, βαθιά δομική μεταρρύθμιση που εξασφαλίζει πόρους υπέρ της κοινωνίας, ο ΕΦΚΑ των γρήγορων συντάξεων και η ΑΔΕ στη θέση του ανεπαρκούς ο ΠΚΠ. Φτάνουμε έτσι στο σημείο που γεφυρώνει τους δύο πρώτους κυβερνητικούς κύκλους με αυτόν που οδηγεί στο 2030. Τη νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τρεις μεγάλες κατευθύνσεις: διατήρηση υψηλής ανάπτυξης ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμα υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, την κλιμάκωση της αμυντικής μας θωράκισης αλλά και της διπλωματικής δράσης της χώρας και τέλος τη θεσμική μας ανάταξη, τη θεσμική ανάταξη της πατρίδας μας με οδηγό ένα σύγχρονο σύνταγμα. Φίλες και φίλοι, για τους νέους στόχους μας θα μιλήσω και αργότερα. Θα ήθελα ωστόσο να επιμείνω λίγο περισσότερο στα όσα έγιναν και γίνονται. Όχι μόνο γιατί τα σκεπάζει συχνά η μνήμη, ούτε γιατί εκεί αποτυπώνονται οι μεγάλες μας διαφορές με τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά κυρίως, και θα επιμείνω σε αυτό, το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Και επικαλέστηκα ενδεικτικά λίγα από αυτά, κάνοντας λόγο προηγουμένως για τις διαφορετικές προτεραιότητες κάθε τετραετίας. Παραμένει ωστόσο χρήσιμο να κρατάμε στο μυαλό μας όλα τα γενναία μέτρα που αυτή η παράταξη προώθησε και δεν ήταν καθόλου ευνόητα ή εύκολα. Έχω εδώ πέρα, στα χέρια μου, αυτό το πρόγραμμα. Σας θυμίζει κάτι? Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Αξίζει, φίλες και φίλοι, να το ξαναδιαβάσετε. Και θα φροντίσουμε να σας δώσουμε όλο το σχετικό υλικό. Γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι όταν το διαβάσετε θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Υπογράψαμε το 2003 ένα συμβόλαιο αποτελεσματικότητας με τους Έλληνες πολίτες. Να το πω πολύ απλά, με όρους αγοράς και επιχειρήσεων μας προσέλαβαν οι Έλληνες πολίτες για μία τετραετία για να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι τους είπαμε και τι κάναμε. Δεσμευθήκαμε να αυξήσουμε το μέσο μισθό πάνω από 25% και να φτάσουμε τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ μέχρι το 27. Το είπαμε και το κάναμε. Δεσμευθήκαμε να ρίξουμε στο 8% την ανεργία μέσα σε μια τετραετία και το πετύχαμε νωρίτερα από το 2027. Με έργο, συνέπεια και αποτέλεσμα. Είχαμε δεσμευθεί σε αυτό το πρόγραμμα για μια δύσκολη μεταρρύθμιση. Αναφέρομαι και κοιτάω τους διατελέσαντες υπουργούς εργασίας στην ψηφιακή κάρτα. Είναι αυτή που καταγράφει τις υπερορίες ώστε αυτές να πληρώνονται, προστατεύοντας κάθε εργαζόμενο από την εργοδοτική αυθαιρεσία. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Για όλα αυτά μας λέγανε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Όμως αυτή η κυβέρνηση τα έκανε, όπως επαναφέραμε. Τις συλλογικές συμβάσεις είναι αυτές που σήμερα δίνουν μεγαλύτερες αυξήσεις στους εργαζόμενους σε συνεννόηση εργοδοτών και των εκπροσώπων τους από τον κόσμο της εργασίας, όπως ακριβώς επιτάσσει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Είχαμε δεσμευθεί για αυξήσεις στο δημόσιο. Μεγαλύτερες μάλιστα στα σώματα ασφαλείας, τους υγειονομικούς, τους συνταξιούχους. Το κάναμε πράξη. Αναγνωρίσαμε ότι ειδικά για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν αρκεί, φίλες και φίλοι, να αγοράζουμε τα πιο σύγχρονα όπλα. Πρέπει οι ενόπλες δυνάμεις και πάλι να γίνουν ελκυστικές για τις νέες και τους νέους. Αυτό απαιτούσε σημαντικές αυξήσεις στις απολαυές τους. Τους τιμούμε, τους ευχαριστούμε έμπρακτα.
που 365 μέρες το χρόνο προστατεύουν την πατρίδα μας. Μέχρι και η θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας από μας έγινε, τώρα κάποιοι την εξαγγέλουν για το μέλλον. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για το ρόλο της παιδείας, για μαθήματα που ενσωματώνουν την τεχνολογία. Ναι, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα αναγνωρίζεται από τον ΩΣΑ ως χώρα πρωτοπόρο στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης της τάξης. Και αυτό είναι μια μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Δεσμευτήκαμε ότι θα κάνουμε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και κάναμε 45.000. Δεσμευτήκαμε ότι θα ανακαινήσουμε σχολεία. Και το ξέρετε, ειδικά εσείς που έρχεστε από την περιφέρεια, 430 σχολεία έχουν ήδη ανακαινιστεί από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τιμούμε τη μεγάλη, τη σπουδαία Μαριέτα, δίνοντας αυτό το εμβληματικό, σε αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα το όνομά της, και ακολουθούν και πολλές ακόμα ανακαινήσεις, καθώς έχουμε εξασφαλίσει 300 εκατομμύρια για τα υπόλοιπα 3 χρόνια. Φέρνουμε στα δημόσια λύκεια το διεθές απολυτήριο. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και για το πόσο σημαντικό είναι να σπάσουμε ταμπού και να κατευθύνουμε τα νέα μας παιδιά προς επαγγελματικές διαδρομές που γνωρίζουμε ότι θα τους προσφέρουν σίγουρη και καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Και βέβαια, μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα και δεσμευθήκαμε ότι θα σπάσουμε όλες τις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια καταργώντας το άσυλο της ανομίας. Το είπαμε και το κάναμε. Ναι, υπάρχουν επιμέρους δυσκολίες. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο και κυρίως δεν υπάρχει καμία ανοχή πολιτική και κοινωνική στη βία και στη φθορά. Ενώ τα δημόσια πανεπιστήμια, όπως είχαμε δεσμευθεί, μπήκαν ήδη σε μια νέα εποχή. Ξενόγλωσσα προγράμματα, κοινά μεταπτυχιακά με κορυφαία διεθνή ιδρύματα από τα δημόσια πανεπιστήμια μας. Πάρτε για παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με αγγλόφωνο πρόγραμμα προπτυχιακό στην ιατρική, το οποίο ήδη προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από φοιτητές από όλο τον κόσμο. Και βέβαια, μια εμβληματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας από την εποχή που και εγώ ήμουν ο νεδίτης, από τη γενιά του 80, τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων λειτουργούν επιτέλους στην Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι στο πρόγραμμά μας είχαμε ξεχωριστές αναφορές για την υγεία. Και η αλήθεια είναι ότι στην υγεία συντελείται μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και θα σας ζητήσω να κοιτάξετε πέρα από τους τίτλους των καναλιών και να αναζητήσετε τις εμπειρίες των ιδίων των ασθενών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί για πρώτη φορά τους ζητάμε να μας πούν τη γνώμη τους. Όλη μας η ευγνωμοσύνη κατευθύνεται στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικό υποστηρικτικό προσωπικό. Γιατί αυτή είναι στην πρώτη γραμμή μιας υγείας που αλλάζει πρόσωπο μέρα με τη μέρα. Όχι μόνο με την αναβάθμιση νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Αναφερθήκαμε εδώ σε αυτό το πρόγραμμα στην αναβάθμιση άνω των 150 κέντρων υγείας. Ολοκληρώνεται, το ξέρετε, στις περιοχές σας βλέπετε πια κέντρα υγείας τα οποία ήταν ερείπια να μετατρέπονται σε υπερσύγχρονες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών ξαναγίνονται και όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο, όπως ορίζει ο κανονισμός του Ταμείου Ανάκαμψης. Μικρότερες αναμονές στα επίγοντα και για τα χειρουργεία. Μας λέγανε δεν μπορούσε να γίνει. Κι όμως σχεδιάσαμε ένα σύστημα με αυτό το οποίο αποκαλούμε βραχιολάκι και σήμερα όσοι έχετε πάει σε επίγοντα, ναι, υπάρχουν δυσκολίες, ναι, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια. Με το ψηφιακό φάκελο, με την άλλη σταγράφηση, με τα ραντεβού, ποιος θα το περίμενε ότι μέσα από την εφαρμογή του My Health App μπορείς να κλείσεις ραντεβού σε όλη τη χώρα μέσα σε λίγες μέρες. Με μια μεταρρύθμιση για την οποία είμαι ιδιαίτερα
υπερήφανος. Ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία άλλαξε τη ζωή χιλιάδων συμπολιτών μας. Έξι εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη κάνει δωρεάν προσυντηματικούς ελέγχους. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι, πόσες γυναίκες από το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά εντόπισαν καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο και έχουν σήμερα γιατρευτεί. Πώς αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας για την υγεία. Πώς μετατρέπουμε την υγεία όχι απλά σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο νοσοκομείο, αλλά σε μια αλλαγή στάσης ζωής η οποία ξεκινάει από την πρόληψη και τη δημόσια υγεία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όχι μόνο γιατί ήταν όλα αυτά στο πρόγραμμά μας, αλλά γιατί συνθέτουν το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Ναι, είμαι περήφανος που αυτή η παράταξη υλοποιεί μια κοινωνική πολιτική που κοιτάει τους γονείς, τους ακούει και κάνουμε κάτι για την προστασία της νέας γενιάς από τις εξαρτήσεις και την επιρροή των κοινωνικών δικτύων στις μικρές ηλικίες. Αυτό δεν υπήρχε στο πρόγραμμά μας, αλλά προέκυψε ως ανάγκη στην πορεία και είμαστε πρωτοπόρος στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο υπήρχε στο πρόγραμμά μας όμως ήταν η δέσμευσή μας, τότε μπορεί να φαινόταν πολύ φιλόδοξη, ότι θα μειώσουμε τους θανάτους από τα τροχαία ατυχήματα. Και με μια οργανωμένη δουλειά για πρώτη φορά είχαμε 22% λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο. Παραπάνω από 150 συμπολίτες μας ζουν σήμερα ως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για τη διαρκή στήριξη της πολιτικής προστασίας και το πόσο χρήσιμο ήταν το 112. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα και το κάναμε πράξη για το πώς το gov.gr θα συνεχίζει διαρκώς να αναβαθμίζεται έτσι ώστε να αντικαταστήσει τις ουρές και την ταλαιπωρία του παρελθόντος. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τις διασυνδέσεις με τα νησιά μας. Ο τόπος μου, η Κρήτη, διασυνδέθηκε επιτέλους με την υπηρετική Ελλάδα. Μια υποδομή τεράστιας σημασίας, όχι μόνο για το νησί, αλλά και για τη σταθερότητα του ιδίου του ηλεκτρικού συστήματος. Γράψαμε σε αυτό το πρόγραμμα και ξεπεράσαμε το στόχο μας για τα πράσινα αστικά λεωφορεία. Έχουμε 1076 καινούργια λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν σήμερα στην Αθήνα. Μιλήσαμε για κάμερες στους δρόμους, για κάμερες στα γήπεδα. Σκεφτείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η μεταρρύθμιση. Ποια ήταν η κατάσταση στα γήπεδά μας πριν από 3 χρόνια. Κάποια στιγμή τα κλείσαμε. Τα κλείσαμε και ό,τι μας είπαν τι κάνετε. Τι κάνετε. Και όμως σήμερα έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης και ταυτοποίησης το οποίο μας επιτρέπει να λέμε ότι ναι, τα γήπεδά μας έγιναν ευρωπαϊκά γήπεδα και οι οικογένειες μπορούν να πηγαίνουν να απολαμβάνουν τον αθλητισμό όπως πρέπει να το κάνουν. Και όλα αυτά μικρά μεγάλα που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Τώρα σας ζητήσω λοιπόν αυτόν τον δημιουργικό απολογισμό να μην τον ξεχνάμε στην επαφή μας με τους πολίτες. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό είναι το συμβόλαιο το οποίο υπογράψαμε με τις Ελλήνες και τους Έλληνες και το τιμήσαμε αυτό το συμβόλαιο. Και αυτό έχει ξεχωριστή αξία όταν αυτός ο λόγος, ο τεκμηριωμένος, τα είπαμε, τα κάναμε και επειδή τα κάναμε, αυτά τα οποία θα σας πούμε για το 2030 θα τα κάνουμε και αυτά, αυτός ο λόγος ουσιαστικά αντιπαρατίθεται στην αφωνία ή στην απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάμε, θα μιλήσω πολύ λίγο για την αντιπολίτευση. Ξέρετε γιατί? Γιατί και το 2019 και το 2023 επιλέξαμε αντίπαλο τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν επιλέξαμε να συγκρουστούμε με την αντιπολίτευση η κυβέρνηση το 2019, ούτε να επενδύσουμε στην τοξικότητα. Ναι, όμως έχουμε απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο. Λέει όχι σ' όλα, ναι στο τίποτα, και όποιος αμφιβάλλει δεν έχει παρά να θυμηθεί όσα έζησε και ζει. Θυμάμαι όταν εμείς
προστατεύσαμε τα σύνορά μας από τις μεταναστευτικές εισβολές. Δύσκολη επιχείρηση. Κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Όταν υψώναμε το φράχτη στον Εύρο, κάποιοι ζητούσαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λέγοντας για τις, θα θυμάστε, τις ανύπαρκτες μικρές Μαρίες, διασύροντας την ίδια τους τη χώρα. Κοντά τους, ωστόσο, συνασπίζονται κι άλλοι. Άκουσα έναν αρχηγό να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα. Προσέξτε, αυτά τα πλεονάσματα, τα οποία είναι απαραίτητα για να μειώσουμε το χρέος μας, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνώντας όμως ότι τα πλεονάσματα, τα σημερινά, τα έφερε η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ενώ τα πλεονάσματα μιας άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα, γιατί προερχόντουσαν από φοροεπιδρομές, και δεν νομίζω να έχετε ξεχάσει ή να έχει ξεχάσει η ελληνική μεσαία τάξη τι τράβηξε και τι πλήρωσε μεταξύ του 2015 και του 2019. Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν, εντυπωσιακή η ειλικρίνειά τους, ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες. Άκουσα πάλι ότι αντί των 800 εκατομμυρίων, τα οποία δίνουμε, θυμίζω, ως πρόσθετα μέτρα στήριξης το 2026 ως αποτέλεσμα της καλής απόδοσης της οικονομίας του 2025, έπρεπε να δώσουμε, λέει, πολύ μεγαλύτερο κονδύλι. Ρωτάμε πόσο να είναι αυτό, δεν μας απαντούν. Αγνοώντας όμως ότι πια στην Ευρώπη υπάρχει όριο δαπανών. Αν ξεπεραστεί χωρίς συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε το κράτος μέλος τίθεται σε επιτήρηση. Κάτι που συμβαίνει ήδη σε 10 καρτιμέλη. Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ σε επιτήρηση, φίλες και φίλοι. Ποτέ! Αφήσαμε τις εποχές αυτές πίσω μας. Λέω λοιπόν, είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Θα θυμίσω σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά. Ύστερα από πολλές δεκαετίες. Η Ελλάδα δεν δανείζεται πια, βάζοντας ενέχειρο το μέλλον των επόμενων γενεών. Και δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, ότι απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα. Πότε χορεύοντας στους σκοπούς της ξυλολιάδας, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το εθνικό δράμα των τεμπών, πότε βαφτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Περιμένετε πάντως ότι από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ, δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης καίρων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μιλωνάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Προδοποιώ όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους
που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς την δρώνουμε τη φανέλα, την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν. Η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και γι' αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την ιδρώνουμε. Εμείς τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια επιδοφόρα ανατολικής πατρίδας. Χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά. Υπάρχουν ακόμα αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Υπάρχουν αριθμοί προόδου ως προς τα βασικά μακροοικονομικά δεδομένα της οικονομίας που πρέπει να μεταφραστούν σε πρόοδο στη ζωή κάθε νοικοκυριού. Υπάρχουν πλευρές του εαυτού μας τις οποίες έχουμε χρέος να αλλάξουν ώστε οι προθέσεις να μετουσιωθούν σε απτό έργο. Φίλες και φίλοι, η σταθερότητα που κατακτήσαμε δεν σημαίνει στασιμότητα αλλά κινητήρια δύναμη για πιο μεγάλες ταχύτητες. Με ταχύτητες να υπερβούμε παθογένειες. Κάποιες από αυτές συνοδεύουν το κράτος από την ίδρυσή του. Είναι παλαιοκομματικές αντιλήψεις που μπορεί ακόμα να υπάρχουν και ανάμεσά μας. Αλλά μην γελιέστε. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα ως χώρα. Προφανώς έχουμε και πολλά. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει και εδώ δεν χωρεί δεύτερη απάντηση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους. Να συγκρουστεί με αδυναμίες. Να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά χαρτογράφητα. Κοδομώντας βήμα-βήμα την Ελλάδα του αύριο. Προτάσσοντας το αποτέλεσμα από τη διαμαρτυρία. Τον πατριωτισμό της ευθύνης από τα πομπόδη συνθήματα. Και τη συλλογική πρόοδο στο μόνο δρόμο για την ατομική ευημερία. Όπλο και εφόδιο σε αυτή την προσπάθεια είναι η ίδια η παράταξή μας. Ναι, είμαστε η ιστορική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που μας δίδαξε να ενσωματώνουμε στην παράδεσή μας κάθε νέα ιδέα που προβάλλει χρήσιμη για τον τόπο. Είμαστε η φιλελεύθερη δύναμη των μεγάλων επιλογών. Είμαστε το κόμμα που καλείται να γίνει και πάλι ο φορέας που το 2019 ένωσε τους Έλληνες. Το 2023 του συσπήρωσε ξανά σε μια δημιουργική συνέχεια. Είναι κάτι με ξεχωριστή σημασία. Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο σκληρός, πιο ανταγωνιστικός, πιο κατακαιρματισμένος. Δεν επιλέξαμε τυχαία το Ελλάδα 2030. Η επόμενη πενταετία θα είναι μια κρίσιμη πενταετία. Θα είναι μια πενταετία επιλογών που θα καθορίσουν το μέλλον της πατρίδας μας για μια νέα τύπου παραγωγή, για μια άμυνα αυτόνομη και αυτοδύναμη, ώστε να μπορέσουμε εμείς να αναπτύξουμε τη δικιά μας εγχώρια αμυντική βιομηχανία για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, για ένα ευέλικτο κράτος, ένα καινούριο συμβόλαιο με την κοινωνία που θα εδράζεται στο ρεαλισμό, στην αυτογνωσία και στο αποτέλεσμα. Εγώ δεν θα κρυφτώ ούτε από εσάς, ούτε από τους πολίτες. Σήμερα δεν μπορούμε να συζητούμε στην πατρίδα μας για εθνική στρατηγική χωρίς αυτή να εντάσσεται στον ορίζοντα ενός πλανήτη που αλλάζει δραματικά. Σταθερές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ανατρέπονται. Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση στις εξελίξεις ή αν θα ξαναγίνει ουραγός. Τώρα κρίνεται αν θα αποδειχθεί η πατρίδα μας διορατική και ανθεκτική, κατακτώντας δεξιότητες και προωθώντας μεταρρυθμίσεις που θα την κάνουν μέρος της νέας εποχής. Κανείς σήμερα, κανείς δεν έχει αύριο, αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητά του, προσαρμοσμένη μάλιστα στα νέα δεδομένα μιας παγκόσμιας αγοράς. Πάρτε για παράδειγμα τον πρωτογενή τομέα. Τεράστιες προκλήσεις, αλλά και τεράστιες ευκαιρίες.
η επόμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον θα εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, πρέπει να είναι η τετραετία της πραγματικής ανάταξης του πρωτογενού τομέα. Αν δεν απαντήσουμε στα ερωτήματα που αναδεικνύουν οι σύγχρονες κοινωνίες της ρευστότητας και των εντυπώσεων, αλλά πάνω απ' όλα, η μεγαλύτερη πρόκληση από όλες, αν δεν προετοιμαστούμε για την πρωτοφανή επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μην αντικαταστήσει την πραγματικότητα, να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών και του κράτους. Αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιες συνθήκες και με αυτές τις προκλήσεις και με δεδομένη την ανεπάρκεια της σημερινής αντιπολίτευσης, ανοίγω μια παρένθεση, για τίποτα από όλα αυτά δεν συζητούμε σήμερα στη Βουλή. Για τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Και είναι κρίμα, πραγματικά. Αλλά σε αυτές τις συνθήκες η εμπειρία αναδεικνύεται σε καθοριστική προϋπόθεση. Σε έναν δρόμο με ομίχλη, το ζητούμενο δεν είναι ο θόρυβος, όσο επιξίδα. Αντί για υποσχέσεις της στιγμής, τώρα χρειάζεται και γνώση και εμπιστοσύνη. Όχι μικρές διορθώσεις, μεριμέτια, σε μεγάλες ελλείψεις. Χρειάζεται δυναμική ρήξη μαζί τους. Σ' όποιον λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επί των ημερών μας η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία και την πίστη στις δυνατότητές της. Γιατί όπως σας είπα, μείναμε συνεπείς σε αυτά τα οποία σας είπαμε ότι θα κάνουμε το 2023. Έχοντας γνώση των κινδύνων και επίγνωση των αδυναμιών μας, μαζί και την εμπειρία να αλλάξουμε οριστικά αυτά που μας πληγώνουν. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Είμαστε οι μόνοι. Είμαστε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Σκεφτείτε λίγο και συγκρίνετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη μετά από 7 χρόνια. Παρά τη φθορά, παρά την κρίνια, παρά τα προβλήματα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται του δεύτερου κόμματος με υπερδιπλάσιο ποσοστό. Αν αυτή δεν είναι πολιτική ανθεκτικότητα, αναρωτιέμαι τι είναι. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όσα έχουμε πετύχει θα εδραιωθούν χωρίς να τα ανατρέψει η κυβερνησία. Ή, ακόμα χειρότερα, να αναβαγίσουν από μια κυβέρνηση μειοψηφίας ετερογενών δυνάμεων με αποφάσεις που είτε θα καθυστερούν είτε θα χάνονται μέσα στους διαδρόμους των κομματικών παζαριών. Και τέλος, ναι, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία που η ίδια αναζητά τη στρατηγική αυτονομία της. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αλλά σε μια συγκυρία που θα πρέπει να κατανείμει τα νέα κονδύλια της αγροτικής πολιτικής. Και αυτά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υψώσει ενιαία αναχώματα στις συνέπειες του ρήγματος που άνοιξε η κρίση του Ιράν. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης? Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία? Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν? Όταν το 2020 πήγαμε στον Εύρο με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήμασταν λίγοι τότε αυτοί που μιλούσαμε για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Σήμερα αυτή η ελληνική πολιτική έχει γίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Και
ποια είναι η πολιτική δύναμη που όχι απλά, προσέξτε, βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου, αλλά κινητοποίησε όλη την Ευρώπη να σταθεί δίπλα στην Κύπρο. Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη, να καθίσουν στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Και όπως ανέφερα και στην αρχή, δίπλα στις κατακτήσεις του λαού μας, αναγνωρίζω πρώτος τις δυσκολίες που ακόμα μας πολιορκούν. Την ακρίβεια που επιμένει και επιτείνεται από τη σύγκρουση στο Ιράν. Τα υψηλά ενίκια που πληγώνουν όσους δεν έχουν σπίτι, παρά το γεγονός ότι παραπάνω από 21.000 συμπολίτες μας απέκτησαν σπίτι με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Μια δημόσια διοίκηση που έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου. Αλλά μας μην κοροϊδευόμαστε, ακόμα παραμένει μακριά από αυτό που θέλει και ζητά ο πολίτης. Η επιτάχυνση της δικαιοσύνης έχει δρόμο να διανύσει. Οι επιδόσεις των μαθητών μας υπολείπονται ακόμα στους διεθνείς δείκτες. Είμαστε πίσω ακόμα στην οργάνωση του δημοσίου χώρου και στον περιορισμό της άναρχης δόμησης. Ενώ τα κενά δεν λείπουν και σε τομείς της δημόσιας ζωής, από την πλήρη ανάταξη των σειροδρόμων, την καλύτερη αστυνόμευση, μέχρι την έγκαιρη παράδοση έργων, ειδικά στην περιφέρεια. Ναι, και εγώ ενοχλούμε, ξέρετε. Πολλές φορές πρέπει να τρέχουμε από πίσω. Και έργα τα οποία έχουμε εξαγγείλει με πίεση και με κόπο να γίνονται πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Και ένα στίχημα ευρύτερο, που αφορά σχεδόν το σύνολο των θεσμών. Το πολιτικό σύστημα, τα μέσα ενημέρωσης, τη λειτουργία του δημοσίου και τη δικαιοσύνη. Η απουσία εμπιστοσύνης διαβρώνει την πίστη στη δημοκρατία. Γίνεται τροχοπέδι στη συλλογική ευημερία. Η σύγκρουσή μας με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι διαρκής. Με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία, κυρίως όμως μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Γύρω από αυτά τα ελλείμματα λοιπόν, τα ελλείμματα στους θεσμούς και στη διοίκηση που πρέπει να γίνουν πλεονάσματα, χαράσσονται οι γενικές κατευθύνσεις του προγράμματός μας της επόμενης θητείας μας. Αν έπρεπε να το συνοψίσω σχηματικά, θα το περιέγραφα ως ένα τρίγωνο. Η βάση του τριγώνου είναι η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Ναι, θα φτάσουμε την ανεργία στο 6%. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει διπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι μισθοί θα αυξηθούν πολύ ακόμα και οι κοινωνικές δαπάνες θα ενισχυθούν. Παραμένει ο μεγάλος εθνικός στόχος η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη έως το 2030. Στην άλλη πλευρά του τριγώνου, και αυτό αποκτά ξεχωριστή σημασία λόγω της αβεβαιότητας των καιρών που διανύουμε, είναι η συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Είναι αυτή η πολιτική που κρατά ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια. Είναι μια πολιτική αυστηρής αποτρεπτικής ισχύως. Ταυτόχρονα όμως και δυναμικής παρουσίας σε όλα τα πεδία της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινής. Μια Ελλάδα εξωστρεφή, την οποία θα την αγαπούν οι φίλοι της, αλλά κυρίως θα την υπολογίζουν οι αντίπαλοι της. Τέλος, στην τρίτη πλευρά του τριγώνου τοποθετείται η θεσμική αναγέννηση, η μάχη με το βαθύ κράτος, με αιχμή τη σταματική αναθεώρηση. Έχουμε προτείνει, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, και θα ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση αλλαγές σε 30 τουλάχιστον άρθρα. Είχαμε μια εξαιρετικά γόνιμη συνεδρίαση της κοινωνικής ομάδος και λάβαμε υπόψη τις παρατηρήσεις των συναδέλφων μας.
Ναι, χρειαζόμαστε συνταγματικό κόφτη δαπανών ώστε η χώρα να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά από χρεοκοπία. Χρειαζόμαστε κανόνες καλής νομοθέτησης, κατοχύρωση της δημοκρατίας στα κόμματα. Χρειαζόμαστε επιστολική ψήφο και εντός Ελλάδος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα χωρίς σταματική αναθεώρηση. Καθιέρωση μοναδικής εξαετούς θητείας Προέδρου της Δημοκρατίας. Επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης όχι από την κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής με πρόταση των ολομελίων των δικαστικών ενώσεων. Περιορισμό αλλαγή του άρθρου 86. Εμείς ήμασταν αυτοί που αλλάξαμε μία φορά το άρθρο 86, θα το ξαναλλάξουμε. Περιορισμό του ρόλου της Βουλής στη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών υπουργών. Και βέβαια, δυνατότητα επιτέλους συνταγματικά απολύτως στέρεοι να μπορούν να ιδρύονται μη κρατικά πανεπιστήμια. Άκουσα μάλιστα και ανοίγω μια παρένθεση εδώ το εξής οξύμορο. Το Πασόκ λέει θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Κάποιες από αυτές στέλνονται και με τις δικές μας. Όταν ερωτήθηκαν λοιπόν, μα καλά, κύριε εισηγητά της σταματικής αναθεώρησης, τα άρθρα τα οποία συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσετε την πρόταση την οποία σας καταθέτασε? Η απάντηση είναι όχι. Αυτή δυστυχώς είναι η Βουλή με την οποία πρέπει να δουλέψουμε σήμερα. Εμείς όμως θα θέσουμε τη σταματική αναθεώρηση στην κρίση των πολιτών. Διότι είναι μία από τις πλευρές του τριγώνου που στηρίζει το οικονόμημα της Ελλάδος του 2030. Και κάθε μία είναι εξίσου σημαντική. Δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκομμένη από τις άλλες δύο. Και όλες τους στηρίζονται στις βάσεις τις οποίες θέσαμε στις δύο προηγούμενες θητείες. Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα, με τη δικιά σας συμμετοχή, να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, ξέροντας ότι οι τωρινές επιλογές καθορίζουν εν πολλής και τις αυριανές μας προοπτικές. Αλλαγή δεν είναι να γυρίσουμε πίσω. Αλλαγή είναι να απαλλαγούμε από όσα κρατούν τον τόπο πίσω. Γι' αυτό και από σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο τολμηρά μπροστά. Είμαστε εγγυητές της σταθερότητας σιγουριάς. Είμαστε πολιτική δύναμη συνέχειας και συνέπειας. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και ένα κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου. Γιατί αυτή η παράταξη είναι μια παράταξη δημιουργίας. Είναι μια παράταξη που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ρήξεις με τα κακώς κείμενα. Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θέλω να απευθυνθώ στην κάθε νεοδημοκράτησα και στον κάθε νεοδημοκράτη. Να σας πω ότι εσείς είστε οι αυστηρότεροι κριτές μας. Εσείς όμως ξέρετε καλύτερα τον καθένα τι σημαίνει αγάπη για την παράταξη και τι σημαίνει ευθύνη για τη χώρα. Ιδιαίτερα σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Τρέφομαι παράλληλα τους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνω. Ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Να δουν τη μεγάλη εικόνα, να συνταθούν δίπλα μας. Μετατρέποντας την κριτική τους σε σημεία αναφοράς με διαρκή επιδίωξη να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι. Και κάτι ακόμα. Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η παραδοξινιά δημοκρατία εισηγείται μεταρρυθμίσεις σημαντικές συνταγματικά κατοχυρωμένες που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια για τη λογοδοσία. Συνεπώς, η εντολή που θα ζητήσει η παράταξή μας αύριο από τις Ελλήνες και τους Έλληνες δεν είναι μια εντολή επανάπασης ή επανάληψης λαθών. Είναι μια εντολή ακόμα πιο μεγάλων αλλαγών και σκληρής δουλειάς. Πάνω απ' όλους όμως και πάνω απ' όλα θέλω να μιλήσω από καρδιάς σε όλους εσάς. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα πολλές φορές και χαίρομαι και σας ευχαριστώ που σήμερα είστε εσείς εδώ πέρα στην Αθήνα για να στηρίξετε την παράταξή μας.
Σας έχω συναντήσει στους τόπους σας, τα μέλη, τα στελέχη της παράταξης, εσείς που σταθήκατε δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα, η Ραχοκαριά, οι γαλάζιες φλέβες στις οποίες κυλά το αίμα πάνω από μισό αιώνα. Είστε οι πρώτοι. Η Ραχοκαριά,

Στα Ζάρια, ότι ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις ζητά: σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Σε όσους δεν επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας, εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η φράση γράφτηκε πριν από 52 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να συντηρεί την παράδοση μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά και χρήσιμα, ώστε να προχωρά διαρκώς με μεγάλα τολμηρά αλλά και ασφιλεύηματα στις νέες διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες. Είναι η φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή που νομίζω τα λέει όλα. Και βέβαια, για αυτούς που τολμούν να αμφισβητήσουν τον πατριωτισμό μας, βρίσκουν απέναντί τους την ίδια τη ζωή, που μιλάμε πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια του καναπέ. Ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Ποτέ δεν είχε τόσο σημαντικές στρατηγικές συμμαχίες. Ποτέ δεν είχε χωρικά ύδατα 12 μιλίων στο Ιόνιο. Ποτέ δεν καθόριζε ΑΟΣ με τα γύρω κράτη, κάνοντας έρευνες με βάση τα δικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε το 2030 ως σημαντικό ορόσημο. Είναι η χρονιά που θα μας οδηγήσει στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Είναι όμως και μια χρονιά σημαντική. Σηματοδοτεί το έτος το οποίο θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Γιορτάζουμε την αρχή της Επανάστασης το 21. Αμελούμε την 3η Φεβρουαρίου του 1830, όταν υπεγράφει το πρωτόκολλο του Λονδίνου και η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Τότε όμως θα πρέπει να συναντηθούμε όλοι με τη νέα εποχή. Με μια νέα Ελλάδα σε ένα νέο κόσμο, που θα ζητά από την πατρίδα μας δύναμη, σταθερότητα και προοπτική. Και ας κλείσω λέγοντας ότι θα ήταν ίσως χρήσιμο να αντλήσουμε δύναμη από την ιστορία μας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μίλησε το 1930 με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Και τότε καλούσε τις Ελλήνες και τους Έλληνες να εργαστούμε για μεγαλύτερο εθνικό εισόδημα με δικαιότερη κατανομή. Να εξασφαλίσουμε την υγεία του λαού. Να μορφώσουμε τις γενναίες του μέλλοντος. Μόνο έτσι, τόνιζε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1930, θα εργαζόμαστε για ένα ιδανικό πολύ ανώτερο, πολύ πιο σύμφωνο με τις παραδόσεις μας. Και γι' αυτό θα μας ευλογούν οι μέλλουσες γενιές. Τώρα η πατρίδα μας καλεί και πάλι σε μια νέα εθνική αποστολή. Με πρώτο σταθμό τις εκλογές του 2027 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο. Να βρεθεί παντού, συνομιλώντας με όλες τις ηλικίες, όλα τα επαγγέλματα. Να δει, να ακούσει, να απαντήσει. Να γίνει ο σύνδεσμος της κυβέρνησης με τον πολίτη, του πολίτη με την κυβέρνηση, μεταφέροντας τις κατακτήσεις αλλά και τις δικές τους απαιτήσεις. Να μιλήσετε αύριο. Έχουμε πολύ χρόνο για όλους εσάς. Παίρνουμε δύναμη από τα λόγια σας, γιατί πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά. Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά, θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και κανείς δεν δικαιούται να απέχει. Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά. Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά. Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα. Ξεκινάμε σήμερα, συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης της Γαλλίας, το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023. Παίρνουμε δύναμη από τη δική σας εμπιστοσύνη. Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία, ορμή από τις κατακτήσεις μας. Επιμένουμε στις αλήθειες, επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές απέναντι στους λίγους, δίνοντας τους πολλούς, για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη, μια οικονομία.

με καλύτερους μισθούς και συντάξεις, μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη. Προχωράμε όλοι μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2000.

0: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε, είχαμε συνδεθεί με το συνέδριο της Νέα Δημοκρατίας, το 16ο. Παρακολουθήσαμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι κοντά μου ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Χρήστο, καλησπέρα. Στην επικράτεια του καθρέφτη.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι έχουμε περάσει.
1: 50 λεπτά. 50 λεπτά μίλουσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, είπε πάρα πολλά. Εφόλης της ύλης, μίλησε για όλα. Ένας απολογισμός επταετίας. Συνέδριο, με τίτλους θα το πω, συνέδριο συσπήρωση. Ενότητας αλλά και υπόμνησης. Πού ήμασταν, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε, αν θέλουμε να βάλουμε έναν τίτλο. Επίσης έδωσε απαντήσεις γιατί θα πρέπει οι πολίτες να δώσουν την ψήφο τους εκ νέου για μια τρίτη θητεία. Κεντρικό κρατάω ότι μια τρίτη τετραετία, είπε πολλά, σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Επίσης θα κρατήσω τις αναφορές του στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Τέσσερις φορές αναφέρθηκε στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Προφανώς δεν έγινε τυχαία αυτή η αναφορά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη θέλησε να δώσει την συνέχεια, ότι εγώ είμαι η συνέχεια αυτής της παράταξης, εγώ είμαι η συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας, όχι κάποιος άλλος που σήμερα μπορεί να μην είναι κοντά μας εδώ σε αυτό το συνέδριο. Αναφορές επίσης στον Ανδρέα Παπανδρέου, προφανώς και στο χώρο του κέντρου. Αναφορές επίσης βέβαια και στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αλλά νομίζω το σημαντικό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι τέσσερις αναφορές που έκανε στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι ή να συνεχίσω, Χρήστο.
1: Συνέχισε, έχω και εγώ και τις σημειώσεις που κράταγα όση ώρα τον ακούγαμε, αλλά συνέχισε και...
0: Θα προσπαθήσω.
1: Νομίζω θα δώσουμε όλη την εικόνα.
0: Όλη μαζί, την εικόνα. Ναι. Λοιπόν, κρατάμε στον... Έκανε έναν απολογισμό, δηλαδή πώς τα πράγματα ήταν πριν από 10 χρόνια, όταν υπήρχε και το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πώς τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σήμερα. Ξεκινήσαμε με 25% ανεργία, με ένα γκρίζο σύννεφο, είπε, να σκεπάζει την Ελλάδα της διεθνούς περιφρόνησης. Μας αξίζει μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης, πάντα αυτό πίστευα.
1: Είχαμε ανεργία, θύμισε, 25% και νέοι άνθρωποι ξενιτεύονται.
0: Έφευγαν, ναι, στο εξωτερικό. Ναι. Θυμώνομαι την ακρίβεια που υπάρχει. Παγκόσμιο φαινόμενο, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών. Το πάω λίγο πιο γρήγορα γιατί...
1: Με μέσο μισθό τα 800 ευρώ.
0: Μέσο μισθό νομίζω... είπε για τα ότι μειώθηκαν 83 φόροι, είπε ότι ο κατώτατος από τα 650 πήγε στα 920. Κράτησα για τις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε η παράταξη και η κυβέρνηση, πανδημία, Ουκρανία, Εύρος, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, δασμούς, το Ιράν τώρα, και μίλησε για μια αλυσίδα βεβαιότητας. Προφανώς αυτό, είπε, αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη προτεραιότητα. Είπε επίσης ότι το 16 διεκδικήσαμε όχι απλώς μία νίκη αλλά την πολιτική κυριαρχία. Άλλη αναφορά στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όταν είπε ότι μετά από 40 χρόνια η Ελλάδα θα ξαναβάλει γεωτρύπανο στη χώρα μας, το είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, χαίρομαι, λέει, που το κάνω εγώ τώρα. Επίσης μίλησε για την ταυτότητα της παράταξης και είπε ότι είμαστε ένα βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα που φροντίζει τους πιο αδύναμους, αν θέλεις ένα άνοιγμα στη μεσαία τάξη, την ανέφερε και στην πορεία. Επίσης, ναι, γιατί είπε, ελπίζω να μην έχει ξεχάσει η μεσαία τάξη τι τράβηξε τότε, και έκανε πολλές αναφορές στην περίοδο του 2015. Και σήμερα, λέει, τα ίδια πρόσωπα μας λένε που πρωταγωνίστησαν τότε ότι έπρεπε απλώς οι τράπεζες να κλείσουν νωρίτερα. Πολλές αναφορές και στον MSS και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, που ότι η Ελλάδα ποτέ, μα ποτέ δεν θα ξαναγυρίσει σε επιτήρηση. Και να η αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου, θα θυμάσαι Χρήστο καλύτερα από μένα, και όχι τυχαία αυτή η αναφορά, που είχε πει ότι είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος. Εμείς λοιπόν εξαφανίζουμε το χρέος. Μια αναφορά στο ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης, ένα άνοιγμα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και στο χώρο του κέντρου. Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός αλλιεύει και στο χώρο, όχι αλλιεύει, ουσιαστικά έχει διασφαλίσει ένα κομμάτι του κέντρου και θέλει να το διατηρήσει απέναντι ενδεχομένως στην πολιορκία που ασκεί στο κομμάτι αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε 2-3 πράγματα αυτό ακόμα. Μίλησε για ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την κοινωνία και αυτό το έχουμε ξανακούσει, και είπε επίσης βαδίζουμε σε ένα δρόμο με ομίχλη, το ζήτημα δεν είναι ο θόρυβος αλλά η πηξίδα. Πάμε στον Άγη Βαγιάννο για να δούμε το κλίμα.
1: Εγώ πάντως θα αναφερθώ στα σημειολογικά μου, στα τα οποία νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στον Άγη τώρα.
0: Έλα Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Αποφασίζω να με ακούτε λίγο καλύτερα, γιατί έχουμε αρκετό θόρυβο εδώ, δυστυχώς δεν υπάρχει υπομόνωση.
0: Το κλίμα, αν μπορείς να μας μεταφέρεις. Γιατί ούτως ή άλλως τις σημειώσεις τις κρατήσαμε. Έχουμε πει μερικά πράγματα με τον Χρήστο.
2: Αυτό που βλέπω και τώρα είναι ότι ουσιαστικά έχουμε την προεκλογική αφετηρία, θα μπορούσε να πει κανείς, με τον Πρωθυπουργό να θέτει τους κεντρικούς άξονες για τον οικονομικό απολογισμό, αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των προβλημάτων της καθημερινότητας. Όλα αυτά βέβαια εν μέσω εσωκομματικών προκλήσεων που και σε αυτές απάντησε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι πολύ θερμό βέβαια το κλίμα όπως διαπιστώνει κανείς. 3.000 συνέδρια αλλά και 3.500 παρατηρητές χειροκρότησαν και χαιρετούν αυτή τη στιγμή τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αποχωρεί από τον χώρο του συνεδρίου. Όχι τυχαία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια ανεπανάληπτη υποδοχή που αποτελεί και το πιο εγχειρό μήνυμα και την απόφαση να πάμε, όπως είπε, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι και πιο τραγική απόδειξη αυτής της παράταξης που ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και για να υπηρετεί την πατρίδα όλη αυτή η κατάκτηση των εικόνων και αυτές που θα ακολουθήσουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός...
0: Πόσες φορές, 4 φορές αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, Άγη. Προφανώς δεν ήταν τυχαία αυτή η αναφορά, έτσι.
2: Ακριβώς, και θα βλέπω πώς ξεκίνησε και η όλη διαδικασία με ένα βίντεο που είχε μόνο, και αυτό που το σημειώσει κανείς, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ως εικόνα. Δεν υπήρχαν οι επόμενοι πρωθυπουργοί από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και κατέληξε και βέβαια και στην ομιλία του.
0: Ήταν πιο ξεκάθαρο μήνυμα δεν υπάρχει που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Άγη, μία κουβέντα ακόμα, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Αν έχεις την καλοσύνη να ολοκληρώσεις, παρακαλώ.
2: Η κουβέντα είναι η αναφορά στην σύγχρονη εποχή, στο αύριο και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο Πρωθυπουργός ως το επόμενο κοινωνικό συμβόλαιο και το οποίο, όπως κάλεσε όλους όσους είναι εδώ αλλά και όλους όσους δεν είναι εδώ, να πάνε όλοι μαζί προς τις επόμενες εκλογές.
0: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, Χρήστο.
1: Εγώ κράτησα κάποιες σημειώσεις σημειολογικού, ας το πω έτσι, ενδιαφέροντος. Παρατήρησα ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός, ο λόγος που πρόφερε ήταν ένας θυμωμένος λόγος, δηλαδή δεν τον αισθάνθηκα εγώ ως άνετο να μιλάει. Mm-hmm. Ήταν και παθιασμένος οπωσδήποτε, και όταν μιλούσε τα αδιαμφισβήτητα, όπως είπε, παρουσίασε τα αδιαμφισβήτητα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Σημείωσα ότι οι μισθοί θα αυξηθούν πολύ ακόμα επί λέξη, και τα ενίκια, η ακρίβεια όμως παραμένει στα τρόφιμα, τα ενίκια δυστυχώς είναι πολύ ψηλά, και έβαλα σε ένα κουτάκι εδώ πέρα, όπως βλέπεις, μίλησε για την ανάγκη της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης που έχει δρόμο ακόμα να διανύσει.
0: Μια αυτό λέξη, Χρήστο,
1: το έχω ακούσει πολλές
0: το
1: φορές.
0: Το δίλημα, είπε, λέει, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, όπως λένε πολλοί, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι συγκεκριμένο. Μητσοτάκης, λέει, ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου. Και εκεί χρησιμοποίησε το επιχείρημα του Κίσιγκερ, γιατί λέει, αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, το ερώτημα είναι ποιος θα το σηκώσει και τι θα του πει. Και κλείνω, γιατί πραγματικά μας πιέζει ο χρόνος, με αυτά που κατακτήσαμε, είπε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν θα πρέπει να παιχτούν στα ζάρια, και ότι ο κόσμος θέλει σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε.
1: Βεβαίως,
0: και για τις αιχμές που άφησε.
1: Βεβαίως, εμείς οι δύο θα βρεθούμε στο περίπτερό μας την Κυριακή να πάρουμε όλες τις εφημερίδες. Εννοείται. Θα έχουμε να διαβάζουμε.
0: Θα έχουμε να διαβάζουμε ούτως ή άλλως. Μία κουβέντα, Βαγγέλη, ότι για αυτούς που λένε ότι φύγαμε από τις αρχές μας, χρησιμοποίησε πάλι φράση της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι η Νέα Δημοκρατία συντηρεί μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά, και για αυτούς, λέει, που με κατηγορούν για τον πατριωτισμό, είπε, ποτέ άλλοτε δεν είχε η Νέα Δημοκρατία τόσο ισχυρές, η κυβέρνηση και η Ελλάδα τόσο ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και τέτοιες συμμαχίες.
1: Λοιπόν, και εγώ κρατάω την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών τότε,
0: πριν από χρόνια, λες.
1: Πριν από λίγα χρόνια. Έτσι θα τον ήθελα.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας. Γεια
0: σας. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενο στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενο στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Κομωτινή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζινπίνγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. Δεν θέλουμε κάποιος να πει ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως δήλωσε επικεφαλής της Κινέζικης Διπλωματίας ανακοίνωση μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλα, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διακίνηση και αναπαραγωγή του βίντεο, αλλά και των σημειωμάτων που άφησαν τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα Αυθιότιδας. Οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 25χρονη έπεσε από τον μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δύο ανήλικοι ηλικίας 13 και 15 ετών έκαναν χρήση κοκαΐνης σε πλατεία στο Ψαροφάι της Πάτρας μπροστά σε μητέρες και παιδιά. Στο σημείο κλήθηκε η ομάδα Δίας που προσήγαγε τους ανήλικους.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 9, παρακαλώ. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Η Μαρία Σφυρόερα θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πολύ. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά έχουμε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε όμως μια τραγωδία και κάπως έχοντας βιώσει τη βδομάδα αυτή τον θάνατο και των δύο κοριτσιών από την Ηλιούπολη, τώρα στην Πειραιά αυτό που γίνεται, μία 24χρονη, είμαι σίγουρη ότι μάλλον το έχετε ακούσει μέχρι τώρα, έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Είναι υπό διερεύνηση οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το περιστατικό, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα στοιχεία και τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία.

θέμα τραγωδίες. Να σας πω και για αυτό που έχει γίνει στην Ιταλία. Είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στην Ιταλία. 5 άτομα χάθηκαν όταν μία καθηγήτρια, η κόρη της, 23 μόλις ετών, 2 φοιτητές της και ένας βήτης, βούτυξαν σε βάθος 50 μέτρων, είχαν σκοπό να μπουν σε μια υποβρύχια σπηλιά, μια σπηλιά μήκους 260 μέτρων. Κανένας δεν επέστρεψε στην επιφάνεια και η σοκαρισμένη παραμένει η Ιταλία από το θάνατο. 5 άτομα έχασαν έτσι τη ζωή τους. Ήταν όλοι πολύ έμπειροι στις καταδύσεις, τίποτα δεν προμήνει την τραγωδία και σταμάτησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού μπουρμπουλήθρες. Τότε κατάλαβαν τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής ότι κάτι συμβαίνει πολύ σοβαρό, σήμανε συναγερμός και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι.

μέχρι τώρα μόνο σενάρια έχουμε για το τι ακριβώς έγινε. Ας πούμε λένε ότι μπορεί να έχει να κάνει αυτός ο θάνατος με τα αέρια ή με το σπήλαιο που επιχείρησε να προσεγγίσει η ομάδα των 5 ατόμων. Ίσως κάποιος από τους 5 να κόλλησε σε κάποιο σημείο της υποβρύχιας σπηλιάς. Σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, οι σωροί θα μας πούν τι ακριβώς έγινε μέσα στο σπήλαιο. Αυτοί θα δώσουν στους ερευνητές τις απαντήσεις.

είμαστε ένα βήμα πριν από τη Eurovision αύριο. Έτσι, αύριο είναι μεγάλη μέρα. Μέχρι στιγμή να πούμε ότι έχει αλλάξει σειρά στα στοιχήματα. Δηλαδή, μία μέρα πριν από το τελικό, έχουμε πέσει στα στοιχήματα, επαναλαμβάνω. Και γενικά πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένοι και με την υπεραισιοδοξία αλλά και με την απογοήτευση. Τα στοιχήματα πάρα πολλές φορές δεν αποτυπώνουν τελικά την αλήθεια. Πάντως προς το παρόν να σας πω πρώτη η Φιλανδία, μετά η Αυστραλία και εμείς τρίτη. Για την ιστορία ακολουθεί το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Δανία.

ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον νέο James Bond. Καλά, έχουμε πει για τη διαδικασία αναζήτηση του ηθοποιού. Έχουν συζητηθεί διάφορα ονόματα και ίσως, δηλαδή, έχουν πει ότι μπορεί να είναι κάποιος Αφροαμερικανός για πρώτη φορά. Η γυναίκα. Πάντως η Amazon, γιατί πια η Amazon έχει αγοράσει το James Bond, Amazon MGM Studio, προχωρά, έχει επιστρατεύσει ένα casting, η επικεφαλής αυτού του casting είναι η Nina Gold, σας λέω το όνομά της γιατί είναι μια από τις πλέον αναγνωρισμένες διευθύντριες casting στο Hollywood. Οπότε τώρα τι θέλουνε, ένα James Bond που να συνδυάζει γοητεία, κάτι μυστηριώδες, μια σκοτεινή επικίνδυνη πλευρά, γιατί αυτό χαρακτηρίζει τον θρυλικό πράκτορα του Ιαν Φλέμινγκ.

0: κάθισε δίπλα μου ο αγαπημένος πια Δημήτρης Φαναριώτης. Τι κάνεις, Δημήτρη?
1: Αγαπημένη και εσύ, Νεφέλη Γερού, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, εγώ καλά είμαι. Τώρα να πούμε τα του Ιράν και της επίσκεψης, τα λέμε από το πρωί. Εντάξει, καλή ήταν η συνάντηση, δεν βγήκε κάτι φοβερό. Να δούμε τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Είπε ο Τραμπ ότι δεν θέλει την ανεξαρτησία της, να κηρύξει ανεξαρτησία. Σε κάθε περίπτωση πάντως η συνάντηση είχε ένα ενδιαφέρον, τουλάχιστον από εμπορικής πλευράς. Κλείστηκαν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων σημαντικότερη αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα, με προοπτική να γίνουν 750 τα αεροπλάνα. Όμως έχω σήμερα ένα θέμα το οποίο το λέμε από την εκπομπή σου και εσύ και εγώ εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό το ανέβα κατέβα στο χρηματιστήριο λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο, έχουμε εκεχηρία, έχουμε συγκρούσεις, έχουμε παράταση εκεχηρίας, έχουμε μια εύθραυστη εκεχηρία, όλα αυτά ανεβοκατεβάζουν το χρηματιστήριο. Και αυτό αναζωπυρώνει μια συζήτηση στις ΗΠΑ για πιθανή απαγόρευση αγοραπολισιών μετοχών από δημόσιους αξιωματούχους περιλαμβανομένου του Προέδρου, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλο αυτό γιατί έγινε? Αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος Τραμπ πραγματοποίησε πάνω από 3.600 συναλλαγές μετοχών το πρώτο τρίμηνο του 26, συνολικής αξίας 188 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό καταγράφει η τελευταία οικονομική δήλωση του Προέδρου, με τις συναλλαγές να αφορούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street, κυρίως τους κολοσσούς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πλέον έχει πυροδοτήσει μια απίστευτη κούρσα, Nvidia, Microsoft, Amazon, Apple. Και σύμφωνα με τα έγγραφα, πολλές από αυτές τις επενδύσεις απέφεραν μεγάλα κέρδη, ενώ σε ορισμένες μετοχές τα κέρδη ξεπέρασαν ακόμα και το 100%. Θυμάσαι που λέγαμε ότι αν 2 ώρες πριν ανακοινωθεί, για παράδειγμα, η έναρξη νέων επιχειρήσεων και μάλλον είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος και είναι χαμηλά οι μετοχές, αγοράζεις, μετά από 2 ώρες λέει ο κύριος Τραμπ, ή εν πάση περιπτώσει ανακοινώνει η Ουάσιγκτον, ότι θα αρχίσουμε νέες, θα προχωρήσουμε σε παράταση. Πάπα ανεβαίνει το χρηματιστήριο και όποιος έχει παίξει καθίσταται πολύ πιο πλούσιος. Τώρα,
0: φυσικά και το θυμάμαι.
1: Οι μεμονωμένες αγορές λοιπόν των Nvidia, Microsoft, Broadcom, Amazon, Apple κυμαίνονταν από 856.000 δολάρια ως 4,27 εκατομμύρια. Ενώ οι εντολές αγοράς των AMD, Intel, Goldman Sachs, Alphabet, Airbnb, DoorDash, Micron, Boom Energy κυμάνθηκαν από 427.000 έως 856.000 ευρώ. Και ο Τραμπ έχει αναφέρει επίσης, και όπως φαίνεται και από τη φορολογική του δήλωση, εκατοντάδες πωλήσεις μετοχών που κυμαίνονταν από 12,8 έως 21,3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, με βάση τις ημερομηνίες των συναλλαγών, Νεφέλη, είναι προφανές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε την πτώση των αγορών το Μάρτιο, γεγονός προκλήθηκε από την άρξη του πολέμου στο Ιράν, και είναι χαρακτηριστικό τότε, θα θυμόμαστε, ότι ο δείκτης Standard Poor's 500 στη Wall Street υποχώρησε πάνω από 8%, έφτασε στο κατώτατο σημείο στο τέλος του μήνα, στο Ναδύρ, για να σημειώσει τη συνέχεια αύξηση περίπου 19% κινόμενος σε ιστορικά υψηλά. Ο Τραμπ τι έκανε λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι επενδυτές που ενδεχομένως θα είχαν εσωτερική πληροφόρηση πολύ από υψηλόβαθμα στελέχη, αγόραζε μετοχές σε χαμηλές τιμές πριν επανακάμψουν στη συνέχεια οι αγορές. Αυτό το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε είναι, δεν διαφαίνεται προς το παρόν παράνομη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά προκαλούνται συζητήσεις σχετικά με ζητήματα διοντολογίας και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Εδώ να διευκρινίσω, Νεφέλη, ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ τα διαχειρίζονται κυρίως η γη του ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ. Σε ορισμένες συναλλαγές, μάλιστα, φέρεται να συμμετείχαν και χρηματιστές. Τώρα, η αποκάλυψη αυτή έχει αναζωπυρώσει, όπως είναι φυσικό, τη συζήτηση και τις προσπάθειες για πιθανή απαγόρευση αγοραπολισιών μετοχών από δημόσιους αξιωματούχους. Η πιο σημαντική προσπάθεια είναι ο νόμος για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο Κογκρέσο, ένα διακομματικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο του 25. Η νομοθεσία αυτή θα απαγορεύει στα μέλη του Κογκρέσου, στις σύζυγους τους και στα εξαρτώμενα παιδιά τους να κατέχουν ή να διαπραγματεύονται ατομικές μετοχές και άλλες σχετικές επενδύσεις. Πάντως, πολύ θα ήθελα να είχα έτσι φάκελο χρηματιστηριακό στη Wall Street, να είχα και μια καλή ενημέρωση, να είχα και ένα εκατομμύριο δολάρια.
0: Εσύ και όλοι μας, Δημήτρη.
1: Και να τα ρίξω, να τα κάνω
0: εσύ
1: δύο.
0: Εσύ και όλοι μας. Ναι.
1: Εντάξει, κάποιοι θησάβρισαν από αυτή την ιστορία. Να δούμε βέβαια πώς θα συνεχιστεί το πράγμα, γιατί σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στο Ιράν δεν φαίνεται κάποια λύση, τουλάχιστον προς το παρόν. Έχουμε μια παρατεταμένη, εύθραυστη, παραβιαζόμενη εκεχηρία. Ναι. Ενώ στο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπου έχουμε δεύτερη μέρα συνομιλιών ειρηνευτικών στην Ουάσιγκτον, και εκεί τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλά. Άλλωστε η Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένα ίσως το σημαντικότερο γεωπολιτικό ζήτημα, το οποίο σοβεί στο πλανήτη. Δύο θέματα, όσο κάνω διεθνή αυτά τα σχεδόν 40 χρόνια, είναι η Μέση Ανατολή και το Κυπριακό.
0: Ναι. Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών, λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματικός, την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση χιλιάδων στρατιωτών από τη Γερμανία. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης ως Γκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. 25χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνι όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας 17χρονος να μεταφέρει παρατύπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στο ύψος της Νεάπολης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Είχαμε πει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιστοσελίδα, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, τα παιδιά του το τρέχουν, όπου πολλούνται διάφορα πράγματα με την υπογραφή του, από παπούτσια μέχρι καπέλα μέχρι κινητό. Στην πραγματικότητα το κινητό ήταν ένα ξεχωριστό επιχειρηματικό project, γιατί φτιάξαν την Trump Mobile και έφτιαξαν ένα κινητό $499, το οποίο θα έχεις για, θα έχεις και για και ειδικό πρόγραμμα. Δηλαδή αγοράζεις ειδικό πρόγραμμα με τη συσκευή. Έχεις το κινητό σου, το ίντερνετ σου κτλ. Είχε περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που βγήκε η πρώτη φωτογραφία και ξεκίνησαν οι πρώτες πωλήσεις, αλλά κινητό δεν είχε πιάσει κανείς στα χέρια του. Τώρα φαίνεται ότι είναι έτοιμο και τα σχόλια διάφορων καταναλωτών δεν είναι ιδιαίτερα καλά, γιατί έχουν στείλει προκαταβολές εδώ και σχεδόν, σας είπα, ένα χρόνο, και λένε ότι αυτό που πήραν στο χέρι τους δεν τους εντυπωσίασε. Είναι κάπως σαν χρυσό, έχει μια μικρή οθόνη, λειτουργεί με Android, οκ.

Collins εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κανών. Η John Collins είναι 92 ετών, κλεισμένα, και εμφανίστηκε κομψότατη με μια υπέροχη λευκή τουαλέτα, διαμαντένια κολλιέ, γάντια, στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι πρωταγωνιστεί σε μια ταινία στην 92 της που θα συζητηθεί πάρα πολύ, με τίτλο «Η Δούκισσα κι εγώ», όπου στην πραγματικότητα υποδύεται μια πάρα πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, τη Wally Simpson. Η Wally Simpson είναι η γυναίκα που η Δούκισσα του Windsor την ερωτεύτηκε ο Εντουάρδος, εγκατέλειψε το Βρετανικό θρόνο και πέρασαν ένα μέρος της ζωής τους χωρίς καμία επικοινωνία με τη βασιλική Βρετανική οικογένεια, αλλά με διάσημους φίλους, έτσι πολύ λαμπερή ζωή. Μέχρι που αυτή τελείωσε, ο Δούκας του Windsor πέθανε και η Δούκισσα, η Wally Simpson, απομονώθηκε σε ένα τεράστιο σπίτι στο Παρίσι, όπου εκεί μπαίνει στη ζωή της μια πολύ περίεργη τύπισσα, το όνομα της ήταν Σουζάν Μπλουμ, μια δικηγόρος που αποκτά, πήρε τον έλεγχο της ζωής της Δούκισσας στα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το θέμα της ταινίας. Η Joan Collins υποδύεται τη Δούκισσα στα τελευταία της χρόνια και είναι για μια γυναίκα που σχεδόν τα ξέρουμε όλα, είναι μια πολύ περίεργη σελίδα στην ιστορία της ζωής της.

0: που τη λέγαμε για το Φεστιβάλ Κανών, ο Τζον Τραβόλτα ξέσπασε σε κλάματα σε μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή όταν τιμήθηκε με χρυσό φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του και του έργου του. Ο ίδιος δεν το περίμενε, του είχαν πει απλά ότι θα ζήσει έτσι μια ιδιαίτερη στιγμή. Και ο ίδιος είπε: «Εγώ ένιωθα απίστευτη ικανοποίηση και ενθουσιασμό και μόνο που έκαναν δεκτή στο φεστιβάλ την ταινία του». Πραγματικά για πρώτη φορά σκηνοθετεί ταινία. Ο Τραβόλτα παίζει και η κόρη του. One Way Night Coach λέγεται και βασίζεται στο βιβλίο του ηθοποιού. Έχει γράψει βιβλίο. Και φυσικά υπάρχει τα αεροπλάνα, γιατί λατρεύει τα αεροπλάνα του Τζον Τραβόλτα. Πάμε στο Θάνο Παπαχάμο, γιατί είμαστε μία ανάσα πριν τη Eurovision, πριν τον αυριανό τελικό. Γεια σου Θάνο, Θάνος Παπαχάμος. Είναι εδώ και πολλές μέρες στη Βιέννη και κάνει πολύ ωραία ρεπορτάζ. Γεια σου Θάνο μου.
1: Καλησπέρα Νεφέλη μου, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Βρισκόμαστε στην Βιέννη της Αυστρίας. Σε πολύ λίγο ξεκινά μια πάρα πολύ σημαντική πρόβα για την Ελλάδα, η Jerry Rehearsal. Η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές. Είναι μια σημαντική στιγμή για όλους εμάς και γι' αυτό σε ξεκινά από την επικαιρότητα, διότι ουσιαστικά σήμερα, σε πολύ λίγο, κρίνεται το 50% του τελικού αποτελέσματος του μεγάλου τελικού. Το 50% που διαμορφώνεται από τη βαθμολογία των κριτικών επιτροπών. Το άλλο 50% είναι στα χέρια των ακροατών, των τηλεθεατών και όλων των ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. 70 χρόνια γιορτάζει ο διαγωνισμός και ειδικά σήμερα νομίζω το καταλάβαμε και το νιώσαμε στο πετσί μας όλοι όσοι είμαστε εδώ. Είδαμε από κοντά τους superstars προσκεκλημένους. Πριν από λίγο πήρα συνέντευξη από τους Λόρντι και από τη Ρουσλάνα. Είδα τον Αλεξάντερ Ρίμπακ από κοντά, την Βέρκαρ Σερντούσκα. Όλους αυτούς που ξέρεις, για όλους εμάς που αγαπάμε το διαγωνισμό και τους ακροατές, φαντάζομαι και εσύ θα το νιώθεις. Αυτοί οι άνθρωποι σημαίνουν κάτι για όλους εμάς που πιστεύουμε στη μουσική που εξακολουθεί να ενώνει.
0: Υπέροχα. Τώρα εμείς εδώ πέρα που δεν είμαστε σε αυτό το κλίμα, κάπως βλέπουμε τα προγνωστικά να αλλάζουν, τα στοιχηματικά, δεν ξέρω πόση σημασία πιστεύεις ότι πρέπει να δίνουμε σε αυτά.
1: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να δίνουμε πολύ σημασία και δεν έπρεπε να δίναμε ούτε όταν ήταν πάρα πολύ ψηλά ο Αχίλλας, που παραμένει πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι, στην τρίτη θέση.
1: Είναι στην τρίτη θέση, ήμασταν στη δεύτερη, δηλαδή εντάξει, μην είμαστε και χάριστοι, είναι όλα καταπληκτικά μέχρι στιγμής. Και επίσης δεν λένε και τίποτα τα προγνωστικά αυτά. Όλα βρίσκονται, ξέρεις, η Eurovision έχει αυτό το και θετικό και αρνητικό μαζί. Αρνητικό για αυτούς
0: που είναι στον αέρα.
1: Όλα είναι στον αέρα. Όλα παίζονται από την βραδιά, από την ίδια τη βραδιά, η οποία είναι ένα ζωντανό τηλεοπτικό σοου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επομένως λοιπόν, αν δεν γίνει αυτή η βραδιά, αν δεν κλείσει η ψηφοφορία και αν δεν γίνει η καταμέτρηση των ψήφων, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ πόσο κοντά ή μακριά είναι κάποιος στη νίκη. Μπορείς να σταθμίσεις λιγάκι, αλλά με ακρίβεια δεν μπορείς να το ξέρεις με σιγουριά.
0: Έχεις δίκιο. Το κλίμα στην ελληνική αποστολή, τα κέφια τους.
1: Είναι χαρά μαζί με εγκράτεια για τις δυνάμεις κυρίως του Ακύλα, ο οποίος πρόκειται να ανεβεί στη σκηνή, έχει ήδη ανεβεί στην πρώτη πρόβα που έγινε το μεσημέρι. Θα ανεβεί τώρα στην πρόβα των Κρητών που σας είπα και φυσικά κρατάει όλο όσο πρέπει να δώσει πάνω στη σκηνή του αυριανού μεγάλου τελικού. 10 η ώρα Ελλάδος, να θυμίσουμε ότι συντονίζει τον κόσμο και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ αλλά και στην ΕΡΤ 1 για να δει αυτό το διαγωνισμό. Και εμείς είμαστε στην έκτη θέση. Παιδιά, ήρθε η ώρα να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή. Και μιλάω 6. Για όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδος, βεβαίως. Νούμερο 6, 06 είναι ο κωδικός μας. Και αυτόν μπορεί να ψηφίζει όποιος έχει τη δυνατότητα να το κάνει για να στηρίξει την Ελλάδα.
0: Τέλεια. Έχουμε και την Κύπρο στον τελικό που κάνει ακόμα πιο σημαντική την αυριανή βραδιά.
1: Και έκανε και ακόμα πιο έτσι πιπεράτη και όμορφη την χθεσινή βραδιά του δεύτερου ημιτελικού και είχε βέβαια και θετικό αντίκρισμα, διότι τελικά πέρασε στον μεγάλο τελικό και είναι πολύ χαρούμενη και η Κυπριακή Αποστολή που μιλάω τώρα μαζί τους. Είναι ενθουσιασμένοι και περιμένουν πώς και την αυριανή βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι δεν είχε προκριθεί η Κύπρος και έτσι δεν υπήρχε αυτή τόσο μεγάλη χαρά. Τώρα όμως που υπάρχει σύμπνοια και ελληνική και κυπριακή αποστολή, η Αντιγόνη, ο Ακύλας, είναι δύο παιδιά

0: νέα χαμογελαστά, χαρούμενα φίλοι μεταξύ τους. Όπως καταλαβαίνεις, περνούν την ενέργειά τους και σε όλους εμάς τους υπόλοιπους που τους περιβάλλουμε για να μεταδίδουμε το ρεπορτάζ, για να βοηθάμε ο καθένας στο δικό του πόστο.
1: Θάνο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και να το ευχαριστηθείς και αύριο. Ξέρω ότι η κούραση είναι μεγάλη, αλλά εντάξει, είναι τρομερή εμπειρία όλο αυτό. Να είσαι καλά.
0: Όλη η ελληνική αποστολή, παίρνουμε όλα τα όμορφα μηνύματα και την θετική ενέργεια που στέλνετε από την Ελλάδα. Φτάνει εδώ στο Wiener Stadthalle και περισσεύουμε, σας πω.
1: Να είσαι καλά, Θάνο Παπαχάμος, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ από Βιέννη. Γεια σου, γεια σου.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε όλα αυτά που σας, έτσι, σας ευχαριστούν, σας χαλαρώνουν. Εμείς φυσικά και θα είμαστε μαζί από Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ, κάθε μέρα. Η Μαρία Σφυρόρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εσείς μένετε News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενος στον πρόεδρο του Πασόκ, επισήμανε: ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. «Δεν επιθυμώ να διακήρυξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει, ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά την συνάντηση Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγιούρ σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαίνης και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν 99 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κοκαίνη, 69 συσκευασίες περιέχουσες MDMA. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 25χρονη έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλή Πόλη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνι όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

True Colors, λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Earth News Radio 105,8. Ήταν η πολύχρωμη και κεντρική Cyndi Lauper που άνοιξε το απόψινό Pop 10 και ένα τραγούδι για τον πραγματικό και αυθεντικό μας εαυτό που δεν πρέπει να φοβόμαστε να αποκαλύψουμε. Στην ουσία το τραγούδι είναι ένα μήνυμα αποδοχής της διαφορετικότητας. Λίγο μετά την κυκλοφορία του, η Cyndi Lauper ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό οργανισμό True Colors United, ο οποίος μάχεται για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και εδώ να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Από ό,τι διαβάζουμε, αύριο Σάββατο στην Αθήνα ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση. Η ημέρα, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα ξεκινήσει με αραιές νεφώσεις που αργότερα θα πυκνώσουν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Την Κυριακή η μέρα θα είναι ανοιξιάτικη με θερμοκρασία σε άνοδο.

αυτό ακριβώς. This time I know it for real. Από την Donna Summer και τη δεκαετία του 80. Αυτή θα ήταν και η μεγάλη επιστροφή της Βασίλισσας Disco στα τέλη της δεκαετίας του 80. Υπεύθυνη για την επιτυχία αυτή ήταν η διάσημη βρετανική ομάδα των Stock Aitken και Waterman. Δικό τους και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που θα έκανε διάσημη την Kylie Minogue. Αύριο το βράδυ στις 10 και ο μεγάλος τελικός Eurovision στη Βιέννη, με τη συμμετοχή του Ακύλα με το Φέρτο. Υψηλές οι προσδοκίες για τη χώρα μας, καθώς το τραγούδι μας συνεχίζει να συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια, με το κοινό και τις στοιχηματικές εταιρείες να κατατάσσουν την Ελλάδα ανάμεσα στα φαβορί.

Ήταν η Kylie Minogue και το Ashford B. Solaki, τον Stock and Waterman, που θα την έκανε μια παγκόσμια στάρ της έτσι ελαφριάς και κοριτσίστικης pop μουσικής. Ήταν 1987. Έχει ξεκινήσει και ο 32ος διάπλους του Αιγαίου Πελάγους από την ομάδα Αιγαίου, που πραγματοποιείται από τις 7 έως τις 17 Μαΐου. Πρόκειται για μια μεγάλη ενθελοντική αποστολή ιατρικής και κοινωνικής προσφοράς στα κριτικά νησιά της Ελλάδας, με μια διαδρομή 450 μιλίων, με τη συμμετοχή 12 φουσκωτών σκαφών, 120 εθελοντές και μέλη της ομάδας Αιγαίου. Θα περάσουν από Ανάφη, Τύλο, Ψέριμο, Νήσιρο, Λιψούς, στην Κίναρο, στο Κουφονήσι, για να στηρίξει ιατρικά τα κριτικά νησιά. Την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, πολύ καλή μας ραδιοφωνική φίλη που μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

Many Broken Hearts από τον Jason Donovan και ένα ακόμη τραγούδι από την διάσημη βρετανική ομάδα των επιτυχιών Stock Aitken Waterman. Διαβάσαμε ότι τα εκτιμόμενα έσοδα από την ιστορική συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ ανήλθαν σε 13 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων για συναυλία στην ελληνική αγορά. Ήταν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Την παρακολούθησαν πάνω από 90.000 θεατές. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η Μαντόνα είχε συγκεντρώσει 75.000 θεατές και η U2 83.000 θεατές στο ίδιο στάδιο. Johnny Hate Jazz μέχρι τις 10.30, εκεί θα διακόψουμε για την ενημέρωσή σας σε τίτλους από το Arcus Radio και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν να αναχωρήσει από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματικός την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση χιλιάδων στρατιωτών από τη Γερμανία. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης, ο Σγκιούρ Φερχάτ, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας, 17χρονος, να μεταφέρει παράτυπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στο ύψος της Νεάπολης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε σε τραγούδια και το Pop 10 με την εξαιρετική διασκευή των Ramones στο Needles and Pins που πρώτη είχε ηχογραφήσει η Jackie DeSannon στη δεκαετία του 60. Το τραγούδι πέρασε από πολλές διασκευές και έτσι έφτασε στο 1978 όταν κυκλοφόρησαν οι Ramones που μόλις ακούσαμε. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

μία ακόμη διασκευή για απόψε. Αυτή τη φορά ακούσαμε τον Lemmy και τους Motorhead στη δική τους εκδοχή στο κλασικό Louie Louie του Richard Berry από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Έγινε βέβαια γνωστό στη δεκαετία του 60 όταν το είχαν κυκλοφορήσει οι The Kingsmen.

είδαμε τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, ο οποίος κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αγγίξει ένα δέντρο 280 ετών στο μυστικό κήπο του περιτυχισμένου συγκροτήματος δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Εκεί λοιπόν ο πρόεδρος Xi έδειξε στον Ντόναλντ Τραμπ τα αιωνόβια δέντρα, ο οποίος εξέφρασε με τη σειρά του την έκπληξή του για την μακροζωία των δέντρων αυτών. Ωραία, μου αρέσει, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και μέσα σε όλα είδαμε και το νέο arcade role playing παιχνίδι που ονομάζεται Operation Epic Furious Straight to Hell, που είναι διαθέσιμο online και συνδυάζει την πολιτική σάτιρα αλλά και τον σχολιασμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Το παιχνίδι τοποθετεί τον παίκτη στο ρόλο του Προέδρου Τραμπ με στόχο τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Επίσης, το παιχνίδι περιλαμβάνει έτσι σκοτεινές αναφορές σε πραγματικά γεγονότα όπως βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Η καλλιτεχνική κολεκτίβα που δημιούργησε το παιχνίδι, η The Secret Handshakes, έφτιαξε το συγκεκριμένο RPG game με στόχο να αναδείξει ότι ο πόλεμος μετατρέπεται σε θέαμα.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο iTunes Radio 105,8. Παρασκευή βράδυ 15 Μαΐου και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το ertnews.gr. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα διλήμματα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας με στόχο υψηλόμαθμο διοικητή της Χαμάς. Οι συμβολισμοί πίσω από την διπλωματία Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών. Eurovision 2026, αντίστοφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό. Υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα. Τα τελευταία προγνωστικά.

ένα ακόμη κλασικό και αγαπημένο τραγούδι από παλιά εδώ στο Air News Radio. Αυτή τη φορά ακούσαμε το συγκρότημα των Αμερικανών Foreigner και το Double Vision με το πολύ χαρακτηριστικό κιθαριστικό riff. Οι Foreigner που θα γιορτάσουν τα 50 χρόνια τους στην ενεργοδράση με ένα Best of Live στην Αθήνα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ. Cold As Ice, Urgent, Double Vision, I Want To Know What Love Is, Jukebox Hero και άλλα πολλά στη μεγάλη επαιτειακή συναυλία των Foreigners στην Αθήνα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 11, οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε να περάσετε όμορφα. Εμείς φεύγουμε. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές τα καλύτερα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αφήνοντας αιχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενος στον πρόεδρο του Πασόκ, επισήμανε: ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογος του, Σι Τζινπίνγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. «Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της Κινέζικης Διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά την συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους καταπαύση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις 16 Απριλίου, ανακοίνωσε απόψε το State Department. Ο Λίβανος βίωσε αρκετούς ανεύθυνους πολέμους που διεξάγονταν στο όνομα ξένων συμφερόντων, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Τα Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 37 ανθρώπων, εκ των οποίων 6 μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, 4 παιδιά και 9 γυναίκες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με την δεύτερη μέρα των απευθείας διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, στόχος των οποίων είναι να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτεος Γκιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. «Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους», αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Στην σύλληψη τριών ατόμων μελών εγκληματικής ομάδας που βρίσκονται πίσω από ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για έναν 43χρονο, έναν 32χρονο και έναν 31χρονο, όλοι υπήκοοι Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Η 25χρονη έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλή Πόλη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Επόμενη ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Η Ροζαλία,

0: Είναι λοιπόν ένα τραγούδι στη νέα έκδοση αυτού του άλμπουμ που άφησε άφωνος και τους οπαδούς της και τους κριτικούς, το άλμπουμ της Ροζαλία. Είναι αδύνατο αυτό το άλμπουμ να μην είναι στα υποψήφια 5 τουλάχιστον για το βραβείο Grammy, και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καλύτερο άλμπουμ για να πάρει το βραβείο Grammy. Θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι λοιπόν από αυτό το άλμπουμ που συνδυάζει μοναδικά την σύγχρονη pop με την κλασική μουσική. Επικαιρότητα σήμερα, το τραγούδι αυτό ακούγεται συνέχεια στην Βρετανία αυτόν τον καιρό, μετά από τις θριαμβευτικές εμφανίσεις της Ροζαλία εκεί. Earth News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber όπως πάντοτε, και τα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι του άλμπουμ που έρχεται, οι Rolling Stones, In The Stars.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Τα πάμε για αυτούς. Ποιος περιμένει ότι θα έκαναν τέτοια τραγούδια αυτοί που έχουν περάσει τα 80. Το τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Rolling Stones. Και τώρα αυτά που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή και πώς θα συνδυάσω τους Rolling Stones με μία χθεσινή είδηση και με ένα άλλο τραγούδι τους. Λοιπόν, να τα πάρω με τη σειρά πώς πρέπει να τα πούμε. Πριν από καιρό, δεκαετίες, άντε 20-30 χρόνια, είχαν γράψει ένα τραγούδι που ο τίτλος του ήταν «Claudine». Τότε όταν το έγραψαν δεν το έβαλαν στο άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε μετά από αυτό για διάφορους λόγους που δεν τους θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορεί να υποθέτω ποιοι είναι, και το έβαλαν στο άλμπουμ «Some Girls» που κυκλοφόρησε αργότερα. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το τραγούδι με τίτλο «Claudine». Γιατί το έγραψαν και ποια είναι η Claudine μετά. Ακούμε.

Ποια είναι λοιπόν αυτή η Κλοντίν? Υπάρχει και άλλη Κλοντίν από τη δεκαετία του 50 με Everly Brothers και Roy Orbison κτλ. Αυτή είναι μια διαφορετική Κλοντίν για την οποία έχουν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν οι Stones αυτοί που ακούσατε. Η άλλη είναι του 2026. Κλοντίν Λονζέ, τραγουδίστρια, γεννημένη το 1942 στο Παρίσι, αλλά καριέρα έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι από εσάς έχετε άλμπουμ της Κλοντίν Λονζέ? Πραγματικά θα ήθελα να μάθω. Την ξέρετε όμως από μία ταινία βασικά. Άλμπουμ δεν νομίζω ότι θα έχετε, αν και είχαν βγει μερικοί δίσκοι της εισαγωγής, όπως τους λέγαμε τότε. Είχε μια πλούσια καριέρα και έβγαλε πάρα πολλά άλμπουμ από το 70, από το 60, με συγχωρείτε, μέχρι το 75, 76, 77. Η Κλοντίν Λονζέ έφυγε από τη ζωή χθες. Γι' αυτήν είχαν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Αλλά πριν την ακούσουμε, μερικά ακόμα για την Κλοντίν Λονζέ. Μια πολύ όμορφη τραγουδίστρια και, ας πούμε, μια στις φωτογραφίες του Ξοφίλου και όποτε την είχα δει, ήταν από τις πανέμορφες τραγουδίστριες με ιδιαίτερη φωνή. Είναι από τις τραγουδίστριες που θα ακούσετε που έλεγα κάποτε ότι το στυλ της αντέγραψε η Lana Del Rey και πάρα πολλές της εποχής μας, όπως η Λόφη παραδείγματος χάρη. Είναι αυτή η ομάδα του στυλ, ας πούμε, Άστρου Τζιλμπέρτο, Κλοντίν Λονζέ και άλλες του 60. Πολλές επιτυχίες. Οι περισσότεροι, χωρίς να ξέρετε το όνομά της, θα την θυμόσαστε αν πηγαίνατε κινηματογράφο, σε μία από τις μεγαλύτερες κομμωδίες όλων των εποχών, το Πάρτι, δίπλα στον Πίτερ Σέλλερς. Η κοπελιά που παίζει συνέχεια μέσα σε όλα τα πλάνα είναι η Κλοντίν Λονζέ και τραγουδάει και ένα τραγούδι του Μαντσίνι εκεί, με επιτυχία. Ήταν γυναίκα του Άντι Γουίλιαμς, που τον ακούμε συνήθως στις εκπομπές της δεκαετίας του 60 του τελευταίο καιρό. Τι άλλο να σας πω για αυτήν? Να σας πω το σπουδαιότερο που την έκανε να φύγει από την επικαιρότητα και τον λόγο που έγραψαν το Κλοντίν οι Rolling Stones. Διατήρησε ένα ιδιωτικό προφίλ μετά το 77. Γιατί είχε μία καταδίκη για ανθρωποκτονία εξαμελίας σε σχέση με το θάνατο, όποιοι παρακολουθούν ειδήσεις από το παρελθόν μπορεί να το θυμούνται αυτό, με το θάνατο από πυροβολισμό του φίλου της Ολυμπιονίκη Σκιέρ, Σπάιντερ Σάμπτς. Αυτό το γεγονός έκανε τους Rolling Stones να γράψουν το τραγούδι και εκείνη από τότε αποσύρθηκε. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που ήρθε στην επικαιρότητα όταν η Βίκη το είπε προχθές στην πρώτη βραδιά για την Eurovision. Είναι δικό της τραγούδι. Εκείνη το είπε στην Eurovision παλιά. Έχει πει και άλλα τραγούδια ανάλογα η Κλοντίν Λονζέ. Στην Αμερική έγινε επιτυχία, όπως έχουμε πει και όπως ίσως ξέρουν κάποιοι, στην απίθανη εκτέλεση του Πολ Μοριά. Η Βίκη το έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αμερική. Οι δύο πιο πετυχημένες εκτελέσεις φωνητικές είναι από τον Αλ Μαρτίνο και από την Κλοντίν Λονζέ, αυτή που έφυγε από τη ζωή χθες και που έγραψαν το τραγούδι Rolling Stones. Love is Blue.

0: Για αυτήν λοιπόν που ακούσατε έγραψαν οι Rolling Stones το Κλοντίν. Δημοφιλέστατη στην εποχή της, Κλοντίν Λοζέ. Βλέπω εδώ ότι έχετε ένα μήνυμα από τον Γιώργο που έχει CD της Κλοντίν Λοζέ, το αγόρασε πρόσφατα. Και περνάμε σε μια άλλη απώλεια, ένας σπουδαίος τραγουδιστής της Soul, ο Κλάρες Κάρτερ έφυγε από τη ζωή. Αφηγηματικά ήταν τα τραγούδια του, από το Montgomery της Αλαμπάμα. Ένα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσουμε, που ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του, το Patches. Το είχα κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το τραγούδι αυτό. Το είχαν αγοράσει 20-25 τότε, αρχές δεκαετίας του 70. Για ακούστε πώς αφηγείται την ιστορία. Ο Κλάρες Κάρτερ.
1: I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι είναι νεκροί και 30 τραυματίες από η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, που είχε στόχο τον Ιζ Αλντίν Αλχαντάντ, τον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στον Παλαιστινιακό θύλακα. Δεν είναι σαφές εάν ο Χαντάντ είναι μεταξύ των νεκρών. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάβαση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου σύμφωνα με το State Department. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Όμως υπάρχει και μια άλλη απώλεια ενός παραγωγού πολύ επιτυχημένου και πολύ ταλαντούχου που έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου σε ηλικία 80 ετών. Το όνομά του Jack Douglas. Όποιοι έπαιρναν άλμπουμ που έγινε πάρα πολύ αυτοί, που αγόρασαν δίσκους, είτε βινίλια είτε CD, θα προσέχαν και τους παραγωγούς. Τώρα, ποιος προσέχει, ποιος είναι παραγωγός στο άλμπουμ της Ροζαλία. Οι φανατικοί οπαδοί που θα το πάρουν μόνο σε βινίλιο, που είναι πολύ λίγοι αυτοί. Κανείς δεν ξέρει πια τα credits στα τραγούδια. Ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί, τα παίρνει ο αέρας. Γι' αυτό δεν θα μείνουν τα περισσότερα. Λοιπόν, αυτός ήταν γνωστός για πάρα πολλά που έχει κάνει. Για τα πιο πετυχημένα άλμπουμ 4 των Aerosmith. Για τις παραγωγές με του New York Dolls και του Cheap Trick. Με την Patti Smith. Ξεκίνησε σαν ερμηνευτής folk και είχε εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του Robert Kennedy για τη γερουσία του 64. Μετά έγινε τραγουδοποιός και παραγωγός. Εκτός όλων αυτών συνεργάστηκε με τον Τζον Λένον και την Γιόκο Όνο σε εκείνο το άλμπουμ το Double Fantasy.

Σας καλόπιασαμε τα παλιά, γιατί σας έρχεται τώρα, τι σας έρχεται τα τρία επόμενα κομμάτια. Όμως αυτή ήταν μουσική μιας εποχής άλλης, ξεπερασμένης, για τους γέρους πια. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο 2026 και εδώ και 15-20 χρόνια το πιο μεγάλο όνομα στη μουσική είναι ο Drake. Το ξέρετε? Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αν δεν το ξέρετε, το τι έχει πετύχει και τι σημαίνει Drake, όχι πια για τους πιτσιρικάδες, γιατί είναι αρκετό καιρό, για μία σειρά από ηλικίες. Ποιος μπορεί να βγάζει τρία άλμπουμ μαζεμένα την ίδια μέρα? Μόνο οι superstars. Το έχουν κάνει ένας-δύο στο παρελθόν με δύο άλμπουμ. Οι Guns N' Roses, στις δόξες τους, και δύο-τρεις άλλοι. Ο Drake λοιπόν έβγαλε σήμερα τρία άλμπουμ. Το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο στην καριέρα του. Τα προηγούμενα τον φέρνουν να ανταγωνίζεται την Taylor Swift σε επιτυχία. Από τα σούπερ ονόματα. Σούπερ. Όσοι δεν ξέρουν. Θα ανεχτείτε λοιπόν από ένα τραγούδι από το κάθε άλμπουμ τώρα, που μόλις βγήκαν. Πάμε πρώτα από το άλμπουμ Iceman.

Run to Atlanta, Drake. Ακολουθούν άλλα δύο άλμπουμ. Για να καταλάβετε, αυτός ο τύπος, δεν μπορεί να μην το ξέρετε, δεν μπορεί να έχει κάνει τόσο επιτυχία για να μην τον έχετε κάπου ακούσει. Από το 2010 μέχρι τώρα, 16 χρόνια, δεν υπάρχει άλλος που να συγκρίνεται μαζί του, μόνο η Taylor Swift. Πάνω 190 εκατομμύρια πωλήσεις στη νέα εποχή. Και για τη νέα εποχή που τρέχει, έχει το ρεκόρ με 14 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1. Είναι το ρεκόρ μεταξύ όλων των ανδρών. 13 singles που έγιναν νούμερο 1 σε αυτό το διάστημα. Επίσης ρεκόρ για τους άνδρες τραγουδιστές. Επειδή δεν θέλω να συγκρίνω με την παλαιότερη εποχή, όπως έχω πει, που είναι οι πωλήσεις διαφορετικές, κανένας μαύρος από τους προηγούμενους, ακόμα και ο Μάικλ Τζάκσον, ο Στίβι Γουόντερ, δεν έχει κάνει την επιτυχία που έχει κάνει ο Drake αναλογικά με τη σημερινή εποχή. Πάμε στο δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα την ίδια μέρα.

Αυτό είναι το δεύτερο από τα τρία άλμπουμ. Και προσέξτε, έχετε δει ότι όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες βγάζουν τραγούδια, βγάζουν ένα βίντεο κλιπ, πάνε και παίζουν στο Coachella πριν βγάλουν άλμπουμ. Δεν το ξέραμε, απλώς είχαμε ακούσει ότι ηχογραφεί. Θα βγάλε ξαφνικά σήμερα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Δηλαδή δεν έκανε καμία διαφήμιση γι' αυτά. Απλά κυκλοφόρησε τα άλμπουμ. Για να καταλάβετε τη δημοτικότητα και τη διείσδυση που έχει στο παγκόσμιο κοινό. Καναδός ράπερ, γεννημένος το 1986 ο Drake και ηθοποιός. Του αποδίδεται η διάδοση των ευαισθησιών. Είναι δηλαδή ευαίσθητα τα τραγούδια του στο χώρο της R&B και του hip-hop μέσω της μουσικής rap. Από τους σπουδαιότερους ράπερ όλων των εποχών τον έχουν ανακηρύξει οι δημοσιογράφοι και αυτοί που γράφουν για μουσική, τη σύγχρονη μουσική βέβαια. Αυτή είναι η μουσική του σήμερα. Και είναι επόμενο, το έχουμε πει εκατοντάδες, εκατομμύρια φορές, αυτά τα πράγματα να μην αρέσουν στους παλαιότερους, όπως δεν άρεσε και το ροκ στους παλαιότερους ή κάθε καινούρια τάση που υπάρχει. Έχω πάρει μηνύματα πάρα πολλά, άλλα μου λένε χαμηλώνω την ένταση και άλλα μου λένε μπράβο που έπαιξε στον Drake. Το τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το επόμενο τραγούδι. Τα άλμπουμ είναι το Iceman, το Made of Honor και το Habibdi.

Όσοι παρακολουθούμε και εγώ μέσα σε αυτούς, είναι 16 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Έχω να σας πω ότι είναι πολύ επίκαιρα τα τραγούδια του. Θα γίνει χαλασμός σε αυτούς που ακούν τη μουσική. Και θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα Τεράστιος από μια θαυμάστρια που θα κλείσει τα 54 τον Αύγουστο. Ας φύγουν οι παροπίδες. Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε σε άλλη εποχή. Δεν είπε κανείς να σας αρέσουν, αλλά αυτή είναι η μουσική του καιρού μας. Τα έχουμε πει, άλλες μουσικές τότε και άλλες τώρα και άλλες θα είναι σε 15 χρόνια. Πάντως, του αποδίδω ότι είναι πολύ καλά για κάποιον που είναι 16 χρόνια. Άλλοι στα 7 χρόνια εξαφανίζονται. Little Sims, για να είμαστε στο ίδιο, έβγαλε 4 κομμάτια. Αυτή είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα στη Βρετανία στον ίδιο χώρο. Το Sugar Girl, Little Sims.

Little Sims. Πάντως αυτό που παρατηρώ τώρα από τα μηνύματα που έχουν έρθει πολλά, ενώ παλαιότερο πριν από 5-8 χρόνια ανάλογα κομμάτια του hip hop και της rap είχαν 90% εναντίον μηνύματα, αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι οι ακροατές που είναι 50 ετών, όπως οι φίλοι μας που είπα πριν, ή έχουμε και νεότερους, είναι μισά-μισά τα μηνύματα. Παίρνω πολλά μηνύματα που λέει εξαιρετικός είναι Γιάννη ο Drake, θα μείνει στην ιστορία το κομμάτι αυτό, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί αλλάζει και η εποχή. Είπαμε διαφορετικά γούστα. Πάρτε τώρα και έναν άνθραξ για να ολοκληρώσουμε σήμερα. Μετά από καιρό έχουμε καινούριο άλμπουμ. Άνθραξ λοιπόν, It's for the kids.

Και καλά οι μουσικοί σταθμοί που παίζουν πολύ σωστά λόγω της συναυλίας, τους Metallica και τους Iron Maiden που έρχονται. Εκείνο που με κάνει να χαμογελώ έτσι ειρωνικά είναι ότι δημοσιογραφικές εκπομπές που ούτε καν ακουμπούσαν το heavy metal, επειδή έκαναν 100.000 εισιτήρια και άλλα τόσα, ακούγονται ξαφνικά από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα, όχι σε μουσικές εκπομπές, οι Iron Maiden και οι Metallica.

ο Βασίλης Νικολόπουλος που είναι και έχει μεταλλάσσει είναι στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε χθες. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας αιχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενος στον πρόεδρο του Πασόκ, επισήμανε ένας πολιτικός. Μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει, ρωτά ρητορικά. Και προσθέτει, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους για ενίκιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του, Σιν Τζινπινγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο, είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. Δεν θέλουμε κάποιος να πει. Ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά την συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον Ιζ Αλ-Ντίν Αλ-Χαντάντ, τον πιο υψηλό βαθμό στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας. Μία δεύτερη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή λίγο αργότερα είχε ως στόχο ένα όχημα σε κοντινό δρόμο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Από το πλήγμα, τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν. Δεν είναι σαφές εάν ο Χαντάντ είναι μεταξύ των νεκρών. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάβαση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, ανακοίνωσε απόψε το State Department. Ο Λίβανος βίωσε αρκετούς ανεύθυνους πολέμους που διεξάγονταν στο όνομα ξένων συμφερόντων, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναοάφ Σαλάμ. άνοιχτα όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ολόφου πολυκατοικίας στην Καλή Πόλη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 59χρονος σύντροφός της.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού από αύριο, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 10 πρώτα λεπτά συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, που είναι 16 και του Μάη. Είστε όλοι καλά, περάσατε θαυμάσια αυτή τη εβδομάδα και θα πάτε τώρα και θα περάσετε θαυμασιότερα αυτό το Σαββατοκύριακο, που θα είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι σκονισμένο. Ναι. Άλλη μόνο. Δεν θα ήταν. Τι θα ήταν, θα ήταν κάτι άλλο, νομίζετε. Έχετε την εντύπωση. Διότι σου λέει, παιδιά, επιστρέφει η σκόνη. Αυτό το πράγμα να επιστρέφει κάτι που δεν θέλεις με τίποτα, αλλά έρχεται. Θα πεις, ποιος μας ρωτάει. Μας ρωτάει η φύση, όχι. Οπότε, γιατί να το κουβεντιάζουμε. Αυτό είναι και άλλο δεν έχει. Λοιπόν, έρχεται η αγαπημένη μου εποχή που δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Κάνω ότι δεν έρχεται. Γιώργος Σκεύης έκανε το σχόλιο και γιατί έχετε αγαπημένη σου εποχή, λέει, που ρυθμίζει τον ήχο Γιώργος Σκεύης. Αυτό είναι το διατάφτα. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι ωραία εποχή αυτή. Δεν μ' αρέσει. Είναι κάτι το ενδιάμεσο. Δεν είναι ότι δεν κάνει κρύο, που μακάρι να κάνει, αλλά δεν κάνει. Δεν κάνει ζέστη, που δεν θέλω, αλλά θα κάνει. Είναι κάτι ανάμεσα στο, προσπαθώ να δω ότι που θα κάτσει μπίλια που λένε. Αυτό είναι, παιδιά. Ο λόγος, θα σας το πω επιστημονικά για να το καταλάβετε, ο λόγος, λέει, των αυξημένων συγκεντρώσεων είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που συνοδεύει τη γρήγορη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού. Άκου τώρα κατάσταση, διότι άμα δεν το εξηγήσεις επιστημονικά δεν το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να το δούμε. Από το απόγευμα, λέει, του Σαββάτου σήμερα, καλή ώρα που ξεκινάει, που ξημερώνει Σάββατο, το φαινόμενο αυτό αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στις νότιες και ανατολικές περιοχές. Και μέχρι το πρωί της Κυριακής, που θα έχει τελειώσει και η Eurovision και θα πάμε να ξεκουραστούμε, οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων αναφέρουν ότι οι συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουν υποχωρήσει αισθητά. Βεβαίως. Θα μου πεις, εντάξει, πριν υποχωρήσουν, πού θα είναι αυξημένα? Θα είναι στα δυτικά τμήματα της Κρήτης το βράδυ του Σαββάτου, έτσι. Και θα ήθελα, παρακαλώ, να πούμε, γιατί το λες αυτό σιγά το φαινόμενο, κάθε φορά έχουμε το ίδιο. Ναι, αλλά ειδικοί πάλι, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, συνιστούν αυξημένη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένους και τα παιδάκια μας. Έτσι, το έχουμε αυτό. Πάμε. Πώς να τους προστατεύσουμε? Δεν κάνουμε τις ασκήσεις της γυμναστικής στην Ήπεθρο. Όπου μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι μας, μένουμε. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη να ανοίξουμε πια όλα τα παράθυρα και όλες τις πόρτες, να μπει όλη η σκόνη μέσα. Η σκόνη θα μπει στο σπίτι, όπως και να έχει. Αλλά γιατί εμείς να τη βοηθήσουμε? Όχι. Στο μεταξύ, στη νότια και την κεντρική χώρα αναμένονται, λέει, βροχές και πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Είναι αυτή η γνωστή αστάθεια, τις ώρες τις μεσημεριανό-απογευματινές. Και στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα έχουμε καταιγίδες στο Ιόνιο, από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, μπορεί και να είναι ισχυρές, και από το απόγευμα, λοιπόν, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Αυτά μέχρι το βράδυ. Και θα έχουμε και εκείνο τον ωραίο τον νοτιά που δεν το θέλεις, αλλά τι να κάνεις, 3 με 5 και στα πελάγι πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Και σταδιακά από το απόγευμα σήμερα, στα δυτικά και βαθμιαία, στα κεντρικά και τα νότια, θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Και επίσης θα έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μικρή άνοδο, φανταστείτε, ζέστη φοβερή. Ιόνιο, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο 22 με 24, τις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά, εμείς είμαστε μέσα,
και στην Κρήτη τους 20, εμείς ονόμαστε στην Αττική 27 με 28 βαθμούς. Αυτό είναι, πράξτε τα δέοντα παιδιά, που θέλετε να πάτε, τι θέλετε να κάνετε, κάτι θα έχετε κανονίσει, κάτι θα έχετε τέλος πάντων έτσι υπολογίσει για το Σαββατοκύριακο, να το πράξετε. Και επειδή μιλάμε για το καιρό, αν πεις ο καιρός είναι, έχουμε θέματα, προκύπτουν κάθε τρεις και λίγο και άλλα. Εν τη αυτή περιπτώση λένε οι επιστήμονες παιδιά ότι το φαινόμενο Ελνίνιο φαίνεται να αναπτύσσεται ταχύτερα από ό,τι ανέμεναν οι ειδικοί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, λέει, ότι αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να εξελιχθεί σε ένα ιστορικά ισχυρό επεισόδιο μέσα στους επόμενους μήνες. Φθινόπωρο ή χειμώνα, λέει, μπορεί να κορυφωθεί. Και αυτό όλο θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα. Και μάλιστα, λέει, οι πιθανότητες για ένα ισχυρό ή ακόμη και πολύ ισχυρό Ελνίνιο αυξάνονται συνεχώς και μπορεί, λέει, να εμφανιστεί ένα σπάνιο σούπερ Ελνίνιο αντίστοιχο με εκείνα που καταγράφηκαν το 97-98 και το 15-16. Τι ζέστη έκανε, νομίζω μετά δρόσησε, όχι. Τέλος πάντων, το Ελνίνιο αποτελεί έναν φυσικό κλιματικό κύκλο που εκδηλώνεται όταν τα νερά στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό θερμαίνονται πιο πολύ από το φυσιολογικό. Και η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μεταβάλλει τα παγκόσμια μοτίβα ανέμων και βροχοπτώσεων. Συνήθως, λέει, το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε 2-7 χρόνια και διαρκεί από 9 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Και η έντασή του μετριέται από το πόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία των υδάτων στο κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό σε σχέση με το μέσο όρο. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το Ελνίνιο θα κάνει ζέστη, θα έχει βροχές κτλ. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Βλέπουμε ότι γίνεται κάθε τρεις και λίγο με τις πλημμύρες και στον κόσμο. Τελευταίες μετρήσεις, λέει, δείχνουν ότι τεράστιες ποσότητες θερμού νερού έχουν ήδη συσσωρευτεί κάτω από την επιφάνεια του κεντρικού και ανατολικού Ειρηνικού. Και οι ειδικοί λένε ότι η τελική φάση του φαινομένου θα εξαρτηθεί και από τη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας. Δεν χρειάζεται να δούμε τα επιστημονικά, γιατί τα επιστημονικά τα καταλαβαίνουν οι επιστήμονες. Εμείς καταλαβαίνουμε τις επιπτώσεις. Οι συνέπειες ποιες θα είναι του ισχυρού Ελνίνιο? Δεν θα είναι στον Ειρηνικό, τι με νοιάζει μακριά είναι? Όχι. Το φαινόμενο επηρεάζει το κλίμα σχεδόν σε όλο τον πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Ξηρασίες, πλημμύρες, παρατεταμένους καύσονες. Μάλιστα. Και σε πολλές περιοχές της Ασίας και της Καραϊβικής το Ελνίνιο συνδέεται με σοβαρές περιόδους ξηρασίας και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Εδώ σε θέλω. Αντίθετα, λέει, σε άλλες περιοχές έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα. Και επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επίδρασή του στην περίοδο των τυφώνων. Διότι στον Ατλαντικό τα ισχυρά επεισόδια Ελνίνιο συνήθως περιορίζουν το σχηματισμό τροπικών καταιγίδων και τυφώνων. Αλλά στο κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό συμβαίνει το αντίθετο, αυξημένη κυκλονική δραστηριότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, κυρίως το χειμώνα. Βόρειες Πολιτείες και ο Δυτικός Καναδάς τείνουν να βιώνουν θερμότερες συνθήκες και στα νότια έχουν βροχές και καταιγίδες. Και επειδή τώρα θα πούνε κάποιοι κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, το φαινόμενο Ελνίνιο δεν προκαλείται από την κλιματική αλλαγή που υπάρχει, αλλά κάποιοι κάνουν ότι δεν τη βλέπουν. Ωστόσο, λειτουργεί ενισχυτικά σε έναν ήδη θερμαινόμενο πλανήτη. Και επειδή
υπάρχει το φαινόμενο και υπάρχει και η ανθρωπογενής υπερθέρμανση. Όλα αυτά αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να καταγραφούν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας τα επόμενα χρόνια. Και λένε οι τελευταίες εκτιμήσεις ότι φέτος, το 26 δηλαδή, ή το 27, ενδέχεται να εξελιχθούν στα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως. Και να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο Super El Niño 15-16 είχε συμβάλει σε ακραίες θερμοκρασίες, ξηρασία μεγάλη σε πολλές περιοχές και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και λένε οι επιστήμονες, αν επαναληφθεί αυτό, θα μπορούσε να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, επιβαρύνει το φαινόμενο αυτό, τις ήδη ευάλωτες περιοχές του πλανήτη. Παρακολουθούν όλοι τώρα να δούνε τι θα γίνει με το φαινόμενο. Το μόνο λέει βέβαιο είναι ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κλιματικής αστάθειας. Τι σημαίνει? Επηρεάζονται εκατομμύρια άνθρωποι. Επηρεάζεται η αγροτική παραγωγή. Το νερό, επηρεάζεται η επάρκεια νερού. Ακραία καιρικά φαινόμενα, θα έχουμε και ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά τα ευχάριστα. Δευτέρο, συγγνώμη, βγαίνει ο επιστήμονας, δίνει την προειδοποίησή του και σου λέει πως έχει καταντήσει ο πλανήτης και τον έχουν καταντήσει οι άνθρωποι, γιατί το χέρι μας το βάζουμε και τα κάνουμε τα πράγματα πάντα χειρότερα. Δημιουργούνται ζητήματα. Ο άλλος τώρα ακούει και λέει, τι με νοιάζει, θα βρέξει εδώ πέρα, γιατί λέει θα έχουμε αστάθεια το καλοκαίρι, μήπως βρέξει στην άδειά μου και μου χαλάσει τις διακοπές. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και από εκεί, σε άλλες περιοχές πνίγονται, καίγονται, μας νοιάζει? Όχι, καθόλου. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε να κουβεντιάζουμε για το El Niño. Τι να σας κάνω. Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ το επόμενο και θα πούμε και πιο ευχάριστα, θα πούμε διάφορα. Για πάμε.

0: είδηση.
1: Λοιπόν, χάνετε που δεν έχετε μία κάμερα στο σπίτι σας ο καθένας να βλέπετε τι γίνεται στα διαλύματα που λένε και στη τηλεόραση. Σε λίγο θα σας τα πω, θα έρθει και αυτό, ναι. Ούτε κάμερα θα χρειαστεί, θα το φοράμε πάνω μας το αξεσουάρ αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στα αξεσουάρ που θα μπορούμε να καταγράφουμε τους πάντες και να τους καταδίδουμε λέει μετά. Έχει ιστορία ολόκληρη. Να δούμε τα της επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο. Και τώρα λέγανε οι ειδικοί και το καταλαβαίναμε όλοι ότι δεν κρατούσαμε και κανένα καλάθι τεράστιο. Ένα μικρό καλάθι. Και τώρα μετά από όλα αυτά τελείωσε η επίσκεψη, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε, λένε οι ειδικοί μάλλον, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έλυσαν τα ακαθόδη ζητήματα σε αυτή τη σχέση την ταραχώδη που έχουν οι δύο χώρες. Αλλά τέλος πάντων έχει καταγραφεί μια πρόθεση εκατέρωθεν θα έλεγα η πολύπλοκη αυτή σχέση να σταθεροποιηθεί. Και βεβαίως η διπλωματία παίζει το ρόλο της. Από πολύ νωρίς λέει ο Κινέζος πρόεδρος ξενάγησε τον Τραμπ στους μυστικούς κήπους του. Του προσέφερε την ανώτατη διπλωματική τιμή να τον βάλει στα άβυτα των παλιών αυτοκρατορικών κήπων, οι οποίοι είναι το πιο καλά φυλασσόμενο συγκρότημα, διότι εκεί εδρεύει ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα και η κυβέρνηση. Τον έκοδο του κάνει ξενάγηση. Είναι να υπάρχει μια, πώς το λένε, γι' αυτό λέμε η εικόνα είναι παιδιά χίλιες λέξεις. Το ξεναγεί και λέει αυτό το δέντρο είναι 400 ετών, σοβαρά λέει, είναι τόσο παλιό το αυτό το δέντρο, λέει ναι. Του λέει ξέρω από εδώ είναι αυτό, από εδώ είναι εκεί, δύο διάφορα αυτά και μετά έχει έρθει και ο Πούτιν λέει εδώ. Το πώς αλλάζει η έκφραση του Τραμπ, α ωραία. Δεν υπάρχει, εντάξει. Λοιπόν, εν διάφορη περιπτώσει, άλλος συμβολισμός παιδιά, ο Xi Jinping προσέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο τσάι. Όπως γνωρίζουμε, στην Κίνα εδώ και χιλιάδες χρόνια καλλιεργούνται εκατοντάδες ποικιλίες τσαγιού και η κουλτούρα αυτή συμβολίζει την ειρηνική συνύπαρξη και την ισορροπία. Όταν προσφέρεται σε ξένους ηγέτες, λίγους αλλά εκλεκτούς, αυτό γίνεται σε ένδειξη φιλίας, ειλικρίνειας και σεβασμού. Και η επίσκεψη σε τους κήπους τους μυστικούς και το τσάι και συμπάθεια, ναι, είναι λέει δύο κινήσεις οι οποίες αποτυπώνουν και υπογραμμίζουν το ιστορικό βάθος και το πολιτισμικό εκτόπισμα της Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έδειξε να σέβεται και την παράδοση και την κινέζικη και το πρωτόκολλο της κινέζικης διπλωματίας με απόλυτη ευλάβεια, λέει, το τίμησε βεβαίως. Και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Κινέζο ομόλογό του. Φίλο τον είπε, αξιοσέβαστο τον είπε, έξυπνο ηγέτη, δικτάτορα δεν τον είχε πει, τον είχε πει ο Μπάιντεν δύο φορές τουλάχιστον. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο πλευρές παρουσίασαν πολύ διαφορετικά τα όσα συζητήθηκαν. Λεπτομέρειες δεν μάθαμε, γιατί δεν ανακοινώθηκαν. Αλλά μπήκε ένα πλαίσιο για μια σχέση στρατηγικής σταθερότητας, όπως είπε και ο Xi Jinping. Και στα θετικά είναι ότι συμφώνησαν να μην υπάρξει κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Και να διευρυνθεί το διμερές εμπόριο. Ο Τραμπ λέει υπήρξε σύγκληση και στο ζήτημα του Ιράν. Και επίσης έδειξε μια κατανόηση στις αιτιάσεις του Πεκίνου για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μη βιάζεστε. Θα πρέπει να περιμένουμε για τις επόμενες συναντήσεις. Τουλάχιστον τρεις συναντήσεις θα έχουν οι δύο ηγέτες για να δούμε αν μιλάμε για μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας ή αν έχουμε μπροστά μας μια προσωρινή ανακοχή των δύο υπερδυνάμεων. Έχω δε να σας πω ότι ο Τραμπ πριν να χωρίσει από το Πεκίνο μαγνητοσκόπησε μία τηλεοπτική συνέντευξη, όχι ο ίδιος, μαγνητοσκοπήθηκε μία τηλεοπτική συνέντευξη, όπου προειδοποίησε την Ταϊβάν, γιατί ένα από τα θέματα τα φλέγοντα είναι η Ταϊβάν. Προειδοποίησε λοιπόν την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της. Δεν επιθυμώ, λέει, λετά σε μουά, δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του. Και μετά, λέει, εμείς να πρέπει να διανύουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο. Δεν θέλουμε κάποιος να πει ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα τρέχουμε κάθε τρεις και λίγο να τελειώνουμε να σβήνουμε τις φωτιές στον πλανήτη. Έμα. Επίσης πρόσθεσε ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Αυτό είπε. Υπάρχει και ένα budget. Budget. Ναι, υπάρχει τέλος πάντων και ένα πακέτο 11 δις δολαρίων για όπλα στην Ταϊβάν. Αλλά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είπε δεν έχω πάρει αυτή την απόφαση ακόμα. Οπότε μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε και τις επόμενες συναντήσεις. Γιατί είχε βγει η Ταϊβάν εχθές και είχε πει ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζει ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται την ειρηνική συνύπαρξη κτλ. Μα κάτι βιάζει. Γιατί και δεν περιμένεις. Θα μου πεις όλα αυτά δεν είναι κάτι. Εντάξει, θα το σκεφτώ για να πάρω μια απόφαση για μένα, για τους οικείους μου, για το λαό μου. Για τον κόσμο μιλάμε, τον πλανήτη. Και μ' αρέσει επίσης η χρήση του πρώτου ενικού. Δεν έχω αποφασίσει, δεν νομίζω, δεν θέλω. Τι να πεις, τι να πεις. Λοιπόν, τι ώρα είναι, είναι παρά 25. Ένα ωραία, ας γράψουμε λίγο, καλημέρα. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι, Σάββατο ξημερώνει. Έλα, πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε χθες ότι συναντώνται στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματευτές Ισραήλ-Λιβάνου για να συζητήσουν τι θα γίνει με την κατάσταση στο Λίβανο, μάλιστα. Συμφώνησαν λοιπόν, λέει το State Department, ότι συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την κατάπαυση του πυρός στη μεταξύ τους. Που η τιμή για να ανακοινώσει ο Τραμπ 16 Απριλίου, θα παραταθεί αυτό 45 ημέρες. Για να καταστεί, λέει, δυνατή περαιτέρω πρόοδος. Τι περαιτέρω πρόοδος? Από τις 16 Απριλίου έχουν σκοτωθεί 400 άνθρωποι. Έχουν τραυματιστεί 2.000 και... Εν τι άλλη περιπτώσει, αυτό το λέει το State Department. Τι να κάνω τώρα. Επίσης, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες. Δύο μέρες διήρκησαν και θα επαναληφθούν 2 και 3 Ιουνίου. Επίσης, στις 29 Μαΐου θα ξεκινήσει στο Πεντάγωνο η διαδρομή ασφαλείας με τη συμμετοχή στρατιωτικών αντιπροσωπιών από το Ισραήλ και το Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου δήλωσε σε διάρκεια δείπνου με μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι η χώρα του έχει βαρεθεί τους απερίσκεπτους πολέμους για λογαριασμό ξένων συμφερόντων. Και σε μια έμεση επίπληξη πρόστιχη Χεζμπολάχ, η οποία μπήκε στον πόλεμο αυτό για να στηρίξει το Ιράν, έτσι, ο Λιβανέζος Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα του, ότι ο Λιβανέζικος στρατός πρέπει να είναι ο μόνος ένοπλος φορέας στη χώρα. Θα μου πείτε μια που το είπε και μια που δεν το λαμβάνει υπόψη της Χεζμπολάχ. Άλλο αυτό. Επίσης είπε ότι ελπίζει να κινητοποιήσει κάθε αραβική και διεθνή υποστήριξη για να ενισχύσει τη θέση του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Και την περασμένη φορά που είχε γίνει, την περασμένη φορά, 16 Απριλίου που είχε γίνει, που είχε ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός, και τότε είπανε, ήταν τα πράγματα αισιόδοξα και τα λοιπά, και ότι ανοίγει ο δρόμος για μια διαρκή σταθερότητα, για να αποφευχθούν οι αποτυχίες των προηγουμένων συμφωνιών. Εντάξει, στα διπλωματία αυτά είναι πολύ ωραία και θεμητά, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το και η πραγματικότητα, και η πραγματικότητα. Οι πυλώνες της θέσης της Βηρυτού είναι η αποκατάσταση της κυριαρχίας της, η επιστροφή των εκτοπισμένων που κοντεύουν 1,5 εκατομμύριο, έτσι, η ανοικοδόμηση που είναι, έχουν γίνει τα κτίρια, εκατοντάδες κτίρια σκόνη, η απελευθέρωση των κρατουμένων είναι ένα τεράστιο ζήτημα γι' αυτό, η ανάκτηση των λειψάνων και η δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επαλήθευσης. Τα σύνορα να γίνονται σεβαστά, η κυριαρχία να διαφυλάσσεται αποκλειστικά από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Αυτό είναι ένα θέμα. Και να ζει ο λαός, να μπορεί να ζει σε διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Τώρα, αυτά τα λένε οι Λιβανέζοι. Οι Ισραηλινοί λένε ότι ήταν ειλικρινής και επικοδομητικός ο διάλογος και οι συνομιλίες θα προχωρήσουν σε δύο άξονες, τον τομέα της ασφάλειας και τον πολιτικό τομέα. Ανυπομονώ, λέει, για τα επόμενα βήματα. Το λέει ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η συνάντηση, αυτές οι συνομιλίες ήταν οι τρίτες των δύο πλευρών από τότε που το Ισραήλ βομβαρδίζει ανηλαίως. Και από τότε βέβαια που η Χεζμπολάχ, η φιλοϊρανική, εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου. Και ξαναλέω, σε αυτό το μήνα, 16, δεν έχουμε σήμερα μάλιστα, 16 με 16 λοιπόν, τουλάχιστον 400 νεκροί. Με τα επίσημα στοιχεία. Έτσι, με τα επίσημα. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε πού είμαστε και ποιοι είμαστε και τα λοιπά, χθες το βράδυ, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν αμέσως από τις εστίες τους. Θέλω να δείτε λίγο αρκετών πολυκατοικιών στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο.

για να έχουμε λίγο την εικόνα. Γιατί ωραία είναι η διπλωματία, είναι πολύ καλή και πολύ χρήσιμη και τα λοιπά και ωφέλιμη και όλα, αλλά το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά, το διατάφτα. Επίσης, για να μην θα μου πεις σε Σαββατιά τι κάτι μας λες, εγώ φταίω, αφού υπάρχει ζήτημα θα ήθελα να σας πω διάφορα εκδρομικά για την Eurovision, θα τα πούμε και για την Eurovision, δεν βιαζόμαστε. Λοιπόν, απόψε είναι 10 η ώρα, αν δεν το θυμάστε. Το Ισραήλ λοιπόν ανακοίνωσε χθες ότι διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας. Γάζα, και εκεί έχει καταπαύσει το πυρός. Εκεί χειρία έχει εκεί, συμφωνία. Στόχευε τον Ιζ αλ-Ντίν αλ-Χαντάντ, τον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στο θύλακα. Έπληξε, λέει, διαμέρισμα πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας και μετά μια δεύτερη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε ως στόχο ένα όχημα σε κοντινό δρόμο. Από αυτή τα πλήγματα σκοτωθήκαν 8, ανάμεσά τους και ένα παιδί, 30 τραυματίες. Είναι ο Χαντάντ ανάμεσά στους νεκρούς? Δεν ξέρουμε, δεν επιβεβαιώνει η Χαμάς. Γιατί λέει τα στοχευμένα χτυπήματα και τα λοιπά, τα βλέπουμε. Γιατί ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς υπάρχει ως μάρτυρας η εικόνα. Αυτό θέλω να πω, το ευτυχώς. Για να μην λένε δεν συνέβη, κατάλαβες. 5 λέει από τους νεκρούς ανασύρθηκαν από την πολυκατοικία και άλλα 3 άτομα από το όχημα. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει εκδώσει ακόμη ανακοίνωση. Αλλά ο Νετανιάχου και ο Ισραήλ, ο Υπουργός Άμυνας, ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι διέταξαν τη δολοφονία του Χαντάντ, ο οποίος, λέει, ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, με αυτές τις αγριότητες που έκανε η Χαμάς, για να μην ξεχνιόμαστε, που νομίζουμε ότι η Χαμάς είναι τίποτα άγιοι. Έτσι, μην τον έχουμε την εικόνα αυτή. Τέλος πάντων, έδωσαν αυτή την εντολή. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάποια ανακοίνωση από την πλευρά της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Οι πρώτες ενδείξεις, λένε οι Ισραηλινοί, οι προκαταρκτικές ενδείξεις, λένε ότι ο Χαντάντ σκοτώθηκε στη διάρκεια της επίθεσης. Τώρα, ήταν, λέει, υπό συνεχή παρακολούθηση, έγινε αυτή η επιδρομή λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας με υψηλή πιθανότητα επιτυχούς εξουδετέρωσης. Ο Χαντάντ αυτός ποιο να ξέρει, στη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 23 μετακινούνταν σε πολλά και διαφορετικά κρυσφύγετα. Τι έκανε? Μετακινούνταν μεν, έβαζε ως, πώς να το πω τώρα, ως ανθρώπινες ασπίδες ομήρους συμπεριλαμβανομένων γυναικών στρατιωτών που είχαν απαχθεί από τη βάση Ναχάλ Οζ, για να μην τον σκοτώσουν, να μην τον βομβαρδίσουν. Και κάποια στιγμή, προφανώς από ό,τι λένε οι Ισραηλοί, έτσι, είδαν τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες και τα λοιπά και σου λέει ευκαιρία είναι να τον σκοτώσουμε. Τώρα τι να σας πω. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ μίλησε με την οικογένεια της πρώην ομήρου, μια στρατιώτη, της Λίρι Άρμπακ, για την ενημέρωση σχετικά με την αεροπορική επιδρομή εναντίον του Χαντάντ, λένε το η Times του Ισραήλ, και εξέφρασαν και εκείνη και μια άλλη γυναίκα, η Έμιλι Νταμάρη, η οποία επίσης ήταν όμηρος, την ικανοποίησή τους για τη στοχοποίησή του. Και ήταν υπεύθυνος για την απαγωγή τους αυτός, μαζί με άλλες γυναίκες στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού. Και ήταν από τους... ήταν σε εκτεταμένη επαφή, λέει, με τον Χαντάντ στη διάρκεια της ομηρίας της, γιατί ήταν από τους λίγους μαχητές της Χαμάς που την κρατούσαν και γνώριζε εβραϊκά η ίδια. Και τη αυτή περιπτώση έχουμε τα εισδήματα, γιατί

Μαθαίνουμε τις ειδήσεις, κάτι ονόματα, κάτι κτλ. Αν καθίσει κάποιος και ασχοληθεί και μπει στη διαδικασία να δει τι γίνεται, ή μάλλον αλλιώς, τι γινόταν με τους ομήρους, να μην επισέλθω σε λεπτομέρειες και σας χαλάσω το στομάχι τέτοια ώρα που είναι, και επίσης τι γίνεται τώρα ακόμα, ναι, στις Ισραηλινές φυλακές, που κρατούνται οι Παλαιστίνοι, εκατοντάδες, έτσι, και ποιες τι αναφορές υπάρχουν, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό στην ψυχοσύνθεσή σας ή στην ψυχοσύνθεσή μας, γιατί αυτή η περίπτωση δεν χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες. Φυλακή είναι, φαντάζεστε, για να αναγκαστούν οι Ισραηλοί να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε όλα αυτά που καταγγέλλονται για βιασμούς κρατουμένων στις φυλακές μας είναι ψευδή. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αλήθεια. Αλήθεια. Θέλει γερό στο μάχη να τα ακούσεις όλα αυτά και πολλό δε μάλλον να τα κάνεις εικόνα. Έτσι δεν χρειάζεται καθόλου. Καθόλου. Χθες ο Νετανιάχου είπε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν προς το παρόν το 60% της λωρίδας της Γάζας και είπε επίσης ότι τα τελευταία 2 χρόνια δείξαμε, λέει, σε ολόκληρο τον κόσμο την έμφυτη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας, της κληρονομιάς μας. Και ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε, σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής, αύριο θα δούμε. Και αυτές οι δηλώσεις έρχονται, γίνονται την ώρα, την ίδια στιγμή, ποια ώρα, την ίδια στιγμή που η βία είναι η καθημερινότητα στο θύλακα. Καλά, Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας και τα λοιπά. Και επίσης ήταν στη δεύτερη φάση ο αφοπλισμός της Χαμάς, καλά, εντάξει. Λέει το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, να θυμίσω, ότι έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 850 Παλαιστίνοι από την έναρξη της εκεχηρίας. Και η καθημερινότητα δεν είναι καθημερινότητα, είναι μια τραγωδία. Αλλά γιατί να το βλέπεις αυτό, σου χαλάει τη διάθεση, ε? Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει πάντα και το θέμα της Δυτικής Όχθης. Επικισμός, μας λέει κάτι, βιότητες, μας λέει κάτι, όχι, κάνει και ζέστη, είναι και Σάββατο και δεν ανεβαίνει και το πετρέλαιο με αυτά και με αυτές τις καταστάσεις. Έχει και τα θετικά του, τα έχει, έτσι, δεν επηρεάζεται. Όταν κάποιος, γιατί στην επικαιρότητα έρχονται άλλα θέματα και άλλα θέματα και άλλα θέματα, αντιλαμβάνεστε την κατάσταση, μένουν κάποια πίσω. Εγώ το είπα από την αρχή και θα το επαναλάβω για να είμαστε εξηγημένοι, για να μην είμαστε παρεξηγημένοι. Όσο είμαστε εδώ, τέτοια θέματα δεν θα τα αφήνουμε πίσω. Διότι καλά είναι να λέμε πόσο ανέβηκε το Brent που έχει εκτιναχθεί, γιατί η κατάσταση δεν βελτιώνεται στα στενά του ορμούς, αλλά είναι πολύ σπουδαίο, παγκόσμια οικονομία είναι αυτή, τα λεφτά κάνουν τον κόσμο να γυρίζει. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που λέγεται ανθρώπινος παράγοντας. Όσο είμαστε εδώ θα τα λέμε. Νομίζω είμαι σαφής. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Βάλ το να παίζει. Τι τραγούδι είναι? Α, μάλιστα. Η κρονιά της γάτας είναι. Μη με τρελαίνεις. Γιατί βάλ το να παίζει. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα, πέθανε, λέει, σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ, ο οποίος, ένας σκυλάκος καταπληκτικός, παπιλιόν, που ενδεχομένως ο γυριότερος σκύλος στον κόσμο, στη Γαλλία. Σκυλάκι.
Καταπληκτικό. 30 χρόνια έζησε το σκυλί. Τι να πω. Πρέπει να ήταν 200 σε ανθρώπινα χρόνια. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Λοιπόν, τραγούδι δελτίο, ξανά εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με σαφές προεκλογικό αποτύπωμα άνοιξε η αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στα δύσκολα και απέδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών, οι οποίες, όπως είπε, θα παραμείνουν σταθερές ακόμη και με αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030, που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία, είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη αναεξαρτησίας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο και τις συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας πως δεν θέλει κάποιος να κηρύξει ανεξαρτησία και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες να πρέπει να πολεμήσουν. Χαρακτήρισε φανταστικές τις εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες. Ωστόσο, η Boeing επιβεβαίωσε συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών από την Κίνα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε αύξηση κινέζικων εισαγωγών αμερικανικού πετρελαίου και σόγιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επίσης το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ΣΥ διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν εξετάζει στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν απόψε από την Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα έχουν τερματιστεί οριστικά και θα υπάρξει σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο πλοία αναμένεται να προσεγγίσουν τον Περσικό σε περίπου ένα μήνα. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς, Ιζαλντίν Αλ Χαντάντ. Παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμάλ, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιδρομή εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση για 45 ημέρες της εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι η χώρα του έχει βιώσει ανεύθυνους πολέμους που διεξάγονται για ξένα συμφέροντα. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της. Αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Αχίλλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, με τα στοιχήματα να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από σήμερα, με σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 1:10, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που ο μήνας έχει 16 και που είναι Μάιος. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σοφία, η οποία μου έστειλε μία φωτογραφία από την Κορνουάλη. Η οποία... Τι να το κάνω, εμείς έχουμε πιο ωραίες παραλίες. Δηλαδή πραγματικά όμως, πραγματικά, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι μία ερώτηση, πώς να το πω βρε παιδί μου, έτσι, που δεν θέλω καθόλου να την ακούω. Είναι στα νοτιοδυτικά της μεγάλης της Βρετανίας, είναι κομιτεία της Αγγλίας. Κατάλαβες? Μα είναι δυνατόν, μου στέλνει τώρα φωτογραφία το κορίτσι εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να το κάνω, τον ήλιο και τη θάλασσα τα έχω εδώ. Στην Κορνουάλη πρέπει να τρέχω. Έχει λέει αμμώδεις παραλίες, έχουμε και πολύ καλύτερες. Έχει λέει άγρια ομορφιά και εμείς έχουμε πολύ καλύτερη. Γραφικά ψαροχώρια, να μην αρχίσω να απαριθμώ γιατί θα τελειώσουμε μεθαύριο. Δεν έχουμε μεσαιωνικά κάστρα. Τι να κάνω τώρα. Και έχει και, είναι η θερμοκρασία παρόμοια με της Ελλάδας. Δεν θέλω να μου στείλεις μία Σκωτία, να μου στείλεις ένα χιόνι, μία Νορβηγία, μία Ισλανδία. Έδειχνε, έβλεγε, γιατί έχω διάφορα. Έτσι, και εμείς τέλος πάντων σαν άνθρωποι έχουμε διάφορους φίλους στο Facebook μέσω με τους οποίους ανταλλάσσουμε, εμείς στέλνουμε εικόνες καλοκαιρινές, αυτοί μας στέλνουν χειμωνιά. Χθες έβρεχε στους σκοτωμούς, στο Λονδίνο δεν υπήρχε. Αλλά όπως και να έχει, εν τέλει περιπτώσει θέλω κάτι χειμωνιάτικο. Διότι αυτή την εικόνα, εάν τη δεις Γιώργο μου, θα σε παρακαλούσα κάποια στιγμή, μπορεί να είναι σε ένα οποιοδήποτε ελληνικό νησί. Που και η θάλασσά τους δεν είναι καθαρή, τη βλέπω εδώ. Εμείς έχουμε 650 γαλάζιες σημαίες πήραμε για τις θάλασσές μας τις καθαρές. Αυτή μάλιστα, αυτή είναι μια φωτογραφία η οποία είναι κατάλληλη πώς το λένε, για τους καλοκαιρινούς μήνες. Πώς είστε εσείς λάτρι κάποιοι του, πολύ, του καλοκαιριού που κατά μεσής της βροχής και του χιονιού και της ομίχλης βλέπετε τροπικά νησιά και λέτε α, εκεί θέλω να πάω. Εδώ είναι μια φωτογραφία η οποία δείχνει ένα χιονισμένο τοπίο. Ευτυχώς ο Θεός μας φύλαξε και δεν έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αλλά σιγά σιγά φτάθηκε το χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Λοιπόν, για να δείτε τι γίνεται στην Κίνα πέραν από τις επισκέψεις και τα λοιπά και τις διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην επαρχία λέει παιδιά Σανσί στα βορειοδυτικά γεννήθηκαν, τι νομίζετε, 6 κλωνοποιημένες κατσίκες, τις βλέπω εδώ χαριτωμένες, υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Βέβαια είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα αυτό πανεπιστημίου του Northwest AFC, το ANF. Σύμφωνα λέει με τους ερευνητές, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Κίνα μαζική κλωνοποίηση εγών με τέτοια χαρακτηριστικά παραγωγής. Βεβαίως. Και τα ζώα προήρθαν από αίγες της φυλής Σάνεν, οι οποίες παράγουν περισσότερα από 2.800 κιλά γάλακτος το χρόνο, φίλε. Και οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα ζώα παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά πρωτεΐνης και λιπαρών στο γάλα, καθώς και καλύτερη αντοχή σε ασθένειες και περιβαλλοντικές συνθήκες. Και η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνολογία κλωνοποίησης σωματικών κυττάρων, άκου τώρα, σε συνδυασμό με γενετική ανάλυση, ώστε να επιλέγουν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να διατηρηθούν αυτά τα χαρακτηριστικά και στις επόμενες γενιές. Η διαδικασία, λέει, μπορεί να μειώσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία κοπαδιών υψηλής παραγωγικότητας για τους δικούς μας τους αγρότες, τα λέω εδώ, σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους αναπαραγωγής. Αυτή η επαρχία που έγινε κλωνοποίηση των εγών αποτελεί η Σάνσι, αποτελεί βασικό κέντρο παραγωγής γάλακτος από αίγες στην Κίνα. Εκεί βρίσκεται περίπου το 40% των γαλακτοπαραγωγών εγών της χώρας.
και σου λέει πώς θα κάνουμε πιο ανθεκτικά τα ζώα. Κλωνοποίηση. Έτσι είναι. Εκείνο που. Όχι, δεν είναι. Είναι κατσικάκια θαυμάσια. Πολύ ωραία τα βλέπω εδώ. Τα καημένα, τραβάνε και αυτά. Εκείνο που με. Που λίγο έτσι με βάζει σε μια αναρώτηση είναι η επιλογή ώστε γίνονται όλα αυτά κλωνοποίηση σωματικών κυττάρων με γενετική ανάλυση ώστε να επιλέγουν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι καλό για την παραγωγή τους, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ανά τον κόσμο. Αυτό το να επιλέγουμε όντα θα πω εγώ, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γιατί έτσι βελτιώνουμε την παραγωγή ή οτιδήποτε άλλο. Ποιος μου λέει εμένα ότι σε μερικά χρόνια δεν θα επιλέγουμε και ανθρώπους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά? Μου το λέει κάποιος? Αλλά εντάξει, ας μείνουμε στις κατσικούλες. Λοιπόν, μια που λέμε για, που είπαμε προηγουμένως για πολέμους και για εκεχηρίες και για όλα αυτά, χθες 36 χώρες συνυπέγραψαν πρόταση για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τη άσκηση δίωξης κατά του Πούτιν, το οποίο θα έχει την έδρα του στη Χάγη. Το δικαστήριο αυτό υπεγράφει το κείμενο κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στόχος είναι ο Ρώσος Πρόεδρος να λογοδοτήσει για την επιθετικότητα, για το έγκλημα της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Η δημιουργία του νέου αυτού δικαστηρίου έχει στόχο να παρακαμφθεί το η αδυναμία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδικάσει το έγκλημα της ρωσικής επίθεσης, διότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν το αναγνωρίζει η Μόσχα. Και σε αντίθεση, λέει, με τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τη γενοκτονία, τα οποία ισχύουν για άτομα που διαπράττουν τις φρικαλαιότητες, το έγκλημα της επιθετικότητας είναι ένα έγκλημα ηγεσίας που βαρύνει τελικά τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο του κράτους επιτιθέμενου. Στην πράξη, αυτό καλύπτει τη λεγόμενη Τρόικα, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, μαζί με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές που έχουν επιβλέψει την επίθεση στην κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η Τρόικα αυτή θα παραμείνει άτρωτη σε δίκες ερήμην, δηλαδή χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία του κατηγορουμένου, για όσο διάστημα παραμένει στο αξίωμά της. Ο εισαγγελέας μπορεί να καταθέσει κατηγορητήριο εναντίον του Πούτιν και του Υπουργού Εξωτερικών του Λαυρόφ, αλλά το δικαστήριο θα διατηρήσει τη διαδικασία σε αναστολή μέχρι οι κατηγορούμενοι να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους. Το ψήφισμα υπέγραψαν, είπαμε, 36 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η Αυστραλία και η Κωνσταρίκα, οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την πρωτοβουλία, παρόλο που 4 από τα κράτη-μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο χθεσινό ψήφισμα. Έτσι, στο χθεσινό ψήφισμα. Τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι, εντάξει, ωραία. Και τα ψηφίσματα και όλα τα σχετικά. Να έχουμε κάτι να λέμε. Συνεχίζονται οι επιθέσεις. Δεν βιάζεστε ούτε γι' αυτό. Εδώ δεν βιάζονται άλλοι που έχουν λόγο. Α, δεν είπε ο Τραμπ πριν φύγει για τις... όχι, το έγραψε ψέματα. Ενώ ήταν στο Πεκίνο, την ανάρτηση μέσω Truth Social, η ειρήνη στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Εντάξει,
Εξαρτάται. Ποιο είναι το κοντά. Άλλο αυτό. Λέμε τώρα που είναι, τώρα που είναι σε κατάσταση που σου λέει είναι κοντά. Αφού το είπε, εντάξει. Άλλος βλέπει πιο μακριά, άλλος βλέπει πιο κοντά. Εξαρτάται τι βαθμό αστιγματισμού, μοιοπίας και περιδιοποίηση έχει ο καθένας. Λοιπόν, τι είναι, και 20 πήγε. Παρακαλώ, για πάμε.

Λοιπόν, προσέξτε με. Έχετε ακούσει, θα έχετε ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση, για τα έξυπνα γυαλιά που γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Μπορείς να κάνεις τηλεφωνικές κλήσεις, να κινηματογραφήσεις, έτσι, και αυτό σημαίνει βιντεοσκόπηση η οποία γίνεται καταχρηστικά σε βάρος γυναικών και όχι μόνο, έτσι, σε προσωπικές στιγμές χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μόνο και μόνο για να τις εκθέσουν στη συνέχεια. Η Google δοκίμασε την εμπειρία του 13 με τα γυαλιά δεδομένων Glass και ήταν σαν επιστημονική φαντασία όλο αυτό το ζήτημα, διότι η οθόνη φωτιζόταν σε λειτουργία κάμερας ώστε ο καθένας να μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει πότε τον καταγράφουν. Αλλά αυτό δεν ήθελε οποιοδήποτε να τον βιντεοσκοπούν χωρίς να το ζητήσουν. Οι κάτοχοι των γυαλιών αυτών λιδωρήθηκαν ως glass holes. Τέλος, δεν θα πω τώρα τι σημαίνει. Ναι, στη συνέχεια η Google σταμάτησε την παραγωγή. Πέρασαν 13 χρόνια και άλλοι κατασκευαστές προσπαθούν ξανά. Πρώτα απ' όλα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, ο Zuckerberg, ο οποίος βλέπει ένα μεγάλο μέλλον, λέει, στα γυαλιά δεδομένων. Έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά 3 μοντέλα, παιδιά. Δεν θα πούμε τώρα σε ποια εταιρεία. Μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία γυαλιών. Ηλίου. Και έχουν πωληθεί παγκοσμίως αρκετά εκατομμύρια. Και άλλοι κατασκευαστές, Ασία, να κοιτάξουμε προς την Ασία, έχουν επίσης αναπτύξει έξυπνα γυαλιά. Ακόμα δεν έχουν μπει στη μαζική αγορά. Αλλά το πείραμα, λέει, των έξυπνων γυαλιών εισέρχεται στον επόμενο γύρο. Με επιφυλάξεις. Αντιπροσωπευτική έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι η λειτουργία βίντεο είναι αυτή που προκαλεί πολλές ανησυχίες. Διότι η έρευνα λέει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών πολιτών θεωρεί κοινωνικό πρόβλημα το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να βιντεοσκοπούνται κρυφά σε προσωπικές καταστάσεις και ότι οι καταγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα. Για ποιο λόγο να καταγράψεις έναν άνθρωπο, αν δεν θες να του κάνεις κακό? Τα γυαλιά, λέει, χρησιμοποιούν μια φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει για να δείξουν πότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια εγγραφή βίντεο. Αλλά υπάρχουν ήδη οδηγοί που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τι δείχνουν αυτοί οι οδηγοί? Πώς να καλύψετε το σήμα για να μην είναι πλέον ορατό. Κάποιοι influencers είναι αυτοί που ανεβάζουν βίντεο με τα πάντα, ζωή, προϊόντα, δική τους προϊόντα κτλ. Γίνονται εκατομμυρίου και αυτοί είναι οι influencers. Προφανώς, λέει, πηγαίνουν στο κυνήγι εξοπλισμένοι με αυτόν τον τρόπο για να καταγράφουν ειδικά γυναίκες. Αλλά μπορείς να αποκλείσεις ότι θα στοχοποιηθούν και άντρες. Στοχοποιούνται άνθρωποι εν διάφτη περίπτωση. Η ερευνητική αυτή ομάδα στη Γερμανία μίλησε με ανθρώπους που έχουν ήδη πέσει θύματα κρυφής βιντεοσκόπησης. Μία γυναίκα, λέει, με μπικίνι καταγράφονταν από έναν άνδρα. Ή ο άλλος σου λέει, α, καταγράψω. Και πλέον, μία περίπτωση, έτσι, στις πολλές, δεν μπορείς πλέον να αισθάνεσαι ασφαλής από τις κάμερες οπουδήποτε. Διότι πιθανές, λέει, είναι οι καταγραφές, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα δίνουν οι Γερμανοί, στη σάουνα. Εμείς που δεν έχουμε σάουνες εδώ και μπορεί να έχουμε καμιά δυο, στις παραλίες, ξέρω εγώ, στα εμπορικά κέντρα, στα καταστήματα. Δεν φοράς μπικίνι, να φορέσουμε μια τσαντόνα κυκλοφορούμε. Δηλαδή πραγματικά όμως. Και αυτά τα βίντεο καταλήγουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και από κάτω τα σχόλια πέφτουν βροχή. Βέβαια. Όμως υπάρχουν, λέει, και άλλα σενάρια. Τα έξυπνα γυαλιά
που μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο χώρο εργασίας. Ένα παράδειγμα. Οι προϊστάμενοι, άκου τώρα τι σκέφτεται ο άνθρωπος, προϊστάμενοι λέει εδώ, θα μπορούσαν να τα φορούν και να τα χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση του εργατικού δυναμικού. Πού να ξέρεις εσύ, φοράει όλες γυαλιά, ξέρεις εσύ τι καταγράφει και αν καταγράφει. Επίσης, οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγράφουν συναδέλφους τους και μετά να πηγαίνουν για να τους καταγγέλουν. Μου έκανε αυτό, μου είπε αυτό, είπε το άλλο, είπε το παράλληλο. Ακόμη λέει και αν η λειτουργία της κάμερας δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να υπάρχει μόνιμα μία αίσθηση ελέγχου. Από νομικής άποψης, τέτοιες κρυφές βιντεοσκοπήσεις βρίσκονται σε μία γκρίζα ζώνη. Σε αντίθεση με τις ηχογραφήσεις, παλιότερα ήταν πάντα αναγνωρίσιμο το πότε κάποιος κατέγραφε βίντεο. Αυτό αλλάζει με τα νέα γυαλιά. Δεν χρειάζεται πλέον να κρατάς το κινητό για να βιντεοσκοπήσεις. Και αν ο άλλος απέναντί σου δεν κρατάει κινητό, σου λέει δεν με βιντεοσκοπεί. Το γυαλί που φοράει, θα μπούμε τώρα σε τέτοια διαδικασία. Θα κοιταζόμαστε εμείς, φοράμε και πολλά ζευγάρια, γιατί δεν βλέπουμε κοντά, δεν βλέπουμε μακριά. Θα έχουμε θέμα, μας κοιτάνε περίεργα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακριβείς κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που να διέπουν τη χρήση των έξυπνων γυαλιών στην εργασία. Ακόμη και κατά των κρυφών καταγραφών σε σάουνα δεν υπάρχουν ακόμη, λέει, ακριβή νομικά μέτρα. Φαντάζομαι ότι γίνεται στη Γερμανία, παιδιά, και να επαναφέρουν τη σάουνα τόσες φορές. Και θέλει, λέει, η γερμανική κυβέρνηση να κάνει βελτιώσεις. Η Γερμανίδα Υπουργός Δικαιοσύνης εισήγαγε νόμο κατά της ψηφιακής βίας. Προβλέπει νέα ποινικά αδικήματα συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής μέσω της καταγράφης εικόνων. Αλλά είναι, θα ανακαλύψει, λέει, με συγχωρείτε, αυτός ο νόμος όλες τις περιπτώσεις. Εδώ σε θέλω. Η επικεφαλή συνέδρα του δικαίου της ψηφιοποίησης στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας επικρίνει το γεγονός ότι οι γρυφές καταγραφές πρόκειται να τιμωρούνται στο μέλλον αν γίνονται, όπως λέει ο νόμος, με σαφή σεξουαλικό προορισμό. Και μπαίνει τώρα το άλλο ερώτημα. Άκου τώρα τι συζητάμε το 26, που υποτίθεται ότι η τεχνολογία κάνει αλματώδη βήματα, το βλέπουμε. Για να έχεις γυαλιά που βιντεοσκοπούν, αλματώδης πρόοδος λέγεται αυτό. Μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία να αναρωτιόμαστε, όχι εμείς, νομικά αν ισχύει. Η βιντεοσκόπηση, λέει, μιας γυναίκας με μπικίνι σε μια εξωτερική πισίνα μετράει ως ποινικό αδίκημα ή όχι? Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί ότι ίσως το πρόβλημα με τα έξυπνα γυαλιά να λυθεί λιγότερο με νόμους και περισσότερο με κοινωνικές συμπεριφορές. Άντε να μου το πεις εμένα τώρα αυτό. Το ζήτημα είναι πώς η αντίσταση συναντάς πλέον στην σεξουαλικοποιημένη διαδικτυακή βία. Και μπορεί, λέει, στο μέλλον, αν κυματίζουν πινακίδες Glasshole σε διαδηλώσεις, να μην το μεταφράσω, δεν χρειάζεται, ναι, ίσως η Meta, Zuckerberg, ίσως αναγκαστεί να απορρίψει το πρόγραμμά της για τα γυαλιά δεδομένων, όπως έκανε κάποτε η Google. Και αυτά τα εκατομμύρια, θα μου πεις, με τα γυαλιά περιμένουμε. Τόσα βλέπουμε και τόσα ακούμε και τόσα διαβάζουμε και τόσα γίνονται. Γιατί να δώσουμε γιατί να δώσουμε άλλο ένα όπλο, λέω εγώ. Αυτό λέω. Γιατί να δώσουμε άλλο ένα όπλο? Ότι θα υπάρχει, πώς το λέμε, πάντοτε ένας κακοήθης ο οποίος θα λειτουργεί με τον τρόπο αυτό για να εκθέσει πρόσωπα. Δεν θα είναι ένας, θα είναι εκατομμύρια. Υπάρχουν τέτοιοι. Υπάρχουν και θα υπάρχουν, υποθέτω. Το πώς αντιμετωπίζονται, τι καλύπτει ο νόμος, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί αυτού του είδους τη βία, γιατί βία είναι, έτσι, για να φτάσει να δικαιωθεί, και αν δικαιωθεί και όταν δικαιωθεί,
έτσι, τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, α, γεια σας. Είναι και αυτό με το τι λέω, τι μπορείς να κάνεις. Κανείς δεν έχει δικαίωμα, καλώς, ναι, γεια σου Ελένη, κανείς δεν έχει δικαίωμα να σε βιντεοσκοπεί χωρίς την άδειά σου. Δηλαδή, δεν, όχι, όχι με τα γυαλιά, με το κινητό. Κανείς δεν έχει δικαίωμα. Δηλαδή, αν το καταλάβεις, γιατί το πρώτο ενστικτοδός, αν καταλάβεις ότι κάποιος υποθέτω σε καταγράφει, ενστικτοδός προσπαθείς να κρύψεις πρόσωπο, δεν κατάλαβα. Χωρίς άσκηση βίας, είμαστε κατά της βίας, όπως και να έχει. Δεν έχεις συζήτημα, του λες σταμάτα το και θέλω επιτόπου, βλέπεις το βίντεο ή τις φωτογραφίες και τα σβήνει επιτόπου. Και αν δεν υπάρχει, πώς το λέω, ανταπόκριση από τον αυτό που σε καταγράφει, μια χαρά αστυνομία έχουμε. Δεν κατάλαβα. Έχουμε πια περάσει στην άλλη φάση που να ντρέπεται το θύμα. Να ντρέπεται αυτός που καταγράφει. Και μια μηνυσάρα φοβερή δεν καταλαβαίνω. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η ελευθερία του ενός σταματάει και υπάρχει η ελευθερία του αλλού. Δεν έχει ανεξέλεγκτα να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Σηκώνω το κινητό και καταγράφω τον οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο. Εγώ είμαι και κατά της βιντεοσκόπησης προσώπων γνωστών. Είδα τον τάδε, είδα την τάδε, σηκώνω το κινητό, καταγράφω, αυτά κάποτε πληρώνονταν χρυσάφι. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμη, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Αλλά τι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μία γυναίκα με μπικίνι. Τι λες, που ζούμε στο 1800 και δεν έχουμε δει ποτέ, βλέπουμε μόνο μάτια. Αλλά θα πεις άλλος, άλλο, είναι διαστραμμένος, είναι διαστραμμένος. Λοιπόν, είχαμε, τώρα που λέω για βία, είχαμε μία, δυστυχώς, εχθές ένα συμβάν μιας κοπέλας 25 ετών, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι 7ο ορόφου, τι να πω, στη Γαλλίπολη, στον Πειραιά, και σκοτώθηκε επί τόπου. Πήγαν στο Τζάνιο και διαπιστώθηκε ο θάνατός της χθες το απόγευμα, έπεσε στον ακάλυπτο. Και ψάχνουν τώρα να βρουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Έχουν πάρει κατάθεση από το σύντροφο της κοπέλας αυτής. Πρέπει να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Μαρτυρίες δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Ό,τι και να σας πω, με αυτά τα μπαλκόνια και με αυτά τα μπαλκόνια. Λοιπόν, έχουμε κάτι να ακούσουμε. Τι έχουμε? Κάτι ωραίο. Πώς αλλάξει η διάθεσή μας, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τι να πω. Άμα είναι ωραίο πια, να τα ακούσουμε. Λέμε ωραίο, ωραίο, ο κόσμος περίμενε να τα ακούσει. Τι είναι αυτό το ωραίο?

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Εάν αφήνουμε όμως... καλώς τα κορίτσια μου. Ακούστε με λίγο. Εάν αφήνουμε, το ένα δεν πειράζει, το άλλο δεν πειράζει, το τρίτο τι να κάνω, το τέταρτο που να μπλέκω, το άλλο ρωτή, δεν γίνεται... Θα οδηγούμαστε ήδη δηλαδή σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Ανεξέλεγκτη. Εγώ δεν θα πω καθένας τι θα κάνει στη ζωή του. Γεια σου Ιωάννα μου. Και πώς θα λειτουργήσει με το σύντροφό του ή δεν ξέρω με ποιον. Αλλά εν τί αυτή περιπτώσει να έχουμε για λίγο το νου μας. Πώς δεν έχω δικαίωμα να κάνω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί το διπλανό του. Αρκεί να μην δημιουργεί προβλήματα. Αλλά τώρα μην πούμε συμβαίνει και πώς θα το πω τώρα και πού να μπλέκω. Δεν κατάλαβα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε σε σημεία επικίνδυνα. Γιατί ο άλλος τι θα μου κάνει. Θα σου κάνει, δεν κατάλαβα. Επίσης, για να μην νομίζεις ότι... θεωρώ ότι υπάρχει μόνο η προσωπική ευθύνη, ότι που υπάρχει ατιμωρησία. Εμείς δικαστές δεν είμαστε. Τη δικαιοσύνη να μην την κρίνουμε. Δεν την κρίνουμε, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είμαστε πολίτες ενός κράτους, ευνομούμε της πολιτείας. Ο δικαστής ξέρει τι και πώς και γιατί και τα λοιπά και βγάζει την, υποθέτω, την ανάλογη απόφαση. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν λέμε... τιμωρία, τιμωρία. Όταν άλλος νομίζει, ξέρει ότι δεν θα τιμωρηθεί, ότι τι έγινε τώρα, θα πληρώσω, θα βγω, θα πληρώσω, θα φύγω. Σου λέει εντάξει, και τι, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, την κακοήθεια. Επίσης, επειδή μου στέλνετε εδώ, καλώς την, είμαστε καλά εσείς, καλά Πολίνα μου. Άκουσε. Εγώ τώρα θα σας πω μια ιστορία, την οποία την είδα στο διαδίκτυο, που δείχνει το εξής. Μία μπαίνει μέσα σε ένα εστιατόριο μία οικογένεια με τρία παιδιά. Σε αυτά τα ταχυφαγεία που έχουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Κάθονται τα παιδιά απολύτως ήσυχα. Παραγγέλνουν οι γονείς μπέργκερ τα λοιπά, τρώνε οι γονείς, τα παιδιά δεν τρώνε, κοιτάζουν φοβισμένα, έχουν ένα, δείχνει η εικόνα παιδιά με φοβισμένο βλέμμα και τα λοιπά που κάθονται απολύτως ακίνητα και ξέρω εγώ, οι γονείς δεν τους δίνουν καμία σημασία και πλησιάζει η σερβιτόρα, ρωτάει αν χρειάζονται κάτι και τα παιδιά λένε όχι οι γονείς. Και φεύγουν, σηκώνονται κάποια

κάποια, η οποία ζούσε στο δώμα. Και δεν χρειάζεται να λέμε, το έχετε μάθει, αλλά και άκουσα και άλλες μαρτυρίες, ότι πηγαίνανε να φάνε τα παιδάκια, καθόντουσαν σε διαφορετικά τραπέζια, δύο αγοράκια, δύο κοριτσάκια, τα πιο μικρά κοντά τους, ψιλοταΐζανε τα μικρά, τα άλλα φεύγαν νηστικά. Άκουσα διάφορες μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα παιδάκια πήγαιναν στο σχολείο με πάνες. Άκουσα άλλη μαρτυρία που λέει ότι, που είπε ότι δεν, πώς το λένε, το ένα το παιδάκι έχασε την τάξη του και είπε η μάνα ότι καλύτερα να είναι με το δεύτερο, να μην διαβάζει πολύ. Οι γονείς βγαίνουν και λένε ότι δεν είναι αυτό που βλέπετε και δεν ήταν πάντα έτσι η κατάσταση. Είχαν γίνει και άλλες καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού παλιότερα για την κατάσταση που επικρατεί μέσα σε αυτό το, σε αυτή την τρόγλη που μέναν οι άνθρωποι και τα παιδιά αυτοί. Θέλω να πω κάτι. Εάν κάποιος βλέπει τι συμβαίνει, πρέπει να καταγγείλει. Όχι κουκούλα και λέω τάδε, όχι. Ότι ξέρεις, εκεί υπάρχουν παιδιά και υπάρχει μια κατάσταση α. Είχαν γίνει καταγγελίες. Είχε δημιουργηθεί θέμα το 21. Τους τα ξαναδώσαν τα παιδιά πίσω. Και εγώ ρωτώ, μια γειτονιά βλέπει μια κατάσταση. Καταγγελίες γίνονται. Υπάρχει και κάτι άλλο που λέγεται πολιτεία. Και αυτή η πολιτεία οφείλει να προστατεύει τους πολίτες της. Και οφείλει να προστατεύει τα παιδιά της. Μία κοινωνική υπηρεσία, 2, 3, 5, οφείλουν να δημιουργούν το πλαίσιο, ένα τέτοιο πλαίσιο που τα παιδιά να μην υποφέρουν. Εάν είναι αληθή όσα λέγονται, λυπάμαι πάρα πολύ και ντρέπομαι για το ότι ζούμε στο 2026, στο ότι υπάρχουν υπηρεσίες και στο ότι δεν επιλαμβάνονται του ζητήματος όπως θα έπρεπε. Και επειδή δεν είναι ένα το περιστατικό ανθρώπων που υποφέρουν, οικογενειών που υποφέρουν, παιδιών που υποφέρουν, είναι πολλά. Να μην πω τώρα σε διαδικασία και αρχίσω και λέω, έτσι, πρόσφατα γεγονότα κτλ. Θέλω να μάθω, θα ήθελα πάρα πολύ, το πλαίσιο προστασίας των παιδιών. Το αν κάποιος είναι άξιος να γίνει γονιός δεν θα το κρίνω εγώ. Θα πρέπει πια, ή εσείς ή ο άλλος, εγώ εννοείται, οι απλοί άλλοι άνθρωποι, θα πρέπει να το κρίνει πλέον η δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στη δικαιοσύνη, να υπάρχει ένας τρόπος προστασίας των παιδιών μας. Α, κοίτα τι έγινε. Πω, τι κρίμα. Μα κοίτα τι συμβαίνει. Τα παιδιά, όλα είναι παιδιά μας. Και αν κάποιοι είναι ανίκανοι να μεγαλώσουν παιδιά, να βρεθούν τρόποι προστασίας τους, των παιδιών αυτών. Και το λέω πολύ ήρεμα, γιατί μπορώ να το πω και με άλλο τρόπο, αλλά δεν θα ήθελα. Και επίσης η κυρία αυτή είναι έγκυος, η μάνα των παιδιών αυτών. Αν η παραμέληση, αν η στέρηση φαγητού, αν η έλλειψη καθαριότητας, εάν η έλλειψη, το να μην, η έλλειψη στοιχειώδους παιδείας δεν είναι κακοποίηση, τότε τι είναι κακοποίηση? Μόνο είναι το ξύλο που είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε, πάμε παρακάτω. Τα υπόλοιπα, λίγο ντροπή, λίγο ντροπή. Είναι παρά 9, πήγε παρά 9.

Everybody όμως. Everybody, είσαι σίγουρος ότι... Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Για να πούμε και κάτι τη Eurovision. Μην ξεχαστούμε απόψε. Και μου πείτε δεν προλάβαμε, βγήκαμε και τέτοια. 10 η ώρα έχει Eurovision. Πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, αδέρφια μου, προσέξτε με τώρα. 10 η ώρα έχει Eurovision σήμερα. Εκτός θα τραγουδήσει ο Ακύλας. Περίμενα να σου πω, στην 21η θέση θα ανέβει στη σκηνή η Αντιγόνη από την Κύπρο, έτσι, το έχουμε, ωραία. Λοιπόν, γίνανε οι πρόβες και τα λοιπά, να ψηφίσουμε, να δούμε τι θα γίνουμε. Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Φιλανδία, Μολδαβία, Λιθουανία, Πολωνία, Γεωργία, Αλβανία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουκρανία, Ρουμανία, οι χώρες που προκρίθηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο τελικό. Απευθείας στον τελικό, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Καλά, να μην πω για την τηλεθέαση του δεύτερου ημιτελικού της ΕΡΤ, δεν το συζητώ. Έτσι. Γιώργο, μόλις έρθει η κατάλληλη ώρα, ρίχνει στο την τραγουδάρα τη φοβερή. Επίσης, εμείς δεν ψηφίζουμε το δικό μας, τι να κάνουμε ρε παιδιά, ψηφίζουμε τα άλλα τραγούδια. Τα προγνωστικά μας δείχνουν στην πρώτη τριάδα και καλύτερα θα πάμε, έχω να πω. Ο Ακύλας έχει καταγράψει εντυπωσιακή δυναμική YouTube, TikTok, Instagram και εσείς και εμείς θα είμαστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ και παντού για να ακούσουμε, παντού ενώ στα προγράμματα της ΕΡΤ, για να δούμε τα του τελικού. Εμείς θα είμαστε μαζί 11 με 2 αύριο. Τι λέω, καλέ, σήμερα, Σάββατο, 11 με 2. Το βλέπει, το ακούς? Θα σαρώσουμε. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σαφές προεκλογικό αποτύπωμα άνοιξε η αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στα δύσκολα και απέδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις φορών και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών. Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κάποιος να κηρύξει ανεξαρτησία και μετά οι ΗΠΑ να πρέπει να πολεμήσουν. Χαρακτήρισε φανταστικές τις εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επίσης το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ΣΥ διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν εξετάζει στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα έχουν τερματιστεί οριστικά. Τα δύο πλοία θα φτάσουν στον Περσικό κόλπο σε περίπου ένα μήνα. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ιζαλ Ντίν Αλ Χαντάτ. Παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμόλ, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιδρομή εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση για 45 ημέρες της εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της. Αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση με τα στοιχήματα να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή του καιρού με σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερέα και Μακεδονία, που πιθανώς θα είναι και πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σαφές προεκλογικό αποτύπωμα άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στα δύσκολα και απέδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση λέγοντας πως το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις φορών και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών. Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που κατηγόρησε την κυβέρνηση